ρυθμίζει ορισμένα στοιχεία της πίστεως. Ωστόσο θέλω, ξεκινώντας αυτή τη σειρά εκπομπών, να καταθέσω πώς αντιλαμβάνομαι το χαρακτήρα που θα έχουν αυτές οι εκπομπές. Το κύριο στοιχείο τους, θα ήθελα, δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, είναι να υπενθυμίσουν και να διασαφηνίσουν τους όρους της πίστεως. Δηλαδή, κατ' ουσίαν θα σχολιάζουμε σε όλες αυτές τις εκπομπές το τι της Εκκλησίας. Τι είναι η Εκκλησία. Επομένως, θα έχει χαρακτήρα κατηχήσεως ή, με απλούστερα λόγια, θα είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Αυτή τώρα η τελευταία πρόταση μου επιτρέπει να κάνω μία εισαγωγή, και αυτό θα είναι σήμερα το περιεχόμενο της εκπομπής, για να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό που λέμε κατήχηση, ποια είναι η ιστορία της και ποιο το περιεχόμενό της. Η κατήχηση, όπως ξέρετε, προηγείται του βαπτίσματος. Ωστόσο, από τον 3ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται μια κατηχητική πρακτική, όπου κατήχηση γίνεται και μετά το βάπτισμα, κατά την έννοια ότι η λέξη κατήχηση δηλώνει το άκουσμα ενός προφορικού λόγου. Ο Κλήμης Αλεξανδρίας, σχολιάζοντας το απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου «Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα», λέει ότι η κατήχηση είναι γάλα, μια πρώτη τροφή της ψυχής, ενώ στερεά τροφή είναι η εμπειρική θεωρία, τη λέει ακριβώς εποπτική θεωρία. Τα μαθήματα, επομένως, οι εκπομπές δεν έχουν σχέση με το εμπειρικό γίγνεσθε της Εκκλησίας. Δεν είναι μυσταγωγία, αυτό που ονομάζουμε αγωγή περί των μυστηρίων. Είναι το πρώτο γάλα, το πρώτο άκουσμα της ψυχής, η πρώτη τροφή της ψυχής. Η κατήχηση παραπέμπει στη βρώση, αλλά η ίδια δεν είναι ποτέ η βρώση. Ούτε ποτέ μπορεί να φιλοδοξήσει κανείς ότι θα δώσει την ίδια την τροφή, δηλαδή τη θεωρία, τη θέαση των πραγμάτων της Εκκλησίας. Χρησιμοποίησα παραπάνω αυτή τη φράση του Κλίμεντος για να διευκρινίσω ότι το περιεχόμενο αυτών των εκπομπών δεν θα είναι μία νοητική επεξεργασία αληθιών της πίστεως, αφού οι όροι της πίστεως δεν είναι ιδεολογικοί ούτε θεωρητικοί όροι. Κατ' ουσίαν, ό,τι θα αναπτυχθεί είναι εισαγωγικό, και υπογραμμίζω αυτή τη λέξη εισαγωγικό, για την ώρα της εποπτείας. Η εποπτεία είναι αυτή που εισάγει στο μυστήριο της πράξεως της Εκκλησίας. Επειδή όμως είμαστε από τη φύση μας αδύναμοι, έχουμε ανάγκη και των νοημάτων και της θεωρίας. Των νοημάτων μόνο ως προπαιδευτικών της πράξεως, και της θεωρίας ως βάσης για τη θέαση του κόσμου του Θεού. Καλό όμως είναι, νομίζω, σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε με μία ιστορία, μία ιστορική αναδρομή στην κατήχηση της Εκκλησίας, και θα χρησιμοποιήσω για αυτό το λόγο το περίφημο σύγγραμμα του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων, κατηχήσεις που μας επιτρέπουν να δούμε πώς η κατήχηση αυτή μπορεί να διαμορφώνεται.

Διακρίνουμε τέσσερα στάδια στην ιστορία της Εκκλησίας, τέσσερις εποχές αν θέλετε, τέσσερις μεγάλες περιόδους, κατά τις οποίες έχουμε διαφορετικούς τρόπους κατήχησης. Πρώτη περίοδος είναι η λεγόμενη Αποστολική Χρόνη. Στους Αποστολικούς Χρόνους αναπτύχθηκε μια κατηχητική πράξη, όχι αμέσως με την ίδρυση της Εκκλησίας, δηλαδή αναπτύχθηκε μια πράξη προετοιμασίας των ανθρώπων για να προσέλθουν στο βάπτισμα, να γίνουν μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Πριν όμως εμφανιστούν τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια, και θα μιλήσω για αυτά εκτενέστερα, η πρώτη πείρα της Εκκλησίας είναι το ενθουσιαστικό στοιχείο. Θυμόμαστε από τις πράξεις των Αποστόλων ότι την ημέρα της Πεντηκοστής το κήρυγμα του Απόστολου Πέτρου είχε ως συνέπεια την βάπτιση 3.000 περίπου ανθρώπων, χωρίς προετοιμασία. Προσήλθαν και βαφτίστηκαν. Παρακολουθούμε δε στις πράξεις επίσης των Αποστόλων ότι το κήρυγμα των Αποστόλων, στις περιοδίες παραδείγματος χάρη του Αποστόλου Παύλου, έχει ως συνέπεια την ενθουσιαστική προσέλευση των πιστών. Ωστόσο, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, οι επιστολές και των άλλων Αποστόλων, του Ιακώβου, του Ιωάννου, του Πέτρου, δείχνουν ότι υπήρχε μία μέρημνα και μετά τη βάπτιση να γίνεται μία διασαφήνιση των όρων της πίστεως. Ειδικά στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου έχουμε μία προσπάθεια του Αποστόλου να διευκρινίσει, όταν παρουσιάζονταν παρεξηγήσεις, να διευκρινίσει τα όρια της πίστεως. Πάντως, από τα μέσα περίπου του πρώτου αιώνα και μετά, επειδή αισθάνονται την ανάγκη μιας θεωρητικής κατάρτισης πριν από το βάπτισμα, χρησιμοποιούνται και τα πρώτα κατηχητικά εγχειρίδια. Τα πρώτα αυτά κατηχητικά εγχειρίδια είναι τα πρώτα τρία Ευαγγέλια. Τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, τα οποία μάλιστα τα ονομάζουμε συνοπτικά Ευαγγέλια, επειδή τα τρία μαζί μπορούν να συνοψίσουν την δράση και τα σημεία της παρουσίας του Χριστού μέσα στην ιστορία, γράφτηκαν το καθένα για ένα διαφορετικό κοινό. Αυτά ήταν τα κατηχητικά εγχειρίδια για τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Όχι και τα τρία μαζί επομένως, αλλά το καθένα για ένα ιδιαίτερο κοινό. Παραδείγματος χάρη, για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και για τις εκκλησίες όπου υπήρχε έντονο και πολυπληθές Ιουδαϊκό στοιχείο, γράφτηκε ένα εγχειρίδιο που θα βοηθούσε τους Ιουδαίους να κατανοήσουν το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, να αναγνωρίσουν τον Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού και να αποφασίσουν να ενταχθούν στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό το Ευαγγέλιο το έγραψε μια ομάδα, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ματθαίος, ο μαθητής του Κυρίου, γι' αυτό και πήρε το όνομα του Ματθαίου. Είναι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Δηλαδή, το κατά την παράδοση του Ματθαίου ή κατά την παράδοση της ομάδας επικεφαλής της οποίας είναι ο Ματθαίος. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο αυτό αναφέρεται κυρίως στην προϊστορία του Ισραήλ, στις προϋποθέσεις που χρειάζεται ένας Ισραηλίτης για να κατανοήσει το μυστήριο της οικονομίας, συνδέοντας αυτό το μυστήριο με όλα τα επιγγελμένα στην Παλαιά Διαθήκη. Ουσιαστικά συνδέει την ιστορία του παλαιού Ισραήλ με την εμφάνιση ενός νέου Ισραήλ. Μια δεύτερη ομάδα ανθρώπων ήταν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία, με την ευρεία σημασία του όρου, δηλαδή την παιδεία των λεγόμενων ελληνιστικών χρόνων, που χαρακτήριζε πληθυσμούς κυρίως της Μικράς Ασίας, της Αιγύπτου, της Συρίας και της ελληνικής Χερσονήσου βέβαια. Την ομάδα αυτή υπηρέτησε ιδιαίτερα ο Λουκάς, ο ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου, εγκρατής των ελληνικών γραμμάτων ο ίδιος, ο οποίος και οργάνωσε το εγχειρίδιο κατηχήσεως, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί που είχαν ελληνική παιδεία να κατανοήσουν τι καινούριο έρχεται με τον Χριστό. Πώς δηλαδή ο λόγος των όντων, τον οποίον η ελληνική παιδεία προσπάθησε να κατανοήσει, ο κτιστός λόγος,
μπορεί να κατανοηθεί δια της επιφανίας του ακτίστου λόγου και Υιού του Θεού. Και μία τρίτη ομάδα είναι όσοι ζούσαν κυρίως στην Ιταλική Χερσόνησο, αλλά επίσης ήταν εγκατεσπαρμένοι σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και οι οποίοι είχαν μία ρωμαϊκή παιδεία ιδιαίτερα, με όλα τα δεδομένα που έχει αυτή η ρωμαϊκή παιδεία, παραδείγματος χάρη με τις απαιτήσεις της ισχύως, με τις απαιτήσεις της ακρίβειας, με τις απαιτήσεις της δυνάμεως της αλήθειας. Η αλήθεια, για να είναι αλήθεια, πρέπει να είναι ισχυρή, πρέπει να είναι δυνατή. Το πάθος και η θυσία να αναφέρονται σε δύναμη, σε ισχύ και σε αρχή. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο αυτό, αυτή τη ομάδα, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κατηχητικό του δηλαδή εγχειρίδιο το οποίο έγραψε ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ή η ομάδα επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ευαγγελιστής Μάρκος, προβάλλονται ιδιαίτερα αυτές οι αξίες και αυτές οι αρχές, ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν στην Εκκλησία. Οι διαφορετικοί στόχοι που υπηρετούν τα τρία Ευαγγέλια στα οποία αναφέρθηκα εξηγούν και τη διαφορετική προσέγγιση που αρκετές φορές παρατηρείται στις πράξεις και στη διδασκαλία του Ιησού, όπως εκτίθεται στο καθένα από τα Ευαγγέλια. Δεν υπησέρχομαι καθόλου στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα άλλο κενό στο τέλος του πρώτου αιώνα, δηλαδή να διδάξει τους ήδη βαπτισμένους να υπενθυμίσει και να υπομνηματίσει στους πιστούς την εμπειρία που ζουν μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα.

Παρατηρούμε ωστόσο ότι κατά τους αποστολικούς χρόνους δεν έχουμε μία ανάπτυξη της χριστιανικής διδασκαλίας, αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι. Αν και σε όλα τα κείμενα των Αποστόλων, δηλαδή τα Ευαγγέλια, τα πρώτα αυτά κείμενα, υπάρχουν οι βάσεις των όρων της πίστεως, έτσι που να μπορούμε να πούμε ότι ό,τι μετέπειτα αναπτύχθηκε είναι ψευδές εάν δεν βασίζεται σε αυτές τις πρώτες αρχές. Ακροθυγώς βέβαια εξετάζονται μερικά μεγάλα θέματα της πίστεως και μάλιστα θίγονται με τρόπο που σχετίζεται με την πνευματική ηλικία των κατηχουμένων, των διδασκομένων. Θυμίζω μία φράση που υπάρχει στις Πράξεις των Αποστόλων και που ακριβώς αυτό δηλώνει. Όταν ο Απόστολος Παύλος στο τελευταίο του ταξίδι, γυρνώντας τα Ιεροσόλυμα, βρίσκεται στην Έφεσο και καλεί τους υπευθύνους των γύρω εκκλησιών για να τους δώσει τις τελευταίες νουθεσίες, τους λέει «Ουδέν υπεστηλάμην των συμφερόντων του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους». Τίποτα δεν άφησα που να μην σας το πω, είτε δημοσίως είτε ιδιωτικός. Τίποτα δεν άφησα όμως από αυτά που συμφέρει να ακούσετε. Μέριμνα δηλαδή του διδασκάλου την εποχή εκείνη και μέχρι τα τέλη του δεύτερου αιώνα είναι να θίγονται με προσοχή τα θέματα της πίστεως, επειδή ακριβώς συνείδησή τους ήταν ότι το εκκλησιαστικό σώμα δεν εξαρτάται κυρίως από τη διδαχή. Η Εκκλησία δεν είναι διδακτή, αλλά είναι πράξη, είναι εμπειρία. Στους επόμενους πρώτους αιώνες διαφοροποιούνται λίγο τα πράγματα, γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται οι αιρέσεις, η παρουσία των οποίων διαμορφώνει και τον τρόπο της διδασκαλίας, τον τρόπο της κατηχήσεως. Από τον δεύτερο αιώνα και μετά αρχίζει μία συστηματική οργάνωση των κατηχουμένων. Γνωρίζουμε ότι στα κατηχητικά κείμενα που εμφανίζονται ή στις κατηχητικές σχολές που διαμορφώνονται την εποχή εκείνη, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας, Ρώμης, Ιεροσολύμων, λαμβάνεται ακριβώς υπόψη η παρουσία των αιρέσεων. Η κατήχηση δεν αναφέρεται μόνο στους όρους της πίστεως. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή μόνο την έκθεση των όρων της πίστεως, αλλά προσέχει να διασαφηνίσει τους όρους της πίστεως από την αίρεση. Και ανάλογα με τις αιρέσεις που τοπικά αναπτύσσονται, διαμορφώνονται και τα τοπικά κατηχητικά κείμενα, τα οποία αποτυπώνονται σε αυτά που λέμε βαπτιστήρια σύμβολα, και τα οποία μάλιστα είναι πολλά αυτή την εποχή, αναφέρομαι στο 2ο και 3ο αιώνα, και διαφέρουν και μάλιστα και από τόπο σε τόπο. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση αυτά τα βαπτιστήρια σύμβολα σε ορισμένα σημεία που έχουν άμεση σχέση με τον κίνδυνο της αλλοιώσεως από τις αιρέσεις. Επίσης, σε αυτή την περίοδο, κατά τον δεύτερο κυρίως αιώνα, διαμορφώνεται το σώμα των κατηχητών. Οι κατηχητές είναι διάκονοι της Εκκλησίας ή μάλλον υπηρέτες της Εκκλησίας, ανάμεσα στους διακόνους και στους πρεσβυτέρους. Μπορεί να είναι πρεσβύτεροι και κατηχητές, μπορεί να είναι κατηχητές και διάκονοι ή μπορεί να είναι μόνο κατηχητές. Οι κατηχητές προέρχονται από το σώμα του πιστού λαού. Είναι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν και ορίζονται από τον τοπικό επίσκοπο, από τον οποίο και αμέσως εξαρτώνται. Ο επίσκοπος τους ορίζει ως κατηχητές. Έχει αρχίσει η οργάνωση πλέον των κατηχουμένων σε ομάδες.

Ένα τρίτο πολύ σημαντικό στοιχείο που εμφανίζεται από το δεύτερο αιώνα και μετά είναι ότι η κατήχηση παίρνει και έναν ιωνή μυσταγωγικό χαρακτήρα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι όντως μυσταγωγικός ο χαρακτήρας της. Δηλαδή αρχίζει η κατήχηση να ασχολείται και με τον έλεγχο, δηλαδή την κάθαρση των λογισμών. Με άλλα λόγια, η κατήχηση γίνεται και οδηγητική μέσω μιας ασκητικής μεθόδου που πρωτοεμφανίζεται κατά το δεύτερο αιώνα και εξελίσσεται αργότερα και η οποία επικεντρώνεται στο πώς ο άνθρωπος θα ιαθεί, θα γιατρευτεί κατά την αντίληψη Εκκλησίας, ελέγχοντας τους λογισμούς του ή καθαίροντάς τους. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται ο ασκητικός χαρακτήρας της διδασκαλίας που προσφέρεται μέσω κατηχήσεων. Δηλαδή αρχίζει να εμφανίζεται αυτό που αργότερα στη μεν δύση διαμόρφωσε τον ηθικό χαρακτήρα του χριστιανισμού, στη δε ανατολή τον ασκητικό και νηπτικό χαρακτήρα. Ο ασκητικός χαρακτήρας δεν είναι ηθική, δεν αναφέρεται στην ηθική της ζωής. Ο ασκητικός χαρακτήρας αναφέρεται στον έλεγχο των δυνάμεων του ανθρώπου, των εσωτερικών δυνάμεων, των δυνάμεων που ονόμασα προηγουμένως λογισμούς. Αυτά όλα τα σπουδάζουμε σήμερα σε κείμενα που μας έχουν διαφυλαχθεί και που έχουν περάσει μέσα στην πράξη της Εκκλησίας. Ένα τέτοιο κείμενο πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Έκανα ήδη έναν υπαινιγμό στην αρχή. Τον 4ο λοιπόν αιώνα, γύρω στο 350 περίπου μετά Χριστόν, εμφανίζεται ένα σύγγραμμα που μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τη μέθοδο κατηχήσεως. Το σύγγραμμα αυτό εμφανίστηκε στα Ιεροσόλυμα και αποδίδεται στον επίσκοπο Ιεροσολύμων Κύριλλο. Πιθανότατα να είναι έργο δικό του και μάλιστα η Κάζε το έχει γράψει σε νεαρή ηλικία πριν γίνει επίσκοπος. Πάντως το έργο αυτό δέχτηκε μια επεξεργασία μετά το θάνατο του Κυρίλλου από τον διάδοχό του Ιωάννη και δεν ξέρουμε ποια ακριβώς μέρη του βιβλίου έχουν γραφτεί από τον Κύριλλο και ποια από τον Ιωάννη. Την έκφραση «έχει γραφτεί» ας τη θέσουμε εντός εισαγωγικών. Κατ' ουσίαν αυτές οι κατηχήσεις εκφωνούνταν. Ίσως να εκφωνήθηκαν σε μια σειρά ετών από σημειώσεις του ίδιου του κατηχητή και μετά έγινε η καταγραφή του προφορικού λόγου. Εκφωνούνταν μάλιστα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που αποτελούσε ήδη κατηχητική περίοδο διαμορφωμένη πριν από το Πάσχα ως προετοιμασία ανθρώπων για να βαπτιστούν την ημέρα του Πάσχα. Ειδικά στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου έχουμε πρώτον κατηχήσεις που προετοιμάζουν για το βάπτισμα και εκφωνούνται ή διαβάζονται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και δεύτερον κατηχήσεις που έπονται του βαπτίσματος. Επί μία εβδομάδα μετά το Πάσχα υπάρχουν 5 ομιλίες για αυτούς που έχουν βαπτιστεί. Οι πρώτες είναι οι απλές κατηχήσεις. Συγκεκριμένα υπάρχει μία προκατήχηση, μια μικρή εισαγωγή. Υπάρχουν 18 κατηχήσεις για τους κατηχουμένους που εν πολλής είναι ένα σχόλιο στο σύμβολο της πίστεως της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και υπάρχουν και 5 μυσταγωγικές κατηχήσεις που σχολιάζουν τις θεμελιώδεις αγιαστικές πράξεις Εκκλησίας, βάπτισμα, χρίσμα, Θεία Ευχαριστία και Θεία Λειτουργία. Μια τρίτη περίοδος αρχίζει μετά τον 4ο αιώνα, όταν αρχίζει να επικρατεί πλέον ο νηπιοβαπτισμός. Ποιο είναι το καινούριο στοιχείο που εισάγεται? Ενώ μέχρι τώρα η κατήχηση είχε να κάνει με ενήλικες και η προαίρεση ήταν ουσιώδες στοιχείο, η ελεύθερη δηλαδή κίνηση των ανθρώπων να δεχθούν το βάπτισμα, από τον 5ο αιώνα και μετά φαίνεται καταρχήν ότι αυτή η προαίρεση παραθεωρείται. Αρχίζει ο νηπιοβαπτισμός, ο οποίος περί τον 7ο αιώνα γενικεύεται.
Το καινούριο μάλιστα στοιχείο που εισάγεται αυτή την περίοδο είναι ότι ο καταρτισμός του νέου μέλους πάβει πλέον να βασίζεται στην προαίρεσή του, λόγω της νηπιότητας βέβαια, και γίνεται έργο της ευχαριστιακής κοινότητας. Πάβει το άτομο να αποφασίζει να γεννηθεί εν Χριστώ και αυτή η απόφαση μετακινείται στο ευχαριστιακό σώμα. Το ευχαριστιακό σώμα τώρα πια είναι αυτό που αποφασίζει να γεννήσει τον άνθρωπο εν Χριστώ.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής αναφέρθηκα στην ιστορία της κατήχησης και έφτασα μέχρι τον νήπιο βαπτισμό που γενικεύθηκε γύρω στον 7ο αιώνα. Υπογραμμίζοντας ότι τώρα πλέον με τον νήπιο βαπτισμό δεν είναι ο άνθρωπος που αποφασίζει να βαπτιστεί, αλλά είναι το ευχαριστιακό σώμα της Εκκλησίας που αποφασίζει να γεννεί στον άνθρωπο εν Χριστώ. Και αισθάνομαι την ανάγκη στο σημείο αυτό να ανοίξω μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει, νομίζω, να καταλάβουμε ότι η βάπτιση ενός νηπίου είναι πράξη ελευθερίας και όχι καταναγκασμού. Και πρώτα-πρώτα θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει ελευθερία. Το πρώτο που θέλω να θυμίσω είναι ότι η ελευθερία ως λέξη είναι το αντίθετο της δουλείας. Αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο. Δούλος είναι αυτός που δεν έχει ίδιον θέλημα, αλλά είναι υποταγμένος στο θέλημα άλλου. Εάν ο άλλος τον απαλλάξει, τότε γίνεται ελεύθερος, εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων. Το εισάγεται στην κοινότητα των ελευθέρων δηλώνει και μία κίνηση. Κινείται προς. Και αυτό μου επιτρέπει να θυμίσω ότι η λέξη ελευθερία προέρχεται από τον παρακείμενο του ρήματος «έρχομαι», από το «ελιληθένε», αυτός που έχει ήδη έρθει, ο ήδη ερχόμενος ή ο ήδη ελθόν. Επομένως, αυτός που υπάρχει εν σχέση. Το να έρθεις κάπου που υπάρχει τι, κάτι, σημαίνει ότι έρχεσαι να ενωθείς με αυτό το τι. Δεν είναι λοιπόν ο δουλεύων, ο δούλος, αλλά είναι ο υπάρχον εν σχέση. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, θα σας θυμίσω τη φράση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπου η ελευθερία δηλώνεται ως άμεση σχέση με την αλήθεια. Αλλά στην περίπτωση

υπάρχει. Το φυσικό μέγεθος ελευθερίας που υπάρχει είναι το να βρίσκεσαι εν σχέση. Ας επεκτείνουμε λίγο την παρένθεση για να εξηγήσω ότι ο άνθρωπος ως «ον», όχι ηθικά ούτε φυσιοκρατικά, αλλά ως «ον» υπαρξιακά, υπάρχει κατά την Εκκλησία μόνο ως σχέση, ως προσωπική σχέση. Υπάρχει μόνο ως πρόσωπο. Κατά το ποσοστό που αμαυρώνεται ή προσβάλλεται αυτή η προσωπική του ύπαρξη, τότε λειτουργεί ως άτομο. Το άτομο δεν είναι ελεύθερο. Ο κίνδυνος και η παρεξήγηση που γίνεται σήμερα είναι ότι λόγω των ιδεολογιών που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη τους τελευταίους αιώνες, σχετίζουμε τη λέξη ελευθερία με τη λέξη ατομικό, με την έννοια ατομικό δικαίωμα. Δικαίωμα έχει το άτομο, ελευθερία έχει το πρόσωπο. Σχεδόν καταντούν αυτές οι δύο λέξεις να έχουν αντίθετη μεταξύ τους σημασία. Επομένως, θα μπορούσα να υπογραμμίσω και να πω ότι ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη ή αυτός που εξ αγάπης και δια της αγάπης γεννιέται. Γι' αυτό ο νηπιοβαπτισμός είναι πράξη ελευθερίας, γιατί η αγάπη της κοινότητας, της ευχαριστιακής κοινότητας, γεννάει έναν άνθρωπο. Η πρώτη γέννηση, η βιολογική, οφείλεται ασφαλώς, τηρουμένων των εξαιρέσεων, στην αγάπη ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Αυτή όμως η αγάπη είναι διαδική, δεν είναι η λεγόμενη προσωπική αγάπη. Γι' αυτό αυτό που γεννάται έχει σχέση με τον θάνατο, όχι με τη ζωή. Για να το πω διαφορετικά, η πρώτη γέννηση κάθε ανθρώπου έχει άμεση σχέση με το θάνατο. Γεννάς το παιδί για να πεθάνει, όχι για να ζήσει. Η ευχαριστιακή κοινότητα ή ο πατέρας και η μάνα μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να γεννήσουν για δεύτερη φορά το παιδί, αυτή τη φορά για να ζήσει. Γι' αυτό και από την κοινότητα λαμβάνεται ένας εγγυητής στον νηπιοβαπτισμό. Ο εγγυητής αυτός είναι ο ανάδοχος. Αναδέχεται εξ ονόματος της ευχαριστιακής κοινότητας το νέο μέλος και γίνεται εγγυητής αυτής της ελευθερίας που προσφέρεται στο νέο μέλος.

Ας επανέλθουμε ξανά στην ιστορία της κατήχησης. Μετά τον υπευαπτισμό παρουσιάζεται μια νέα ανάγκη, αν θέλετε μια νέα πραγματικότητα. Επειδή υπήρξε ο νηπιοβαπτισμός σε αυτή την περίοδο, δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στο λεγόμενο κήρυγμα, δηλαδή στο διδακτικό μέρος της ευχαριστιακής συνάξεως. Ήδη από τον 4ο αιώνα αρχίζει να διαμορφώνεται η Θεία Λειτουργία με μια μεγάλη επέκταση του διδακτικού της μέρους. Από τον 7ο μάλιστα αιώνα αυτό το διδακτικό μέρος

επεκτείνεται ακόμα περισσότερο. Περιλαμβάνει ολόκληρη ακολουθία, την ακολουθία του όρθρου, που έχει καθαρά διδακτικό χαρακτήρα, θα έλεγα μάλιστα κατηχητικό χαρακτήρα. Ό,τι δηλαδή προηγεί το του βαπτίσματος ως προς το περιεχόμενο της διδασκαλίας των όρων της πίστεως, κατά την περίοδο αυτή εμφανίζεται να έπεται του βαπτίσματος. Υπάρχει το βάπτισμα, αλλά υπάρχει και η ανάγκη της διδασκαλίας. Η διδασκαλία όμως είναι πια διαφορετική. Δεν είναι κατηχητική, αλλά είναι κηρυγματική. Κηρύττει το γεγονός της ελεύσεως του Χριστού ανάμεσά μας και της ελευθερίας από τη φθορά και από το θάνατο. Στους σημερινούς όμως καιρούς παρουσιάζεται μία αντιστροφή ή ανατροπή των κριτηρίων που υπήρχαν στην Εκκλησία όλους τους περασμένους αιώνες, ακόμα και μέχρι τον προπερασμένο αιώνα. Υπάρχει μια αντιστροφή του τρόπου οράσεως των πραγμάτων, μια σύγχυση των ερμηνεών. Υπάρχει μια προτεραιότητα της ατομικής ηθικής, που όπως προανέφερα παραπέμπει σε μια σύγχυση της εκκλησιαστικής ελευθερίας με την ελευθερία του δικαιώματος. Παρατηρούμε δηλαδή σποραδικά στους προηγούμενους αιώνες, μετά την πρώτη χιλιετία, αλλά σαφέστατα από τα μέσα του προπερασμένου αιώνα, να πληθαίνουν όλο και περισσότερο όσο φτάνουμε στις μέρες μας τα εγχειρίδια και οι προσπάθειες των φορέων της χριστιανικής διδασκαλίας που προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους θεωρητικά για την αλήθεια της Εκκλησίας. Να κάνουμε όμως μια διευκρίνηση τι θέλω να πω και τι υπονοώ με όλα αυτά. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε πως η Εκκλησία δεν σώζει, δηλαδή δεν κάνει σώο τον άνθρωπο, ούτε με αυτά που λέει, ούτε με αυτά που κάνει. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και μόνο. Η ένταξή μας στο σώμα της Εκκλησίας, στο ευχαριστιακό σώμα, είναι η απαρχή της σωτηρίας. Και μόνο αυτό. Δεν χρειάζεται ούτε να κατανοήσουμε, ούτε να εκβιάσουμε, ούτε να σχολιάσουμε. Καταρχήν βέβαια. Η σωτηρία είναι η Εκκλησία. Η φράση που εμφανίστηκε στην Καρχιδόνα την εποχή του Κυπριανού και αργότερα χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ, «Extra Ecclesia nulla salus», «Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία», δεν έχει ηθική διάσταση, έχει υπαρξιακή διάσταση. Η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Εντεταγμένος δηλαδή μέσα στην Εκκλησία αρχίζει να γίνεσαι σώος, ακέραιος, υγιής. Έξω από την Εκκλησία διαιωνίζεις τον κίνδυνο της φθοράς και του θανάτου. Περισσότερο λοιπόν σε αυτούς τους δυόμισι τελευταίους αιώνες δίνεται σημασία σε αυτό που ο Μέγας Βασίλειος και αργότερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκαλούν ονόματα και λιγότερο σε αυτό που οι ίδιοι ονομάζουν πράγματα. Περισσότερη σημασία δίνουμε στη συναισθηματική αντίληψη της σωτηρίας και λιγότερη στην εμπειρία, στη βία της εμπειρίας ψηλάφιση του γεγονότος της παρουσίας της ζωής ανάμεσά μας. Είναι τέτοια αυτή η αντιστροφή που έχει επέλθει, ώστε ουσιαστικά χρειαζόμαστε μία εκ του τάφου Ανάσταση για να ξαναβρεθούμε εκεί που ήταν η Εκκλησία. Οι ίδιες οι ιστορικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, όση καλή θέληση και αν υπάρχει, όσος μόχθος και αν επιστρατευθεί, όση δουλειά και αν γίνει. Λέω ένα πικρό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Όταν λέμε ευχαριστιακή κοινότητα, μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων που ζουν εν αγάπη, εν σχέση. Αυτό είναι ανέφικτο σήμερα. Δεν υπάρχει η ευχαριστιακή κοινότητα ως ενορία και μοιάζει σχεδόν αδύνατο πλέον να υπάρξει. Ενδεχομένως σε κάποια απομακρυσμένα σημεία, αν θέλετε έξω από τον ελλαδικό χώρο όπου οι άνθρωποι είναι σχεδόν μόνοι τους, να μπορούν να απαρτίζουν μια τέτοια μικρή ευχαριστιακή κοινότητα. Αλλά με τα δεδομένα της σημερινής εποχής,
όπου ο άνθρωπος όλο και λιγότερο έχει μόνιμη κατοικία, επομένως όλο και λιγότερο έχει ενορία, δηλαδή εν της ορίης εγκατοίκηση, τόσο περισσότερο μας διαφεύγει η πράξη της ευχαριστιακής κοινότητας. Όχι η συνείδηση, ούτε η έννοια, αυτά μπορούμε να τα βρούμε, αλλά η ίδια η πράξη. Επίσκοπος, προεξάρχων δηλαδή της ευχαριστιακής κοινότητας, είναι αυτός που γνωρίζει τα πρόσωπα και σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη ξαναγεννά αυτά τα πρόσωπα. Με την υπάρχουσα σήμερα οργάνωση της ζωής, και η οποία δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να αλλάξει, είναι αδύνατο να ξαναβρούμε τη σχέση μας με τον επίσκοπό μας, δηλαδή με τον πρόεδρο της ευχαριστίας, όπως λεγόταν κάποτε.

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι μια τέτοια κατάσταση όπως αυτή που περιέγραψα προηγουμένως είναι κάπως αντιφατική. Γιατί άραγε η σχέση μας με τον Επίσκοπο δεν είναι δυνατή σήμερα? Και γιατί τελικά αυτή η οργάνωση ζωής που έχει προκύψει να μας στερεί αυτή τη δυνατότητα? Μήπως και στους πρώτους αιώνες έτσι δεν ήταν τα πράγματα στις μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας? Οι μεγαλύτερες πόλεις των Αποστολικών χρόνων, για να πάμε λοιπόν στην αρχή, ήταν η Ρώμη, η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια. Σε αυτές τις πόλεις υπήρχαν ενορίες που η κάθε μια είχε τον επίσκοπο ως πρόεδρο της Ευχαριστίας. Δεν λέω ότι όλα τα μέλη της Εκκλησίας να είναι γνωστά μεταξύ τους προς Θεού. Δεν λέω αυτό. Το μυστήριο της Εκκλησίας έχει να κάνει με την Ευχαριστιακή Σύναξη. Γι' αυτό τόνισα ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Σε μια Ευχαριστιακή Σύναξη υπάρχει όλη η Εκκλησία ως οικουμένη των παρελθόντων, των παρόντων και των μελώντων, κυρίως των μελώντων, ας είναι παρόντες τρεις μονοπιστοί. Μια άλλη Ευχαριστιακή Σύναξη είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Και δεν είναι βέβαια ένας κύκλος εδώ, ένας κύκλος εκεί και ένας κύκλος αλλού. Θα πρέπει να τους εννοήσουμε ως επάλληλους και ομόκεντρους τους κύκλους αυτούς. Κάθε μια Ευχαριστιακή Σύναξη είναι όλη η Εκκλησία. Όλες οι Ευχαριστιακές Συνάξεις είναι όλη η Εκκλησία. Δεν διακρίνονται μεταξύ τους. Σήμερα αυτό είναι ανέφικτο, πραγματικά ανέφικτο. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ κάθε Κυριακή, κάθε 8η ημέρα της εβδομάδας να μετέχω του Ευχαριστιακού Σώματος σε ένα ναό και κάποιες άλλες Κυριακές να πηγαίνω και να μετέχω του Ευχαριστιακού Σώματος σε άλλους ναούς, είτε γιατί ταξιδεύω για τις δουλειές μου και πρέπει να εκκλησιαστώ, βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, εκεί που είμαι, δίνοντας δηλαδή στην πράξη μου μια ηθική διάσταση πλέον, είτε γιατί θέλω με τους φίλους μου να πάμε κάπου αλλού, είτε γιατί το μνημόσυνο της θείας μου είναι κάπου αλλού, είτε γιατί υπάρχουν κάποια βαφτίσια, κάποιος γάμος και άλλοτε το ένα και άλλοτε το άλλο. Για να μην φτάσω να πω ότι διαλέγουμε τις ευχαριστιακές μας συνάξεις ανάλογα με τον ψάλτη, τον ιερέα, τον ίδιο τον ναό κλπ. Αυτό σημαίνει διάλυση του ευχαριστιακού σώματος. Και δεν βλέπω να υπάρχει θεραπεία σε αυτό. Όμως, ας πάμε λίγο να διευκρινίσουμε για να καταλάβουμε και την εκτροπή που έχει γίνει, την αλλίωση που έχει γίνει. Αυτό που είπα και πριν για τα πράγματα και για τα ονόματα, και βασίζομαι ειδικά σε ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στον διάλογό του με τον αιρετικό Βαρλαάμ. Είπε εκεί ο Άγιος Γρηγόριος: «Δεν αγωνίζομαι για να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις, τις ίδιες λέξεις, αλλά αγωνίζομαι για τα ίδια πράγματα, δηλαδή για την ίδια εμπειρία. Ούγαρ περί λέξεων ο σκοπός εμή, αλλά πάσο αγών περί των πραγμάτων». Αν λοιπόν έχουμε την ίδια εμπειρία, αν ψηλαφούμε το ίδιο πράγμα, καν τις περί των πραγμάτων ομοφωνή, για τους όρους και τους ορισμούς και τις λέξεις λίγο με νοιάζει. Προς τας λέξεις ου διαφέρομαι. Εάν βέβαια η αλήθεια η δικιά μας βρίσκεται στα πράγματα και όχι στα λόγια. Υπερ εν της πράγμασιν ημίν και ουκ εν ρήμασιν η αλήθεια. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες αν θέλετε, για να μην πω τους 2-2,5 τελευταίους αιώνες, ο αγώνας μας δεν είναι για τα πράγματα αλλά για τα ονόματα. Προσπαθούμε με νοήματα να κατανοήσουμε την πίστη μας και να επιβάλλουμε την αλήθεια αυτής της πίστεως απέναντι στην αλήθεια μιας άλλης πίστεως, των καθολικών παραδείγματος χάρη, των προντεσταντών ή μιας άλλης θρησκείας, των μουσουλμάνων, των Ινδουιστών. Και μέσα στο ίδιο το σώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας διαλεγόμαστε με λόγια, όχι με πράγματα, με έννοιες, όχι με εμπειρίες. Θα μου πείτε ότι και οι εκπομπές αυτές που γίνονται θα είναι λόγια, δεν θα είναι πράγματα, θα υπάρχει μόνο χρήση του λόγου.
Αλλά επιτρέψτε μου να πω με μια προσπάθεια να ξέρουμε τα όρια αυτού του λόγου. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια φράση ως σχήμα και μόνο, λέγοντας ότι σκοπός αυτών των εκπομπών είναι δια του λόγου, με μικρό λάμδα, πορεία προς τον λόγο, με κεφαλαίο λάμδα. Ό,τι ακούσετε σε αυτές τις εκπομπές περί της πίστεώς μας, δεν θα αποσκοπεί στο σχολιασμό της πράξης. Θα προσπαθεί να διασαφηνίσει την πρόθεσή μας να ζήσουμε την πράξη. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι κάθε λέξη έχει την υπέρβασή της από τη μη λέξη. Κάθε κατάφαση πρέπει να ακολουθείται από μια απόφαση. Κάθε ναι πρέπει να ακολουθείται από ένα όχι, σχεδόν με συνεχείς παραδοξολογίες. Σας θυμίζω αυτό που στην Ανατολική Εκκλησία ιδιαίτερα λειτουργήσε και εξακολουθώ, ελπίζω να λειτουργεί, και που το ονομάζουμε οδό της καταφάσεως και της αποφάσεως. Αναφέρομαι στη λεγόμενη καταφατική και αποφατική θεολογία. Είναι αναγκαίο όταν είμαστε νήπιοι να τρεφόμαστε με γάλα, δηλαδή είναι ανάγκη της φύσης μας η κατάφαση, να διατυπώσουμε αρχές και αξιώματα. Τι είναι ζωή, τι είναι αλήθεια, τι είναι ελευθερία, τι είναι εκκλησία, τι είναι Άγιος, τι είναι Χριστός, τι είναι Θεός. Ασφαλώς και είναι αναγκαίο. Μόλις όμως τα διατυπώσουμε, μετά από τις πολλές διατυπώσεις που θα κάνουμε, πρέπει να αρχίσουμε να τα ανερούμε, σε εισαγωγικά η λέξη. Γιατί είναι πολύ πιο κοντά στην ύπαρξη των όντων να ξέρουμε τι δεν είναι ένα όν, παρά να ξέρουμε τι είναι. Και είμαστε πολύ πιο κοντά στην παρουσία του Θεού αν διατυπώσουμε το αξίωμα «Τι δεν είναι Θεός», παρά αν διατυπώσουμε ένα αξίωμα «Τι είναι Θεός». Γι' αυτό και στη δική μας παράδοση λειτουργούμε κυρίως με εικόνες. Η γλώσσα μας είναι εικονολογική. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι ο Θεός είναι φως. Χρησιμοποιώ φράση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Προτιμότερο ίσως θα ήταν να πω ότι ο Θεός είναι σκότος, με την έννοια του γνώφου. Όχι γιατί δεν είναι φως, αλλά γιατί είναι υπέρ το φως. Εάν η πνευματική μου ηλικία, ενδεχομένως η πνευματική μου νηπιότητα, δεν μου επιτρέπει να πω «ο Θεός είναι σκότος», θα περιοριστώ στον ορισμό «ο Θεός είναι φως». Αλλά πρέπει να ξέρω ότι ο Θεός είναι υπέρ το φως. Και γι' αυτό θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη «σκότος», που σημαίνει αυτό που σε εισάγει μέσα στην παρουσία του Θεού. Πρόκειται δηλαδή για μια εμπειρία. Για τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, μάλιστα, μια που τον ανέφερα, προτιμότερη είναι η συνάφεια της καταφατικής και της αποφατικής θεολογίας, την οποία μάλιστα την ονομάζει «γλυκυτάτην». Γλυκυτάτη η εξαμφήν συνάφεια. Αλλά είναι κατόρθωμα να φτάσεις σε αυτή τη συνάφεια, να μπορείς δια της καταφάσεως να ανάγεσαι στην απόφαση και δια της αποφάσεως στην κατάβαση. Πρέπει να έχεις ξεπεράσει τους κανόνες με τους οποίους σκέπτεται το μυαλό μας.

Τελειώνοντας την εκπομπή, θα ήθελα να πω λίγα πράγματα για το πώς τη βλέπω να προχωράει ως προς το περιεχόμενό της. Στην επόμενη εκπομπή θα προσπαθήσω να δω την ιστορία του ανθρώπου, δηλαδή την ιστορία του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου του εκτός της Εκκλησίας, του ανθρώπου που βρίσκεται εμπορία προς την Εκκλησία, όπου θα εξετάσουμε τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του, τον κόσμο του. Θα εξετάσουμε αυτό που ονομάζουμε εξωχριστιανικό κόσμο. Θα εξετάσουμε αν υπάρχει δικαίωση της ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Αλλά επίσης θα εξετάσουμε και πώς διαμορφώνεται αυτή η ιστορία από τον χριστιανό, τον άνθρωπο της πίστεως. Επίσης θα θίξουμε τα θέματα της δημιουργίας του ανθρώπου, της πτώσεως του ανθρώπου, της μετανοίας του, και σιγά σιγά προχωρώντας μέσα στο ναό θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς αυτό το εκτυλίσσεται, αυτό το λεγόμενο μυστήριο της θείας οικονομίας, το οποίο θα καταλήξει στο λεγόμενο μυστήριο της υιοθεσίας. Και τέλος, όταν φτάσουμε περίπου στο Ιερό Βήμα, θα μιλήσουμε για τα έσχατα, για αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Θα προσεγγίσουμε δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού ως το κυρίαρχο αυτού που είναι η Εκκλησία. Όχι ως έσχατον, όχι ως παρόν, όχι ως παρελθόν, αλλά ως αυτό που είναι η Εκκλησία.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεών.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

κάτω από το ξύλινο υπόστεγο που ήταν στερεωμένο στον εξωτερικό τοίχο του περίβολου, είχαν μαζευτεί τούτη τη φορά όλο γυναίκες του λαού, καμιά εικοσαριά. Τους είχαν πει πως ο Στάρετς θα βγει επιτέλους και αυτές είχαν μαζευτεί και τον περίμεναν. Βγήκανε και οι Χολκάκοβ, που περίμεναν και αυτές στο σπιτάκι, που ήταν ειδικά φτιαγμένο για τις ευγενείς επισκέπτριες. Ήταν δύο, μάνα και κόρη. Η μητέρα, μια πλούσια κυρία, ντυμένη πάντα με γούστο, ήταν νέα ακόμα, πολύ χαριτωμένη, λίγο χλωμή και με πολύ ζωηρά, σχεδόν κατάμαυρα μάτια. Δεν θα ήταν παραπάνω από 30 χρονών. Εδώ και 5 χρόνια είχε μείνει χείρα. Η 14χρονη κόρη της είχε παράλυτα τα πόδια της. Το καημένο το κορίτσι ήταν πια μισός χρόνος που δεν μπορούσε να περπατήσει και το κυλάγανε σε μια μεγάλη αναπαυτική πολυθρόνα με ρόδες. Είχε πολύ όμορφο προσωπάκι, λίγο αδυνατισμένο από την αρρώστια, μα εύθυμο. Τα μεγάλα μαύρα της μάτια με τα μακριά ματόκλαδα τα φώτιζε κάποια παιχνιδιάρικη λάμψη. Η μητέρα της είχε σκοπό από την άνοιξη ακόμα να την πάει στο εξωτερικό, όμως το καλοκαίρι χασομέρισαν με κάτι εγκαταστάσεις στο κτήμα. Ήταν πια μια βδομάδα που ζούσαν στην πολιτεία μας. Είχαν έρθει πιότερο για τις υποθέσεις τους παρά για το προσκύνημα, μα είχαν επισκεφθεί κιόλας εδώ και 3 μέρες τον Στάρετς. Τώρα ξανάρθαν ξαφνικά, αν και ξέρανε πως ο Στάρετς δεν μπορεί να δεχτεί σχεδόν κανέναν, και παρακαλούσαν και οικέτευαν επίμονα να έχουν την ευτυχία να δουν για μια ακόμα φορά τον μεγάλο θεραπευτή. Περιμένοντας την έξοδό του, η μητέρα καθόταν σε μια καρέκλα δίπλα στην πολυθρόνα της κόρης της. 2 βήματα παραπέρα στεκόταν ένας γέρος καλόγερος που είχε έρθει από μακριά, από κάποιο άγνωστο σχεδόν κοινόβιο του Βορρά. Ήθελε και αυτός να ευλογηθεί από τον Στάρετς, μα ο Στάρετς κατευθύνθηκε πρώτα στο λαό. Το πλήθος συνοστιζόταν στα 3 σκαλοπάτια που οδηγούσαν από το Χαγιάτι στο χώρο έξω από τον περίβολο. Ο Στάρετς στάθηκε στο πάνω σκαλοπάτι, φόρεσε το πετραχύλι του και άρχισε να ευλογεί τις γυναίκες που είχαν μαζευτεί γύρω του. Σύρανε προς το μέρος του, τραβώντας την από τα 2 της χέρια μια σεληνιασμένη. Αυτή, μόλις είδε τον Στάρετς, άρχισε να ξεφωνίζει παράξενα. Την έπιασε λόξιγκας και την αζόταν σαν να την πιάσανε σπασμοί. Ο Στάρετς έβαλε το πετραχύλι του, το φόρεσε πάνω από το κεφάλι της, διάβασε μια σύντομη προσευχή και αυτή σώπασε αμέσως και ησύχασε. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, μα στα παιδικά μου χρόνια έτυχε πολλές φορές στα χωριά και στα μοναστήρια να δω σεληνιασμένες. Τις έφερναν στην πρωινή λειτουργία και εκείνες στρίγκλιζαν και γάβγιζαν σαν σκυλιά, τόσο δυνατά που αντιχούσε όλη η εκκλησία. Μα όταν έβγαζαν την Άγια Μετάληψη και τις έφερναν κοντά στο δισκοπότηρο, το δαιμόνιασμα έπαβε αμέσως και οι άρρωστες ησύχαζαν πάντοτε για κάμποση ώρα. Όντας παιδί, απορούσα και έμενα κατάπληκτος από αυτό. Μα εκείνον τον ίδιο καιρό άκουσα από πολλούς μορφωμένους και ξέχωρα και από τους δασκάλους μου στην πολιτεία να μου λένε όταν τους ρωτούσα ότι όλα αυτά είναι προσποίηση και κόλπο για να αποφεύγουν τη δουλειά και ότι πάντα μπορεί να το ξεριζώσει κανείς με την κατάλληλη αυστηρότητα. Για να επιβεβαιώσουν τη γνώμη τους διηγούνταν και διάφορα ανέκδοτα. Όμως αργότερα
Έμαθα με έκπληξή μου από ειδικούς γιατρούς πως σε όλα αυτά δεν υπάρχει καμιά προσποίηση, πως αυτή είναι μια τρομερή γυναικεία αρρώστια που, καθώς φαίνεται, είναι διαδομένη εδώ σε μας, στη Ρωσία, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, και που αποδείχνει πόσο βαριά είναι η ζωή της γυναίκας στα χωριά μας. Τούτη η αρρώστια προέρχεται από τις εξαντλητικές δουλειές που γίνονται αμέσως μετά τη δύσκολη, χωρίς καμία ιατρική βοήθεια, γένα. Εκτός από αυτό, είναι και οι στεναχώριες που δεν βρίσκουν πουθενά διέξοδο, το ξύλο που τρώνε από τους άντρες τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Πράγματα που ορισμένοι γυναικείοι οργανισμοί δεν μπορούν να τα αντέξουν. Όσο για την παράξενη και ακέραιη θεραπεία της ελληνιασμένης που χτυπιέται και που ησυχάζει μόλις την πλησιάσουν στην Αγία Μετάληψη, που με βεβαίωσαν πως ήταν προσποίηση και μάλιστα κόλπο σκηνοθετημένο από το ίδιο το Παπαδολόη, γίνονταν, καθώς φαίνεται, με τον πιο φυσικό τρόπο. Οι γυναικούλες που την έφερναν μπροστά στο δισκοπότηρο, μα το κυριότερο και η ίδια η άρρωστη, πίστευαν απόλυτα, σαν να ήταν μια αλήθεια που αποδείχτηκε πολλές φορές, πως το κακό πνεύμα που κυρίεψε την άρρωστη δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να μείνει μέσα της, αν την πλησιάσουν στο Άγιο Δισκοπότηρο και την αναγκάσουν να προσκυνήσει. Γι' αυτό κιόλας πάντοτε δημιουργούνταν, και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, ένας αναπότρεπτος συγκλονισμός όλου του οργανισμού της νευρικής και ψυχικά άρρωστης γυναίκας τη στιγμή που προσκυνούσε το δισκοπότηρο. Ο συγκλονισμός οφειλόνταν στην αναμονή του αναπότρεπτου θαύματος και στην απόλυτη πίστη πως το θαύμα θα γίνει. Και το θαύμα γινόταν, έστω μοναχά για ένα λεπτό. Ακριβώς έτσι έγινε και τώρα. Μόλις ο Στάρετς έβαλε το πετραχύλι του πάνω στην άρρωστη, πολλές από τις γυναίκες που συνοστίζονταν γύρω του χύνανε ποτάμι δάκρυα κατάνοιξης και αγαλίασης κάτω από την εντύπωση αυτής της στιγμής. Άλλες ανοίγανε δρόμο μέσα από το πλήθος, προσπαθώντας να ασπαστούν έστω και την άκρη του ράσου του. Άλλες μουρμούριζαν κάτι προσευχές. Αυτός τις ευλογούσε όλες και μιλούσε σε κάποιες. Την σεληνιασμένη την ήξερε. Την είχαν φέρει πολλές φορές. Ζούσε σε ένα κοντινό χωριό, μόλις 6 βέρτσια από το μοναστήρι. «Να, να και μια που ήρθε από μακριά», είπε, δείχνοντας μια γυναίκα ακόμα νέα, μα με ένα πρόσωπο αδύνατο και τραβηγμένο, που έμοιαζε όχι απλώς ηλιοκαμένο, μα και μαυρισμένο. Κάθονταν πεσμένη στα γόνατα και είχε καρφώσει τα μάτια της στον Στάρετς. Το βλέμμα της ήταν κάπως εξημένο. «Από μακριά έρχομαι, παππούλη. Από μακριά. Από πολύ μακριά. 300 βέρτσια από εδώ. Από μακριά, πάτερ μου, από μακριά», πρόφερε η γυναίκα με μια φωνή τραγουδιστή, κουνώντας ρυθμικά το κεφάλι της δεξιά, αριστερά και ακουμπώντας το πηγούνι της στην παλάμη. Μίλαγε κάπως σαν να έψελνε. Υπάρχει κάποτε στο λαό μια θλίψη σιωπηλή και υπομονετική. Αναδιπλώνεται μέσα τους και σωπαίνει. Μα υπάρχει και μια θλίψη ξέφρενη που ξεσπάει σε δάκρυα και καμιά φορά ξεχύνεται σε μυρολόι. Αυτό συμβαίνει περισσότερο στις γυναίκες. Μα η θλίψη αυτή δεν είναι πιο ευκολοβάσταχτη από τη σιωπηλή. Το μυρολόι το μόνο που καταφέρνει είναι να φαρμακώσει και να πληγώνει ακόμα περισσότερο την καρδιά.
μια τέτοια θλίψη, ούτε καν το θέλει να παρηγορηθεί. Τρέφεται από την ίδια την επίγνωση πως δεν υπάρχει για αυτήν παρηγοριά. Και αν απαριθμεί συνεχώς τα δεινά της, το κάνει μόνο και μόνο γιατί αισθάνεται την ανάγκη να ανασκαλεύει συνεχώς την πληγή της. «Σίγουρα θα είσαι από καμιά πολιτεία, ε?» συνέχισε ο Στάρετς, κοιτώντας την με ενδιαφέρον. «Ναι, σε πολιτεία ζούμε, πάτερ μου, σε πολιτεία. Χωριάτες είμαστε, μα ζούμε στην πολιτεία. Ήρθα να σε δω, πάτερ μου. Έχουμε ακουστά για σένα, παππούλη. Έχουμε ακουστά. Και δε ψά το γιώκα μου. Το γιώκα μου. Πήγα να προσευχηθώ. Σε τρία μοναστήρια ήμουνα. Και μου είπανε, πήγαινε. Ναστάσιουσκα, πήγαινε και εκεί. Σε σας δηλαδή. Καλέ μου, σε σας. Ήρθα εχθές. Έμεινα στην ολονυχτία. Και σήμερα είπα να έρθω. Και σε σας. Και γιατί κλαις? Για το γιώκα μου. Θλίβομαι, παππούλη. 3 χρονών ήτανε. 3 μήνες ακόμα και θα κλείνε τα 3. Από τη λύπη για το γιώκα μου βασανίζομαι. Πάτερ μου, για το γιώκα μου. Ήταν το τελευταίο παιδάκι που μας έμενε. 4 είχαμε με τον Νικίτουσκα. Όμως όλα μας φύγανε. Ακριβέ μου, όλα μας φύγανε. Τα 3 πρώτα τα κίδεψα και δεν λυπήθηκα και τόσο. Μα τούτο το τελευταίο το θάψα και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Λες και στέκεται εδώ μπροστά μου και δεν φεύγει. Μου σπάραξε την καρδιά. Μόλις δω τα ρουχαλάκια του, το πουκαμισάκι του ή τα παπουτσάκια του, αρχίζω το μυρολόι. Τα ραδιάζω μπροστά μου. Όσα άφησε, το κάθε τι δικό του, τα κοιτάω και μυρολογάω. Λέω τότε στον Νικίτουσκα, στον άντρα μου δηλαδή, άσε με, αφέντη μου, άσε με να πάω για προσκύνημα. Είναι αμαξάσε λόγου του. Δεν είμαστε φτωχοί, πάτερ μου. Δεν είμαστε φτωχοί. Έχουμε δικά μας αλόγατα και αμάξι μάλιστα. Μα τι τα θέλουμε τώρα πια θα πεις. Τι να το κάνουμε το βιός. Ο Νικίτουσκα άρχισε να πίνει. Αυτό γίνονταν και πρώτα δηλαδή. Μόλις τον άφηνα για λίγο από τα μάτια μου, εκείνος δεν βάσταγε και τάπινε. Μα τώρα ούτε για δάφτωνα δεν με νοιάζει. Είναι 3 μήνες πια που φύγα από το σπίτι. Τα ξέχασα, όλα τα ξέχασα. Και ούτε θέλω να τα θυμάμαι. Μα και γιατί να ζήσω πια τώρα μαζί του? Χώρισα πια από αυτόν, χώρισα. Κανέναν δικό μου δεν έχω πια. Καμιά όρεξη δεν έχω να κοιτάω τώρα το σπίτι μου, το βιός μου. Μακάρι τίποτα να μην βλέπω καλύτερα.

«Ακού, μητέρα», είπε ο Στάρετς. «Μια φορά, στα πολύ παλιά χρόνια, ένας μεγάλος Άγιος είδε στο ναό μια μητέρα που κλαίγε, σαν και σένα, γιατί κι αυτή είχε χάσει το μωρό της, το μοναδικό της παιδί, που το πήρε και εκείνο κοντά του ο Κύριος. Μήπως δεν το ξέρεις?» της είπε ο Άγιος. «Πως αυτά τα μωρά έχουν πιότερο θάρρος από όλους μπροστά στο θρόνο του Θεού. Δεν υπάρχει κανένας σε όλη τη βασιλεία των ουρανών που να έχει τη δικιά του στόλμη. Εσύ, Κύριε, μας χάρισες τη ζωή», λένε στο Θεό, «και μόλις προφτάσαμε να τη δούμε, εσύ μας την πήρες πίσω». Και με τόσο θάρρος παρακαλούν και του ζητάνε τη χάρη που ο Κύριος τους κάνει αμέσως αγγελούδια. «Γι' αυτό και εσύ», είπε ο Άγιος, «πρέπει να χαίρεσαι, γυναίκα, και να μην κλαις, γιατί τούτη τη στιγμή το μωρό σου βρίσκεται κοντά στον Κύριο, στην χωρία των αγγέλων». «Να τι», είπε ο Άγιος στη γυναίκα που έκλαιγε τα παλιά εκείνα χρόνια. Και ήταν μεγάλος Άγιος αυτός και δεν μπορούσε να πει ψέματα. «Μάθε λοιπόν κι εσύ, μητέρα, πως και το δικό σου το μωρό θα βρίσκεται ίσως τούτη τη στιγμή μπροστά στο θρόνο του Κυρίου, και θα χαίρεται και θα παίζει και θα προσεύχεται για σένα στο Θεό. Γι' αυτό κι εσύ κλάψε, μα να είσαι χαρούμενη». Η γυναίκα τον άκουγε, ακουμπώντας το πηγούνι στην παλάμη της, και το πρόσωπό της ήταν ανέκφραστο. Αναστέναξε βαθιά. «Έτσι ακριβώς με παρηγορούσε και ο Νικήτουσκα και έλεγε τα ίδια ακριβώς λόγια όπως και εσύ. Στραβοκέφαλη είσαι», μου έλεγε. «Τι κλαις, μωρέ? Ο γιώκας μας ίσως να είναι τώρα δίπλα στον Κύριο, στο Θεό μας, και θα τραγουδάει μαζί με τους αγγέλους». Μου τα λέει αυτά και κλαίει. Τον βλέπω που κλαίει, σαν και εμένα, ναι. «Το ξέρω», του λέω. «Το ξέρω, Νικήτουσκα. Πού άλλου μπορεί να είναι? Κοντά στον Κύριο το Θεό μας είναι. Μονάχα που εμείς πια δεν τον έχουμε. Δεν τον έχουμε πια τώρα. Δεν τον έχουμε, Νικήτουσκα. Δεν κάθεται πια εδώ στο πλάι μας σαν και πρώτα. Κι ας ήταν τουλάχιστον να τον έβλεπα μια φορά, μονάχα μια φορά, να τον κοίταζα τουλάχιστον μια φορά, και ούτε θα τον ζήγωνα καθόλου. Λέξη δεν θα έλεγα. Να, στη γωνίτσα θα καθόμουνα, μονάχα μια στιγμούλα να τον έβλεπα, να τον άκουγα, καθώς έπαιζε τότε στην αυλή, και ερχόταν καμιά φορά και με φώναζε με τη φωνούλα του: Μανούλα, πού είσαι? Ας τον άκουγα καθώς θα πέρναγε από το δωμάτιο, χτυπώντας τα ποδαράκια του, μονάχα μια φορά, ας ήταν μόνο μια φορά. Χτυπάγε τα ποδαράκια του, τουκ τουκ τουκ, τουκ τουκ τουκ, γρήγορα γρήγορα. Θυμάμαι, ναι, θυμάμαι. Έτρεχε προς τα μένα, φωνάζοντας και γελώντας. Ας άκουγα μονάχα τα ποδαράκια του, ας τ' άκουγα και θα τα γνώριζα αμέσως. Μα δεν υπάρχει πια παππούλη. Δεν υπάρχει. Και ποτέ δεν θα τον ξανακούσω. Να, η ζωνίτσα του! Μα εκείνο δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει. Και ποτέ
δεν θα το ξανακούσω κι ούτε θα το ξαναδώ. Έβγαλε από τον κόρφο της μια μικρή κεντητή ζώνη του αγοριού της και μόλις την άγγιξε άρχισε να τρέμει από τα αναφιλητά. Έσκυψε το πρόσωπό της τις παλάμες της. Μέσα από τα δάχτυλά της άρχισαν ξαφνικά να τρέχουν δάκρυα. «Αυτό», είπε ο Στάρετς, «ξανάγινε στους πολύ παλιούς καιρούς και είναι η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελε παρακληθήνε ότι ουκ εσύν. Και αφού δεν βρίσκεις παρηγοριά, ούτε και να προσπαθείς να παρηγορηθείς, μην παρηγοριέσαι και άσε να τρέχουν τα δάκρυά σου. Μονάχα την κάθε φορά που θα κλαις να θυμάσαι καλά πως ο γιώκας σου είναι ένας από τους αγγέλους του Θεού. Σε κοιτάει από εκεί πάνω και χαίρεται που σε βλέπει δακρυσμένη και δείχνει τα δάκρυά σου στον Κύριο, το Θεό μας. Και πολύ καιρό ακόμα θα συνεχίσεις τούτο το μητρικό κλάμα. Μα στο τέλος θα κατασταλάξει σε μια ήρεμη χαρά και τα πικρά σου δάκρυα θα γίνουν δάκρυα κατάνοιξης και εξυλασμού. Όσο για το μωρό σου, θα προσευχηθώ για την ανάπαυση της ψυχής του. Πώς το λέγανε? Αλεξέη, παππούλη. Όμορφο όνομα. Για να τιμήσετε τον Αλεξέη, τον άνθρωπο του Θεού, του το δώσατε. Αυτόν, πατερούλη, αυτόν, τον Αλεξέη, τον άνθρωπο του Θεού. Μεγάλος Άγιος, θα προσευχηθώ, μητέρα, και τη λύπη σου θα τη θυμηθώ στην προσευχή μου και για την υγεία του άντρα σου θα προσευχηθώ. Μονάχα που αμαρτάνεις παρατώντας τον, ξαναγύρισε στον άντρα σου και πρόσεχέ τον, γιατί θα δει από εκεί πάνω το αγόρι σου πως παράτησε τον πατέρα του και θα κλάψει για σας. Γιατί λοιπόν του χαλάς τη μακαριότητά του, αφού το ξέρεις πως ζει το αγόρι σου? Ζει, γιατί η ψυχή μένει ζωντανή στον αιώνα τον άπαντα. Κι ας μην είναι στο σπίτι, είναι πάντα κοντά σας, μονάχα που δεν το βλέπετε. Πως λοιπόν θα έρθει στο σπίτι όταν λες πως μίσησε στο σπίτι σου? Σε ποιον θα έρθει όταν δεν σας βρει μαζί εσάς? Τον πατέρα με τη μητέρα του. Τώρα τον βλέπεις τα όνειρά σου και βασανίζεσαι, μα τότε θα σου στείλει ύπνο ανάλαφρο. Γύρνα, γύρνα στον άντρα σου, μητέρα, σήμερα κιόλας, πάρε το δρόμο. Θα πάω, ακριβέ μου, θα πάω και θα κάνω καθώς τα είπες. Την καρδιά μου μέσα διάβασες. Νικίτουτσκα, καλέ μου, Νικίτουτσκα, με περιμένεις, καλούλη μου, με περιμένεις, άρχισε να θρηνολογεί η γυναικούλα. Μα ο Στάρετς γύρισε πια σε μια γριά που από τον ντύσιμό της φαίνονταν πως ζούσε σε πολιτεία. Από τα μάτια της καταλάβαινε κανείς πως κάτι την απασχολούσε και είχε έρθει να ρωτήσει. Είπε πως είναι χείρα υπαξιωματικού και ήρθε από κοντά, από την πολιτεία μας. Ο γιώκας της, ο Βάσανκα, δούλευε σε μια επιτροπή και τον μεταθέσανε στη Σιβηρία. Δύο φορές τις έγραψε από εκεί πέρα, μα τώρα είχε ολάκερο χρόνο να τις γράψει. Ζητούσε πληροφορίες γι' αυτόν, μα για να πει την αλήθεια ούτε ήξερε καλά-καλά που μπορούσε να πληροφορηθεί. Το λοιπόν, μου λέει τις προάλλες η Στεπαντίνα Ηλίνισνα, είναι έμπορος ο άντρας της. Α, πλούσιος άνθρωπος. Τράβα, λέει, τράβα
Προχώροβνα, τράβα και γράψε. Γράψε το γιο σου στο μνημόσυνο. Πήγαινε το στην εκκλησία και μνημόνευσέ τον για να αναπαυθεί η ψυχή του. Τότε, λέει, η ψυχή του θα μελαγχολήσει και θα σου γράψει γράμμα. Και αυτό, λέει, είναι όσο παίρνει σίγουρο, πολλές φορές δοκιμασμένο. Μονάχα που αμφιβάλλω. Πες μου εσύ, φως μου, αλήθεια είναι αλήθεια ή όχι? Και να είναι τάχα καλό να το κάνω αυτό? Δεν πρέπει ούτε και να το σκέφτεσαι. Είναι ντροπή και να ρωτάς. Μα και πώς είναι δυνατόν να δέεται κανείς για να αναπαύσει μια ζωντανής ψυχής, και μάλιστα η ίδια του η μητέρα? Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Μοιάζει με μαγκανία. Και συγχωριέσαι μόνο και μόνο γιατί δεν το ξέρες. Προσευχή σου καλύτερα στην Παναγιά τη Δέσποινα, τη φιλεύσπλαχνη βοηθό μας, να δίνει υγεία στο γιο σου και να σε συγχωρέσει και σένα και τη λαθεμένη σκέψη σου. Και θα σου πω και τούτο ακόμα. Ή θα έρθει σε λίγο ο ίδιος ο γιώκας σου κοντά σου, ή θα σου στείλει γράμμα. Αυτό πια είναι σίγουρο. Πήγαινε και μη στεναχωριέσαι. Ζει ο γιώκας σου. Άκουμε που σου λέω. Καλέ μας, ο Θεός να σε ανταμείψει. Ευεργέτη μας, προσευχή σου για μας, για όλους μας, για την άφεση των αμαρτιών μας. Μα ο Στάρετς παρατήρησε κιόλας μέσα στο πλήθος δυο φλογερά μάτια μιας χωριάτισσας που τον κοίταζαν επίμονα. Αν και ήταν νέα ακόμα, φαίνονταν πολύ εξαντλημένη, τόσο που θα μπορούσες να πεις πως είναι φθησικιά. Κοίταξε σιωπηλή στο βλέμμα της, διακρίνονταν κάποια ηκεσία. Όμως φοβότανε να πλησιάσει. «Εσύ, εκεί, γιατί ήρθες, καλή μου?» «Ξαλάφρωσε την ψυχή μου, ακριβέ μου». «Ξαλάφρωσέ την», πρόφερε ήσυχα αυτή, χωρίς να βιάζεται. Έπεσε στα γόνατα και τον προσκύνησε. «Αμάρτησα, πατερούλη, αμάρτησα και φοβάμαι το κρίμα μου». Ο Στάρετς κάθισε στο κάτω σκαλοπάτι. Η γυναίκα τον πλησίασε χωρίς να σηκωθεί από τα γόνατα. «Είναι τρίτος χρόνος τώρα που μείνα χείρα», άρχισε να λέει με χαμηλωμένη τη φωνή, τρέμοντας σύγκορμη. «Υπόφερα πολύ όντας παντρεμένη. Εκείνος ήταν γέρος, με χτυπούσε σκληρά, κοιτώνταν άρρωστος. Τον κοιτάω και σκέφτομαι, και αν γίνει καλά και ξανασηκωθεί, τι θα γίνει τότε? Τι θα κάνω?» Και τότε μου πέρασε εκείνη η σκέψη. «Σταμάτα», είπε ο Στάρετς και πλησίασε ταυτή του στα χείλη της. Η γυναίκα συνέχισε, σιγοψιθυρίζοντας, έτσι που σχεδόν τίποτα δεν μπορούσε να ακούσει κανείς. Τελείωσε γρήγορα. «Τρίτος χρόνος είναι», είπε ο Στάρετς. «Τρίτος χρόνος, ναι. Στην αρχή ούτε που το σκεφτόμουν, μα τώρα αρρώστησα. Σφίγγεται η καρδιά μου». «Από πού είσαι? Από μακριά?» «Ναι, 500 βέρτσια από εδώ». «Στην εξομολόγηση το είπες?» «Το είπα. Δύο φορές το είπα». «Και σ' αφήσανε να μεταλάβεις?» «Μ' αφήσανε. Φοβάμαι. Φοβάμαι το θάνατο». «Τίποτα μη φοβάσαι. Ποτέ μη φοβάσαι. Ποτέ μη θλίβεσαι. Μια και μετανοείς, όλα θα σου τα συγχωρέσει ο Θεός. Μα και ούτε υπάρχει, ούτε μπορεί να γίνει στον κόσμο τέτοιο κρίμα που να μην το συγχωρήσει ο Κύριος.
Σε αυτόν ανήκουμε όλοι. Σε αυτόν μετανοούμε αληθινά. Μα και ούτε το μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα που θα μπορούσε να εξαντλήσει την αστήρευτη αγάπη του Θεού. Ή μήπως μπορεί να υπάρξει τάχα ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα που να ξεπεράσει την αγάπη του Θεού. Φρόντισε μονάχα για τη μετάνοια, για την αδιάκοπη μετάνοια, και όσο για το φόβο, διώξ' τον εντελώς από την καρδιά σου. Πίστευε πως ο Θεός αγαπά, σ' αγαπά τόσο που εσύ ούτε μπορείς να το φανταστείς. Δεν μπορείς. Σ' αγαπάει παρόλο που αμάρτησες. Σ' αγαπάει μέσα από την αμαρτία σου. Για έναν μετανοούντα στον ουρανό χαίρονται περισσότερο παρά για χίλιους αναμάρτητους, είπε ο Χριστός. Πήγαινε, πήγαινε και μη φοβάσαι. Μη πικραίνεσαι με τους ανθρώπους. Μη θυμώνεις με τις προσβολές. Συγχώρεσε από καρδιά στο Μακαρίτη για όσα σου έκανε. Ξέχασε

όλο τον κόσμο να αποκτήσεις και όχι μονάχα τις δικές σου, μα και τις ξένες αμαρτίες να εξαγοράσεις. Πήγαινε, πήγαινε και μη φοβάσαι.

Έκανε επάνω της 3 φορές το σημείο του σταυρού. Ξεκρέμασε από το λαιμό του ένα μικρό εικονισματάκι και της το φόρεσε. Αυτή τον προσκύνησε σιωπηλά, με μια βαθιά ως τη γη μετάνοια. Εκείνος ανασηκώθηκε και κοίταξε εύθυμα μια γεροδεμένη γυναίκα που κράταγε ένα μωρό στην αγκαλιά της. «Απανουμερίτησα είμαι, καλέ μου. Α, δεν είναι και πολύ κοντά. 6 βέρτσια από εδώ. Ω, θα κουράστηκες κρατώντας και το παιδάκι σου μαζί. Γιατί μας ήρθες?» «Να σε δω ήθελα. Ήρθα κι άλλη φορά. Το ξέχασες τάχα. Θα με κάνεις να πιστέψω πως δεν έχεις καλό θυμητικό. Είπαν στα μέρη μας πως είσαι άρρωστος το λοιπόν, και σκέφτηκα κι εγώ, μια και είναι έτσι, ας πάω μόνη μου να τον δω. Να λοιπόν που σε βλέπω. Μα τι άρρωστος είσαι εσύ. Αλλά 20 χρόνια θα ζήσεις. Φτου φτου φτου φτου φτου σου να μην αβασκαθείς. Αλήθεια σου το λέω. Μα μήπως τάχα λίγοι είναι εκείνοι που προσεύχονται για σένα? Πώς μπορεί να αρρωστήσεις? Σε ευχαριστώ για όλα, καλή μου. Με τούτη την ευκαιρία

Μια παράκληση θα σου κάνω. Μια μικρή παράκληση δηλαδή. Να, έχω εδώ 60 καπίκια. Δώσ' τα καλέ μου σε καμιά γυναίκα, σε καμιά καλή γυναίκα, που να είναι πιο φτωχή από μένα. Καθώς κίνησα για να έρθω, σκέφτηκα, καλύτερα να τα δώσω σε αυτόν. Εκείνος ξέρει ποια τα χρειάζεται. Σε ευχαριστώ, καλή μου. Σε ευχαριστώ. Είσαι καλό καρδί και σ' αγαπάω. Το δίχως άλλο, θα κάνω αυτό που μου ζήτησες. Κοριτσάκι, κρατάς τα χέρια σου. Κοριτσάκι. Κοριτσάκι είναι, ναι. Το φως μου. Λιζαβέτα το λένε. Ο Θεός να σας ευλογεί και τις δύο. Και σένα και το μικρό σου. Τη Λιζαβέτα σου. Χάρηκε η καρδιά μου που σε είδε. Μητέρα. Χαίρετε. Καλές μου χαίρετε. Ακριβές μου χαίρετε. Τις ευλόγησε όλες και τους έκανε μια βαθιά υπόκληση. Η κυρία Χολκάκοβα, κοιτάζοντας όλη τη σκηνή των Στάρετς που κουβέντιαζε με τις γυναίκες του λαού και τις ευλόγησε, έκλαιγε σιγανά και σκούπιζε τα δάκρυά της με ένα μαντιλάκι. Ήτανε μια ευαίσθητη κυρία του κόσμου, με ειλικρινά αγαθές παρορμήσεις. Όταν επιτέλους την πλησίασε ο Στάρετς, αυτή τον υποδέχτηκε με εκστατική διαχυτικότητα. Συγκινήθηκα τόσο πολύ, τόσο πολύ, κοιτάζοντας όλη αυτή την συγκλονιστική σκηνή. Ήταν ταραγμένη και δεν τελείωσε τη φράση της. «Ω, το καταλαβαίνω πως σας αγαπάει ο λαός. Κι εγώ η ίδια τον αγαπάω το λαό. Θέλω να τον αγαπάω. Μα και πως να μην αγαπάει κανείς το λαό. Το ρωσικό λαό μας. Τον τόσο υπέροχο. Τον τόσο απλόκαρδο μέσα στο μεγαλείο του. Πως πάει η κόρη σας? Θελήσατε να μιλήσετε και πάλι μαζί μου? Ω, παρακαλούσα επίμονα και ικέτευα. Ήμουνα έτοιμη να πέσω στα γόνατα και να σταθώ έτσι και τρεις μέρες ακόμα μπροστά στα παράθυρά σας, ώσπου να μ' αφήσουνε να μπω μέσα. Ήρθαμε εδώ πέρα, μεγάλη θεραπευτή, για να σας εκφράσουμε τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη μας, γιατί εσείς τη γιατρέψατε τη Λίζα μου. Τη γιατρέψατε εντελώς. Και πώς? Προσευχηθήκατε την Πέμπτη για αυτήν και ακουμπήσατε τα χέρια σας στο κεφάλι της. Αν υπομονούσαμε κι εμείς να ασπαστούμε αυτά τα χέρια, να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας και την ευλάβειά μας. Μα γιατί λέτε πως τη γιατρέψα? Βλέπω πως δεν σηκώθηκε ακόμα από την πολυθρόνα της. Μα της πέρασαν εντελώς τα νυχτερινά ρίγη. Είναι δύο μερόνυχτα πια από την Πέμπτη. Καλυτέρεψε, είπε νευρικά και βιαστικά η κυρία. Όμως δεν είναι μονάχα αυτό. Δυνάμωσαν και τα πόδια της. Σήμερα το πρωί ξύπνησε εντελώς καλά. Κοιμήθηκε ήσυχα όλη τη νύχτα. Κοιτάξτε τα κόκκινα μαγουλά της, τα λαμπερά της ματάκια. Άλλοτε όλη την ώρα έκλαιγε, μα τώρα γελάει, είναι εύθυμη και χαρούμενη. Σήμερα ζήτησε επίμονα να σταθεί στα πόδια της και στάθηκε ένα ολόκληρο λεπτό χωρίς να την κρατάει κανένας. Μου λέει πως βάζει στοίχημα ότι σε 2 εβδομάδες θα χορεύει. Φώναξα τον ντόπιο γιατρό. Αυτός σήκωσε τους ώμους του και λέει: «Απορώ. Τίποτα δεν μπορώ να καταλάβω. Και εσείς θέλετε να μην σας ανησυχήσουμε? Μπορούσαμε να μην πεταχτούμε έως εδώ και να μην σας ευχαριστήσουμε? Λίζ, πες λοιπόν ευχαριστώ. Ευχαρίστησε». Ω, το χαριτωμένο γελαστό προσωπάκι της Λίζ
σοβάρεψε ξαφνικά. Ανασηκώθηκε όσο μπορούσε από την πολυθρόνα της και κοιτάζοντας τον Στάρετς, σταύρωσε τα χεράκια της, μα δεν κρατήθηκε και αναπάντεχα έβαλε τα γέλια. «Μ' αυτόν γελάω, μ' αυτόν γελάω», είπε και έδειξε τον Αλιώσα με παιδιάστικο πείσμα, επειδή δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και γέλασε. Αν κοίταζε κανείς εκείνη τη στιγμή τον Αλιώσα, που σκέφτονταν ένα βήμα πίσω από το Στάρετς, θα έβλεπε ένα ξαφνικό κοκκίνισμα που πλημμύρισε τα μαγουλά του. Τα μάτια του έλαμψαν, μα τα χαμήλωσε αμέσως. «Έχει κάτι να σας πει, Αλεξέη Φιοντόροβιτς». «Πώς είστε», συνέχισε η μητέρα, γυρίζοντας ξαφνικά στον Αλιώσα και δίνοντάς του το λεπτό της χέρι.

Ο Στάρετς γύρισε και κοίταξε προσεκτικά τον Αλιώσα. Αυτός πλησίασε τη Λίζα και της έδωσε το χέρι του χαμογελώντας, κάπως παράξενα και αδέξια. Η Λίζ πήρε σπουδαίο ύφος. «Η Κατερίνα Ιβάνοβνα σας στέλνει αυτό εδώ», είπε και του έδωσε ένα μικρό γραμματάκι. «Σας παρακαλεί πολύ να περάσετε από το σπίτι σας και όσο μπορείτε πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Και να μην τη γελάσετε, μα να έρθετε το δίχως άλλο». «Με παρακαλεί να περάσω από το σπίτι της? Εγώ στο σπίτι της? Γιατί τάχα?» μουρμούρισε με μεγάλη απορία ο Αλιώσα. Το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά πολύ σκεφτικό. «Ω, θέλει μονάχα να σας μιλήσει για τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς και για όλα όσα γίνανε τώρα τελευταία», εξήγησε βιαστικά η μητέρα. «Η Κατερίνα Ιβάνοφνα πήρε τώρα μία απόφαση και γι' αυτό ακριβώς θέλει οπωσδήποτε να σας δει». «Γιατί? Δεν ξέρω βέβαια, μα παρακάλεσε να πάτε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και εσείς θα πάτε σίγουρα. Σίγουρα θα πάτε. Αυτό το απαιτεί και η χριστιανικότητα ακόμα. Μια φορά μονάχα την έχω δει», συνέχισε το ίδιο αμήχανα ο Αλιώσα. «Ωχ, αυτή είναι τόσο ανώτερο, τόσο άφθαρτο πλάσμα, μόνο και μόνο από τα τόσα της βάσανα. Σκεφτείτε τι έχει υποφέρει, πόσο έχει υποφέρει και πόσο υποφέρει τώρα και τι την περιμένει. Όλα αυτά είναι τρομερά. Είναι τρομερά». «Καλά, θα πάω», αποφάσισε ο Αλιώσα, διαβάζοντας γρήγορα-γρήγορα το μικρό γράμμα που δεν έγραφε παρά μονάχα την επίμονη παράκληση να πάει, χωρίς καμιά άλλη εξήγηση. «Α, τι καλό, τι υπέροχο θα είναι από μέρους σας αυτό», ξεφώνισε ξαφνικά ενθουσιασμένη η Λίζ. «Κι εγώ έλεγα στη μητέρα μου, με κανέναν τρόπο δεν θα θελήσει να έρθει, γιατί αυτός σώζει την ψυχή του». «Τι εξαίρετος, τι εξαίρετος άνθρωπος που είσαστε. Εγώ πάντα το έλεγα πως είσαστε εξαιρετικός και χαίρομαι που τώρα μπορώ και σας το λέω». «Λίζ», είπε με έναν τόνο νουθεσίας η μητέρα, μα χαμογέλασε αμέσως. «Και μας, εμάς μας ξεχάσατε, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Δεν ήρθατε ούτε μία φορά να μας δείτε. Και όμως η Λίζ δύο φορές μου το είπε κιόλας πως μονάχα μαζί σας αισθάνεται ευχάριστα». Ο Αλιώσα σήκωσε τα μάτια του, κοκκίνησε και ξαφνικά χαμογέλασε αναπάντεχα, χωρίς να ξέρει και ο ίδιος το γιατί. Ο Στάρετς δεν τον κοίταζε πια. Άρχισε να κουβεντιάζει με τον ξένο καλόγερο που τον περίμενε, όπως είπαμε και παραπάνω, δίπλα στην πολυθρόνα της Λίζ. Φαινόταν να είναι ένας καλός, απλός καλόγερος που προέρχονταν από το λαό. Είχε ιδέες περιορισμένες, μα ακλόνητες, και πίστευε με πείσμα. Είπε πως είναι από κάπου μακριά, από το βορρά, από τον Άγιο Σίλβεστρο, από ένα φτωχό μοναστήρι που είχε 10 όλους και όλους καλογύρους. Ο Στάρετς τον ευλόγησε και τον κάλεσε να πάει όποτε θέλει στο κελί του. «Πώς τολμάτε λοιπόν και κάνετε αυτά τα πράγματα?» ρώτησε ξαφνικά ο καλόγερος, δείχνοντας σοβαρά και επίσημα τη Λίζ. «Εννοούσε τη θεραπεία της. Φυσικά είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε γι' αυτό. Επειδή αισθάνεται καλύτερα, δεν θα πει πως γιατρεύτηκε κιόλας. Μπορεί τούτη η καλυτέρευση να προήλθε από άλλες αιτίες. Μα κι αν έγινε έτσι, ασφαλώς δεν έγινε με κανενός τη δύναμη, παρά μονάχα επειδή το θέλησε ο Θεός. Όλα με τη θέληση του Θεού γίνονται. Ελάτε να με δείτε, πάτερ», πρόσθεσε,
γιατί δεν θα μπορέσω να σας δεχτώ ίσως άλλη ώρα. Είμαι άρρωστος και ξέρω πως οι μέρες μου είναι μετρημένες. Ω, όχι, όχι, ο Θεός δεν θα σας πάρει από κοντά μας. Θα ζήσετε πολλά, πολλά χρόνια ακόμα, ξεφώνισε η μητέρα. Μα τι αρρώστια έχετε λοιπόν? Φαίνεστε εντελώς υγιής, εύθυμος και ευτυχισμένος. Σήμερα αισθάνομαι πολύ καλύτερα, μα ξέρω πια πως αυτό θα κρατήσει πολύ λίγο. Τώρα καταλαβαίνω αλάθευτα την αρρώστια μου. Όμως χαίρομαι αν αληθινά σας φαίνομαι εύθυμος. Ποτέ και με τίποτα δεν θα μπορούσατε να μου δώσετε τόση χαρά όσο με αυτή σας την παρατήρηση. Γιατί οι άνθρωποι είναι πλασμένοι για την ευτυχία, και όποιος είναι ευτυχισμένος έχει όλο το δικαίωμα να πει στον εαυτό του: εκπλήρωσα την εντολή του Θεού σε τούτο τον κόσμο. Όλοι οι αναμάρτητοι, όλοι οι άγιοι, όλοι οι μάρτυρες ήταν ευτυχισμένοι.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Συνεχίζουμε την αναφορά μας στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Αν και πρωτήτερα πήγαινε στο μοναστήρι, πολλοί άνδρες και γυναίκες από τα γύρω χωριά, σαν μαθεύτηκε πως ο Άγιος άνοιξε την πόρτα του κελιού του, πληθύνανε οι προσκυνητές που τρέχανε και να πάρουν την ευλογία του Στάρετς. Στάρετς στα ρωσικά θα πει γέροντας, πνευματικός, εξομολόγος. Ο ρωσικός λαός είχε πολύ σεβασμό στους Στάρετς, όπως ο δικός μας στους πνευματικούς. Ο Άγιος Σεραφείμ καταλάβαινε τι είχε μέσα κάθε καρδιά που τον πλησίαζε, γιατί είχε λάβει την χάρη να εισχωρεί στα βάθη της ψυχής. Οι άνθρωποι που εξομολογιόντανε θαυμάζανε πως ήξερε τα μυστικά της ζωής τους πριν να του τα πούνε. Σε όλους ευχότανε να αποκτήσουν την ειρήνη της καρδιάς. Ο Άγιος είχε και προφητικό χάρισμα. Σε όσους τον ρωτούσαν πώς μπορούσε να γνωρίζει τι είχε κάνει ο κάθε άνθρωπος, έλεγε «Τέκνον μου, δεν λέγω σε όποιον έρχεται σε μένα τίποτα άλλο παρά ό,τι με προστάζει ο Θεός». Σε όσους ευλογούσε, έδινε και από ένα κομμάτι ξερό ψωμί από το ταγάρι του, βουτυγμένο στο κρασί. Συχνά τους άλυφε με λάδι από το καντήλι της Παναγίας. Μια μέρα του πήγανε έναν άρρωστο, ένα νέο παλικάρι που το λέγανε Μιχάλη Μαντούροφ. Υπόφερνε από δυνατούς πόνους στα πόδια και στεκότανε όρθιος με δυσκολία. Μόλις είδε τον Άγιο, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε να τον γιατρέψει. Ο Άγιος τον ρώτησε «Πιστεύεις στο Θεό?» και τον κοίταξε με διαπεραστική ματιά. «Πιστεύω», αποκρίθηκε ο άρρωστος. Τότε ο Στάρετς του είπε να βγάλει τις μπότες του. Άλυψε τα πόδια του με το λάδι του κοντιλιού και του δώσε 1-2 κομματάκια ξερό ψωμί. Ύστερα του είπε «Περπάτησε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και ο άρρωστος περπάτησε ευχαριστώντας τον Άγιο και εκείνος του είπε «Δεν σε θεράπευσα εγώ τέκνον μου. Μοναχά ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτό να ευχαριστήσεις». Ο Μαντούροφ δεν ήξερε με τι τρόπο να δείξει την ευγνωμοσύνη του. Μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους σκλάβους του και αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος από τα κτήματά του στα μοναστήρια του Ντιβεέβο. Ύστερα από τον Μαντούροφ θεράπευσε ο Άγιος και άλλους παράλυτους, κοφάλαλους, δαιμονιζόμενους, τυφλούς και με άλλες αρρώστιες. Γύρω η περιφέρεια ήταν ανάστατη. Ο Άγιος έγινε το καταφύγιο και η παρηγοριά των δυστυχισμένων. Προφήτεψε για τις συμφορές που θα περνούσε ο λαός του, όπως κάνανε οι προφήτες για τους Εβραίους. Η Ρωσία σπαραζόταν στον καιρό του από πολιτικές και θρησκευτικές ταραχές. Έλεγε «Ο λαός μας μάκρυνε από τους δρόμους της σωτηρίας και τραβά κάθε μέρα την οργή του Θεού». Έλεγε ακόμα πως θα φεύγαν οι σταυροί από τις εκκλησίες και πως θα γκρεμιζόντουσαν τα μοναστήρια. «Θα έρθει μια θλίψη», έλεγε, «που δεν παρουσιάστηκε τέτοια όμοια από καταβολής του κόσμου. Και οι ίδιοι άγγελοι δεν θα προφταίνουν να μαζεύουν τις ψυχές από τη γη». Όποτε μιλούσε για τέτοια πράγματα, το πρόσωπό του σκυθρόπαζε και πονούσε. Η παρηγορία του ήταν η προσευχή. Μέσα στο κελί του δεν είχε μήτε κρεβάτι, μήτε τζάκι, με εκείνο το κρύο της Σιβηρίας. Είχε μοναχά ένα καντήλι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Κάθε εβδομάδα διάβαζε με τη σειρά από τα 4 Ευαγγέλια, τη Δευτέρα από το κατά Ματθαίον, την Τρίτη από το κατά Μάρκον, την Τετάρτη από το κατά Λουκάν, την Πέμπτη από το κατά Ιωάννην, την Παρασκευή την ακολουθία της Σταυροποσκυνήσεως, το Σάββατο την ακολουθία των Αγίων Πάντων και την Κυριακή
μεταλάβαινε τη Θεία Κοινωνία. Αδιάκοπα παρακαλούσε για όλο τον κόσμο. Από την πολύ την προσευχή και από τα δάκρυά του θύμωνε ο διάβολος και τον χτυπούσε στο σώμα. Ο Άγιος έλεγε πως εκείνα τα χτυπήματα καίγανε σαν το πυρωμένο σίδερο. Πολλοί είδανε τον Άγιο Σεραφείμ να στέκεται στον αέρα, απάνω από τη γη. Συχνά σκόρπιζε την κακομοιριά, προέβλεπε την πείνα και ειδοποιούσε τους χωριάτες να κάνουν τις προμήθειές τους. Έδιωχνε τις επιδημίες και πρόλεγε τους πολέμους, όπως έγινε με τον Κρημαϊκό πόλεμο, καθώς και με άλλα σπουδαία γεγονότα. Όλη η Ρωσία τον είχε για πατέρα και για προστάτη της, από τα αρχοντικά ως την πιο φτωχή. Πολλές φορές οι προσκυνητές φτάνανε τις 2.000 σε μια μέρα από όλα τα μέρη της Ρωσίας και γεμίζανε το δρόμο που πήγαινε στο μοναστήρι. Άλλοι με αμάξια, άλλοι με καζάκες, έλκυθρα, και άλλοι με τα πόδια. Πολλοί περπατούσαν ολόκληρες εβδομάδες. Τα χαράγματα χτυπούσαν οι καμπάνες για τον όρθρο. Άνοιγε μεγάλη οξόπορτα και οι προσκυνητές μπαίνανε μέσα στην αυλή, σαν αληθινή θάλασσα. Ο Άγιος έβγαινε σε λίγο ντυμένος με άσπρο ράσο και το πρόσωπό του έλαμπε από το φως του ουρανού. Εκείνο τον καιρό, σε κάθε μεριά της Ρωσίας έβλεπε κανένας στρατεύματα σε κίνηση και ο μεγάλος δρόμος βρισκότανε κοντά στο Σάροφ. Πλήθος στρατιώτες με τους αξιωματικούς τους πηγαίνανε να πάρουν την ευλογία του Αγίου για να τους προστατεύσει στις εκστρατείες της Τουρκίας, της Πολωνίας και του Ναπολέοντα. Το κήρυγμά του ήταν πολύ απλό. «Δίνε να φάγει ο πεινασμένος, δίνε να πιει ο διψασμένος, να είσαι δίκαιος, να έχεις ειρηνική και αγαθή ψυχή». Στο κελάκι του μέσα ήταν αναμένα πολλά κεριά εις μνήμην ζώντων και κοιμημένων. Το καντιλάκι έφεγγε πάντα ακίμητο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Ένας καμνί και ένας μικρός πάγκος ήταν για τους προσκυνητές. Ένα άλλο καμνάκι ήταν το κάθισμά του και το τραπέζι του. Χάμο ήταν απλωμένο ένα σακί σε μια άκρη και στην άλλη το στρώμα του. Είχε και μια νεκρόκασα στο διάδρομο που την έσκαψε ο ίδιος σε ένα δέντρο για τον ενταφιασμό του και εκεί μέσα κοιμότανε καμιά φορά.

Ο Άγιος αγαπούσε υπερβολικά τα παιδάκια που παίζανε μαζί του σαν να ήταν και εκείνος μικρό παιδί. Τα αγκάλιαζε, τα άσφιγγε στο στήθος του λέγοντας συγκινημένος «Μικρή θησαυρή μου». Πολλά παιδιά θεραπεύονταν με ένα λόγο του που δεν τον προσέχανε πολλές φορές οι δικοί τους. Ανάμεσα στο πλήθος, ας πούμε, έβλεπε ένα άρρωστο παιδάκι που το φέρανε οι γονείς του, πετσί και κόκαλο. Η ματιά του Αγίου έπεφτε απάνω του. Το έπαιρνε στην αγκαλιά του. Το φιλούσε και έλεγε στους γονείς του. «Η χάρη του Θεού θα το κάνει καλά». Και ύστερα γύριζε προς τους άλλους αρρώστους. Σε λίγο, μαθευότανε πως εκείνο το παιδάκι είχε γίνει καλά. Σαν γύρισε ο πάτερ Σεραφείμ στο μοναστήρι, τρέξανε οι καλογριές από το Ντιβεέβο και τον παρακαλέσανε να τους πάρει κάτω από την καθοδήγησή του. Ο Άγιος οργάνωσε καλύτερα το μοναστήρι τους, τους έδωσε ένα καινούριο κανονισμό και κυβερνούσε τις μοναχές σύμφωνα με τις διαταγές και τις υποδείξεις που έπαιρνε από την Παναγία. Η εκκλησία του μοναστηριού ήτανε της μεταμορφώσεως. Επειδή γύρω στο Ντιβεέβο είχε μεταλλεία που βγάζανε σίδερο, μαζευόντανε εκεί κάθε καρυδιά σκαρίδι, μαχαιροβγάλτες, μπεκρίδες και κάθε παραλυσία. Σιγά σιγά αυτός ο κολλασμένος τόπος έγινε ήσυχος και ειρηνικός με τη χάρη και με τα κηρύγματα του Αγίου Σεραφείμ. Η μεταμόρφωση, έλεγε, μεταμόρφωσε αυτό τον τόπο. Η αδερφή του Μιχάλη Μαντούροφ, Ελένη, είχε γίνει μοναχή. Είχε μαζί της και μια μικρή υπηρέτρια που δεν ήθελε να αποχωριστεί την κυρά της. Μα το κορίτσι αρρώστησε από φθήση. Η Ελένη το έβαλε στο κρεβάτι της και το περιποιότανε νύχτα μέρα. Ωστόσο, δεν έζησε πολύ. Ο θάνατός του πίκρανε πολύ την Ελένη, που ένιωθε πως θα πέθαινε και αυτή γρήγορα. Η μόνη επιθυμία της ήταν να μην πεθάνει πριν από τον πάτερ Σεραφείμ. Ο αδερφός της, που ήταν διαχειριστής μοναστηριού, έλειπε από το μοναστήρι και μάθανε πως ήταν και εκείνος άρρωστος και η Ελένη έγινε χειρότερα. Είπε στο γέροντα πως ήθελε να πεθάνει αντί τον αδερφό της. Μα σε λίγο ταράχτηκε και φώναξε «Πάτερ, φοβούμε το θάνατο». Ο Άγιος εσύ είπε «Τι έχουμε τέκνον μου να φοβηθούμε από τον θάνατο? Για μας ο θάνατος είναι μια αιώνια χαρά». Τη ράντισε με αγιασμό και την πήγε ως την πόρτα του κελιού της. Ξάπλωσε στο κρεβάτι της και δεν ξανασηκώθηκε πια. Ο θάνατός της στάθηκε αγιασμένος. Κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια. Αποχαιρέτησε τις αδερφές ζητώντας τες συγχώρηση και τις παρακάλεσε να την ντύσουν για την κηδεία της. Πριν να παραδώσει το πνεύμα της, είπε πως έβλεπε τον Χριστό μέσα σε πύρινη λάμψη. Οι μοναχές πιάσανε να κλαίνε γύρω στο σκήνομα και πήγανε κλαίγοντας και είπανε στο Στάρετς πως η Ελένη κοιμήθηκε. Και εκείνος της είπε «Ανόητα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Λοιπόν, δεν είδατε την ψυχή της που πέταξε σαν περιστέρι στους ουρανούς?» Με τον ίδιο εξαίσιο τρόπο κοιμήθηκε και η Μαρία Μιλιούκοφ, μια Άγια μοναχή 19 χρονών. Ο ίδιος ο Άγιος έσκαψε την κάσα της μέσα σε ένα δέντρο δρύ και έδωσε το σάλι του για να τη λήξουν το σώμα της. Οι μοναχές ξεμπλέξανε τα ωραία ξανθά μαλλιά της που τα έκρυβε η Μαρία μέσα στο καλογερικό της σκέπασμα και στα θαυρωμένα χέρια της ακουμπήσανε τη σύνοψη του πατέρα Σεραφείμ. Η Μαρία είχε μια μικρή ανιψιά που τη δίδασκε η Ελένη Μαντούροφ για να ακολουθήσει τη μοναχική πολιτεία. Ο Άγιος έλεγε «Είναι ένας ένσαρκος άγγελος, ωστόσο δεν θα γίνει μοναχή, αλλά θα γίνει σύζυγος του Νικόλα Μοτοβίλοφ,
όπως και έγινε. Ο Μοτοβίλοφ ήταν ένα αρχοντόπεδο. Ο πατέρας του είχε μεγάλα κτήματα. Τον καιρό που ήταν μικρός, πήγαινε και έπαιζε με τον Άγιο στο κελί του. Είχε πολύ γερό μυαλό και συχνά έβαζε σε μηχανία τους δασκάλους του με τις ερωτήσεις του. Σαν έγινε παλικάρι, αγάπησε ένα κορίτσι, που ο πατέρας του είχε και αυτός μεγάλα κτήματα, που συνορεύανε με του Μοτοβίλοφ. Αλλά ο Νικόλας έπαθε άξαφνα μια παράλυση και κόντεψε να πεθάνει από τον καημό του. Μα ο Άγιος τον γιάτρεψε. Του είπε μάλιστα πως δεν θα πάρει εκείνη που αγαπούσε, αλλά τη μικρή Ελένη Μιλιούκοφ που είπαμε, όπως και την πήρε. Από τότε πήγαινε τακτικά στο μοναστήρι και μιλούσε με τον Στάρετς. Έγραψε μάλιστα και μια θαυμαστή συνομιλία που είχε με τον Άγιο. Το χαρτί το βρήκε ύστερα από 70 χρόνια μετά το θάνατό του η χείρα του Ελένη μέσα στην αποθήκη της Μονής και το εμπιστεύθηκε σε ένα γνωστό της συγγραφέα που δημοσίευσε αυτές τις σημειώσεις στην εφημερίδα της Μόσχας το 1903. Αυτή την αποκαλυπτική έκθεση θα τη βάλουμε παρακάτω. Ο πάτερ Σεραφείμ συνήθιζε να πηγαίνει στο ερημητήρι του ύστερα από τον εσπερινό της Κυριακής. Συχνά καθόταν εκεί πολλές μέρες. Επειδή υπόφερνε από τα πόδια του και κουραζότανε, καθότανε κοντά σε μια πηγή για να ξεκουραστεί. Μια μέρα, εκεί που περνούσε κοντά από το νερό, παρουσιάστηκε μπροστά του η Παναγία και άπλωσε το χέρι της κατά το μέρος που ανάβριζε άλλη φορά το νερό. Μονομιάς πετάχθηκε από το χώμα ένα συντριβάνι κατακάθαρο νερό και η Θεοτόκος είπε στον Άγιο πως εκείνο το νερό θα θεράπευε πολλούς.

Έχουμε πει παραπάνω πως ο Νικόλας Μοτοβίλοφ είχε γράψει κάποιες σημειώσεις από μια συνομιλία του με τον Άγιο Σεραφείμ που βρεθήκανε ύστερα από 70 χρόνια. Αυτή η συνομιλία έγινε κατά το τέλος του Νοέμβρη του 1831 και το χειρόγραφο βρέθηκε στα 1901. Ιδού τη γράφει ο Μοτοβίλοφ. Ήτανε μια συννεφιασμένη μέρα. Χιόνι πολύ είχε σκεπάσει τη γη και πέφτανε πυκνές οι άσπρες μπαμπακούρες. Ο πάτερ Σεραφείμ με έβαλε να καθίσω δίπλα του, απάνω σε ένα κομμένο δέντρο, σε ένα ξέφωτο μέσα στο δάσος. Ύστερα μου είπε: «Ο Θεός μου φανέρωσε πως τα παιδικά χρόνια σου ήθελες να μάθεις ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Σε συμβουλεύανε να πηγαίνεις στην εκκλησία, να κάνεις την προσευχή σου στο σπίτι, να δίνεις ελεημοσύνη και να κάνεις όλα τα καλά τα έργα, γιατί σε αυτά βρίσκεται ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Μα δεν σε ικανοποιούσανε αυτά μοναχά. Λοιπόν σου λέγω πως η προσευχή, η νηστεία, οι αγρυπνίες και κάθε άλλο χριστιανικό έργο είναι πολύ καλά. Αλλά ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να κάνουμε μοναχά αυτά τα έργα, επειδή αυτά είναι τα μέσα που χρειάζονται για να φτάσουμε στο σκοπό της χριστιανικής ζωής. Ο αληθινός προορισμός του χριστιανού είναι να αποκτήσουμε τον Άγιο Πνεύμα. Γνώριζε πως κανένα καλό έργο δεν φέρνει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, αν δεν γίνεται για την αγάπη του Χριστού. Σκοπός της ζωής μας είναι μοναχά η απόκτηση της χάρητος του Αγίου Πνεύματος». Εγώ τον ρώτησα: «Τι εννοείς, πάτερ, λέγοντας απόκτηση?» Δεν καταλαβαίνω καθαρά. Ο Άγιος μου είπε: «Αποκτώ είναι το ίδιο με το να κερδίζω. Ξέρεις τι θα πει κερδίζω χρήματα. Αποκτώ το Άγιο Πνεύμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Στη ζωή οι συνηθισμένοι άνθρωποι έχουν για σκοπό να κερδίσουν χρήματα. Και εκείνοι που στέκονται πιο ψηλά στην κοινωνία θέλουν να κερδίσουν τιμές και δόξα. Το να αποκτήσει κανείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι σαν να κερδίζει ένα αιώνιο απόκτημα, την αιώνια ζωή. Ένα θησαυρό που δεν καταστρέφεται και ούτε χάνεται ποτέ. Κάθε καλό έργο που κάνουμε για την αγάπη του Χριστού μας δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά περισσότερο απ' όλα μας δίνει αυτή τη χάρη η προσευχή, γιατί ο καθένας μπορεί να προσευχηθεί, πλούσιος ή φτωχός, άρχοντας ή χωριάτης, δυνατός ή αδύνατος, γερός ή άρρωστος, ενάρετος ή αμαρτωλός. Λοιπόν, ας συνάξουμε το θησαυρό της θεϊκής ευσπλαχνίας, ένας άνθρωπος που ζητά να βρει τη σωτηρία του και που μετανοεί για τις αμαρτίες του, μπορεί με τις καλές πράξεις να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται μέσα μας και μας εισάγει στη Βασιλεία του Θεού. Με όλα τα πεσήματά μας, με όλο το σκοτάδι που περιζώνει την ψυχή μας, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που μας δόθηκε με το βάπτισμα δεν πάβει να λάμπει μέσα στην καρδιά μας με το φως της μετανοίας. Αυτό το φως του Χριστού σβήνει όλα τα σημάδια που αφήσανε τα παλιά αμαρτήματά μας και μας δίνει με ένα μανδύα άφθαρτον που είναι καμωμένος από τη χάρη. Του λέγω: «Πάτερ μου, μου μιλάς για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά πώς μπορώ να τη δω?» «Τα καλά τα έργα τα βλέπουμε, μα το Άγιο Πνεύμα πώς μπορεί να το δει κανείς? Πώς μπορώ να γνωρίσω αν βρίσκεται ή δεν βρίσκεται μέσα μου?» Ο Άγιος μου αποκρίθηκε: «Όταν κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα επάνω στον άνθρωπο και εισχωρεί μέσα του, η ψυχή του ανθρώπου γεμίζει από μια χαρά ανέκφραστη, γιατί το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει σε χαρά ό,τι αγγίξει. Φανερώνεται σαν ένα ανιστόρητο φως σε εκείνους που εκδηλώνεται η θεϊκή ενέργεια. Οι Άγιοι Απόστολοι γνωρίσανε με τις αισθήσεις τους την παρουσία του Αγίου Πνεύματος». Τότε τον ρώτησε: «Πώς θα μπορέσω να το δω και εγώ με τα μάτια μου?»
Απάνω σε αυτά, ο Πάτερ Σεραφείμ έβαλε τα χέρια του στους ώμους μου και μου είπε: «Τέκνον μου, βρισκόμαστε και οι δυο μας μέσα στο Άγιον Πνεύμα. Γιατί δεν θες να με κοιτάξεις?» «Πάτερ μου», του είπα, «δεν μπορώ να σε κοιτάξω. Τα μάτια σου βγάζουν αστραπές. Το πρόσωπό σου έχει γίνει πιο αστραφτερό από τον ήλιο και τα μάτια μου θαμπόσανε από το φως». «Μη φοβάσαι, τέκνο του Θεού», είπε ο γέροντας, «και εσύ είσαι ολόφωτος όπως και εγώ, γιατί βρίσκεσαι μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Αλλιώς δεν θα μπορούσες να με δεις με την όψη που με βλέπεις». Έσκυψε απάνω μου και μου είπε σιγά στο αυτί: «Ευχαρίστησε τον ύψιστο για την άπειρη καλοσύνη του». Προσευχήθηκα μυστικά στον Κύριο και είπα μέσα μου: «Κύριε, αξίωσε τον να ειδεί καθαρά με τα σωματικά μάτια του την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματός σου, που τη φανερώνεις στους δούλους σου όποτε καταδέχεσαι να παρουσιαστείς μέσα στο μεγαλοπρεπές φως της δόξης σου». Και όπως βλέπεις, ο Κύριος αμέσως δέχτηκε την προσευχή του τυποτένιου Σεραφείμ. Πόση ευγνωμοσύνη πρέπει να χρωστούμε στο Θεό για τούτο το ανίποτο δώρο που μας έδωσε. Μήτε οι πατέρες σερί μου δεν αξιώνονταν πάντα να δούνε τέτοια φανερώματα της αγαθότητός του. Λοιπόν, τέκνον μου, κοίταξε με ελεύθερα, μη φοβάσαι, ο Κύριος είναι μαζί μας». Τότε πήρα θάρρος από τα λόγια του και τον κοίταξα. Μα με έπιασε τρόμος. Να φανταστείς μέσα στη σφαίρα του ήλιου το κατά μεσήμερο που λαμποκοπά με όλη τη δύναμή του το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Βλέπεις να σου μιλά, να σαλεύουν τα χείλια του. Βλέπεις την έκφραση των ματιών του που αλλάζει. Ακούς τη φωνή του. Νιώθεις τα χέρια του που σε κρατούν από τους ώμους. Μα δεν βλέπεις μήτε αυτά τα χέρια, μήτε το σώμα του συνομιλητή σου, αλλά μοναχά μια δυνατή φεγγοβολή που σε τυφλώνει και που απλώνει ολόγυρα, φωτίζοντας με τη λάμψη της το χώμα και τις άσπρες μπαμπακούρες που πέφτανε ακατάπαυστα από τον ουρανό. Ο Άγιος με ρώτησε: «Τι αισθάνεσαι?» «Ειρήνη και ηρεμία που δεν μπορώ να την εκφράσω», είπα. «Τι άλλο καταλαβαίνεις, τέκνον μου?» «Μια ανίποτη χαρά πλημμυρίζει την καρδιά μου». «Αυτή η χαρά που αισθάνεσαι, τέκνον μου, δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνη τη χαρά που γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος: «Α, οφθαλμός ουκίδε και ους ουκίκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ουκανεύει, α, ητίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών». Εμείς πήραμε έναν αραβόνα μοναχά από αυτή τη χαρά. Αλλά τι θα είναι άραγε ολόκληρη εκείνη η χαρά? Τι αισθάνεσαι ακόμα, τέκνον του Θεού? Μια ανέκφραση ζεστασιά. Μα πώς, τέκνον μου? Βρισκόμαστε μέσα στο δάσος. Είναι χειμώνας και πατάμε απάνω στο χιόνι. Ποια λοιπόν είναι αυτή η ζεστασιά που νιώθεις? Είναι σαν ένα ζεστό λουτρό. Ακόμα αισθάνομαι μια ευωδία που τη νιώθω για πρώτη φορά. Ο Άγιος είπε: «Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Αυτό ίσα ίσα ήθελα να μου πεις. Αυτή η ευωδία είναι η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η ζεστασιά που μου λες δεν είναι γύρω μας, αλλά μέσα μας. Αυτή ζέστενε τους ασκητάδες και δεν φοβόντανε το χειμωνιάτικο κρύο, γιατί χάρις ήταν το ρούχο που τους προστάτευε. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Αυτό φαίνεται από την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. Να, αυτό είναι να βρίσκεστε κανείς μέσα στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Θα θυμάσαι τούτη τη χάρη που αξιώθηκες. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει να φυλάγεις αυτά τα πράγματα στην καρδιά σου, γιατί δεν δόθηκε μοναχά σε σένα να τα γνωρίσεις, αλλά από σένα σε ολόκληρο τον κόσμο. Πήγαινε λοιπόν στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας». Έφυγα και σαν μάκρυνα λίγο έστρεψα και είδα πως εκείνο το εξαίσιο όραμα δεν είχε χαθεί ακόμα. Ο γέροντας καθότανε όπως ήταν στην αρχή και το ανέκφραστο φως που είχα δει με τα μάτια μου
τον έκανε να φεγκοβολά ολόκληρος.

ο Άγιος Σεραφείμ, με όλο το σεβασμό και τη μεγάλη αγάπη που είχε ο λαός για αυτόν, ωστόσο είχε πει και πολλές πίκρες. Όχι μόναχα κάθε Άγιος θα τραβήξει βάσανα, θλίψεις και διωγμούς, αλλά και ο κάθε χριστιανός δεν μπορεί να είναι αληθινά χριστιανός αν δεν περάσει από κάποιο μαρτύριο, αν δεν ακούσει βρισχές και σκοφαντίες, αν δεν πάθει εξευτελισμούς και περιπέγματα κατά το λόγο που είπε ο Χριστός στους μαθητές του. «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν». Οι πονηροί και σαρκικοί άνθρωποι δεν τον χωνεύανε, γιατί ο κόσμος τον αγαπούσε και τον θαύμαζε. Τον κατηγορούσανε και από μέσα από το μοναστήρι του Σάροφ. Ακόμα και οι μοναχές στον Τιβεέβο είχαν χωριστεί σε δύο κομμάτια και ο κομματάρχης στο ένα που μισούσε τον Άγιο ήταν ένας νεαρός δόκιμος, ένα πνευματικό τέκνο του που έκανε ψεύτικα πως αγαπούσε το γέροντά του ενώ έσκαβε το λάκκο του. Κατά το 1831, δύο ημέρες πριν από τον Ευαγγελισμό, ο Άγιος είχε πληροφορία άνωθεν πως θα του φανερωνόταν η Παναγία τη νύχτα της εορτής της. Εκείνη τη νύχτα πιάσανε την προσευχή ο Άγιος μαζί με μια ευσεβέστατη μοναχή Ευπραξία. Άξαφνα, εκεί που προσευχότανε, άκουσε η Ευπραξία μια βουή και ψαλμωδίες που ερχόντανε από ψηλά. Ύστερα είδε ένα θαμποτικό φως και ένιωσε στον αγέρα μια γλυκιά ευωδία. Ανατρίχεσε σαν είδε τον Άγιο να πλώνει τα χέρια του και να φωνάζει «Θεομήτωρ πανάχραντε». Η μοναχή είδε δύο αγγέλους που προπορευόντανε από την Παναγία και από πίσω της ακολουθούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Απόστολος Ιωάννης και 12 παρθενομάρτυρες. Το κελί άστραφτε από ένα φως ουράνιο και οι τείχοι είχαν χαθεί. Το φως έγινε τόσο δυνατό που ξεπερνούσε τη λάμψη του ήλιου. Η Ευπραξία τυφλώθηκε από τη φωτοχυσία και έπεσε κάτω σαν κεραυνόπληκτη. Της φάνηκε σαν άκουγε από μακριά την Παναγία να μιλά με τον Άγιο, χωρίς να καταλαβαίνει τι λέγανε. Μοναχά ξεχώρισε τα τελευταία λόγια που είπε η Παναγία στον Άγιο Σεραφείμ. «Σύντομα τέκνον μου θα είσαι μαζί μας». Ύστερα η Θεοτόκος σήκωσε απάνω την Ευπραξία

Συχνά έλεγε μοναχός του, «Το σώμα μου είναι πια νεκρό, μα η ψυχή μου είναι σαν να γεννήθηκα τώρα». Προαισθανόταν το τέλος της ζωής του σε τούτον τον κόσμο. Προσκάλεσε τον πνευματικό του μοναστηριού του Ντιβεέβο, Πάτερ Βασίλειο, και του παράδωσε τα επιμανίκια του και την κυβέρνηση του μοναστηριού. Ετοιμάστηκε για την αποδημία του. Είπε να τον βάλουν στην νεκρόκασα που είχε ετοιμασμένη και να θέσουν στο στήθος του την εικόνα του Αγίου Σεργίου που βλέπει να φανερώνεται η Παναγία. Έβαλε και μια πέτρα για σημάδι στο μέρος που ήθελε να τον θάψουνε, κοντά στην εκκλησία της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Την πρωτοχρονιά του 1833, που έτυχε Κυριακή, πήγε στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου, ανασπάστηκε όλες τις εικόνες, κοινώνησε τα άχαρτα μυστήρια και αποχαιρέτησε όλους τους πατέρες που βρισκόταν τότε στο μοναστήρι. Το βράδυ, ο πάτερ Παύλος, που καθόταν στο διπλανό κελί, τον άκουσε να ψέλνει αναστάσιμα τροπάρια. Την άλλη μέρα, κατά τις 6 το πρωί, πηγαίνοντας ο πάτερ Παύλος στην εκκλησία για τη λειτουργία, κατάλαβε μια μυρουδιά από καπνό να βγαίνει από την πόρτα του Αγίου. Χτύπησε την πόρτα. Δεν επήρε απάντηση. Πήγε τότε και φώναξε τους γέροντες και ανοίξαν την πόρτα, νομίζοντας πως ο Άγιος είχε φύγει στην έρημο κατά τη συνήθειά του, και άφησε τα κεριά αναμένα. Επειδή ήταν ακόμα σκοτεινά, στην αρχή δεν είδανε πως ο Άγιος ήταν μέσα. Μόνο σαν ανάψανε φως, τον είδανε γονατισμένο μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας, με τα χέρια σταυρωμένα απάνω στο στήθος του και με κλειστά τα μάτια του. Μπροστά του ήταν ένα Ευαγγέλιο ανοιχτό, με τα φύλλα καμένα στις γωνιές. Τρέξανε να πάρουν χιόνι για να το σβήσουν. Στην αρχή νομίσαν πως ο Άγιος ήταν αποκοιμισμένος από την κούραση και από την αγρυπνία, επειδή το σώμα του ήταν ακόμα ζεστό. Αλλά σαν θελήσανε να τον ξυπνήσουνε, είδανε πως εκείνη η αγιασμένη και αγγελική ψυχή είχε πετάξει από το σώμα που ήταν φυλακωμένη και πήγε στην αληθινή ζωή. Τότε θυμηθήκανε μια προφητεία του γέροντα που είχε πει πως με τη φωτιά θα φανερωνόταν ο θάνατός του. Βάλανε το σκήνομα στην νεκρόκασα που την είχε ετοιμάσει ο ίδιος και το πήγανε στην μεγάλη εκκλησία του μοναστηριού. Δεν πέρασε πολλή ώρα και η εκκλησία γέμισε από προσκυνητές που φτάξανε από όλα τα μέρη και όλο φθάνανε καινούργοι. 8 ημέρες έμεινε το Άγιο Λείψανο για να μπορέσουν να το προσκυνήσουν όλοι. Ένας ερημίτης είδε τα χαράγματα της Δευτέρας Ιανουαρίου την ψυχή του Αγίου Σεραφείμ να ανεβαίνει με λάμψη στον ουρανό και το είπε στον υποτακτικό του. Η εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο το 1903, δηλαδή ύστερα από 70 χρόνια, στις 19 Ιουλίου. Κοινή τη μέρα χτύπησε η μεγάλη καμπάνα της μονής του Σάροφ που καλούσε τους πιστούς στην τελετή. Παρεκτός από το καθολικό, τη μεγάλη εκκλησία, όλη η μεγάλη αυλή της μονής ήταν γεμάτη κόσμο. Ήτανε βράδυ και όλοι βαστούσαν αναμένα κεριά, σαν να κεγότανε εκείνες οι ψυχές από την αγάπη του Αγίου Σεραφείμ. Όλα τα μάτια ήταν δακρυσμένα σε εκείνη τη μυσταγωγία. Τα Άγια Λείψανα που ευωδιάζανε ήταν βαλμένα σε μια λειψανοθήκη από κυπαρισόξυλο, μέσα σε ένα μαρμαρένιο κουβούκλιο που είχε στις γωνιές του 4 Σεραφείμ. Πολλά θαύματα γινήκανε κατά την ακολουθία και κατά τις άλλες μέρες. Πριν να κοιμηθεί, είχε κάνει ζωντανός 94 θεραπείες. Αυτός είναι ο βίος, οι αγώνες και η μακαρία κοίμηση του Αγίου Σεραφείμ, που είναι ένας από τους μεγάλους Αγίους της Ρωσίας. Η δόξα του δεν είναι πήγαια και πρόσκαιρη, αλλά ουράνια και αιώνια, με όλο που έλεγε τον εαυτό του φτωχό Σεραφείμ και ταπεινό δούλο της Παναγίας. Όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτός ο πολύ αγαπημένος Άγιος θα είναι ολοζώντανος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Όλοι οι Άγιοι είναι Άγιοι και αγαπημένοι. Μα ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ

είναι από εκείνους τους Αγίους που ήταν χαρούμενοι σαν τα παιδιά κατά τον λόγο του Κυρίου που είπε: «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών».

Υπολιούχος των Αθηνών, η Αγία Φιλοθέη. Την περασμένη Τρίτη ήταν η μνήμη της Αγίας Φιλοθέης, που είναι Πολιούχος των Αθηνών, μαζί με τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και τον Άγιο Ιερόθεο. Η Αγία Φιλοθέη γεννήθηκε στην Αθήνα από γονιούς άρχοντες, μοναχοπέδι του Αγγέλου Μπενιζέλου και της Συρίγας. Φιλοθέη ονομάστηκε όταν έγινε καλογριά, αλλά το πρώτο όνομά της ήταν Ρεβούλα. Η μητέρα της ήταν Εστήρα και παρακαλούσε το Θεό να της δώσει τέκνο, και μια νύχτα είδε πως βγήκε από το εικόνισμα της Παναγίας ένα φως δυνατό και πως μπήκε στην κοιλιά της. Και αληθινά το φως εκείνο ήταν η αγιασμένη ψυχή της κόρης που γέννησε σε 9 μήνες. Από μικρή φανέρωνε με τα φερσήματα και με τα αισθήματά της ποια θα γινότανε ιστερότερα, στολισμένη με κάθε λόγιης αρετή. Στην Ευσέβεια είχε για οδηγό της την ίδια τη μητέρα της, που ήταν ευλαβέστατη. Φτάνοντας ηλικία 12 χρονών, τη ζήτησε και η γυναίκα κάποιος άρχοντας του τόπου, μα η κόρη δεν ήθελε να παντρευθεί. Αλλά επειδή οι γονείς την παρακαλούσανε, η τρυφερή ψυχή της δεν βάσταξε να τους λυπήσει και να τους παρακούσει, και στο τέλος παραδέχθηκε να παντρευθεί με εκείνον τον πλούσιο άνθρωπο, που ήταν όμως πολύ φτωχός στην ψυχή, διεστραμμένος και κακός. 3 χρόνια έζησε μαζί του η Ρεβούλα, κάνοντας υπομονή στα απότομα φερσήματά του, ως που ο άνδρας της πέθανε και απόμεινε χείρα. Οι γονείς της θελήσαν να την ξαναπανδρέψουν, μα αυτή τους είπε καθαρά πως έταξε να γίνει καλόγρια. Σαν πεθάνανε οι γονείς της, 10 χρόνια από τον καιρό που χείρεψε, δόθηκε ελεύθερα στην άσκηση, με νηστείες, προσευχές, αγρυπνίες και ελεημοσύνες. Κατήχησε τις υπηρέτριές της και τις έκανε δοχεία του πνεύματος. Κατά θέλημα του Αγίου Ανδρέα, που είδε στον ύπνο της, έκτισε ένα μοναστήρι με εκκλησία στο όνομά του. Είναι η εκκλησία που σώζεται ακόμα πλάι στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής στην οδό Αγίας Φιλοθέης. Αφού τελείωσε το μοναστήρι, η Ρεβούλα χειροθετήθηκε μοναχή με το όνομα Φιλοθέη. Οι πρώτες αδελφές που ζήσανε μαζί της ήταν οι δουλεύτρες που είχε στο πατρικό σπίτι της. Με τον καιρό έδραμαν πλήθος άλλες παρθένες και από αρχοντικές οικογένειες και ντυθήκανε το μοναχικό σχήμα. Ζήσανε αγωνιζόμενες των καλών αγώναν με υποταγή στην άξια ηγουμένισσα που τις διοικούσε στον πνευματικό δρόμο σαν κάποια αγία συγκλητική. Τα αγιασμένα λόγια της έμπαιναν στην καρδιά τους σαν δροσιά και άνθιζαν μέσα τους τα εύωσμα άνθη των αρετών. Και τα έργα της βεβαιώνανε τα λόγια της κατά τα λόγια του Χριστού που λέγει «Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών». Όπου μάθαινε πως βρίσκεται φτωχός, δυστυχισμένος, άρρωστος, χαροκαμένος, έτρεχε σε βοήθειά του με περισσότερη προθυμία παρά αν έπαιρνε η ίδια τη βοήθεια από άλλον. Έχτισε νοσοκομεία και γεροκομεία κοντά στο μοναστήρι της και η Αγία Φιλοθέη δεν φρόντιζε μοναχά για την γιατριά τους και για τη σωματική τροφή τους, αλλά και για την πνευματική. Με τον καιρό πληθύνανε τόσο πολλοί οι αδερφές που μπήκανε στο μοναστήρι της, που δυστυχούσανε από κάθε πράγμα, επειδή δεν μπορούσε η ηγουμένη να απαντήσει τα μεγάλα έξοδα και οι καλογριές γογγίζανε. Μα η Αγία της καταπράινε με λόγια υπομονετικά και ο Θεός έστειλε τη βοήθειά του πότε με έναν τρόπο και πότε μάλλον
ως που περνούσε εις στεναχώρια. Εξών από τα ντόπια κορίτσια που σημάζευε στο μοναστήρι της, έδινε προστασία και σε ξένες γυναίκες που ερχόντανε στην Αθήνα από διάφορα μέρη σκλαβωμένες από τους Τούρκους. Με τι κινδύνους και με τι βάσανα τις προστάτευε, δεν είναι μπορετό να γράψουμε κατά λεπτός σε τούτο το σύντομο σημείωμα. Τέσσερις από αυτές τις σκλάβες είχαν ακουστά την Αγία Φιλοθέη και επειδή τις βασανίζανε οι αφεντάδες τους να αρνηθούν την πίστη τους, φύγανε κρυφά και καταφύγανε στο μοναστήρι. Η Αγία τις πήρε μέσα και τις στερέωσε στην πίστη τους και περίμενε εύκαιρη περίσταση για να μπορέσει να τις στείλει στον τόπο τους. Μα οι Τούρκοι που είχαν τις σκλάβες μάθανε πως τις είχε περιμαζέψει Φιλοθέη και μπήκανε σαν θηρία στο κελί της που κοιτότανε άρρωστη και την τραβήξανε και την πήγανε στον Πασά και εκείνος πρόσταξε να τη ρίξουν στη φυλακή. Η Αγία δεν φοβήθηκε, αλλά ετοιμάστηκε να χύσει το αίμα της για την πίστη του Χριστού. Την άλλη μέρα μαζευθήκανε πολλοί Τούρκοι και φωνάζανε να σκοτώσουνε την Αγία. Και ο Πασάς πρόσταξε να τη βγάλουν από τη φυλακή και να την παρουσιάσουνε μπροστά του και της είπε να διαλέξει ανάμεσα στα δύο, ή να αρνηθεί την πίστη της ή να κοπεί το κεφάλι της. Μα η Αγία απάντησε με αφοβία πως είναι έτοιμη να μαρτυρήσει και τον Χριστό. Ο Πασάς θα βγάζε την απόφαση να κόψουν το κεφάλι της, αλλά προφθάσανε κάποιοι επίσημοι χριστιανοί και με τα παρακάλια τους αλλάξανε τη γνώμη του Πασά και πρόσταξε να τη βγάλουν από τη φυλακή.

Γυρίζοντας στο μοναστήρι της, η Οσία δεν έπαψε να πορεύεται όπως και πριν στο δρόμο του Χριστού. Και επειδή πληθαίνανε όλο ένα μαθητριές της, έκτισε και άλλο μοναστήρι στην τοποθεσία Πατήσια, το οποίο γκρεμνίστηκε και αυτό από την πολυκαιρία και γιατί δεν μπορούσαν οι χριστιανοί να το περιποιηθούν από τον φόβο των Τούρκων πριν να σηκωθεί η Επανάσταση του 1821. Και αυτό στο όνομα του Αγίου Ανδρέα. Αλλά έκτισε μετόχια και στη Διά και στην Αίγινα και εκεί έστειλε τις αδελφές που έπρεπε να μακρύνουν από την Αθήνα για κάποια αιτία. Σε όλα αυτά τα ασκητήρια οι καλογριές δουλεύανε στις αργαλιούς και σε άλλα εργόχειρα σαν τις προκομμένες μέλισσες μέσα στο κουβέλι. Φτωχά και ορφανά κορίτσια βρήκανε προστασία και εργασία μέσα σε εκείνα τα καταφύγια. Σε ό,τι κτήματα είχε η Αγία από τους γονιούς της, έκτισε μοναστήρια και φτωχοκομεία και είχε πολλή περιουσία. Ένας προπάπος της είχε πάρει τη διχατέρα του αφέντη της Αθήνας και πήρε πρίκα όλη την Κηβισιά και τον Αχλαδόκαμπο που είναι πριν από το Χαλιάντρι. Στο κτήμα που είχε στον Περισσό έκτισε άλλο μοναστήρι στο μέρος που το λένε τώρα Καλογρέζα. Όλη η φτωχολογιά την είχε σαν πονετικιά μάνα. Με κάθε τρόπο πάσχιζε να ανακουφίσει τους δυστυχισμένους, τους τάιζε, τους άνοιγε πηγάδια για να έχουν νερό, τους γιάτρευε, τους έβρισκε δουλειά. Ο κόσμος την έλεγε κυρά δασκάλα. Την παραμονή του Αγίου Διονυσίου το 1589 η Αγία Φιλοθέη βρισκότανε στο μοναστηράκι που είχε χτισμένο στα Πατήσια. Το βράδυ συναχθήκαν οι αδερφές για να κάνουν αγρυπνία. Κάποια γαρινή που την εχθρευόνταν από καιρό πηδήσανε από τη μάντρα και πιάνοντας την Αγία αρχίσανε να τη χτυπάνε ως που την αφήσανε μισοπεθαμένη. Την άλλη μέρα τη σηκώσαν οι αδερφές και την πήγανε στο μετόχι που είχε στον Περισσό. Σαν συνέφερε λίγο έπιασε την προσευχή ευχαριστώντας το Θεό γιατί αξιώθηκε να πληρωθεί με κακία για τα καλά που έκανε στους ανθρώπους και να μοιάσει σε αυτό με τον Χριστό κατά τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου που λέγει «Καθώ κοινωνείτε της του Χριστού παθήμαση χαίρετε». Στις 19 Φεβρουαρίου του 1589 παρέδωσε την καθαρή ψυχή της στον Κύριο που υπόμεινε τόσα βάσανα για την αγάπη του. Το Άγιο Σκήνομά της θαύτηκε στο μοναστήρι της Καλογρέζας και από εκεί έγινε η ανακομιδή των λειψάνων στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα που βρίσκεται στην σημερινή Αρχιεπισκοπή. Μετά πολλά χρόνια, επειδή αυτή η εκκλησία κόντευε να γκρεμιστεί, το πήγανε στον Άγιο Ελευθέριο και από εκεί στη σημερινή Μητρόπολη, μέσα στο Άγιο Βήμα. Στο μνήμα της απάνω βρεθήκανε γραμμένα τούτα τα λόγια. «Φιλοθέης υποσήμα το δαγνής κέφθη σώμα, ψυχήν δεν μακάρον θήκετο υψημέδων». Η Φιλοθέη ανακηρύχθηκε Αγία επί Οικουμενικού Πατριάρχου Ματθαίου του Δευτέρου, νεόφυτος ο Μητροπολίτης Αθηνών, αφού ζήτησε και ερεύνησε τα κατά των βίων και των μαρτύριων της Οσίας, σύνταξε αναφορά στο Πατριαρχείο μαζί με τους επισκόπους Κορίνθου και Θηβών και με τους προκρήτους της Αθήνας για να τάξει την Οσία Φιλοθέη στους χορούς των Αγίων. Σε αυτό το συνοδικό έγγραφο είναι γραμμένα και τούτα. Επειδή εδηλώθη ασφαλώς ότι το θειότατον σώμα της οσιωτά της Φιλοθέης ευωδίας πεπληρωμένων εστί και μύρον δυνεκός εκχύτε, αλλά και της
προσιούσιτε ασθενέσιτε και θεραπείας δεωμένης την ίασιν δίδωση, τούτου χάριν έδοξε ημίντε και πάση τη Ιερά Συνόδο των καθευρεθέντων εν τάφθα αρχιερέων συγγραφήνε και ταύτην εν το χορό των οσίων και αγίων γυναικών, ώστε κατέτος τιμάστε και πανηγυρίζεστε. Αυτός είναι με ολιγολογία ο βίος της Αθηναίας Αγίας Φιλοθέης, που είναι ένα από τα μυρίπνοα άνθη του γένους μας στον τυραννισμένον καιρό της σκλαβιάς. Δεν στάθηκε αυστηρή μονάχα στο να κάνει τις εντολές του Χριστού, μα αγωνίστηκε και πνευματικά για να στερεωθεί η αγιασμένη παράδοση της Ορθοδοξίας σαν κάστρο που θα αποσκέπαζε τον Ελληνισμό από τον πνευματικό εκφυλισμό και την αποβαρβάρωση. Όλα τα θυσίασε, πλούτη, ανάπαυση, ζωή για την πίστη των πατέρων της. Θλίψεις συνέχει την ψυχή της, βλέποντας οι χριστιανοί να μην έχουνε στα πάτρια την αγάπη που έπρεπε, αλλά να ζουνε μουδιασμένοι, αδιάφοροι, με ψυχή γεμάτη δειλία, μικροψυχία και πονηριά. Την ακολουθία της την έγραψε κάποιος σοφός και ευλαβής άνθρωπος, Ιέραξ λεγόμενος. Ανάμεσα στα ωραία εγκόμια είναι και τούτο: «Δαβίδ γαρ το πράον έσχες και Σολομώντος σεμνή την σοφίαν, Σαμψόν την ανδρίαν και Αβραάμ το φιλόξενον, υπομονήντε Ιώβ, του προδρόμου δε θείαν άσκησιν».

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Για μια ακόμα φορά είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή, όπως σε κάθε εκπομπή αυτής της σειράς, να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε για μια ακόμη φορά στον 89,5.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και συνεχίζουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τις τακτικές ραδιοφωνικές εκπομπές μας, στο πλαίσιο των οποίων συζητάμε για τη θέση των ψαλμών στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Σε αυτή τη σειρά παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς, από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των Εσπερινών και συγκεκριμένα τα λεγόμενα μεγάλα προκείμενα. Όπως είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας, τα μεγάλα προκείμενα ψάλλονται πανηγυρικά και σε ήχο βαρύ κατά τους Εσπερινούς των Δεσποτικών Εορτών και συγκροτούνται από στίχους των ψαλμών 76 και 113. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε πιο συγκεκριμένα με τον ψαλμό 113. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε να μας πείτε αρχικά δύο λόγια εισαγωγικά για τον ψαλμό αυτό?
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά. Ο ψαλμός 113 παρουσιάζει μια ιδιομορφία, καθώς αντιστοιχεί σε δύο διαφορετικούς ψαλμούς στο εβραϊκό κείμενο. Δηλαδή στον 113 του κειμένου των 70 συνενώνονται ο ψαλμός 114 και 115 του εβραϊκού κειμένου. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτοι 8 στίχοι του ψαλμού 113 αντιστοιχούν στον ψαλμό 114 του εβραϊκού και αναφέρονται στην σωτηρία του Ισραήλ από τη δουλεία της Αιγύπτου. Μέσα από 4 δίστιχα, πρώτος και δεύτερος στίχος, τρίτος και τέταρτος, πέμπτος και έκτος, είναι ένας πολύ, έτσι, πολύ καλά επεξεργασμένος ψαλμός, και στίχος 7 και 8 περιγράφει με ζωηρές εικόνες τις συνέπειες που είχε στην κτήση η παρέμβαση του Θεού στην ιστορία του λαού του. Ακολουθεί ο ψαλμός 115 του εβραϊκού, που είναι οι στίχοι 9 και εξής του ψαλμού 113 του κειμένου των 70. Ο ποιητής αντιπαραθέτει τη δύναμη του Θεού, όπως αυτή εκδηλώνεται στην φροντίδα του για το λαό του, προς την αδυναμία των ειδώλων. Αλλάζει δηλαδή εντελώς το θέμα. Συγκεκριμένα στους στίχους 9 έως 10 του 113 πάντα καλείται ο Θεός να δείξει τη δύναμή του απέναντι στους άλλους λαούς, ενώ στις επόμενες στροφές περιγράφεται με σκοπτική διάθεση η αδυναμία των ειδώλων να ανταποκριθούν στα αιτήματα των οικετών τους. Στίχοι 11 έως 16 είναι αυτή η ενότητα. Διατρανώνεται στη συνέχεια η ελπίδα των Ισραηλιτών στον Κύριο, στίχοι 17 έως 19, ο οποίος ευεργετεί τον λαό του. Ο ψαλμός ολοκληρώνεται με μια ευλογία προς τον λαό και ένα σύντομο ύμνο προς τον Θεό. Είναι ένας αρκετά μακρύς ψαλμός, καθώς όπως είπαμε συνενώνονται δύο ψαλμοί του εβραϊκού κειμένου σε έναν, σε μια σύνθεση για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τον λόγο αυτής της σύνθεσης. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με ένα ψαλμό 26 στίχων, αρκετά μεγάλο.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Να πούμε εδώ ότι, όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση Ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον ψαλμό 113, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση, καθώς και το σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά.
1: Ναι κύριε Παπά, όπως είπα, είναι ένας αρκετά μεγάλος ψαλμός, χρειάζεται λίγο υπομονή να τον ακούσουμε ολόκληρο. Έχει μια σύντομη επιγραφή, αλληλούια, και ξεκινάει αμέσως το κείμενο του ψαλμού. Όπως είπαμε, οι πρώτοι 8 στίχοι αναφέρονται στην έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Όταν οι Ισραηλίτες φύγαν από την Αίγυπτο, οι απόγονοι του Ιακώβ, μέσα από ένα λαό που γλώσσα βάρβαρη μιλούσε, έγινε η Ιουδαία του Κυρίου του Αγιαστήριου. Ο Ισραήλ στην εξουσία του ανήκε πια. Η θάλασσα τον είδε και υποχώρησε. Ο Ιορδάνης σταμάτησε να ρέει. Σκύρτησαν σαν κρυάρια τα βουνά, κυλώφησαν νιογέννητα αρνάκια. «Τι σου συνέβη, θάλασσα, και υποχώρησες, και σένα Ιορδάνη, και σταμάτησες να ρέεις? Τι πάθατε, βουνάκια, σαν κρυάρια σκυρτήσατε, και εσύ συλλόφη σαν νεογέννητα αρνάκια?» Μπροστά στην παρουσία του Κυρίου σύστηκε η γη, μπροστά στην παρουσία του Θεού του Ιακώβ, που λίμνες με νερά έκανε τον βράχο, και την κοψιά του βράχου κεφαλόβρισα. «Όχι, Κύριε μας, όχι εμάς, αλλά το όνομά σου δόξασε, την αγάπη σου και την αξιοπιστία σου, για να μην πουν ποτέ οι άλλοι λαοί, πού είναι ο Θεός τους?» Mm-hmm. «Αλλά ο Θεός μας βρίσκεται στον ουρανό, και στη γη κάνει όλα όσα θέλει. Τα είδωλα των ξένων λαών είναι από ασίμι και χρυσό, ανθρώπινα κατασκευάσματα. Έχουνε στόμα αλλά δεν μιλούν, έχουνε μάτια μα δεν βλέπουν, έχουν αυτιά μα δεν ακούν, έχουνε μύτη μα δεν μπορούν να μυρίσουν, έχουνε χέρια μα δεν ψηλαφούν, έχουνε πόδια μα δεν περπατάνε, δεν βγαίνει από το λαρίνι τους φωνή. Όμοιοι με αυτά ας γίνουν αυτοί που τα κατασκευάζουν, κι όλοι όσοι πιστεύουνε σε αυτά». Οι απόγονοι του Ισραήλ στον Κύριο ελπίζουν. Αυτός τους βοηθάει και τους υπερασπίζεται. Οι απόγονοι του Ααρών στον Κύριο ελπίζουν. Αυτός τους βοηθάει και τους υπερασπίζεται. Όσοι τον Κύριο σέβονται, στον Κύριο ελπίζουν. Αυτός τους βοηθάει και τους υπερασπίζεται. Ο Κύριος δεν μας ξεχνά και μας ευλογεί. Τους απογόνους ευλογεί του Ισραήλ, τους απογόνους ευλογεί του Ααρών. Όσους τον Κύριο σέβονται ευλογεί, τους μικρούς μαζί με τους μεγάλους. Ας σας πληθαίνει ο Κύριος εσάς και τα παιδιά σας. Ευλογημένοι να είστε εσείς από τον Κύριο που δημιούργησε τα ουράνια και τη γη. Στον Κύριο ανήκουν τα ουράνια, ενώ τη γη έδωσε στους ανθρώπους. Δεν πρόκειται να σε υμνήσουν, Κύριοι νεκροί, ούτε όλοι εκείνοι που στον Άδη κατεβαίνουν. Αλλά εμείς οι ζωντανοί τον Κύριο θα δοξάζουμε από τώρα και στους ατέλειωτους αιώνες. Όπως προκύπτει από την επιγραφή του, αυτός ήταν ο ψαλμός. Είδαμε ότι συμπλέκονται διάφορα θέματα, ευλογίες, ιστορικά θέματα, δοξολογίες κλπ. Είναι ένας ψαλμός που ανήκει σε μια ομάδα που τους λέμε ψαλμούς αλληλούια. Ή στην επιστημονική γλώσσα τους ονομάζουμε Αιγυπτιακό Χαλέλ. Χαλέλ είναι μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει υμνείται, δοξολογείται, και από αυτήν την λέξη, από το Χαλέλ, βγαίνει το Χαλελούια, εξελληνισμένο κατά κάποιο τρόπο. Είναι μια ομάδα ύμνων από τον 112 ψαλμό ως τον 117. Εμείς είδαμε τον 113, τον δεύτερο δηλαδή. Και οι ψαλμοί αυτοί αποτελούσαν την προσευχή που σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση απαγγέλλεται κατά τις μεγάλες γιορτές του Ιουδαϊσμού. Όπως είπα, η εβραϊκή λέξη Χαλέλ σημαίνει, δηλώνει ψαλμούς με δοξολογικό περιεχόμενο, και το ονομάζουμε Αιγυπτιακό Χαλέλ γιατί το περιεχόμενό τους αναφέρεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στην έξοδο από την Αίγυπτο. Δηλαδή οι Ισραηλίτες στις μεγάλες γιορτές συγκεντρώνονται στα σπίτια και ψέλνουν αυτούς τους ψαλμούς δοξολογώντας το Θεό για την απελευθέρωση από την Αίγυπτο, το μεγαλύτερο γεγονός στην εβραϊκή ιστορία. Λένε μια ιστορία δηλαδή οι ψαλμοί αυτοί, και γι' αυτό αποτελούν μια ομάδα που εκφράζει χαρά, εκφράζει ευγνωμοσύνη για όλες τις παρελθούσες και τις παρούσες ευεργεσίες του Θεού και την ελπίδα για μελλοντικές πράξεις παρέμβασης του Θεού στην ιστορία του Ισραήλ.
0: Νομίζουμε πως μετά από αυτές τις διευκρινήσεις που κάνατε, κύριε καθηγητά, σχετικά με την επιγραφή, μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στην ανάλυση του Κύριου σώματος του ψαλμού.
1: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη ομάδα στίχων που, όπως είπαμε, αποτελούν τον ψαλμό 114 στο εβραϊκό κείμενο, και η οποία συγκροτείται από τέσσερα πολύ καλά επεξεργασμένα δίστιχα που αναφέρονται στην έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Η επιλογή των λέξεων από τον ποιητή έχει γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ο παραλληλισμός των μελών να ρέει ομαλά και να υπάρχει μια κλιμάκωση της έντασης από τον ένα στίχο στον άλλο, με στόχο να αναδείξει το κεντρικό θέμα βεβαίως ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης, όπως είπαμε, τη σωτήρια επέμβαση του Θεού στην ιστορία του λαού του. Ένα άλλο λογοτεχνικό στοιχείο που χρησιμοποιεί ο ψαλμωδός, και γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ καλά επεξεργασμένη η στίχη αυτή, προκειμένου να πετύχει τον στόχο του, είναι οι πολλές προσωποποιήσεις. Μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, ο ποιητής βλέπει τα βουνά και τους λόφους να καταλαμβάνονται από τρόμο, να χοροπηδούν σαν πρόβατα, την Ερυθρά θάλασσα να υποχωρεί φοβισμένη, τον Ιορδάνη να φεύγει προς τα πίσω, την ίδια τη γη να θυσίεται σε θέμελα κλπ. Τα πάντα προσωποποιούνται, τα πάντα εμφανίζονται γεμάτα ζωή, τα πάντα αναγνωρίζουν την παρουσία και τη δύναμη του υψίστου. Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος του ποιητή, να κάνει αισθητή την παρέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία, την παρουσία του Θεού που δημιουργεί όλα αυτά τα φαινόμενα. Αρχίζει λοιπόν ο ποιητής περιγράφοντας την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο ως απελευθέρωση από ένα πολιτισμικό περιβάλλον που ευνοεί έναν μη αποδεκτό από τον Θεό τρόπο ζωής. Είναι πολύ χαρακτηριστική και εδώ η επιλογή των λέξεων. Αυτό γίνεται φανερό με την δήλωση του στίχου 1: «Οι απόγονοι του Ιακώβ φύγαν μέσα από ένα λαό που γλώσσα βάρβαρη μιλούσε». Από άποψη βιβλικής γεωγραφίας, αν επιτρέπεται ο όρος, η Αίγυπτος αντιπροσωπεύει όχι απλώς μια πολιτική δύναμη που κρατά υποταγμένους τους ανθρώπους, αλλά και την υποδούλωση του ανθρώπου στην αμαρτία και γενικότερα αυτό που στην βιβλική γλώσσα ονομάζουμε συχνά δυνάμεις του κόσμου τούτου. Η Αίγυπτος λοιπόν είναι σύμβολο αυτών των δυνάμεων του κόσμου τούτου, και η απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την εξουσία της Αιγύπτου επιτρέπει πλέον στον Θεό να πάρει τον Ισραήλ υπό τη δική του εξουσία. Το βλέπουμε αυτό και στην Πεντάτευχο, όπου ο ίδιος ο Θεός δηλώνει στο Μωυσή: «Θα εγκατασταθώ ανάμεσά σας και δεν θα σας αποστραφώ. Θα περπατώ ανάμεσά σας, θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας έβγαλα από την Αίγυπτο όταν ήσασταν εκεί δούλοι. Έσπασα τα δεσμά της δουλείας σας και σας οδήγησα χωρίς φόβο». Είναι ένα απόσπασμα που διάβασα από το Λεβιτικό, το κεφάλαιο 26. Με την εγκατάσταση του Θεού ανάμεσα στον λαό του, ο λαός γίνεται πλέον με μια ευρύτερη έννοια ο ιερός τόπος κατοικίας του Θεού, εφόσον ο Θεός κατοικεί μέσα στο λαό και εφόσον ο Θεός κατοικεί συνήθως μέσα στους ναούς. Άρα έχουμε μια εξίσωση εδώ πέρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο λαός γίνεται ο τόπος κατοικίας του Θεού, γίνεται το αγιαστήριό του, γίνεται ο ναός του κατά κάποιο τρόπο, όπως ακριβώς δηλώνει ο στίχος 3, έτσι, όταν ο Θεός εγκαταστάθηκε ανάμεσα στον λαό του, ο λαός του έγινε το αγιαστήριο του Θεού. Είναι μια ιδέα που θα την αναπτύξει αργότερα ο Απόστολος Παύλος, παίρνοντας αφορμή από αυτή την άποψη ότι εφόσον ο Θεός κατοικεί μέσα στο λαό του, ο λαός είναι στην πραγματικότητα ένας ναός του Θεού, και θα την εφαρμόσει βεβαίως ο Απόστολος Παύλος στο νέο Ισραήλ. Είναι χαρακτηριστική αυτή η αντίληψη του Απόστολου Παύλου, ότι διάδοχη κατάσταση του Ισραήλ είναι η χριστιανική εκκλησία, είναι ο νέος λαός του Θεού, και αυτό ακριβώς υπενθυμίζει στους Κορινθίους. Διαβάζω το απόσπασμα: «Ή μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που σας το χάρισε ο Θεός, που βρίσκεται μέσα σας? Δεν ανήκετε στον εαυτό σας, σας αγόρασε ο Θεός πληρώνοντας το τίμημα. Το Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας και το πνεύμα σας που ανήκουν σε Εκείνον». Και λίγο παρακάτω στην ίδια επιστολή, πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους, αναφέρει: «Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και μέλη του, ο καθένας σας χωριστά». Βλέπουμε μια ιδέα που διατυπώνεται για πρώτη φορά μέσα στο ψαλτήρι, την παίρνει ο Απόστολος Παύλος και την εφαρμόζει στο νέο Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό όμως είναι η ώρα να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: Συνεχίζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Καλεσμένος και στη σημερινή εκπομπή, όπως και σε όλες αυτές τις εκπομπές στις οποίες πραγματοποιούμε ή κάνουμε μία προσπάθεια να προσεγγίσουμε τους ψαλμούς, να τους ερμηνεύσουμε, είναι ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Είπατε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, κύριε καθηγητά, ότι ο ψαλμωδός, περιγράφοντας την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, χρησιμοποιεί πολλές προσωποποιήσεις. Σε τι αφορούν οι προσωποποιήσεις αυτές και ποιος είναι ο σκοπός τους?
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, κύριε Παπά. Η περιγραφή της μεγαλειώδους παρέμβασης του Θεού στην ιστορία του λαού του συνεχίζεται στο επόμενο δυστυχώ, στους στίχους 3-4, εκεί βλέπουμε καθαρά αυτό, νομίζω ότι απαντά στην ερώτησή σας. Δηλαδή, αναφερόμενος ο ψαλμωδός στην υποχώρηση της Ερυθράς Θάλασσας κατά την έναρξη της πορείας των Ισραηλιτών προς την έρημο και την αντιστροφή της ροής του Ιορδάνη στο τέλος της ιστορίας αυτής, δηλώνει ότι καμιά δύναμη δεν είναι ικανή να αντισταθεί στην κυριαρχία του Θεού πάνω στη φύση. Αυτός είναι και ο στόχος του, του ποιητή. Γιατί υποχωρεί η θάλασσα και γιατί αντιστρέφεται η ροή του Ιορδάνη? Γιατί σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, τα νερά είναι ό,τι πιο δυνατό υπάρχει πάνω στην, στη φύση. Η θάλασσα, τα νερά γενικότερα, αντιπροσωπεύουν τις αντίθεες δυνάμεις που αντιστρατεύονται το έργο του, του Θεού. Σε πολλούς από τους αρχαίους μύθους του πολιτισμικού περιβάλλοντος του Ισραήλ περιγράφονται μάχες διαφόρων θεοτήτων με τα νερά προκειμένου να διατηρήσουν την ισορροπία του κόσμου. Είναι πάρα πολύ δυνατή αυτή η εικόνα και τη συναντούμε λίγο πολύ σε όλους τους μύθους, τη συναντούμε και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι σε τέτοιες εικονικές περιγραφές. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η εικόνα, αλλά το βλέπουμε ακόμα και έχει επηρεάσει στη συνέχεια και την Βυζαντινή αγιογραφία. Όπου θα δείτε σε βυζαντινές αγιογραφίες ένα ποτάμι ή μια θάλασσα να ζωγραφίζεται, κάπου θα δείτε ζωγραφισμένο και ένα δράκο μέσα, έτσι, φιδάκι, ένα περίεργο ζώο ακριβώς, που δείχνει το πόσο απειλητικά έβλεπαν τα, τα νερά οι αρχαίοι ποιητές.
0: Ίσως οι κατακλυσμοί φυσικές καταστροφές να έχουν παίξει κάποιο ρόλο σε αυτό.
1: Ίσως ξεκινάει από την Μεσοποταμία, υπόθεση βέβαια κάνω χωρίς να έχω κάποια στήριξη, όπου η ροή των ποταμών δεν ήταν καθορισμένη και έχουμε πάρα πολλές συχνές αλλαγές της πορείας του ποταμού, που σημαίνει ότι πλημμύριζαν περιοχές ολόκληρες. Έχουμε βρει ολόκληρες πόλεις θαμμένες κάτω από τα νερά, ακριβώς επειδή άλλαξε ξαφνικά η ροή του ποταμού, ρέει σε ένα επίπεδο σχετικά έδαφος. Ο Τίγρης και ο Ευράτης είναι δύο μεγάλοι ποταμοί. Δεν ξέρω αν προέρχεται από αυτό. Πάντως η αντίληψη ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από τα νερά ή βγήκε μέσα από τα νερά ύστερα από μια μάχη των θεών με τα νερά που τους νικάνε τα τέρατα που υπάρχουν μέσα στα νερά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το βαβυλωνιακό έπος αυτό, το περίφημο, προφανώς το έχουν ακούσει οι ακροατές μας, το Ενούμα Ελίσσο, που παρουσιάζεται ο θεός Μαρδούκ, ο οποίος συλλαμβάνει ένα υδάτινο τέρας, το παλεύει μαζί του, το νικάει και μετά από την Τιαμάτ, είναι μια θεότητα, θηλυκή θεότητα, ένα θηλυκό όν, το οποίο έχει χαρακτηριστικά γυναίκας, έτσι από τα στήθη της κατασκευάζει τα βουνά, την κόβει κομμάτια δηλαδή, από τα μάτια της ρέει, από το ένα μάτι ο Τίγρης, από το άλλο ο Εφράτης και ούτω καθεξής. Βλέπουμε πόσο συνδεδεμένη είναι αυτή η εικόνα με την δημιουργία του κόσμου. Επομένως Όταν ο ποιητής λέει ότι αυτά τα πλέον απειλητικά για την τάξη της δημιουργίας όντα, αυτές οι δυνάμεις όπως είναι η Ερυθρά Θάλασσα από τη μια μεριά, ο Ιορδάνης από την άλλη, υποχωρούν μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, δηλώνει με τον πλέον παραστατικό και αδιαμφισβήτητο τρόπο την υποταγή του στο Θεό του Ισραήλ, αλλά και την υπεροχή του Κυρίου απέναντι στις θεότητες που λατρεύονται από τους γύρω λαούς. Ο Μαρδούκ πάλεψε με την Τιαμάτ και την νίκησε. Ο Θεός είναι πάνω ακόμα και από τον Μαρδούκ, γιατί δεν χρειάζεται καν να παλέψει. Με το που τον βλέπουν τα νερά υποχωρούν. Έτσι, αυτές οι προσωποποιήσεις για μας βεβαίως είναι απλώς λογοτεχνικές, επιτρέψτε μου την έκφραση, ατάκες του, του ποιητή, αλλά για τους λαούς που διαβάζουν, τους λαούς της περιοχής που διαβάζουν αυτούς τους στίχους, είναι πραγματικά συγκλονιστική το ότι ολόκληρος η Ορδάνης, η Ερυθρά Θάλασσα ακόμα περισσότερο υποχωρούν μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αυτό το τελευταίο το δηλώνει ακόμα σαφέστερα ο στίχος 4. Εκεί βλέπουμε βουνά και λόφους να παρομοιάζονται με πρόβατα που αναπηδούν τρομαγμένα. Και εδώ έχουμε πάλι, θα πρέπει λίγο να μεταφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τα βουνά οι αρχαίοι άνθρωποι. Τόσο τα βουνά όσο και οι λόφοι παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο σε όλες τις θρησκείες της ευρύτερης περιοχής. Πρώτα απ' όλα θεωρούνται τα βουνά τόπος κατοικίας των θεών. Το ξέρουμε αυτό και από τη δική μας μυθολογία. Οι θεοί κατοικούν στον Όλυμπο, στην μυθολογία της Χανάν κατοικούν στο όρος Κάσιος. Είναι ένα βουνό.
0: Ωστόσο υπάρχουν και χθόνιες θεότητες, έτσι.
1: Ναι, αλλά απέναντι στις χθόνιες θεότητες ο άνθρωπος είναι λίγο αδύναμος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ναι. Αν πεθάνεις, πέθανες. Ναι. Εκείνο που τον ενδιαφέρει κυρίως και εκεί προσφέρει λατρεία, μιλάμε στην κανονική θρησκεία, έτσι, όχι στις μυστηριακές θρησκείες, εκεί προσφέρει κυρίως, είναι οι θεότητες που κατοικούν πάνω στα βουνά. Και γι' αυτό λατρεύει τις θεότητες πάνω σε λόφους. Οι ακροατές μας που είναι εξοικειωμένοι με τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης θα θυμούνται ότι πάρα πολλές φορές οι προφήτες καταφέρονται εναντίον των υψηλών. Θα καταστρέψει ο Θεός τα υψηλά. Κάθε λόφος ψηλός θα χαμηλώσει, κάθε βουνό ψηλό θα ισοπεδωθεί. Ακριβώς γιατί ήταν τόποι λατρείας των θεοτήτων της εποχής εκείνης. Έτσι λοιπόν, αφού τα βουνά είναι τόποι κατοικίας των θεών και αφού πάνω σε λόφους οι άνθρωποι σε υψώματα λατρεύουν τον Θεό, το ότι τα βουνά και οι λόφοι σκυρτούν σαν τρομαγμένα πρόβατα μπροστά στην παρουσία του Θεού δείχνει και πάλι αυτό το οποίο είπαμε νωρίτερα, ότι όλες οι δυνάμεις του κόσμου τούτου και κυρίως αυτές οι φοβερές περιοχές που οι άνθρωποι τα φοβόντουσαν λίγο πολύ, έτσι, θα θυμηθούν τον ψαλμό «Ήρα τους οφθαλμούς μου στα όρη πόθεν ήξη η βοήθειά μου», με τρόμο κοιτάζει τα βουνά. Το ότι λοιπόν αυτά τα βουνά και οι λόφοι σκυρτούν είτε από χαρά είτε ως τρομαγμένα αρνάκια βλέποντας τον Θεό, δηλώνει πολύ καθαρά, παραστατικά, το μεγαλείο και την ανατερότητα του Θεού του Ισραήλ. Δηλαδή, και μάλιστα με δύο τρόπους, έτσι το βλέπουμε, είτε αντιδρά με χαρά, αρνάκια που πηδάνε έτσι χαρούμενα, είτε με τρόμο, αρνάκια που πηδάνε τρομαγμένα από φόβο μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αν πάμε στο επόμενο δίστιχο, στίχοι 5 έως 6, ο ποιητής μπορεί τώρα να ειρωνεύεται αυτά τα φοβερά στοιχεία, τα ύδατα και τα βουνά, εφόσον έδειξε ότι μπροστά στην παρουσία του Θεού αυτά δεν είναι τίποτα και είναι και τρομαγμένα υποχωρούν, και ρωτάει δήθεν με ενδιαφέρον, χωρίς βεβαίως να περιμένει απάντηση, τι του συνέβη και συμπεριφέρθηκαν με τρόπο που δεν αντιστοιχεί στη φύση τους. Τι σου συνέβη θάλασσα και υποχώρησες, τι πάθετε βουνά και πηδάτε σαν αρνάκια κλπ. Την απάντηση στα ερωτήματα αυτά τη δίνει ο ίδιος ο ποιητής. Ύστερα από 6 ολόκληρους στίχους λοιπόν, αποκαλύπτει στο στίχο 7 ότι αυτός που είναι αιτία όλων των παραπάνω και που ως τώρα δεν ανέφερε το όνομά του είναι ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι 6 ολόκληρους στίχους δεν ανέφερε πουθενά τη λέξη Θεός, πουθενά τη λέξη Κύριος, και ρωτάει μετά τι έγινε και πάθατε αυτό τον τρόμο, και τώρα αποκαλύπτει ότι μπροστά στην παρουσία του Θεού του Ισραήλ σύεται η γη, καθώς αναγνωρίζει τον δημιουργό της, αλλά και τη δύναμή του που εκδηλώθηκε με τον πιο παραστατικό τρόπο. Έτσι βλέπουμε και εδώ πάρα πολύ δυνατές εικόνες. Λίμνες με νερά έκανε τον βράχο, και την κοψιά του βράχου κεφαλόβρισο. Φανταστούμε λίγο την εικόνα που έχει ο αρχαίος Ισραηλίτης για την έρημο. Η έρημο στην περιοχή δεν είναι όπως είναι η Σαχάρα, μια αμμώδης έρωφος, αλλά είναι η περίφημη Πετρέα Αραβία που λέγανε οι αρχαίοι. Όλο βράχους και βράχια και πέτρες. Εκεί μέσα σε αυτό το ξερότοπο, αυτό το ξερότοπο τον κάνει λίμνη ο Θεός, ας πούμε, με την δύναμή του. Και πάλι βλέπουμε και πάλι δηλαδή την κυριαρχία του Θεού πάνω στα ύδατα, και ακριβώς αυτή η κυριαρχία πιστοποιεί την δύναμή του. Αυτόν λοιπόν ακριβώς τον Θεό, τη δύναμη του οποίου ακόμα και η άψυχη φύση αναγνωρίζει και τρέμει, καλεί στη συνέχεια του ποίηματός του ψαλμωδός όλους τους λαούς να τον αναγνωρίσουν και να τον προσκυνήσουν. Με τον στίχο 9 του ψαλμού 113 αρχίζει, όπως είπαμε, ο ψαλμός 115 του κειμένου του εβραϊκού κειμένου. Δεν είναι με βεβαιότητα γνωστός στην έρευνα ο λόγος, όπως είπα και νωρίτερα, για τον οποίο δύο ανεξάρτητοι ψαλμοί με διαφορετικό περιεχόμενο συνενώνονται στο ελληνικό ψαλτήριο Σένεν. Υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, θα μπορούσαμε δηλαδή να υποθέσουμε ότι η συνένωση οφείλεται σε διαφοροποίηση στα αρχαία εβραϊκά χειρόγραφα πριν από την καθιέρωση της διαίρεσης των ποιημάτων που επικρατεί σήμερα. Σήμερα αγοράζουμε βέβαια την Αγία Γραφή τυπωμένη από το βιβλιοπωλείο με αριθμούς, με κεφάλαια, χωρισμότητα. Στα αρχαία χειρόγραφα δεν έχουμε ούτε αριθμίσεις στίχων, ούτε κενά μεταξύ των ποιημάτων. Επομένως, ένας λόγος της συνένωσης θα μπορούσε να είναι αυτό. Κάποιος θεώρησε ότι οι δύο ψαλμοί, ο ένας μετά τον άλλον, κάπου έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Προφανώς, επειδή στον πρώτο ψαλμό διακηρύσσεται η δύναμη του Θεού και στον δεύτερο υπάρχει αυτή η ειρωνική αντιμετώπιση των ειδώλων, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την Αλεξάνδρεια. Μιλάμε για το κείμενο των Εβδομήκοντα, το οποίο, όπως είπαμε, συγκροτήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια ήταν πάρα πολύ σημαντική, το βλέπουμε και σε άλλα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης.

0: απέναντι στη φύση και στις ευεργετικές για τον Ισραήλ συνέπειές της, αλλά προφανώς δίνει έμφαση σε μια συνεχή αμφίγηση της παρέμβασης του Θεού στην ιστορία και επιθυμεί όλοι οι λαοί να απευθύνουν δοξολογία στο Θεό. Πλέον αυτή η συνένωση γίνεται σε ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον στο χώρο της Αλεξάνδρειας. Συνδυάζοντας λοιπόν τους δύο ψαλμούς, δημιουργεί ένα καινούριο ποίημα και προκύπτει μια περισσότερο οικουμενική προοπτική, όπως είπαμε, στο χώρο της Αλεξάνδρειας. Ο στίχος 9 τώρα του ψαλμού 113 των Εβδομήκοντα δεν είναι ξεκομμένος όπως ο στίχος 1 του ψαλμού 115 του μασορητικού κειμένου, του εβραϊκού κειμένου, αλλά λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος που επιτρέπει αυτή τη μετάβαση της σκέψης του αναγνώστη από τη φύση και τον Ισραήλ σε όλους τους λαούς της γης. Ξεκινάει δηλαδή ο στίχος: «Όχι Κύριε μας, όχι εμάς, αλλά το όνομά σου δόξασε για την αγάπη σου και την αξιοπιστία σου». Αυτό όταν το διαβάζει κανείς στο εβραϊκό κείμενο φαίνεται λίγο ξεκομμένο. Ξεκινάει ο ψαλμός με το «Όχι εμάς». Ναι. Προφανώς αυτός ήταν και ο λόγος που έκανε τον συντάκτη, τον εκδότη του κειμένου των Εβδομήκοντα να συνενώσει τους δύο ψαλμούς. Η οικουμενική αυτή προοπτική καθίσταται περισσότερο εμφανής με την ρετορική ερώτηση που σύμφωνα με το στίχο 10 υποτίθεται ότι απευθύνουν οι άλλοι λαοί. Για να μην πούν ποτέ οι άλλοι λαοί πού είναι ο Θεός τους, έτσι. Στο ρητορικό ερώτημα απαντά ο ίδιος ο ποιητής, διαβεβαιώνοντας ότι ο Θεός του Ισραήλ βρίσκεται στον ουρανό, αλλά ως κυρίαρχος του κόσμου εκδηλώνει το θέλημά του στη γη. Και αυτή η δήλωση είναι πάρα πολύ σημαντική στο αιγυπτιακό περιβάλλον της Αλεξάνδρειας, καθώς στην Αλεξάνδρεια όλοι οι θεοί βρισκόντουσαν πάνω στη γη. Τους έβλεπε κανείς τα αγάλματα, άπειρα αγάλματα στην περιοχή της Αλεξάνδρειας διαφόρων θεοτήτων. Έτσι η διαβεβαίωση έχει επίσης πολύ σημασία ότι ο Θεός του Ισραήλ βρίσκεται στον ουρανό, αλλά ως κυρίαρχος του κόσμου εκδηλώνει το θέλημά του στην γη. Έτσι με τη δήλωση αυτή έχει πλέον την ευκαιρία να εκθέσει στους ειδωλολάτρες την ανοησία της ειδωλολατρίας και εξηγεί: οι άνθρωποι λατρεύουν αντικείμενα από ασήμι και χρυσό που ήδη έφτιαξαν και τους έδωσαν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, στόμα, μάτια, μύτη, χέρια, πόδια, ωστόσο δεν μπορούν να κάνουν με αυτά τα μέρη του σώματος ό,τι κάνουν οι δημιουργοί τους. Δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να δουν, δεν μπορούν να ακούσουν, δεν μπορούν να μυρίσουν, δεν μπορούν να χειριστούν καταστάσεις, να περπατήσουν κλπ. Οι άνθρωποι δηλαδή λατρεύουν πράγματα τόσο σαφώς κατώτερα από αυτούς και έτσι δημιουργείται μια πολύ εκφραστική αντίθεση μεταξύ του Θεού του Ισραήλ και των ειδώλων των άλλων λαών. Εκείνος βρίσκεται στον ουρανό, αλλά στη γη κάνει όλα όσα θέλει. Αντίθετα, αυτοί βρίσκονται στη γη, όμως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Βλέπετε πως παίζει με, με τις λέξεις ο ποιητής. Και ακόμα, εκείνος δημιούργησε τον κόσμο και τους ανθρώπους, ενώ αυτοί δημιουργήθηκαν από τους ανθρώπους. Εκείνος βλέπει τη δυστυχία, ακούει και απαντά στις προσευχές, δέχεται τις προσφορές, έρχεται σε βοήθεια, πραγματοποιεί τη σωτηρία των δούλων του, ενώ αυτοί είναι τυφλοί, είναι κουφοί, είναι μουγκοί, άβουλοι, ακίνητοι και ανίκανοι.
1: Ένας Θεός που ενεργεί απέναντι σε θεούς που είναι απλώς παθητικοί δέκτες των προσευχών των ανθρώπων ή οτιδήποτε άλλο. Είναι σαφές, κύριε καθηγητά, από όσα είπαμε μέχρι τώρα, ότι η συνένωση των δύο ψαλμών του εβραϊκού κειμένου σε έναν, στο κείμενο των Εβδομήκοντα, έδωσε στο περιεχόμενό του μια διαφορετική, περισσότερο οικουμενική, θα λέγαμε, προοπτική. Στο σημείο αυτό ας κάνουμε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Επιστρέφουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μετά το μουσικό μας διάλειμμα στη συζήτηση με τον καλεσμένο μας του περιεχομένου του Ψαλμού 113. Επαναλαμβάνουμε ότι και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Είδαμε από τη μέχρι τώρα ανάλυση σας, κύριε καθηγητά, ότι ο ψαλμωδός ασκεί με το ποίημά του μια δρυμία κριτική στην ειδωλολατρία. Πώς αντιπαραβάλλει όμως αλήθεια την κριτική αυτή απέναντι στη θρησκεία του Ισραήλ? Ποιος είναι, με άλλα λόγια, ο στόχος όλης αυτής της κριτικής?
1: Αυτονόητο είναι, κύριε Παπά, με βάση την κριτική που ασκεί ο ποιητής στην ειδωλολατρία, ότι εφόσον οι άνθρωποι κατασκευάζουν τους θεούς τους κατά την εικόνα τους, να κατατείνουν στην ομοίωση του κατασκευάσματός τους. Mm-hmm. Αντίθετα, όταν ο Θεός δημιουργεί τους ανθρώπους κατά την εικόνα του, οι άνθρωποι κατατείνουν στην ομοίωση του Θεού. Η ίδια αρχή δηλαδή που εξευτιλίζει τον παγανιστή ανυψώνει τον χριστιανό στην ομοιότητα του Χριστού. Η ειδωλολατρία κατά συνέπεια δεν είναι μια ακίνδυνη ανοησία, αφού όταν οι άνθρωποι λατρεύουν πράγματα κατώτερα από αυτούς, πέφτουν στο ίδιο επίπεδο με αυτούς, πέφτουν δηλαδή χαμηλότερα από αυτό στο οποίο, το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. Αρχίζουν να χάνουν την δύναμη της δικής τους ικανότητας να αντιλαμβάνονται και να αλληλοεπιδρούν στον κόσμο. Αφήνουν την τύχη τους σε πράγματα τα οποία είναι κατώτερα από αυτούς και επομένως δεν χάνουν ουσιαστικά αυτό το πράγμα, λέει ο ποιητής, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αφού λοιπόν επισήμανε την ανοησία της ειδωλολατρίας, αφήνει όλους όσοι φτιάχνουν ή όλους όσοι εμπιστεύονται στα είδωλα την κοινή με αυτά μοίρα. Όμοιοι με αυτά ας γίνουν αυτοί που τα κατασκευάζουν, καταλήγει στο στίχο 16, και όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτά. Οι ψεύτικοι θεοί τους τραβούν δηλαδή τους ανθρώπους προς τα κάτω, ποτέ δεν τους ανεβάζουν προς τα επάνω, σε αντίθεση με τον Θεό του Ισραήλ, ο οποίος, εφόσον αυτός δημιούργησε τον άνθρωπο, αυτός θέλει ο άνθρωπος να τον μοιάσει. Και γι' αυτό ξεκινάει το βιβλίο της Γενέσεως με την δήλωση ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού και καθομοίωσε. Στις επόμενες στροφές τώρα, έχουμε δύο στροφές, στίχοι 17 έως 19 και 20-21, το ενδιαφέρον του ψαλμωδού στρέφεται πλέον στο λαό του και στη σχέση του με το Θεό. Έχει εξηγήσει πόσο ανόητη και πόσο επικίνδυνη είναι η ειδωλολατρία, το πόσο κακό μπορεί να κάνει στον άνθρωπο καθώς τον τραβάει προς τα κάτω και δεν τον ανεβάζει προς τα πάνω. Τώρα πλέον σε αυτές τις δύο επόμενες στροφές, όπως είπα 17 έως 19 και 20 έως 21, στρέφει το ενδιαφέρον του στον λαό του και στη σχέση του με τον Θεό τους. Απέναντι στην αοριστία των μύθων που κάνουν λόγο για κατορθώματα των θεών του πολιτισμικού περιβάλλοντος του Ισραήλ σε κάποιο αρχαίγωνο μυθικό παρελθόν, αναφέραμε νωρίτερα στην εκπομπή μας για το έπος Ενούμε Ελίσο, όπου ο θεός Μαρδούκ παλεύει με την θεά Τιαμάτ, αλλά αυτό δεν γίνεται σε ιστορικό επίπεδο. Αν ρωτήσουμε πότε έγινε αυτό, η απάντηση είναι σε κάποια αρχαίγωνη εποχή, πριν από την αρχή του χρόνου. Άλλωστε αυτό ακριβώς λέει και το Ενούμε Ελίσο στα βαβυλωνικά, σημαίνει όταν ψηλά. Έτσι αρχίζει αυτός ο ύμνος: όταν ψηλά ο ουρανός δεν είχε όνομα, όταν ψηλά δεν υπήρχαν φυτά, όταν δεν υπήρχε τίποτα κτλ. Τότε παρεμβαίνει ο Μαρδούκ. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την αοριστία των μύθων που κάνουν λόγο για κατορθώματα των θεών, όπως είπαμε, σε κάποιο αρχαίγωνο, σε κάποιο μυθικό παρελθόν, ο ποιητής αντιτάσσει τη ζωντανή εμπειρία του λαού του από τις σωτήριες επεμβάσεις του Θεού μέσα στην πρόσφατη ιστορία του, ούτε καν στην ιστορία του παρελθόντος, στην πρόσφατη ιστορία του. Κάπου λέει εκεί πέρα ο Μωυσής πάλι στην Πεντάτευχο, μάλλον ο Θεός μέσω του Μωυσή, λέει: εσείς οι ίδιοι, όχι οι πατέρες σας, εσείς οι ίδιοι με τα μάτια σας είδατε τι έχω κάνει για σας και πώς σας πήρα σαν σε φτερά ετών και σας απελευθέρωσα από την Αίγυπτο. Η δομή τώρα των στίχων της πρώτης στροφής 17 έως 19 θυμίζει έναν ύμνο ο οποίος ψάλλεται αντιφωνικά. Προηγούνται τρεις διαβεβαιώσεις. ότι οι Ισραηλίτες, οι ιερείς τους από γονιτού Αρών και γενικά όσοι σέβονται τον Κύριο εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε Αυτόν, και κάποια άλλη ομάδα ψαλτών απαντά ότι Αυτός τους βοηθάει και τους υπερασπίζεται. Θυμίζω λίγο αυτούς τους στίχους: οι απόγονοι του Ισραήλ στον Κύριο ελπίζουν, Αυτός τους βοηθάει και τους υπερασπίζεται. Οι απόγονοι του Αρών στον Κύριο ελπίζουν, Αυτός τους βοηθάει και τους υπερασπίζεται. Όσοι τον Κύριο σέβονται, στον Κύριο ελπίζουν, Αυτός τους βοηθάει και τους υπερασπίζεται. Βλέπουμε ότι έχει την δομή ενός αντιφωνικού ύμνου, ο οποίος παρεμβάλλεται εδώ για να δηλώσει ακριβώς αυτήν την διαφορά του τρόπου λατρείας των Ισραηλιτών από τον τρόπο λατρείας των ειδωλολατρών. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην τρίτη ομάδα που λέει όσοι τον Κύριο σέβονται ελπίζουν στον Κύριο? Υπάρχει μια διχογνωμία στην έρευνα. Το πρωτότυπο λέει οι φοβούμενοι των Θεών, έτσι. Ο όρος αυτός, οι φοβούμενοι των Θεών, κατά τη ρωμαϊκή περίοδο δηλώνει τους προσιλήτους, που όμως δεν ήταν πλήρως συνταγμένοι στον Ιουδαϊσμό. Ο Ιουδαϊσμός στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει μια ευρύτατη διάδοση, ακριβώς γιατί είχε έτσι ένα πνευματικό περιεχόμενο. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, κουρασμένοι από τις διάφορες θεότητες, αντιπαλότητες των θεοτήτων, ακόμα και ο αυτοκράτορας λατρεύονταν ως θεός, από την πνευματική κατάπτωση, πήγαιναν στη συναγωγή, ακούγαν τα κείμενα και εκδηλώνανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά δεν τολμούσαν να εισχωρήσουν στον Ιουδαϊσμό, γιατί αυτό είχε και επώδυνες συνέπειες, έπρεπε να κάνουν περιτόμη, είχε και κοινωνικές συνέπειες, ουσιαστικά περνούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν προσεγγίζαν τη συναγωγή, μετήχαν στη λατρεία της συναγωγής, αλλά δεν γινόντουσαν Ιουδαίοι. Αυτούς τους ονόμαζαν στη ρωμαϊκή περίοδο οι φοβούμενοι των Θεών. Ήταν προσήλυτοι κατά κάποιο τρόπο δηλαδή. Δεν ξέρουμε στη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, από την οποία προέρχεται ο ψαλμός αυτός, πόσοι προσήλυτοι παρουσιάζονταν στο ναό και αν ήταν έτσι ένας επαρκής αριθμός. Προφανώς κάποιοι θα είχαν ακούσει για τον Ιουδαισμό, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε μια ειδική ομάδα πιστών όπως στην ρωμαϊκή περίοδο. Είναι κατά συνέπεια πιθανότερο ότι ο ποιητής αναφέρεται γενικά στους ευσεβούς ανθρώπους των δύο προηγουμένων ομάδων. Έτσι, είναι οι Ισραηλίτες και οι ιερείς τους. Όσοι από αυτούς σέβονται τον Θεό, ο Θεός τους βοηθάει και τους υπερασπίζεται. Στις τρεις παραπάνω διαβεβαιώσεις αντιστοιχούν τρεις επιβεβαιώσεις στους στίχους 20 και 21. Είπαμε αυτές οι δύο στροφές πάνε μαζί. Από την πλευρά των Ισραηλιτών, των ιερέων τους και όσων σέβονται τον Κύριο, ότι ο Κύριος δεν τους ξεχνά και τους ευλογεί. Έτσι, και πάλι αντιφωνικός ύμνος: ο Κύριος δεν μας ξεχνά και μας ευλογεί. Τους απογόνους ευλογεί του Ισραήλ, τους απογόνους ευλογεί του Ισραήλ, όσους τον Κύριο σέβονται ευλογεί, τους μικρούς μαζί με τους μεγάλους. Από το φραστικό των επιβεβαιώσεων προκύπτει ότι ο χρόνος σύνθεσης του ψαλμού είναι η μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία περίοδο. Η εξόριση στην Μεσοποταμία, οι Ιουδαίοι εναπέθεσαν τις ελπίδες τους στον Κύριο και ο Κύριος ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις τους με μια επέμβασή τους στην ιστορία που τους πρόσφερε δυνατότητα επιστροφής στην πατρίδα και τους χάρισε την ευλογία τους. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές η επιστροφή από τη Βαβυλώνα να παραλληλίζεται με την έξοδο από την Αίγυπτο. Όπως ο Θεός παρενέβη στην ιστορία και απελευθέρωσε το λαό του από την δουλεία της Αιγύπτου, κατά ανάλογο τρόπο παρεμβαίνει τώρα πάλι στην ιστορία και δίνει τη δυνατότητα στον λαό του να επιστρέψει στην πατρίδα του. Σε τι συνίσταται η ευλογία του Κυρίου προς το υπόλοιπο του λαού του που επέστρεφε από την αιχμαλωσία, δηλώνεται στην ευχή των ιερέων που ακολουθεί τον αντιφωνικό ύμνο στους στίχους 22 έως 23. Βλέπουμε λίγο ότι αλλάζει ξαφνικά το μοτίβο πάλι. Είχαμε μια κριτική της ειδωλολατρίας, μια περιγραφή των σχέσεων του Ισραήλ με τον Θεό του, έναν αντιφωνικό ύμνο και στη συνέχεια έχουμε μια ευλογία από τον ιερέα. Ας πληθύνει ο Κύριος εσάς και τα παιδιά τους και τα παιδιά σας, ευλογημένοι να είστε εσείς από τον Κύριο που δημιούργησε τα ουράνια και τη γη. Στην ευχή των ιερέων ο λαός απαντά με την αναγνώριση της κυριαρχίας του Θεού στον ουρανό και στη γη και με την υπόμνηση ότι η γη παραχώρησε την παραχωρήθηκε στην κυριαρχία του ανθρώπου. Ο Θεός παραχώρησε τη γη στην κυριαρχία του ανθρώπου. Στον Κύριο ανήκουν τα ουράνια, ενώ τη γη έδωσε στους ανθρώπους. Και εδώ βλέπουμε αυτό που είδαμε νωρίτερα. Νωρίτερα είδαμε να δηλώνει ο ποιητής ότι ο Θεός μας κατοικεί στον ουρανό, αλλά κάνει στη γη ό,τι θέλει, ενώ οι θεοί των ειδωλολατρών κατοικούν στη γη, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και εφόσον δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, στην πραγματικότητα εξομοιώνονται με τα ειδωλά τους, άρα και αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, χάνουν τη δύναμή τους, χάνουν τη δυνατότητα της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας. Γιατί ακριβώς εφόσον δεν είναι δημιουργικά τα ειδωλά, δεν δίνουν δημιουργικότητα και στους ανθρώπους. Αντίθετα, εδώ δηλώνεται ότι ναι μεν στον Κύριο ανήκουν τα ουράνια, όμως τη γη την έδωσε στους ανθρώπους, έτσι, η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη γη. Και ακριβώς επειδή η κυριαρχία των ανθρώπων πάνω στη γη έχει παραχωρηθεί από το Θεό, οι άνθρωποι έχουν χρέος να τον υμνούν και να δοξάζουν το Θεό, εφόσον αναγνωρίζουν και απολαμβάνουν τις ευλογίες τους. Κάνει δηλαδή έναν κύκλο συνεχώς ο ποιητής στη σκέψη του, ξεκινάει από ένα σημείο, κάπου προχωράει και στη συνέχεια επανέρχεται πάλι στην αρχική του σκέψη. Ακριβώς αυτό όμως που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό, δεν μπορούν να το κάνουν όσοι λατρεύουν τα νεκρά είδωλα, καθώς, όπως είπαμε παραπάνω, αυτοί γίνονται όμοιοι με τα κατασκευάσματά τους, δηλαδή νεκροί. Και σε αυτό ακριβώς καταλήγει. Δεν πρόκειται να σε εμνήσουν, Κύριε, οι νεκροί, ούτε εκείνοι που στον Άδη κατεβαίνουν, αλλά εμείς οι ζωντανοί τον Κύριο θα δοξάζουμε από τώρα και στους ατέλειωτους αιώνες. Μόνο όσοι έχουν δηλαδή μια αληθινή σχέση με τον Θεό είναι σε θέση να τον δοξάζουν και να απολαμβάνουν την αιώνια ζωή, όπως ακριβώς την όρισε ο ίδιος ο Χριστός στην τελευταία του προσευχή προς τον Πατέρα πριν από τη Σταυρική θυσία. Αυτή δε στη αιώνια ζωή είναι να γινώσκωσίσαι των μόνων αληθινών Θεών και να πέστηλες Ιησού Χριστόν. Είναι μια συγκλονιστική δήλωση που υπάρχει στην τελευταία προσευχή του Χριστού, σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17 στίχος 3, όπου διευκρινίζει ότι όταν λέμε αιώνια ζωή, αυτό που στην πραγματικότητα είναι σημαντικό σε αυτή την αιώνια ζωή είναι ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν τον μόνο αληθινό Θεό και αναγνωρίζουν ότι αυτός ο μόνος αληθινός Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό στον κόσμο για να τον σώσει.
2: Καθώς ολοκληρώσαμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, την ανάλυση του ψαλμού 113 και στα δύο λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας, θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για τη σχέση του ψαλμού με τις δεσποτικές εορτές και πώς ο ψαλμός εντάσσεται στη χριστιανική λατρεία.
1: Ναι, είπαμε ήδη ότι στην αρχή της εκπομπής μας ότι ο ψαλμός αυτός είναι ενταγμένος στην Ιουδαϊκή λατρεία. Σε λειτουργικά πλαίσια, επομένως, χρησιμοποιείται όχι μόνο από την Ιουδαϊκή λατρεία, αλλά και στη χριστιανική παράδοση, γιατί έχει σημασία καθώς μνημονεύει τη λυτρωτική δύναμη του Θεού. Εφόσον λοιπόν στις δεσποτικές εορτές στην πραγματικότητα αυτό τιμούμε τον Χριστό και την λύτρωση που χάρισε στον λαό του, ένα από τα προκείμενα που ψάλλονται κατά τους εσπερινούς των δεσποτικών εορτών συγκροτείται από στίχους του ψαλμού αυτού. Συγκεκριμένα ως προκείμενο έχει επιλογή ο στίχος 11 του ψαλμού, που κάνει λόγο για την υπερβατική φύση του Θεού και την παντοδυναμία του. Έτσι, ο Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη πάντα όσα θέλησε εν υπήρξε. Και πλαισιώνεται αυτός ο στίχος από τους στίχους 1 έως το πρώτο ημιστίχιο του στίχου 2 και τους στίχους 3 και 5 που αναφέρονται στην έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και κατανοούνται ως τύπος της απελευθέρωσης του Χριστού από την αμαρτία και τον θάνατο που προσφέρει η σταυρική θυσία του Χριστού. Είπαμε νωρίτερα ότι η Αίγυπτος δεν είναι μόνο μια χώρα, δεν είναι μόνο μια μεγάλη δύναμη, μια πολιτισμική δύναμη της εποχής, αλλά είναι και ο τύπος της αμαρτίας που κρατά δέσμιους τους ανθρώπους. Διαβάζω λοιπόν τους στίχους αυτούς που αποτελούν το ένα από τα μεγάλα προκείμενα των δεσποτικών εορτών. «Ο Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη πάντα όσα η θέληση ενεποίησεν. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ, εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη Ιουδαία αγίεσμα αυτού». Αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι ο λαός με το να κατοικήσει ο Θεός ανάμεσά του γίνεται ο ναός στην πραγματικότητα του Θεού. «Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω. Τίσιες τη θάλασσα ότι έφυγες και εσύ Ιορδάνη ότι ανεχώρησες στα οπίσω».
2: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Είχαμε τη χαρά και την τιμή και σήμερα να συζητήσουμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν.
2: Να είστε καλά
1: όλοι.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς, για τον 89,5 τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Η ώρα είναι

0: Επικέτειν ειρήν Κύριου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου κρουβημέης εν δόξα δεσπίσιμον τρατών και πατένου Παρίους.
1: Παραγίες όσον ημάς.
0: Με τα πάντα των Αγίων ημών εύσεντε σε αυτούς και αγίους και πάσαν τη ζωή μου εν Χριστώ το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σώ το παιδί.

και μη δεν τον φεγγιθήσα, αλλά μάλλον εις τον χείρον ελθούσα. Ακούσασα περί του Ιησού, ελθούσα εν το όχλο όπισθεν, ύψα

Ελέησόν με ο Θεός κατ' το μέγα ελαιό σου, κατ' το Χριστόν εκτιμώ σου, εξάλλου τον όνομά μου. Επιπλέον πλήνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισε όλα. Ό,τι είναι ανομία μου, εγώ την όσκου και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστιδία παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσε το κρίες θέσε. Η δουγάρα ανομία είναι λύθη και εν αμαρτίες εκεί στις έσμε η μύτη μου. Η δουγάρα αλήθεια είναι η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντείς με ισόπου καθαριστήσω με, κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασαν και ευθοσύνη, αγαλιάσονται ως θέτου ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσες ανομίες μου εξάλλησαν. Καρδία καθαρά κλείσουν μου ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσου με τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλησε από μου. Απόδεσμε την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα του ηγημονικού στηριξών με. Διδάξω ανώμους στους οδούς σου και ασεβείς επισέπιστρεψη. Λύσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένωσή σου. Ότι ή θέλεις θυσία να έθωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένο, καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεός ού και ξεθλώσει. Αγάθινα Κύριε την ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί των θυσιαστηριών σου μόσχος.

και ευλόγησε την κοινωνία σου. Επίσεξε τον κόσμο σε ελέγχη εκτιμή, ύψωσαν και ένας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσαν γνώση τα ελέγχη σου τα πλούσια. Πρεσβείσπαν ακράμπε στην συνόρθωδο και παρθένου Μαρία, τι αδυνάμπτυγο και ζωπιού σταυρού. Προστασίε την μυαλή κουρανία δυνάμπτω σωμάτων, η και εσύ την μια δόξα με την ποδόγμα στη άλλη. Τον Αγίο Δόξο με την Θεοπαστόνα, τον Αγίο Νεδόξο και κανεί κομμάτιο, τον Ασίο και τον Φόρκο Δεγμόν, τον Αγίο και δικαίων των Παντών Ιακήμ και Άγιο. Τη Αγία Εντόξη και Μεγαλμάτη και Ιακή, ει και τη μνήμη επιτελούμε. Και πάντων σου των Αγίων, ή και δεδομένσε μόνε πολυελεκή.

0: της σκέψου τη Θεία διασωζόμεθα.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς, υπέρ ημών των σε υμνούντων δυσόπισον, των

0: Κυρία Λαϊσό,
1: αντιλαμβούσον σου να λέξουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
0: Κυρία Λαϊσό,
1: της Παναγίας

Ημάρ της Χριστού ημάς είναι καλέσατο, τους άθλους αυτής, τους θείους και παλέσματα, εγκομή εισάς εν ειν φερονίμος αυτή γαρπέφινεν, ως Ανδρία το φρονήματι, Κυρία νοώστε και παθώ να πρεπεί.

0: της των ειδώλων πλάνης κρατούσης ανά πάσαν την γην και περί πολλούσης φιλόχριστη, μέδοντος δε δισεβούς και απ' άνθρωπου όντως παραπάντας ανθρώπους, προσεκινήτω ή των αθέων μιαρά και δυσόνιμος αίρεσης, τι τούτου γάρ αθεωτάτη φωνή τα πλήθη υπήκουσεν, ως τους μη οίκοντας, τι αυτού ασεβία, θάνατον απειλήσε, σφοδρώνετε και δύσμορον. Αλλημάρτης Χριστού, τας των τυράννων αθέως προσταγάστε και απειλάς καταπτύσσασα και Χριστόν των Θεών εν μέσω του σταδίου κηρύξασα, των εχθρών κατεπάτησεν. Όθεν όφθη αληθώς Κυρία, νοώστε και παθώνα πρεπών.
1: Κυρία, νοώστε και παθώνα πρεπών.
0: Τη εβδόμη του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας εν δόξου Παρθενομάρτυρος Κυριακής, Κυριακή θανούσα την τομήν φθάνη, προαιρέσει πριν και τελειούται ξύφη, εβδομάδι πρωτομή ξύφη ως θάνε Κυριακή. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θωμά, του εν το μαλαιό. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Περεγρίνου και των συναυτών Λουκιανού Πομπίου Ησυχίου Παπίου Σατουρνίνου και Γερμανού. Ο Άγιος Ιερομάρτης Ευστάθιος Πυρή τελειούται. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Πολύκαρπος και Ευάγγελος Ξύφη τελειούνται. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Πρώτησε μου σοι πάσε την άνθρανο και σοι τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

προτουέλθειν την πίστην υπονόμων νεφρουρούμεθαν, συγκεκλεισμένη στην μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε. Ως Θεόν όμως παιδαγωγός ημών γέγον εν εις Χριστόν, ή να επίς Θεός δικαιωθόμεν,

ουκανή, ουκανή δούλος σου δε ελεύθερος, ουκανή άρσαν και θήνη, πάντες ημείς εις εστέν Χριστό Ιησού. Ιδέ ημείς Χριστούν, αλλά του Αβραάμ σπέρμα εστέ κατ' επαγγελίαν κληρονόμι. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου Κυρίως πάντονον, αλλά υπό επιτρόπους εστίν και οικονόμους. Άχρη της προθεσμίας του Πατρός, ούτω και εμείς

είπε, ούτε καλών λαφήν των άρτων των τέκνων, και βαλήν της κυναρής.

της Ιεράς ημών Συνόδου Ιερωνύμου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος του και Προέδρου αυτής, των συλλειτουργούντων ημίν αδερφών αρχιερέων, Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου και Νικηφόρου του και Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Επαρχίαν ταύτην, των συλλειτουργούντων ημίν πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητος, του ιερού κλήρου του λαού και των μοναστικών αδερφοτήτων της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του φιλοχρίστου στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων, των ψαλόντων και των εργαζομένων εν αυτό, των εν ασθενείες κατακειμένων αδερφών ημών, των εν θλίψεση και την έσπερη στάση συνόντων, των μεμνημένων των παινήτων, των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, των προσενεγκόντων και διούς προσύνεγκών τα τίμια δώρα ταύτα και των εορταζουσών την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην. Πάντων ημών των προσερθόντων και ανευλαβία και κατά ανοίξη συμμετεχόντων εις την τέλεση της Θείας και ανεμάπτου μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απονυφθέντων αυτής και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν τη αρά προθέση ζών των αδερφών και ον έκαστος κατά διάνοια μνημονεύει.

των αρχιεραίων και πάντων των προαυτών αρχιερατευσάντων, εν τη Θεοσώστα επαρχία ταύτη και τεσπάλε ποτέ διαλαμψάσεις επισκοπές αυτής, των αημνής των ιερέων και διακόνων, των ιερατευσάντων και διακονισάντων, εν τη καθημάς Ιερά Μητροπόλη και τη ενωρία ταύτη, εν εις και Ανανίου και Γρηγορίου των Ιερομονάχων, Ανδρέου, Νικολάου, Χαραλάμπους, Παναγιώτου και Παναγιώτου των Πρεσβυτέρων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, των και κοιμημένων μοναχών, των αημνείς των πρεσβυτερών, των αημνείς των κτητόρων και ανακαινιστών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των αημνείς των ιδρυτών και ευεργετών, των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και των ιερών προσκυνημάτων της Ιεράς ημών Μητροπόλεως, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδας.

πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και εστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιών.

μέλουσαν υπέρ τούτων απάντων, ευχαριστούμε εσύ και το μόνο γεννή σου Υιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο, υπέρ πάντων όνισμεν και ον ουκίσμεν, των φανερών και αφορών ευεργεσιών, των σημάσει και γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτου. Είναι εκ των χειρόνιμων δέξεστε και δεξίω σα, και έτεση παραστήκαση, χιλιάδε αρχαγγέλων και μεριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολιώματα, μετάρσια πτερωτά.

0: ονόματι και μη άκαρδια δοξάζειν και ανυμνήν. Το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Αιώ και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δεύτερη τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτή.

0: Δέσποτα με τα παρησία σε κατά Κρήτος τολμάν, επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει
1: όλοι μαζί. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγγεις ημάς της πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

κατά χρόνου δόξου τη βασιλεία σου και ερθέ του αγιάζημα σου. Ο άνωτο πατρί συγκαθήμενο και όδε ημίνα οράτο συνών και καταξίωσον την κρατεά σου φίλη. Μεταδούνε μην του αχράντο σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών παντή το λαό. Ο Θεό συλλάσσει και μεταμορφώνει.

probabilmente parlare. Να τσουεύει το πρόβλημα. Το ανάτσουεύει το πρόβλημα. Το ανάτσουεύει το πρόβλημα. Το ανάτσουεύει το πρόβλημα.

Εν Τιμώτας οι άρχοντες, αγαπητοί αδερφοί, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ευρισκόμενος και αντικρίζοντας τα αγιασμένα χώματα και τον ευλογημένο τόπο που γέννησε τους θρηλυκούς προμάχους της εθνικής μας παλιγενεσίας. Η σκιά του Αδριάντα, του Ιερομάρτυρος Μαρτυρικού Πατριάρχου του Γένους, Γρηγορίου του Πέμπτου, έξω από τον περίβολο του Ιερού Ναού της Αγίας Κυριακής, καθώς μπαίναμε και τον βλέπαμε, οι αλίγιστες μορφές των 70 αρχιερέων και των 7 πατριαρχών και των υπέρ 3.000 διδασκάλων του γένους που γεννήθηκαν στο φυτώριο της Μονής Φιλοσόφου, καθώς και των 6 τοπικών Αγίων, στέκουν απέναντί μας ακίμητη φρουρή και φρικτορή της μνήμης, της πίστεως και της ιστορίας. Τη συγκίνηση αυτή μας εξάπτει σε όλους και η γνώση της ιστορίας του τόπου που έβγαλε ανθρώπους που υπηρέτησαν την αληθινή παιδεία και παράδοση του λαού. Είναι μακαρία και ευλογημένη η γη της Γορτινίας. Σου χρωστούμε πολλά. Σε σένα την Κιβωτό των αρμάτων και των γραμμάτων, των παρουτόμηλων και των μοναστηριών. Είναι αλήθεια μοναδική η εμπειρία, αγαπητοί αδερφοί, η επίσκεψή μας των αδερφών Αγίων Αρχιερέων και της ελαχιστότητός μου σε γη μάνα Αγιοτόκο και Ηρωοτόκο γι' αυτό, και ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας τον σεβασμιότατο ποιμενάρχη σας, Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριο Νικηφόρο, αγαπητό αδερφό και συλλειτουργό, έναν φιλήσυχο, διακριτικό, εργαζόμενο ιεράρχη της Εκκλησίας μας εδώ στον τόπο σας, που μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σήμερα εδώ στην ιστορική πόλη της Δημητσάνας, στην πανήγυρη της Πολιούχου Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής της Αθληφόρου. Ο σπουδαιότερος τρόπος αλλαγής μιας κοινωνίας, αγαπητοί αδερφοί, είναι να αλλάξει κάθε άνθρωπος τον τρόπο της ζωής του, υπερνικώντας τον ατομισμό του, ούτως ώστε να κοινωνήσει πραγματικά με τους άλλους ανθρώπους με την αγάπη και την αυτοθυσία. Αλλά αν δεν γνωρίσει πρώτα ο άνθρωπος αυτός την αγάπη, πώς θα αποτολμήσει να διακινδυνεύσει τον εαυτό του? Πραγματικά, αν ο Θεός δεν φανέρωνε την αγάπη του θυσιάζοντας τον μονογενή του Υιό, τον σαρκοθέντα Κύριό μας για χάρη μας, δεν θα μπορούσαμε να υπερνικήσουμε τη φύση μας και να αγαπήσουμε κι εμείς μέχρι αυτοθυσίας. Η ιστορία της Εκκλησίας προβάλλει αναρρύθμιτα παραδείγματα ανθρώπων, εκατομμύρια γνωστά και άγνωστα ονόματα, που ενωμένοι με τον Χριστό ξεπέρασαν όχι μόνο τη φύση τους, το ένστικτο δηλαδή της αυτοσυντήρησης και της αυτοάμυνας, αλλά και την έσχατη δοκιμασία του θανάτου. Άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροι, κάθε ηλικίας, από κάθε επαγγελματική τάξη, προσέφεραν την ομολογία τους και τη θυσία τους για το όνομα του Χριστού. Μία από αυτές τις γυναίκες είναι η σήμερα εορταζομένη Αγία Μεγαλομάρτης Κυριακή, η Αθληφόρος. Είπεν ο Κύριος, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούσε εφημάς τα σχήρας και διώξωση, παραδιδόντες η συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους
επί βασιλείς και ηγεμόνας, αποπίστεται δε ημίν εις μαρτύριον. Και ξανά αναφέρει ο Ιωάννης, είπεν ο Κύριος, πας ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ο Κύριος στους Αγίους Αποστόλους είπε ότι ο κόσμος θα τους παραδώσει σε μαρτύρια και θα τους φέρει ενώπιον ηγεμόνων και βασιλέων, θα τους βασανίσει για να τον ομολογήσουν. Αυτό θα γίνει, λέει, για το όνομά μου, εμένα μισούν, λέει ο Χριστός. Εγώ είμαι το πρόβλημα και μετά είστε εσείς. Γι' αυτό λοιπόν θα παραδοθείτε και θα δώσετε την καλή ομολογία για μένα και θα μαρτυρήσετε. Και το δεύτερο το οποίο σας ανέφερα, τους είπε ότι όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, απαιτεί δηλαδή δημόσια ομολογία, και εγώ θα τον αναγνωρίσω ενώπιον του Πατέρα μου όταν έρθει η ώρα στον ουρανό. Μια τέτοια γυναίκα η οποία τον αγάπησε, τον ομολόγησε και επισπράγησε την ομολογία της με το μαρτύριο του αίματος, είναι και η Αγία Μεγαλομάρτης Κυριακή Αθληφόρος, η οποία έζησε στους δύσκολο τρίτο αιώνα των μεγάλων διωγμών στην οικομίδια της Μικράς Ασίας επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού, ο οποίος εξαπέδισε έναν από τους μεγαλύτερους διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Γεννημένη από ευσεβείς χριστιανούς γονείς, η Αγία Κυριακή ήταν μοναχοκόρη, γεννήθηκε η μέρα Κυριακή, γι' αυτό της δόθηκε και το όνομα αυτό. Όταν έφτασε η ώρα να αποκατασταθεί, φυσικά αυτή αγαπούσε τον Κύριό της, τον νυμφίο της, δεν ήθελε να έρθει εις γάμο κοινωνία, επεφήμισε κάποιος νέος να την πάρει για γυναίκα του. Αυτή αρνήθηκε ευγενώς, ήταν ειδωλολάτρης. Εκείνος όμως, θέλοντας να εξιχνιάσει τους λόγους και να δει, παρακολούθησε τη ζωή της και το σπίτι της και βρέθηκε μπροστά σε ένα σπίτι χριστιανικό, το σπίτι της Αγίας Κυριακής. Φυσικά καταγγέλθηκαν στον έπαρχο της περιοχής της Νικομίδιας, διότι ο χριστιανισμός ήταν παράνομος, και προσήχθησαν σε δίκη για να αρνηθούν τον Χριστό. Ούτε ο πατέρας της, ούτε η μητέρα της τον αρνήθηκαν, ούτε η ίδια. Θανατώνονται οι γονείς μπροστά στο παιδί, αποκεφαλίζονται και γίνονται μάρτυρες της Εκκλησίας. Και η Αγία Κυριακή υποβάλλεται σε μοίρια όσα μαρτύρια αναφέρει το μαρτύριό της, αλλά ο Κύριος την έβγαζε πάντοτε αλόβητη από όλα τα μαρτύρια αυτά. Αποπίστεται δε ημίν εις μαρτύριον, σας είπα, είπε ο Κύριος. Γιατί γίνεται αυτό, αγαπητοί αδελφοί? Ο κόσμος βλέπει σάρκες να ξεσκίζονται, αίματα να χύνονται, πόνοι, αλλά οι μάρτυρες, επειδή το μαρτύριο είναι μυστήριο, με τη χάρη του Θεού υπομένουν μέχρι το τέλος. Το τέλος της Αγίας Κυριακής, μετά από πολλαπλά μαρτύρια, είπε, θα πεθάνω όχι όπως εσείς θέλετε, αλλά όπως ο Κύριος ευδοκίσει. Γι' αυτό και η Αγία Κυριακή εξέπρευσε πριν ακόμα ο Δήμιος, έτσι λέει το μαρτυρολόγιο, και ο βίος της την αποκεφαλίσει για να απέλθει εις την αιώνια και την επουράνια Ιερουσαλήμ και να συναντήσει τον νυμφίο της Χριστό, αφού τον ομολόγησε στη ζωή της και επισπράγησε την ομολογία της με το μαρτύριο του αίματος, όπως είπε ο Χριστός στους Αγίους Αποστόλους, και φυσικά ο λόγος είναι διαχρονικός του Κυρίου και απευθύνεται σε όλους μας, και την αναγνώρισε και την παρέδωσε στην Αγία Εκκλησία ως Αγία Παρθενομάρτυρα Κυριακή την Αθληφόρο. Ιδού λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, ποια προσωπικότητα γυναικεία
εξυμνεί σήμερα η Εκκλησία. Ιδού ποια μάρτυρα τιμάμαι, ποια ηρωίδα γεραίρομαι. Πώς και εμείς να μην διακηρύξουμε μετά του Αποστόλου Παύλου αυτό που ακούσαμε στο ανάγνωσμα σήμερα στην προς Γαλάτας. Ουκέν η άρσιν και θύλη. Και πώς να μην ομολογήσουμε ότι αυτά τα κατορθώματα είναι όχι απλώς εφάμιλα ανδρικών κατορθωμάτων, των γυναικών δηλαδή, αλλά και υπερέχουν τούτων. Γι' αυτό οφείλουμε να κατανοήσουμε όλοι ότι άντρες και γυναίκες, πού υπάρχει το ερωικό στοιχείο και ποια είναι η πηγή της ανδρείας. Δεν είναι στην ανδριοσύνη του άνδρα. Οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι ο ηρωισμός δεν είναι ούτε των ανδρών οι δυνάμεις και οι υπερβασίες, αλλά ούτε των γυναικών οι κατακτήσεις. Αλλά είναι η πραγματική δύναμη και ο αληθινός ηρωισμός υπάρχει εκεί όπου σφυριλατείται ηθικός χαρακτήρας, όπως της Αγίας Κυριακής. Υπάρχει σε εκείνον και εκείνη ο οποίος δύναται να στρέφει τα νότα προς την αμαρτία. Αυτός είναι ο δυνατός άνθρωπος. Ο άνθρωπος που νικά το κακό, δεν παρεκτρέφεται, δεν είναι εύκολος οι ηθικές αβαρίες και διατηρείται πάντοτε μέσα στα πλαίσια της ευσυνειδησίας. Είτε άνδρας είναι, είτε γυναίκα, ένας τέτοιος άνθρωπος έχει τα στοιχεία της ανωτερότητος και του ηρωισμού. Και τη γραμμή και τη δύναμη αυτή την οφείλει αναντήρητα στις χριστιανικές βάσεις, στα χριστιανικά θεμέλια της ζωής που πρέπει να έχει, όπως τα είχε και η σήμερα εορταζομένη Αγία Κυριακή. Ο χριστιανός, άνδρας ή γυναίκα, δεν αποβλέπει τόσο εις την κατάκτηση προνομίων στη ζωή, ούτε θεωρεί ότι η κατάργηση φυσικών ή ηθικών φραγμών και η χειραφέτηση από την ευπρέπεια, τη σεμνότητα, οδηγεί εις την ελευθερία. Δεν στερείται άλλοτε ο χριστιανός στην ελευθερία, αλλά δύναται ελευθέρως να αποφασίζει και να ενεργεί κατά συνείδηση και κατά καθήκον, όπως λέμε. Δεν δύναται όμως να μην ενθυμείται και τη διάκριση μεταξύ ελευθερίας και ασυδοσίας, όπως την διατύπωσε ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη καθολική επιστολή του λέγοντας «Μη ως επικάλυμα της κακίας έχοντες την ελευθερία». Πολλοί άνθρωποι δυστυχώς, ενώ μιλούν περί ελευθερίας, χειραφετήσεως, δικαιωμάτων, στην πραγματικότητα ζητούν την κατοχήρωση αθέμητων και άνομων πράξεων, όχι δίκαια πράγματα. Θέλουν να άνομα και αθέμητα, με επικάλυμα την ελευθερία. Αλλά αποτελεί αντιποίηση και παραποίηση της έννοιας της ελευθερίας η κάλυψη υπό το ωραίο αυτής όνομα αμαρτωλών έργων, αχαλινοθέντων και εκτραχυλιστέντων ανθρώπων, όπως λέμε, μέσα στους οποίους ζούμε και συναναστρεφόμαστε. Και να μην δυσμονούμε, αγαπητοί αδερφοί, ότι οι χριστιανοί, εμείς δηλαδή, καλούμαστε να αποτελέσουμε μια ιδεώδη κοινωνία, φέρουσα τον τίτλο και τα γνωρίσματα της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό ευξόμεθα και αυτό προσευχόμεθα, να κληρονομήσουμε την αιώνια Βασιλεία. Πράγματι, η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι μόνο μια μελλοντική κατάσταση, είναι και επίγεια κατάστασης αυτής της ζωής. Το σύνολο των αληθινών χριστιανών απαρτίζει μια κοινωνία που έχει εις τον ουρανό την αιώνια συνεχιά της. Η αρχή είναι από εδώ. Ο αραβώνας γίνεται εδώ, ο γάμος τελείται εις τον ουρανό. Δεν είναι αποκεκομμένα αυτά. Στην κοινωνία αυτή υπάρχει μια πλήρης ηθική ισοτιμία των δύο φύλων. Υπάρχουν ίσα πνευματικά δικαιώματα και για αυτές υποχρεώσεις, προστήρηση των αντολών
του ηθικού νόμου εκ μέρους και των δύο φίλων. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος «Ουκένι άρσεν και θήνη, ενώπιον του Θεού εν εσμέν, άνδρες και γυναίκες». Αυτό επιβεβαίωσε τελειώνων και η Αγία Παρθενομάρτης Κυριακή. Στη χριστιανική κοινωνία και στη Βασιλεία του Θεού δεν τίθεται διάκρισης αφορώσα εις το άρσεν και θήνη, αλλά μόνο η διάκρισης βαθμού εις τη χριστιανική πρόοδο και ανάλογο στέφανος δόξης εις τη Βασιλεία των Ουρανών, την οποία εύχομαι ολόψυχα, αγαπητοί μου αδελφοί, με τις πρεσβείες της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, να κληρονομήσουμε όλοι μας και να βρεθούμε όλοι μας σε αυτό το αιώνιο πανηγύρι. Αμήν.

0: Των εις των Θείων Αγίων Αχράτων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων των του Χριστού Μυστηρίων αξίους ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν κρίνη και την αμάρτυνε της άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθωτόμισον ημών την οδόν, στηρίξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, επάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

Σ' ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον, σε ψηφεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σ' αυτούς αντιδόξωσον τη θεϊκή σου δυνάμη και μία καταλήμπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και πάτη το λαό σου. Ότι πάσα εδώ εις αγαθή και πάντων ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν,

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

0: Ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεημών Θεός.
1: Σεβασμιότατοι και πανιερότατε, Άγιοι αδελφοί, αγαπητοί πατέρες, ετοιμότατοι άρχοντες και ευλογημένοι μου χριστιανοί, με τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού ολοκληρώσαμε και φέτος την πανηγυρική λατρευτική μας σύναξη προς τιμήν της εν δόξου μεγαλομάρτυρος Αγίας Κυριακής της προστάτηδος της ιστορικής Δημητσάνας. Η κοινή μας συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας υπήρξε πηγή πνευματικής χαράς και ευλογίας, καθώς όλοι μαζί γευθήκαμε την χαρά της ενότητος της Εκκλησίας γύρω από το Ιερό Θυσιαστήριο. Πρωτίστως, επιθυμώ να εκφράσω τις ολόθρεμες ευχαριστίες μου προς τους εκλεκτούς αδελφούς αρχιερείς, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Οροπού και Μαραθώνος κύριο Κύριλο, τον και προεξάρχοντα της σημερινής πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, τον πανιερότατο Μητροπολίτη Κυρινίας της Εκκλησίας της Κύπρου κύριο Χρυσόστομο και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μάνης κύριο Χρυσόστομο, οι οποίοι παρά τις πολλές ποιματικές τους υποχρεώσεις ανταποκρίθηκαν με αγάπη στην πρόσκλησή μας και ετοίμησαν με την προσευχητική τους παρουσία την πανήγυρη της τοπικής μας εκκλησίας. Η συμμετοχή τους στις ιερές ακολουθίες και του εσπερινού, του πανηγυρικού, αλλά και της σημερινής και των σημερινών ακολουθιών του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας επετέλεσε συμπολίτιμη ευλογία για όλους μας και ενδυνάμωσε τους πνευματικούς δεσμούς που ενώνουν τις κατατόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες, αλλά και οι μεστές νοημάτων ομιλίες τους, εμπνευσμένες από τη σοφία της Εκκλησίας μας, αλλά και τη δική τους θεολογική κατάρτιση, άγγιξαν τις ψυχές των πιστών, προσφέροντας πνευματική τροφή και ενδυνάμωση. Οι πατρικές τους νουθεσίες και οι λόγοι τους θέλω να πιστεύω πως ενίσχυσαν το ηθικό και την πίστη όλων μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, αγαπητοί αρχιερείς, για την τιμητική και διδακτική παρουσία σας. Επιτρέψατε μου επιπροσθέτως να εκφράσουμε και την αδελφική μας αγάπη προς την μαρτυρική Εκκλησία της Κύπρου, η οποία επί δεκαετίες εξακολουθεί να δοκιμάζεται από την τραγική συνέπεια της τουρκικής κατοχής. Συμπροσευχόμαστε ώστε ο Κύριος διαπρεσβειών της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής να ενισχύει τον ευσεβή κυπριακό λαό, να παρηγορεί τους ξεριζωμένους από τις πατρογονικές τους εστίες, να διαφυλάσσει άσβεστη την ιστορική μνήμη των κατεχομένων ιερών τόπων και να αξιώσει σύντομα την επικράτηση της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της ελευθερίας στην πολύποθη Μεγαλόνησο. Η παρουσία του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρινίας ανάμεσά μας καθιστά αυτή την προσευχή ακόμη πιο θερμή και ειλικρινή. Διαβεβαιώνουμε τον αγαπητό μας αδελφό ότι η Εκκλησία της Γορτινίας δεν λησμονεί ποτέ την πολύπαθη κυπριακή γη. Άλλωστε, έχουμε και κοινούς δεσμούς, αφού ο προκάτοχός μου, μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Δημητσάνης, Φιλόθεος Χατζής, το οποίο επιτύμβια στήλη υπάρχει στον αύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Δημητσάνης και στον οποίο μετά το διευχόν θα μεταβούμε εκεί για να τελέσουμε τρισάγιο στη μνήμη του. Προσεύχεται λοιπόν η εκκλησία μας, η τοπική μας εκκλησία, για την απελευθέρωση των κατεχομένων ιερών τόπων και συμπαρίσταται πάντοτε στον δοκιμαζόμενο κυπριακό ελληνισμό. Ευχαριστώ από καρδιάς τους συνοδούς των Αγίων Αρχιερέων, τους συμμετέχοντας στην πανήγυρη κληρικούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως, με επικεφαλής τον Γενικό Αρχιερατικό μας Επίτροπο, τον Πατέρα Ιωσήφ Αγγελίδη. Επίσης, τους αγαπητούς μας ιεροψάλτες, στον δεξιό χορό με επικεφαλής τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακής μουσικής κύριο Νικόλαο Ταπρατζή, και στον αριστερό χορό με επικεφαλής τον αγαπητό μας πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χρήστο Κυριακόπουλο, γορτίνιο στην καταγωγή και Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, τον Δήμαρχο Γορτινίας κύριο Ευστάθιο Κούλη με όλους τους συνεργάτες του, τους αντιδημάρχους, τους συμβούλους, την πρόεδρο εδώ της τοπικής κοινότητας, όλους τους εθελοντές που εργάστηκαν με διάθεση πολύ και αγάπη και αυταπάρνηση για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της πανηγύρεως, μεταξύ των οποίων το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού με επικεφαλής τον πατέρα Εμμανουήλ Πετράκη, και επίσης για την παρουσία τους, τους εκπροσώπους του στρατού μας και των σωμάτων ασφαλείας, που και χθες και σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους. Ευχαριστίες απευθύνω επίσης και προς όλες τις υπόλοιπες αρχές του τόπου μας, αυτοδιοικητικές, καθώς και προς τους εκπροσώπους των όλων των συλλόγων και των φορέων που μας ετοίμησαν και χθες και σήμερα με την παρουσία τους, και επίσης και τον αγαπητό μας Θεός Δήμαρχο κύριο Αναστάσιο Βλάχο, ο οποίος πάντοτε είναι παρόν σε όλες τις εορτές και σε όλες τις λατρευτικές συνάξεις εδώ της Δημητσάνης, παρόλο που μένει στην Αθήνα, και μάλιστα τις περισσότερες φορές που λειτουργεί εδώ ο Επίσκοπος. Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη εκφράζω και προς τους ευσεβείς κατοίκους της Δημητσάνας και γενικότερα της Γορτινίας, αλλά και προς τους προσκυνητές που προσήλθαν σήμερα στην ιστορική μας πόλη για να τιμήσουν την Αγία Κυριακή. Η παρουσία τους αποτελεί την καλύτερη μαρτυρία ότι η πίστη εξακολουθεί να αποτελεί το θεμέλιο της ζωής του τόπου μας. Επιθυμώ τέλος να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και για ακόμη μία φορά τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπό μας Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο για την άδεια και την ευλογία, καθώς και τον εκλεκτό διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κύριο Αλέξανδρο Κατσιάρα, ο οποίος με ρύμνησε και φέτος για την αναμετάδοση των ιερών ακολουθιών μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εύχομαι η Αγία Μεγαλομάρτης Κυριακή να σκεπάζει όλους σας με τη χάρη της, να ενισχύει τις οικογένειές σας, να χαρίζει υγεία, ειρήνη και πνευματική δύναμη και να πρεσβεύει αδιαλείπτως προς τον Κύριό μας για την Ιερά μας Μητρόπολη, για το πίμνιο των Ιερών Μητροπόλεων, των αδερφών μας Αγίων Αρχιερέων που μας ετοίμησαν σήμερα και εχθές με την παρουσία τους, αλλά και της πατρίδας μας και ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη σας και εύχομαι η ευλογία της Αγίας Κυριακής να συνοδεύει πάντοτε την ζωή σας.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά. Εορτή της Αγίας Κυριακής σήμερα και η πόλη της Δημητσάνας πανηγυρίζει την πολιούχο της και εμείς είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό της Αγίας Κυριακής στη Δημητσάνα για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου, Οροπού και Μαραθώνος κύριος Κύριλλος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Για λίγα λεπτά σήμερα, καθώς είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στη Δημητσάνα που σήμερα πανηγυρίζει. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη, στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τρίτη, είναι 7 του μηνός Ιουλίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 11 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το «Αλάτι της Γης» με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 τα «Αρχαία Θέατρα» με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. 2:30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Λόγοι και παιδεία στον Πόντο» με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 4 η «Μουσική των Αγγέλων» με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στις 5 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Οι 4 περίοδοι της ποίησης του σπουδαίου Λάκωνα ποιητή Νικηφόρου Βρετάκου, οι ποιητικές του συλλογές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους» με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 6 είναι η εκπομπή «Το κοράκι στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, στις διηγήσεις των πατέρων και στην υμνολογία» με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής». Στις 7 θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. 7:30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτυχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος Α του Νικηφόρου Βρετάκου, από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Στις 10 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η κατάκριση στην προς Ρωμαίους επιστολή» με τον Κώστα Παπά. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9:30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, εκδόσεις «Εν Πλώ». Στις 10, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφοί Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές

Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόροι, θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, στα ηπειρωτικά, όπου πιθανώς στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, νότιοι με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτη. Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, άνεμοι βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε την πρόγνωση για αύριο. Για αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στις βραδινές ώρες στη Μακεδονία και τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικά βροχές κυρίως στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 7 Ιουλίου το 1456, η Ζαν Ντάρκ αθωώνεται από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 25 χρόνια μετά το ρίξιμό της στην πυρά ως αιρετική. Το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. Το 1828 υπογράφεται το πρωτόκολλο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων για την αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα με σκοπό την εκδίωξη των Αιγυπτίων του Ιμπραήμ. Το 1860 γεννιέται ο αυστριακός συνθέτης Γκούσταβ Μάλερ. Το 1893 γεννιέται ο Ρώσος ποιητής Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. Το 1901 γεννιέται ο Ιταλός σκηνοθέτης Βιτόριο Ντεσίκα. Το 1903 γεννιέται ο Άγγλος ιστορικός Σερ Στίβεν Ράνσιμαν. Το 1908 πεθαίνει ο Λόγιος Δημήτριος Βικέλας, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Το 1923 ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ισμέτη Νονού με κοινή δήλωσή τους ανακοινώνουν ότι η επίλθεση

συμφωνία εφόλων των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το 1930 πεθαίνει ο σκοτσέζος συγγραφέας Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Το 1936 γεννιέται ο τραγουδιστής Νίκος Ξυλούρης. Και το 2005 τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο, 54 είναι νεκροί και 700 τραυματίες.

Για τον Δημήτριο Βικέλα, ο οποίος γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου στις 15 Φεβρουαρίου του 1835 και πέθανε στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου του 1908, θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, λόγιος ποιητής και πεζογράφος ως λογοτέχνης, μνημονεύεται για το μυθιστόρημά του Λουκής Λάρας, ένα έργο πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της νεοελληνικής πεζογραφίας. Είναι επίσης γνωστός για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 1896. Μάλιστα, ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Η οικογένεια του πατέρα του, Εμμανουήλ Βικέλα, ήταν σπουδαία εμπορική οικογένεια με καταγωγή από τη Βέρεια. Το αρχικό όνομα της οικογένειας ήταν Μπεκέλας ή Μπικέλας, μετατράπηκε όμως από τον πατέρα του Δημήτριο σε Βικέλας. Από την πλευρά της μητέρας του Σμαράγδας, ο Βικέλας καταγόταν από την εμπορική οικογένεια Μελά. Η Σμαράγδα ήταν αδελφή του συγγραφέα Λέοντος Μελά, ο οποίος έγραψε το γνωστό μυθιστόρημα «Ο Γεροστάθης» και κόρη του μεγαλεμπόρου Γεωργίου Μελά. Από αυτή τη γραμμή της συγγένειας, ο Βικέλας ήταν πρώτος ξάδελφος του Παύλου Μελά, γιου του Μιχαήλ Μελά. Ο Δημήτριος Βικέλας, όπως είπαμε, γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου, αλλά στην ηλικία των 4 ετών εγκαταστάθηκε αρχικά στο Ναύπλιο και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη. Για ένα διάστημα εγκαταστάθηκε και οικογενειακά στην Οδυσσό λόγω εμπορικών δραστηριοτήτων. Λόγω των μετακινήσεων της οικογένειας αλλά και δικών του προβλημάτων υγείας, η φίτησή του στα σχολεία δεν ήταν τακτική. Η μητέρα του όμως ήταν πολύ καλλιεργημένη και του προσέφερε αρκετά μαθήματα κατοίκων. Ο ίδιος αργότερο ομολόγησε ότι σε αυτήν όφιλε την κλίση του προς τα φιλολογικά ενδιαφέροντα. Σε κάποια τις πολλές μετακινήσεις της οικογένειας του, ξαναβρέθηκε στη Σύρο, όπου και φίτησε στο Λύκειο του Χρήστου Ευαγγελίδη. Εκεί, αυτός και ο συμμαθητής του Εμμανουήλ Ροΐδης εξέδιδαν χειρόγραφη εφημερίδα, ενώ στα 16 του, το 1851, παρουσιάζει την έμετρη μετάφραση του έργου του Ζαν Ρασίν «Εσθήρ». Το έργο ανέβηκε θεατρικά στο σχολείο της Ερμούπολης από τους συμμαθητές του. Το 1852 μετέβη στο Λονδίνο για επαγγελματική εξάσκηση και εργάστηκε ως υπάλληλος και ως συνέτερος στον εμπορικό οίκο των αδελφών Μελά. Παράλληλα σπούδασε βοτανική και πήρε δίπλωμα, αλλά τα ενδιαφέροντά του ήταν φιλολογικά και με αυτά ασχολήθηκε, κυρίως δηλαδή με μελέτες και μεταφράσεις. Από το 1855 έγραφε και ποίηματα, τα οποία δημοσίευσε σε εφημερίδες και περιοδικά της Αθήνας ή υπέβαλε σε ποιητικούς διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου. Το 1862 δημοσίευσε στο Λονδίνο την ποιητική του συλλογή με τον τίτλο «Στίχη» και ακολούθησε στη συνέχεια το έργο του «Περί ελληνικής φιλολογίας», «Περί Βυζαντινών» κλπ. Το 1876 η εταιρεία Μελά διαλύθηκε και αποφάσισε να επιστρέψει στην Αθήνα. Λόγω όμως προβλημάτων υγείας της συζύγου του, έζησε αναγκαστικά πολλά χρόνια στο Παρίσι. Εκεί έγραψε τον Λουκί Λάρα, το απομνημόνευμα ίσως το πιο σημαντικό για την επονίδιστη καταστροφή της Χίου. Μάλιστα, Λουκής Λάρας ως νουβέλα οριοθετεί το ηθογραφικό αφήγημα και τα έργα τραύματος στην ελληνική λογοτεχνία. Επίσης, στο Παρίσι έκανε πλήθος μεταφράσεων. Παράλληλα, ταξίδευε συχνά στην Αθήνα και στις εφημερίδες δημοσίευε διηγήματά του. Το 1897 εγκαταστάθηκε οριστικά στην Αθήνα. Εκτός από τα επιστημονικά του έργα, ασχολήθηκε με έργα κοινοφελή. Το σημαντικότερο από αυτά ήταν η ίδρυση του Συλλόγου προς διάδοση νοφελίμων βιβλίων το 1899 με γραμματέα τον Γεώργιο Δροσίνη, τον Νίκο Τυφλόν το 1898, την Σκοπευτική και Εργατική Σχολή το 1898, ενώ οργάνωσε και το πρώτο εκπαιδευτικό συνέδριο το 1899. Ο Βικέλας ήταν από το 1897 μέλος της Εθνικής Εταιρείας, στην οποία προσχώρησε έπειτα από παρένεση του συγγενή του Παύλου Μελά. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1897 οργάνωσε πλωτό νοσοκομείο για την περίθαλψη των τραυματιών του μετόπου της Ηπείρου και προσπάθησε να κινητοποιήσει τη διεθνή γνώμη υπέρ της Κρητικής Επανάστασης. Αργότερα διαχώρισε τη θέση του από εκείνη της οργάνωσης σχετικά με το κρητικό ζήτημα.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε με τη συγγραφή απομνημονευμάτων, τα οποία εκδόθηκαν το 1908 υπό τον τίτλο «Η ζωή μου, παιδικές αναμνήσεις, νεανική χρόνη». Πέθανε στην Κηφισιά. Μετά το θάνατό του κληροδότησε την πλούσια βιβλιοθήκη του στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος ονόμασε τη βιβλιοθήκη του προς τιμήν του Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Άλλες δράσεις του επιφανούς λογίου και πρώτου προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ήταν ο συνεχής του δημοσιογραφικός αγώνας στις θύλες της εφημερίδας «Μαχεστριανός φύλαξ» για τις απροκάλυπτες κλοπές των Βρετανών και τις αρπαγές από αυτούς των αρχαιολογικών θησαυρών της Κύπρου και τη μεταφορά του στο Λονδίνο. Ακόμη στους Times του Λονδίνου ο Βικέλας χαρακτήριζε ως «επέσχυντον πράξην την λαιλασία των κυπριακών αρχαιοτήτων». Ο Δημήτριος Βικέλας έλαβε μέρος στο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο των Παρισίων το 1894 μετά από προτροπή του Προέδρου του Πανελληνίου Αθλητικού Συλλόγου Ιωάννη Φωκιανού, επειδή ο τελευταίος δεν μπορούσε να συμμετάσχει και επειδή ο Δημήτριος Βικέλας ήταν ήδη γνωστός λογοτέχνης στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με ισχυρές διασυνδέσεις. Η ιδέα του βαρόνου Πιέρ Ντε Κουμπερτέν για τον Ολυμπισμό και την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας στη σύγχρονη εποχή βρήκε σάρκα και οστά στο συνέδριο, στο οποίο ιδρύθηκε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Εκλέχτηκε πρώτος της πρόεδρος ο Δημήτριος Βικέλας και αποφασίστηκε να διεξαχθούν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες στην Αθήνα το 1896 μετά από πρόταση του Δημητρίου Βικέλα. Είναι αυτός που υποδέχθηκε στην Αθήνα τους αθλητές που ήρθαν να πάρουν μέρος στα αγωνίσματα που όρισε η τότε Επιτροπή.

πρωί, όπως γνωρίζετε ήδη αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στη Δημητσάνα. Είπαμε ότι η Αγία Κυριακή είναι πολυούχος της Δημητσάνας. Η Δημητσάνα είναι μια ηρωική πόλη στενά συνδεδεμένη με την Επανάσταση του 1821. Πάμε να δούμε κάποια στοιχεία για αυτήν την περιοχή. Η Δημητσάνη είναι πρωτεύουσα της επαρχίας Γορτινίας του νομού Αρκαδίας. Με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης αποτελεί έδρα του Δήμου Γορτινίας. Η Δημητσάνα είναι χτισμένη σε μια ορεινή τοποθεσία πάνω σε λοφοράχη και υψόμετρο 946 μέτρων, από τη μεσημβρινή πλευρά της οποίας παρέχεται θαυμάσια θέα της πεδιάδας της Μεγαλόπολης και του Ταϊγέτου. Αποτελεί έδρα του Διευρυμένου Δήμου Γορτινίας, ενώ μέχρι πρόσφατα ήταν έδρα του Δήμου Δημητσάνας. Η ιστορία της αρχίζει κατά τους ομηρικούς χρόνους, όταν στη θέση της βρισκόταν η μικρή αρκαδική πόλη Τεύθης. Αποτελεί κοινότητα μαζί με τα χωριά Παλαιοχώρη, Καρκαλού και τις μονές Εμιαλών και Φιλοσόφου. Προπολεμικά η Δημητσάνα είχε μεγάλο πληθυσμό, το 1960 είχε 2.000 κατοίκους, αλλά πολλοί Δημητσανίτες μετανάστευσαν και εγκαταστάθηκαν στην Αμερική, στην Αυστραλία και αλλού. Η Δημητσάνα στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο με το Κρυφό Σχολείο και το 1821 με το Δημητσανίτικο Μπαρούτι που παρασκεύαζε. Είναι βέβαια η πατρίδα του Εθνομάρτυρα Αγίου Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, του οποίου η Πρωτομή δεσπόζει στην κεντρική πλατεία του χωριού, που υπήρξε δωρεά του Μαρασλή και του Μητροπολίτου Παλαιών Πατρών Γερμανού. Οι οικίες και των δύο διασώζονται. Στο Μουσείο Δημητσάνας που στεγάζεται στη βιβλιοθήκη εκτίθενται η φαντά, αργαλή, είδη λαϊκής τέχνης και αρχαιολογική συλλογή. Λίγο έξω από τη Δημητσάνα βρίσκεται και το υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης που στόχο έχει την ανάδειξη των παραδοσιακών υδροκίνητων εγκαταστάσεων που παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες στην περιοχή. Όμως η πόλη έχει ιστορία από την αρχαιότητα. Στη θέση της σημερινής Δημητσάνας υπήρχε η αρχαία αρκαδική πόλη Τεύθης, η οποία είχε συμμετάσχει στον Τροϊκό πόλεμο αλλά και στον επικισμό της Μεγαλόπολης. Η χρονική περίοδος που μετονομάστηκε η Τεύθης σε Δημητσάνα δεν είναι γνωστή. Ωστόσο, η ονομασία Δημητσάνα θεωρείται ότι έχει σλαβική προέλευση. Πολλοί ερευνητές συμφωνούν, ενώ άλλοι είναι υπέρμαχοι αυτής της άποψης, δεδομένου ότι η σλαβική ρίζα έχουν οι ονομασίες και άλλων κοντινών χωριών όπως Ζυγοβή, Ζάτουνα, Στεμνίτσα και άλλες. Το 963 μετά Χριστόν ιδρύεται η Μονή Φιλοσόφου, 2,5 χιλιόμετρα έξω από τη Δημητσάνα. Το όνομα Δημητσάνα αναφέρεται για πρώτη φορά το 967 σε πατριαρχικό έγγραφο σχετικό με τη Μονή Φιλοσόφου. Το 1764 ένας μοναχός, ο Αγάπιος, έκτισε βιβλιοθήκη και μετέφερε βιβλία από το μοναστήρι. Η βιβλιοθήκη μεγάλωνε συνεχώς μέχρι το 1821, γιατί το Πατριαρχείο έδινε νέα βιβλία, καθώς στη Δημητσάνα λειτουργούσε η ιερατική σχολή που έγινε γνωστή με το όνομα Φροντιστήριο Ελληνικών Γραμμάτων. Η σχολή της Δημητσάνας λειτουργήσε από το 1764 και από αυτήν αποφύτησαν πολλοί μητροπολίτες και λόγοι, ανάμεσά τους ο Γρηγόριος ο Πέμπτος και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός. Κατά τη διάρκεια του αγώνα του 1821, μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης καταστράφηκε, γιατί οι Έλληνες χρειάζονταν το χαρτί για να φτιάχνουν φυσέκια. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της 2ης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της 2ης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Τώρα, αγαπητοί ακροατές, αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην Εκκλησία. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της. Και σήμερα θα αναφερθούμε στο ήθος της Εκκλησίας και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του καλεσμένου μας να πούμε πολλά πράγματα, στον χρόνο βεβαίως που έχουμε στην διάθεσή μας πάντοτε. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα, αγαπητοί ακροατές, τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, πατέρα Βασίλειε, τι κάνετε?
1: Καλώς σας βρήκα, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, υγιένετε και εσείς και οι ακροατές του σταθμού μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλο νομίζω το θέμα που έχουμε βάλει έτσι στην εκπομπή για σήμερα, που θέλουμε να μας απασχολήσει, και θα επιχειρήσουμε βεβαίως να φωτίσουμε αρκετές πτυχές του. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας εισαγωγικά για αυτό το θέμα, πατέρα Βασίλειε? Πώς θα μπορούσαμε ίσως να το προσεγγίσουμε, ναι?
1: Ομιλούμε για το ήθος. Για το ήθος, το οποίο βέβαια δεν αφορά την Εκκλησία ως θεσμό, αλλά τα πρόσωπα της Εκκλησίας. Και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Το δεύτερο επίσης, όταν αναζητούμε την ταυτότητα της Εκκλησίας, να προσέξουμε λίγο μήπως περιορίσουμε τα πράγματα, γιατί βλέπετε δεν έχουν δοθεί ορισμοί περί Εκκλησίας, ακριβώς για να μην περιορίσει την Εκκλησία. Και δίνει η εκκλησιαστική μας παράδοση με σύμβολα του τι είναι τελικά η Εκκλησία. Ας έρθουμε τώρα στο ήθος, το οποίο μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα σήμερα. Μεγάλο μέρος της νεότερης έτσι θεολογικής σκέψης, θέλοντας να αποκρούσει φαινόμενα υποκρισίας, φαινόμενα τυπολατρείας, φαινόμενα θρησκοληψίας και επιφανειακής θεώρησης της χριστιανικής ζωής, μάλλον απέρριψε τις έννοιες της ηθικής και του ήθους από τις θεολογικές συγγραφές. Δηλαδή, τι συνέβη? Τις ταύτισε με την ηθικολογία, τον ηθικισμό και τον ευσεβισμό. Όμως, αυτό πρέπει να το Σπυρόπουλε, ότι άλλο πράγμα ο ηθικισμός, που συνδέεται με έναν εξωτερικό ηθικό φρονηματισμό, και άλλο το χριστιανικό ορθόδοξο ήθος. Και αυτό το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και της ελεύθερης βουλήσεως του ανθρώπου. Να το πω και λίγο διαφορετικά. Διαφορετικά πράγματα είναι ο δογματισμός και άλλο πράγμα η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας.
0: Να το εξηγήσουμε. Δηλαδή, ναι, για να εξηγήσουμε, παρακαλώ, λίγο τι είναι ηθικισμός. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και με προλάβατε.
1: Ο ηθικισμός, λοιπόν, να το διευκρινίσουμε εδώ εισαγωγικά, απολυτοποιεί την ηθική συμπεριφορά και θεωρεί ότι η σωτηρία είναι η συνέπεια των καλών έργων. Κλασικό είναι οι Φαρισαίοι, οι οποίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους σωσμένους, επειδή απλώς τηρούσαν σχολαστικά το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό βέβαια δεν συνέβαινε μόνο με τους γραμματείς και φαρισαίους, αλλά μπορεί να συμβαίνει και με εμάς τους χριστιανούς. Γι' αυτό και λέει ένας νεότερος όσιος Σοφρόνιος Αχάροφου Αθωνίτης, ότι πολλές φορές, λέει, μπορεί η ακριβή στήριξη των κανόνων και των εντολών της Εκκλησίας να αποτελεί ένα κίνδυνο για το χριστιανό, γιατί μπορεί εξωτερικά απλώς να τηρούνται όλα αυτά χωρίς την πνοή του Πνεύματος. Γι' αυτό και το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος είναι απόρρια της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου και του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Είναι κάτι άλλο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, νομίζω.
0: Μάλιστα. Είπατε ότι ο ηθικισμός απολυτοποιεί την ηθική συμπεριφορά και αναφερθήκατε βεβαίως στο παράδειγμα των Φαρισαίων που έχουμε στην Αγία Γραφή, στην εποχή του Χριστού. Τι σημαίνει αυτή η απολυτοποίηση της ηθικής συμπεριφοράς? Έχει να κάνει με το αν κάποιος είναι καλός, ας πούμε, ή κακός, ή αν κάνει καλές πράξεις ή όχι?
1: Προφανώς πάνω σε αυτή την ιδέα κινείται η απολυτοποίηση της εξωτερικής ηθικής συμπεριφοράς. Και αυτό φαίνεται βέβαια και από τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, φαίνεται και μέσα από την Καινή Διαθήκη και φαίνεται και από πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί αυτούς τους οποίους ήλεγξε περισσότερο, το δούμε και το βλέπουμε αυτό στην Εκκλησία και διαβάζουμε τα κείμενα αυτά, είναι τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Ενώ δέχθηκε κοντά του, βλέπετε, πόρνες, τελώνες, όχι για να επενέσει, προσέξτε, αυτό είναι λεπτό σημείο, όχι για να επενέσει την αμαρτία τους, αλλά γιατί? Γιατί έβλεπε τη διάθεση της μετανοίας του, της μετανοίας τους. Γι' αυτό και σε κάποιο σημείο αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ένας παράδοξος λόγος. Οι πόρνες και οι τελώνες προάγωσιν ημάς στην Βασιλεία του Θεού. Αυτό λογικά δεν μπορεί να σταθεί. Να λοιπόν η απολυτοποίηση της άλλης, της συνεπούς θα λέγαμε ζωής. Προφανώς οδηγούν, διότι δείχνουν το δρόμο της μετάνοιας, δείχνουν το ευμένης καρδίας, δείχνουν το δρόμο του ορθοδόξου χριστιανικού ήθους. Διαφορετικά δεν νοείται αυτός ο ευαγγελικός λόγος. Γι' αυτό και είναι έτσι επικίνδυνη η απολυτοποίηση της εξωτερικής ηθικής συμπεριφοράς. Όχι αυτή ότι δεν είναι καλό, βεβαίως και είναι καλό αυτό, καλό είναι, αλλά δεν το απολυτοποιεί κανείς, δεν θεωρεί τον εαυτό του σε σωσμένο. Εξάλλου να πούμε και κάτι άλλο, βλέπετε στην Εκκλησία έχουμε και μια κατηγορία Αγίων για τους οποίους δεν μιλάμε πολύ και ίσως ευλόγως δεν μιλάμε, για τους διαχριστών σαλούς, γιατί δεν μπορεί κανείς να τον υποδείξει ως πρότυπο πνευματικής ζωής, ως πρότυπο χριστιανικού ήθους, που οι διαχριστών σαλοί είναι πέρα από τα καθιερωμένα, θα λέγαμε. Τι βέβαια είναι εξαιρετικές περιπτώσεις, χαρισματικές περιπτώσεις, και δεν αναγνώρισε όλους τους σαλούς η Εκκλησία ως Αγίους, τους διαχριστών σαλούς. Όμως έχουμε και αυτή την κατηγορία των Αγίων στην Εκκλησία μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε έτσι θα μπορούσε κανείς ίσως να ρωτήσει, ακούγοντάς μας πατέρα Βασίλη, ακούγοντας την συζήτησή μας σήμερα, ο χριστιανός λοιπόν τι καλείται ίσως να είναι στην πράξη, έτσι? Δηλαδή, επειδή αναφερθήκατε στο χριστιανικό ορθόδοξο ήθος, που είναι απόρρια της ελευθερίας του ανθρώπου, τι σημαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν ότι ο πολίτης πρέπει να είναι καλός και αγαθός. Νομίζω είναι κοινός τόπος αυτός. Ότι και ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης μιλούσαν για τις αρετές. Ο Αριστοτέλης για την τετρακτή των αρετών και βέβαια για την αρετή ως μεσότητα. Ο Πλάτων επίσης, ο οποίος διέκρινε την ψυχή σε τρία μέρη, λογιστικό, θυμοειδές και επιθυμητικό, και έλεγε στο λογιστικό αφορά η φρόνηση. Έτσι, αντιστοιχεί η φρόνηση, η σοφία. Στο θυμοειδές η ανδρεία. Στο επιθυμητικό η σοφροσύνη. Και μάλιστα αυτή η καλοκαγαθή, ο καλός καγαθός της αρχαίας ελληνικής σοφίας είναι, από ό,τι θυμόμαστε από τις μελέτες και της αρχαίας σοφίας, ένας συνδυασμός του σωματικού κάλους, ανάμεις ομορφιάς, και του ψυχικού κάλους. Βλέπετε και οι αρχαίοι, παρότι δεν είχαν εγκεντριστεί στον χριστιανισμό, δια της διαστήσεως έχουν φτάσει σε κάποιες θαυμάσιες συλλήψεις και του ψυχικού κάλους. Έλεγε μάλιστα ο Αριστοτέλης πως αυτοί που πρόκειται να γίνουν άνδρες αγαθοί πρέπει να ασκούν το σώμα με τη γυμναστική και την ψυχή με την παιδεία, με την εκπαίδευση. Βλέπετε, ο Αριστοτέλης έχει γράψει τα ηθικά νοικομάχια και έχει γράψει και τα ηθικά ευδήμια. Και μάλιστα λέει ότι η ηθική αρετή είναι αποτέλεσμα του έθους. Το ήθος είναι, θα λέγαμε, κάπως επέκταση της λέξεως έθους, συνήθεια. Είναι ένα γράμμα διαφορά. Και λέει ότι η αρετή γίνεται όθεν και τούνομα έσχηκε, λέει ο Αριστοτέλης. Επίσης τονίζει και μια άλλη αρετή ο Αριστοτέλης, πέρα από την τετρακτή που είπαμε των αρετών, δηλαδή την φρόνηση, τη δικαιοσύνη, την ανδρεία, τη σοφροσύνη. Τονίζει και μια άλλη αρετή που είναι χρήσιμη, γιατί θα έλεγα ότι έχει ένα πέρασμα στην χριστιανική εν συνέχεια παράδοση, και αυτή η αρετή είναι η μεσότητα. Η μεσότητα στον Αριστοτέλη κατέχει κεντρική θέση και μας λέει ο Αριστοτέλης ότι η αρετή είναι μεσότης. Αυτό περνάει στη χριστιανική παράδοση ως διάκριση. Γιατί χωρίς τη διάκριση δεν μπορεί να έχουν και οι άλλες αρετές κάποιο αποτέλεσμα και κάποιο θα λέγαμε. Mm-hmm. Οπότε περνώντας την χριστιανική παράδοση τώρα, θα λέγαμε ότι ο χριστιανισμός δεν παρουσιάζει μια βελτιωμένη εκδοχή της φιλοσοφικής ηθικής. Και δεν είναι μόνο, βέβαια, να κάνω μια παρένθεση εδώ, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, είναι οι Στοικοί, που όλοι αυτοί έχουν μια ασκητική και μια ηθική, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Ο χριστιανισμός, λοιπόν, δεν παρουσιάζει κάποια βελτιωμένη, είπαμε, φιλοσοφική ηθική. Αλλά πού αναφέρεται? Στη μεταμόρφωση του ανθρώπου. Στη μεταμόρφωση του εν Χριστώ αναγεννηθέντος ανθρώπου. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία του, τι σημαίνει να εγκεντριστεί κανείς στην Εκκλησία και, όπως είπαμε εισαγωγικά, να παρουσιάζεται το ήθος του ως καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Δηλαδή οι αρετές στη χριστιανική ζωή είναι καρπός του Πνεύματος. Μπορούμε να θυμίσουμε, αν θέλετε, αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτες επιστολή. Εκεί, αν προσέξουμε, μιλάει καταρχήν για τα έργα του σκότους, της σαρκός, που αυτά είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, σέλγια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρα, αίρη, ζήλη, θυμή, ερηθεία, διχοστασία, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη, ολόκληρο κατάλογο έχει εδώ στην επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα για το ήθος είναι λίγο πιο κάτω. Και τι λέει λίγο πιο κάτω? Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά τώρα θα λέγαμε ότι έρχονται ως αντισταθμίσματα ή ως αναπλήρωση και γέμισμα του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, όταν φεύγουν τα άλλα, τα αρνητικά, τα οποία ανέφερε προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος. Οπότε, λοιπόν, βλέπουμε αυτή την ποιοτική διαφορά, ότι έρχεται ως καρπός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Τότε παίρνουμε αυτά τα δώρα, βέβαια, με το Άγιο Βάπτισμα, γιατί υπενηχθήκατε προηγουμένως τι γίνεται, ναι, με τα μυστήρια. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, έτσι. Mm-hmm. Δια των μυστηρίων, δια της προσωπικής όμως και δια της προσωπικής μετοχής στη χάρη αυτή, την οποία μας δωρίζει η Εκκλησία.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πατέρα Βασίλη, εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή διακοπή, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί του αναφερόμαστε στο ήθος της Εκκλησίας σήμερα. Αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί. Προηγουμένως, μεταξύ άλλων, αναφερθήκαμε στον Παύλο εδώ με τη βοήθειά σας, τον Απόστολο Παύλο, και στα όσα τονίζει στην προς Γαλάτας επιστολή του. Και επίσης τονίσατε, πατέρα Βασίλη, και ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό, στην σημασία, τονίσατε τη σημασία της διάκρισης που έχουμε πλέον στο χριστιανισμό, αλλά τονίσατε και την μεταμόρφωση του εν Χριστώ αναγεννηθέντος ανθρώπου. Αυτό τι σημαίνει?
1: Κοιτάξτε, ο Χριστός δεν θα λέγαμε ότι είναι ένα ηθικό πρότυπο, με την έννοια ότι έχουμε ένα ηθικό πρότυπο, αλλά είναι εκείνος ο οποίος προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, σύμφωνα και με τις διατυπώσεις των Οικουμενικών Συνόδων, πλην αμαρτίας, την αγιάζει και της δίνει απεριόριστες δυνατότητες χριστιανικού ήθους. Δηλαδή, όταν λέω και απεριόριστες δυνατότητες, εννοώ να φτάσουμε δηλαδή πού? Το ήθος του Ορθοδόξου Χριστιανού να αγαπάει και τον εχθρό του. Άμε έτσι στην καθημερινή μας ζωή να το διαβάζουμε στα κείμενά μας, αλλά στην πράξη όμως δεν είναι τόσο εύκολο, ξέρετε. Ο Χριστός όμως επάνω στο Σταυρό ακριβώς αυτό διδάσκει. Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση. Και βέβαια βλέπετε συγχωρεί ποιους? Τους θεομάχους, τους σταυρωτές του. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και παράδοξη για τους χριστιανούς, γιατί συνηθίζουμε να θέλουμε και την Εκκλησία και τα πρόσωπα της Εκκλησίας να έχουν δύναμη, να έχουν κοσμική δύναμη, κοσμική επιρροή. Ωραία, πολύ καλά όλα αυτά. Αλλά όμως από την άλλη μεριά, εάν δεχθούμε ότι ο Χριστός τελικά εμπνέει τους χριστιανούς, ο Χριστός μας υποδεικνύει το ήθος, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει κένωση. Mm-hmm. Τι σημαίνει... Παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, όχι, σας ακούμε.
1: Ναι. Τι σημαίνει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος? Ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγήσετε το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Και σχήματι ευρυθείς ως άνθρωπος, έτσι, έγινε άνθρωπος. Mm-hmm. Και ο Θεός εχαρίσε το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Καταλαβαίνουμε εδώ αυτό το μυστήριο της κενώσεως. Και το μυστήριο της κενώσεως και της καταβάσεως και του πάθους είναι εκούσιος το Χριστό. Εμείς στο δικό μας ήθος δοκιμαζόμαστε από τις θλίψεις, από τις συκοφαντίες, από τις κατηγορίες, από όλα αυτά. Πρόσωπο όμως του Χριστού βρίσκουμε την τέλεια αντιμετώπιση όλων αυτών τα οποία για μας αποτελούν αδιέξοδα. Mm-hmm. Οπότε ο εγκεντρισμός μας λοιπόν στη ζωή του Χριστού μας βοηθάει για να έχουμε αυτό το οποίο αναφέρεται, να έχουμε τη μεταμόρφωση και του δικού μας ήθους. Βέβαια, πολλοί θεολόγοι, επηρεασμένοι έτσι από τις διάφορες ιδέες της εποχής μας, λένε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μίμηση Χριστού και ερχόμενοι σε αντίθεση με δυτικούς κυρίους θεολόγους. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, και στα κείμενα της Εκκλησίας και στην υμνολογία της Εκκλησίας γίνεται λόγος για μίμηση του προτύπου του Χριστού.
0: Τι σημαίνει όμως αυτή η μίμηση, πατέρα Βασίλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, τι σημαίνει αυτή η μίμηση, αυτού που καλούμαστε δηλαδή ως χριστιανοί, ως μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία?
1: Στην ηθική του ο κύριος Μανταρίδης μου λέει καταρχήν για αντιγραφική μίμηση του πάθους του Χριστού, αντιγραφική μίμηση, δηλαδή οι μάρτυρες. Πολλοί από αυτούς σταυρώθηκαν και πολλοί Απόστολοι. Αντιγράφουν τελικά τη ζωή του Χριστού έτσι όπως εκείνος την έζησε, και έφτασαν και εκείνοι σε ίδιο θάνατο με τον Χριστό και θυσιάστηκαν από αγάπη για τη σωτηρία του κόσμου. Και υπάρχει και η μεταφορική μίμηση, η οποία είναι ένα άλλο είδος μιμήσεως, και αυτό γίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο στην καθημερινή ζωή του πιστού. Δεν λέμε για, επαναλαμβάνομαι, όχι ο Χριστός ως ένα ηθικό πρότυπο, τεξοχήν υπόδειγμα ζωής, γι' αυτό και υπάρχουν και κάποιες άλλες, κάποιοι άλλοι όροι, κάποιοι άλλοι χαρακτηρισμοί για αυτή τη μίμηση με τον Χριστό, συμπόρευση με τον Χριστό. Δε φταιούν και εμείς και καθαρμένες διανοίες, όπως λέει η νολογία, συμπορευτόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν. Όχι μέχρι εκεί, ή να και συζήσουμε αυτό. έτσι, μια συμπόρευση, μια μαθητεία στον Χριστό. Να εδώ η μίμηση ως μαθητεία στο πρόσωπο του Χριστού.
0: Αυτό ουσιαστικά που έκανα και οι ίδιοι, αυτό που έκανα και οι Απόστολοι, έτσι, οι μαθητές του και ο ευρύτερος κύκλος προφανώς των μαθητών του Χριστού.
1: Και οι μαθητές δεν ήταν αναμάρτητοι, δηλαδή πολλοί από τους μαθητές δυσκολεύτηκαν, περάσαν μεγάλους πειρασμούς. Και αν θυμηθούμε και ο Απόστολος Πέτρος πέρασε μεγάλο πειρασμό. Τον επιτίμησε ο Χριστός σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ τον είχε επενέσει, τον επιτίμησε κάποια άλλη στιγμή ενώπιον του πάθους. Εκεί βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση και τον αρνήθηκε. Όλα αυτά όμως αποκαταστάθηκαν πώς? Δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Δηλαδή βλέπουμε και οι μαθητές και οι Απόστολοι με την έλευση της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Εκεί πλέον φεύγει ο φόβος, φεύγει η δειλία, φεύγει η άρνηση, φεύγει η αμφιβολία περί του προσώπου του Χριστού και γίνονται οι διαπρίσεις, οι κήρυκες του Ευαγγελίου του Χριστού. Γι' αυτό και είπαμε στην αρχή ότι αυτό το ήθος απορρέει ως αποτέλεσμα της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και αποτελεί καρπό του Πνεύματος.
0: Οπότε εδώ η ελευθερία του ανθρώπου, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, παίζει σημαντικό ρόλο, κομβικό ρόλο, πατέρα Βασίλη, όσον αφορά το χριστιανικό ήθος. Τι σημαίνει όμως, τι σημαίνει εδώ ελευθερία, δηλαδή ποια είναι η δική μας στάση απέναντι σε αυτό, απέναντι στην πρόσκληση του Χριστού, έτσι να το πούμε ίσως πιο απλά?
1: Θα το πω λίγο διαφορετικά για να το καταλάβουμε. Υπάρχει το πατερικό λόγιο που λέει το εξής: βία ου πρόσεστη το Θεό. Δεν αρμόζει βία στο Θεό. Τα γάρ βία γινόμενον, ουδέ αγαθόν, ουδέ αρετή εστίν. Αυτό που γίνεται πιθαναγκαστικά, που γίνεται βιαίως, αυτό λέει δεν έχει σπουδαία αξία. Ούτε σωστό είναι. Γι' αυτό και η ελευθερία του ανθρώπου παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, ρόλο. Ενεργοποιείται η βούληση του ανθρώπου. Ενεργοποιείται η βούληση του ανθρώπου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εκείνες και εν συνεχεία αυτό το ήθος μπορεί να αρχίζει απλώς από μια εξωτερική τήρηση των εντολών, που είπαμε δεν την αποκλείουμε και αυτή, και περνάει σε ένα βαθύτερο, ουσιαστικότερο, υψηλότερο πνευματικό στάδιο. Γι' αυτό και ο δάσκαλός μας, ο κύριος Μαντερίδης, που δίδασκε εδώ ηθική, μας έλεγε ότι μπορεί να βιωθεί η χριστιανική ηθική σε δύο επίπεδα. Στο ψυχολογικό ή κοινωνικό, που είναι φυσικό και ανθρώπινο, και στο πνευματικό επίπεδο. Και μάλιστα πνευματικά η ηθική της Παλαιάς Διαθήκης, μας έλεγε, κινείται στο ψυχολογικό επίπεδο. Γιατί έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπετε, τον δεκάλογο του Μωυσέως, τις 10 εντολές, δηλαδή, που είναι γνωστή σε όλους. Ενώ στην Καινή Διαθήκη κινείται σε ένα άλλο επίπεδο, το πνευματικό. Έχουμε δηλαδή μια σταδιακή ορίμανση. Ναι. Και ο χριστιανός κατευθύνεται από το πρώτο επίπεδο στο δεύτερο.
0: Υπάρχουν δηλαδή στάδια και διαβαθμίσεις. Έτσι, ίσως χρειάζεται και μια προπαρασκευή, έτσι, μια προετοιμασία κάπως.
1: Προφανώς. Και αν δούμε, επειδή είπατε ότι υπάρχουν στάδια, αν δούμε στην πατερική παράδοση που έχουν γράψει ηθικά οι πατέρες, δηλαδή και ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει ηθικά και ασκητικά, και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ηθικά, ο Χρυσόστομος πάρα πολλές ομιλίες με ηθικό περιεχόμενο, και θα ήθελα να πάω σε αυτό που είναι ένα καταπληκτικό κείμενο στην κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Συναίτη, που αρχίζει εκεί από την αρχή, από την απόταξη και την απροσπάθεια, και φτάνει μέχρι πού? Περί πίστεως, ελπίδος και αγάπης. 30 σκαλοπάτια ανεβαίνει κανείς σιγά σιγά, δύσκολο βέβαια να φτάσουμε στην αγάπη, στην ανιδιοτελή αγάπη, στην αγάπη που ου ζητείται εαυτή σύμφωνα με τον Παύλο, και ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χέρει επί τη αδικία, συγχαίρηδε τη αληθεία. Σε αυτό το επίπεδο της αγάπης φτάνει. Οπότε έχετε δίκιο, πολύ σωστά, υπάρχει αυτή η σταδιακή ορίμανση στο χριστιανικό. Δεν αποκλείουμε και τους αδυνάτους, αλλά δεν περιφρονούμε και δεν αμφισβητούμε και αυτούς οι οποίοι έχουν φτάσει σε υψηλότερα στάδια πνευματικής ζωής. Εξάλλου η Εκκλησία, κύριε Σπυρόπουλε, έχει πράγματι τα χαριτωμένα μέλη της, αλλά έχει και τα αδύναμα, τα ασθενή μέλη της. Και τι γίνεται με τα ασθενή? Αυτά, κοντά στα υγιή μέλη, κοντά στα άλλα, αποκτάν και αυτά ομοήθειαν Θεού, δηλαδή θείον ήθος. Και αυτός είναι ο σκοπός Δεν είναι ο σκοπός να γίνουμε ομοιόμορφοι στην Εκκλησία, αλλά να βοηθηθούμε και δια των αδελφών και δια της Εκκλησίας ευρύτερα, να ξεπεράσουμε τις δικές μας μικρότητες και τον εαυτό μας, έτσι, ναι. Τον εγωιστικό και τον φύλαρ.
0: Πόσο εύκολο είναι να ξεπεράσουμε εδώ τον εαυτό μας, ουσιαστικά και ο ίδιος ο Χριστός νομίζω σε αυτό μας καλεί, έτσι δεν είναι, να κάνουμε μια, εδώ πρόκειται για μια υπέρβαση, έτσι, ίσως και υπαρξιακή υπέρβαση για τον ίδιο τον άνθρωπο από τη στιγμή που μας ζητά να αγαπήσουμε ακόμη και τον εχθρό μας. Ποια είναι εδώ τα προσκόμματα, τα εμπόδια που βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτό του σε αυτή την πορεία, τη συνόδη πορεία, τη συμπόρευση με τον Χριστό?
1: Κοιτάξτε, αυτά προκύπτουν από τον ίδιο τον εαυτό, προκύπτουν από τον κόσμο, προκύπτουν από καταστάσεις εσωτερικές, γι' αυτό και βιώνει εσωτερικά μια διάσπαση ο άνθρωπος. Και αυτή την Απόστολος Παύλος, αυτή την εσωτερική διάσπαση. Ουγαρό θέλω τούτο πράσο, αλλό μισώ τούτο ποιό. Πάλι παράδοξος λόγος. Δέστε λίγο. Δεν κάνω αυτό που θέλω, αλλά αυτό που μισώ αυτό κάνω. Ποιος θα με λυτρώσει από αυτό εδώ το αδιέξοδο, έτσι, το οποίο βιώνω? Όλα αυτά λοιπόν μπορεί να τα ξεπεράσει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, και γι' αυτό στην Εκκλησία έχουμε, θα έλεγα, πρότυπες περιόδους εκκλησιαστικές, την περίοδο των Χριστουγέννων, την περίοδο του Πάσχα, τα αγιογραφικά αναγνώσματα, τα απολιστολικά αναγνώσματα, τους βίους των Αγίων, αφιερώσεις σε Κυριακές μεγάλες. Όλα αυτά διδάσκουν και υπενθυμίζουν τον σκοπό του ανθρώπου. Υπενθυμίζουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του, να βγει από τον εαυτό του, να συναντήσει τον άλλον. Γι' αυτό και βλέπετε η αρετή στην Ορθόδοξη παράδοση δεν είναι απλώς μια εξωτερική συμμόρφωση, όπως είπαμε, με κάποιες αντικειμενικές αρχές, αλλά είναι ουσιαστικά σχέση. Σχέση, κοινωνία και ευρυχωρία, βέβαια. Mm-hmm. Πώς να συγχωρήσεις τον άλλον αν δεν είσαι ευρύχωρος?
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να είσαι ευρύχωρος, δεν μπορείς να συγχωρήσεις αν δεν είσαι ευρύχωρος, έτσι.
0: Εδώ ευρύχωρος, συγγνώμη, αλλά παρακαλώ, προκύπτουν έτσι κάποια ερωτήματα που σας συζητάμε, τη βοήθειά σας, πατέρα Βασίλη. Τι σημαίνει ευρύχωρος, να είναι κανείς ευρύχωρος απέναντι στον πλησίον?
1: Ευρύχωρος σημαίνει ότι δίνεις χώρο και στον άλλο, δεν κρατάς για τον εαυτό σου όλο το χώρο. Γίνεσαι ευρύχωρος, κάποια στιγμή μπορεί να αφήσεις το χώρο σου και να μπει και να καθίσει ο άλλος, να το πω έτσι μεταφορικά. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει στη δουλειά, μπορεί να γίνει στο πανεπιστήμιο, μπορεί να γίνει στη γειτονιά, μπορεί να γίνει στο δρόμο. Να δώσεις χώρο και στον άλλον. Να γίνεις πιο ευρύχωρος, πιο μεγαλόπρεπος, πιο μακρόθυμος, όπως είναι ο Θεός, ο οποίος όλων βλέπει, έτσι, τις πράξεις, και δεν ενεργεί βέβαια όπως νομίζουν κάποιοι ότι θα πέσει φωτιά από τον ουρανό. Mm-hmm. Αλλά λειτουργεί και με φιλανθρωπία και με ανοχή και αναμονή και προσμονή, και το βλέπουμε αυτό.
0: Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, πατέρα Βασίλη, επιτρέψτε μας, πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή Ταυτότητα της Εκκλησίας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, περιμένοντας, φίλες και φίλοι, τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ήρθατε τώρα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, να σας πούμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι είναι κοντά μας σήμερα ο Εδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με τη βοήθειά του συζητάμε για το ήθος της Εκκλησίας και μας λέγατε προηγουμένως, μιλήσατε λίγο για την αρετή και στον χριστιανισμό, ότι είναι ουσιαστικά μια σχέση, μια κοινωνία και μια ουσιαστικά ευρυχωρία, και σας ρώτησα τι σημαίνει αυτό, αυτή η ευρυχωρία, ότι καλούμαστε να είμαστε ευρύχωροι, δηλαδή απέναντι στον πλησίον.
1: Και σε αυτόν ενδεχομένως που είναι αντίθετος, έτσι. Mm. Γι' αυτό και ανέφερα, και για να μην παραξηγηθώ, ότι δεν ρίχνει ο Θεός φωτιά να μας κάψει. Προφανώς θα το θέλαμε κάποιοι αυτό. Αμάμε κυρίως το Ευαγγέλιο, κάποια στιγμή ο Χριστός πήγαινε σε ένα χωριό των Σαμαριτών και στέλνει αγγελιαφόρους να ρωτήσουν αν τον θέλουν σε εκείνο το χωριό. Και του είπαν αυτοί ότι δεν θέλουμε. Πορεύονταν προς Ιερουσαλήμ και είπαν να περάσουν και από το χωριό. Προσπορεύονται, λέει, Ιάκωβος και Ιωάννης μπροστά και του λένε, Κύριε, να προσευχηθούμε να πέσει η φωτιά να τους κάψει. Να κατέλθει η πύρη να τους κατακάψει. Και ο Χριστός τους απάντησε, ουκ είδατε ιου πνεύματος εστέ εμείς. Δεν καταλάβατε, λέει, ποιο πνεύμα κομίζουμε εμείς. Εμείς δεν κομίζουμε και δεν ήρθαμε για να καταστρέψουμε τον κόσμο, δεν ήρθαμε για να τιμωρήσουμε τους ανθρώπους, αλλά για να σωθεί ο κόσμος. Και πήρε τους μαθητές και προς τα Ιεροσόλυμα. Αυτό εννοούσα προηγουμένως για να μην παραξηγηθούμε. Αυτό ήρθε στο νου και στην συνάφεια της σκέψης μου, για να μην παραξηγηθούμε. Οπότε λοιπόν βεβαίως και η αρετή είναι σχέση, είναι κοινωνία. Γι' αυτό και το ήθος και η ηθική δεν μπορεί να ταυτιστεί με τον ηθικισμό, τον πουριτανισμό, τον ηθικό φρονηματισμό.
0: Ή και τον ατομικισμό, έτσι. Την ατομικότητα ατομικισμό.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Βέβαια και ο ατομικισμός ξεκινάει από ορθόδοξες προϋποθέσεις, από την έννοια του προσώπου, της προσωπικότητας, της αυτοτέλειας του άνθρωπου. Είναι σε σχέση ο άνθρωπος, αλλά διατηρεί όμως τη μοναδικότητά του. Ναι. Αυτό πρέπει να το δούμε λιγάκι. Είναι εκκλησιολογικό το ήθος, είναι κοινοτικό, αλλά έχει και την αυτοτέλεια ο άνθρωπος. Και ένας άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος υπόδειγμα, πρότυπο, αυτός μπορεί να επηρεάσει ευρύτερα και την κοινωνία. Δέστε λίγο τον τελευταίο Αγίου, τον Άγιο Νεκτάριο, που είναι ευρύτερα γνωστός. Πώς ένας τελικά κληρικός κατόρθωσε να επηρεάσει μια ολόκληρη εκκλησιαστική σχολή, να επηρεάσει ευρύτερα την κοινωνία της Αθήνας και εν συνεχεία βέβαια το μοναστηράκι που ίδρυσε, και να αφήσει αποτυπώματα αυθεντικού ορθοδόξου ήθους. Αλλά πριν προχωρήσουμε, νομίζω θα έπρεπε να διευκρινίσουμε τι δεν είναι το ορθοδόξο ήθος, για να δούμε τελικά και να συμπληρώσουμε τι είναι, αν θέλετε.
0: Βεβαίως, πατέρα Βασιλή, σας ακούμε, βεβαίως.
1: Δηλαδή, το ορθόδοξο ήθος δεν είναι αυτοδικαιωτικό. Δεν αυτοδικαιώνομαι. Δεν ξέρω αν θυμάστε πάλι, θέλω να καταφεύγω στις πηγές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας το τόνιζε και ο δάσκαλός μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Μαντζαρίδης, να καταφεύγουμε στις πηγές, τα κείμενα δηλαδή. Αυτά νομίζω μας ανανεώνουν μέσα μας πνευματικά και ταυτόχρονα αποτελούν και οδηγούς για τη ζωή μας. Υπήρχε λοιπόν αυτός ο νομικός του Ευαγγελίου, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, ο οποίος προσήλθε στον Ιησού, πειράζοντας του λέει, δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή? Και του λέει προς αυτόν ο Χριστός, εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις? Δε αποκριθείς είπεν, ο νομικός δηλαδή εδώ απαντάει, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύας σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Του λέει ο Χριστός, μπράβο, ορθώς αποκρίθηκες. Αυτό να κάνεις και θα ζήσεις, θα έχεις ζωή αιώνια. Ο δε θέλων δικαιούνα αυτόν, να εδώ το αυτοδικαιωτικό τώρα ήθος, που σε άλλη περίπτωση παρουσιάζεται σαν να τα τηρεί όλα αυτά εκ νεότητός του, και γιατί ξέρει τις εντολές και τις τηρεί εκ νεότητός του. Ο δε θέλων δικαιούνα αυτόν, είπε προς του Ιησού, και τι σε στιμού πλησίων. Και ο Χριστός βέβαια λέει την περίφημη παραβολή του καλού Σαμαρίτου, που δεν λέει ποιος είναι ο πλησίων, αλλά ποιος γίνεται πλησίων ή για ποιον γινόμαστε πλησίων, όντως στους λιτάς. Και εδώ βέβαια οι πατέρες ερμηνεύουν ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός που παίρνει στους ώμους τον πληγωμένο, τον ταλαιπωρημένο, τον σακατεμένο, τον δυσκολεμένο άνθρωπο, για να τον οδηγήσει στο πανδοχείο της Εκκλησίας. Εδώ θέλω αυτή τη λέξη ακριβώς να κρατήσουμε, ο δε θέλουν δικαιούνε αυτόν, τη φράση αυτή δηλαδή. Να εδώ το αυτοδικαιωτικό ήθος. Γιατί είπαμε σε άλλη περίπτωση στο Ευαγγέλιο, λέει αυτά ού τα κάνω από την νιώτη μου.
0: Ναι.
1: Και όταν του είπε, σου λείπει κάτι ακόμη, τότε έφυγε περίλυπος.
0: Μήπως προσβλήθηκε κιόλας.
1: Προφανώς, ναι. Αλλά ο άνθρωπος της αγάπης που αναζητάει όμως δεν προσβάλλεται, και μάλιστα όταν έχει μπροστά του τον ζωοδότη Κύριο, τον μεγάλο διδάσκαλο, που έτσι κι αλλιώς τον, στην εποχή του έτσι, τον αναγνώριζαν, μπορεί να τον αμφισβητούσαν, μπορεί να τον κατηγορούσαν, μπορεί να έλεγαν διάφορα, αλλά τον αναγνώρισαν και είχε γενικότερη αποδοχή έτσι. Οπότε λοιπόν εδώ δεν μπορεί να είναι αυτάρεσκο το, ναι, το ήθος αυτό. Αλλά τι είναι από την άλλη μεριά τώρα? Δεν μπορεί να είναι αυτάρεσκο, δεν μπορεί να είναι υποκριτικό, δεν μπορεί να είναι σοφρονιστικό, δεν μπορεί να είναι κανονιστικό. Και αυτό στη δυτική χριστιανική παράδοση, ξέρετε, πέρασε αυτό. Και με το ζόρι και δια της βίας, και μάλιστα χρησιμοποίησαν και μέσα άνομα για να επιβάλλουν το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτό όμως ήταν στρέβλωση του Ευαγγελίου. Και έφερε βέβαια πολλές ιστορικές ανακατατάξεις και γέννησε κατά κάποιο τρόπο και το φαινόμενο της αθείας και της αμφισβήτησης του εκκλησιαστικού οργανισμού. Αφού δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το ήθος το οποίο διδάσκει η Εκκλησία? Είναι λοιπόν ασκητικό. Η κυρία Σπυρόπουλου παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η άσκηση

0: και μάλιστα πολύ πιο αυστηρή, θα έλεγα, σε κάποια σημεία. Αλλά σε εμάς έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία είπαμε για άσκησης. Η άσκηση έχει κέντρο το Χριστό, το κάνουμε από φιλοτιμία, μη μου μείνει το Χριστό. Ο Χριστός έφυγε στην έρημο 40 μέρες έτσι πριν το κηρυγμά του και εκεί επειράστη υπό του δαίμονος για να δείξει και σε εμάς πώς να υπερβαίνουμε τους πειρασμούς στη ζωή μας. Και η άσκηση αυτή λοιπόν έχει εκκλησιολογικό χαρακτήρα και έχει επίσης τον χαρακτήρα αυτόν τον οποίο αποδίδουν οι Άγιοι Πατέρες. Υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλίο, συλλογή μάλλον βιβλίο, η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, που έχει συντάξει ο Άγιος Μακάριος με το Αρκόδημο τον Αγιορείτη, και εκεί περιγράφονται οι μέθοδοι της χριστιανικής ασκήσεως. Και υπάρχουν βέβαια εκεί περιγραφές και για την ψευδή άσκηση. Και βέβαια τέτοια κείμενα έχουν γραφεί και παλαιότερα στην Εκκλησία, όχι μόνο από στα νεότερα χρόνια, αλλά και παλαιότερα. Μάλιστα εκεί αναφέρεται στη Φιλοκαλία για έναν ασκητή. Δεν ξέρω αν το είχαμε πει σε κάποια άλλη ευκαιρία αυτό, μπορούμε όμως να το ξαναπούμε. Για έναν μεγάλο ασκητή στην σκήτη της Θηβαΐδας, όπως διηγείται εκεί ο Αββάς Κασσιανός ο Ρωμαίος, ο οποίος ονομάζονταν Ήρωνας. Αυτός ο ασκητής ασκητεύονταν, αγρυπνούσε και αποτελούσε πρότυπο ασκήσεως για τη σκήτη. Όμως, μια χρονιά, και δεν θέλησε, λέει, να κατέβει να συνεορτάσει το Πάσχα με τους συναθλητές του, τους άλλους μοναχούς, διότι θεώρησε ότι θα διέκοπτε την άσκησή του, θα διέκοπτε την νηστεία του και θα συμμετείχε στην κοινή τράπεζα της σκήτης. Ναι, όμως τον πείραξε ο πειρασμός, του εμφανίστηκε ως άγγελος φωτός, τον οδήγησε σε ένα πηγάδι και έπεσε μέσα. Τραυματίστηκε θανάσιμα, τον έβγαλαν με δυσκολία οι αδερφοί από εκεί και αυτός επέμενε ότι είχε δίκιο. Δέστε τι πλάνη που μπορεί να φτάσει, δηλαδή η πλάνη του ασκητή και μια υπερβολή. Γι' αυτό όταν δεν έχει το εκκλησιολογικό που είπαμε προηγουμένως, όταν δεν στηρίζεται δηλαδή και στους αδερφούς και δεν έχει τη συμπαράσταση. Και μια παρένθεση πάλι εδώ, κάνουμε προσευχή στο σπίτι, το κελί μας, κατηδίαν. Αυτή δοκιμάζεται όταν πάμε στην εκκλησία και εκεί μπολιάζεται πάλι με το κοινό, το ευχαριστιακό, το λειτουργικό, το εκκλησιολογικό ήθος. Τον έβγαλε λοιπόν οι πατέρες με δυσκολία και ο Αββάς Παθμούτιος, λέει, μόλις και μεταβίας επέτρεψε την κηδεία του και τους ύμνους που λέμε στην κηδεία, διότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο θάνατός του ως αυτοκτονία. Καταλαβαίνετε δηλαδή, και έχετε δίκιο που κάνατε τη διευκρίνηση αυτή και ρωτήσατε ποια άσκηση, πατέρα Βασίλη, έτσι. Θέλει προσοχή αυτό.
1: Ναι, όλα, γιατί νομίζω δηλαδή ότι μερικές φορές κάπως σκεφτόμαστε τα πράγματα ίσως διαφορετικά και κάπως τα θέλουμε να τα βάλουμε λίγο στο δικό μας πλαίσιο, καθένας ίσως κάπως έτσι, και από μέσα να τα κάνουμε την σκοπό. Άσκηση δηλαδή ως μέσο να την κάνουμε αυτό σκοπό, κάπως νομίζω εκεί διαστρεβλώνονται λίγο τα πράγματα.
0: Είπαμε και η νηστεία και όλη η άσκηση, γι' αυτό είπαμε ότι το ήθος είναι ασκητικό. Υπενηχθήκαμε προηγουμένως ότι είναι και κενωτικό, έτσι. Όπως ο Χριστός εκένωσε αυτόν μορφήν δουλουλαβών, κατά αναλογία κενώνει αυτό το και κάθε άνθρωπος. Και ο άνθρωπος κατεβαίνει δια της ταπεινώσεως και της ταπεινοφροσύνης, γιατί, για να συναντήσει την θεότητα. Και ο Κύριος κατεβαίνει γιατί, έχει κενωτικό ήθος λέμε, για να συναντήσει την ανθρωπότητα και να την σώσει. Η κένωση είναι ένα μεγάλο μυστικό του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτό έρχεται και επανέρχεται στην Εκκλησία. Ίσως δεν το έχουμε ακόμη συλλάβει και όλες περισσότερες ευχές στην Εκκλησία μας πάνω σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο κινούνται. Το ήθος της συντετριμένης καρδίας, ναι. Το πνεύματος της ταπεινώσεως, όπως λέει ο Πεντηκοστός Ψαλμός. Καρδία εν συντετριμένη και το ταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Να λοιπόν εδώ στοιχεία αυτού του ήθους το οποίο ψάχνουμε στην παράδοσή μας, στην Ορθόδοξη Χριστιανική μας παράδοση.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, σας ακούμε. Ολοκληρώστε, πατέρα Βασίλη. Ναι.
0: Ναι, και παράλληλα όμως το ήθος είναι λειτουργικό, ευχαριστιακό. Ήθος μετανοίας. Δεν δηλαδή. Επειδή η αμαρτία είναι ευπερίστατη και πάντα τη βρίσκουμε και πάντα τη βιώνουμε, γι' αυτό και χρειάζεται να ζούμε πώς. Εν μετανοία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως λέμε και στις δεήσεις της εκκλησίας.

0: Εκκλησίας μας, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Και αυτό το επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα και στους όρθρους και στις θείες λειτουργίες και στον Εσπερινό, εν ειρήνη και μετανία. Έτσι. Σημαντικό αυτό. Να ζούμε εν μετανία. Αν δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι, δηλαδή να ζούμε εν μετανία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Εδώ πάτε με τη βοήθειά σας, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συνομιλία, πατέρα Βασιλή. Θα κάνουμε πρώτα όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εμείς έχουμε περίπου άλλα 8 λεπτά, κάτι λιγότερο από 8 λεπτά στη διάθεσή μας σήμερα στην συνομιλία μας μαζί του. Και ήδη έχουμε πει αρκετά πράγματα με την βοήθεια του πατρός Βασιλείου σήμερα ακριβώς για το τι είναι το ήθος της Εκκλησίας. Προηγουμένως, μας λέγατε τι είναι ακριβώς το Ορθόδοξο ήθος. Είναι ασκητικό, όπως μας είπατε. Και κενοτικό κατά το πρότυπο του Χριστού, είναι λειτουργικό και ευχαριστιακό και τονίσατε σε αυτό το πλαίσιο την σημασία εδώ αυτό που λέμε εν ειρήνη και μετανία έτσι στην Εκκλησία και στις ευχές Πατέρα Βασίλειε. Τι σημαίνει εδώ ειρήνη και μετάνοια?
1: Να διάγουμε το βίο μας στην ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κύριου ετισόμεθα. Δηλαδή η ειρήνη στις τρεις τις διαστάσεις, ειρήνη με τον εαυτό μας, ειρήνη με τον Θεό και ειρήνη με τον συνάνθρωπο. Ήρω συνδέω έτσι, αυτή η σύνδεση, αυτή η σχέση με τον άλλον. Γιατί ξέρετε η ταραχή, η σύγχυση, οι πολλές πληροφορίες που γεμίζει η σκέψη, ο νους και η διάνοιά μας δεν μας αφήνουν ούτε να προσευχηθούμε σωστά, γνωρίσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Ξεχνιόμαστε δηλαδή και μας παρασύρει το γενικότερο ρεύμα. Αυτή η ειρήνη όταν έρχεται, που είναι κατεξοχήν και αυτή καρπός του Αγίου Πνεύματος, τότε μπορούμε να μετανοούμε σωστά, μπορούμε να θρησκεύουμε σωστά, μπορούμε να λειτουργούμαστε σωστά, μπορούμε να προσευχόμαστε σωστά. Γιατί χωρίς την ειρήνη του Χριστού δεν είναι εφικτό όλο αυτό. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν, ου καθώς ο κόσμος δίδομη ημίν. Και δίπλα στην ειρήνη βλέπετε υπάρχει η έννοια της μετανοίας. Mm-hmm. Είπαμε ευπερίστατη η αμαρτία, εύκολη η αμαρτία. Γι' αυτό και καθημερινά χρειάζεται το βράδυ που λέμε δυο λόγια προσευχής να μετανοούμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι της Εκκλησίας μας και του αποδείπνου και του μεγάλου και του μικρού συντείνουν προς τα εκεί. Δώρησέ με Κύριε του οράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή δώρησέ μου να γνωρίσω ποιος είμαι πραγματικά και να μετανοήσω. Δώσ' μου μετάνοια. Και να μην κοιτάζω και κατακρίνω τον αδελφό μου. Να δω πως πάει η σχέση και γίνεται σχάση με τον συνάνθρωπο η έλλειψη επικοινωνίας. Γιατί όταν στραφώ και κατακρίνω τον αδελφόν μου και θεωρώ εκείνον υπεύθυνο για τα δεινά που συμβαίνουν στον κόσμο, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν αναλαμβάνω τη δική μου ευθύνη, δεν αναλαμβάνω το τι μπορώ να κάνω εγώ, αλλά απλώς στρέφομαι προς τα έξω. Και ουσιαστικά τι κάνω? Επαναλαμβάνω το μεγάλο του Αδάμ. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Κύριε, δεν φταίω εγώ. Φταίει η Εύα, αυτή που μου έδωσες εδώ. Εύα.
0: Απεκδίωμαι πάσης ευθύνης ουσιαστικά. Ευθύνη. Έτσι και,
1: ναι, αυτό όμως δεν πρέπει να το δούμε και στα κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Δεν μπορεί δηλαδή να ζούμε σε μια κοινωνία έλλειψης ευθύνης. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλές παρενέργειες σε προσωπικό, σε κοινωνικό, βλέπετε, και σε πολιτικό και σε εκκλησιαστικό και σε πανεπιστημιακό και σε σχολικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ναι. Αυτό έτσι πρέπει να το έχουμε κατά νου την έννοια της ευθύνης έτσι, και πως μπορεί να παίξει μεγάλη σημασία στις
0: η ευθύνη όμως επειδή ζούμε και σε έναν κόσμο στο σύγχρονο κόσμο έτσι που ζούμε στην εποχή μας και μιλάμε για τον σύγχρονο άνθρωπο έτσι, για τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Πόσο αυτή η ευθύνη, πόσο τελικά ο άνθρωπος μάλλον θέλει να αναλάβει αυτή την ευθύνη, ο κάθε άνθρωπος, έτσι θέλω να πω, και ατομικά και συλλογικά όμως από τη στιγμή που ζούμε σε μια εποχή άκρατης ατομοκρατίας. Σας ρώτησα και προηγουμένως για την ατομικότητα και την ατομοκεντρικότητα και τι συνέπειες έχει αυτό. Πώς αυτό θα μπορούσαμε ίσως να το ψηλαφίσουμε, ίσως να
1: χωρίς
0: το...
1: όμως την ανάληψη, χωρίς όμως την ανάληψη της ευθύνης, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει σωστό μέλλον ούτε μια οικογένεια, ούτε μια επιχείρηση, ούτε μια παιδεία, ούτε ένα σχολείο. Δηλαδή ο καθένας τη μικρή ευθύνη την οποία καλείται να πάρει στις πλάτες του. Δεν λέμε να πάρει όλη την ευθύνη. Δηλαδή ο ιερεύς να είναι σωστός και υπεύθυνος ιερεύς. Ο δημοσιογράφος να είναι σωστός και υπεύθυνος δημοσιογράφος. Μου κάνει εντύπωση και τώρα που το λέτε αυτό, ήρθε μπροστά μου αυτό που λέει ο Όσιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο οποίος λέει, μιλάει ότι οι βίοι των Αγίων αποτελούν πρότυπα χριστιανικού ήθους. Και έχει λοιπόν κάποια θαυμαστά παραδείγματα, λέει, αποτελούν οι βίοι των Αγίων. Γιατί? Δια το πώς ένας νέος θα γίνει Άγιος νέος. Δια το πώς μία κόρη θα γίνει Αγία κόρη. Δια το πώς ένας ιερεύς θα γίνει Άγιος ιερεύς. Δια το πώς ένας επίσκοπος θα γίνει Άγιος επίσκοπος. Δια το πώς ένας οικοδόμος θα γίνει Άγιος οικοδόμος. Δια το πώς ένας καθηγητής θα γίνει Άγιος καθηγητής. Ένας ιατρός πώς θα γίνει Άγιος ιατρός. Ένας καλλιτέχνης πώς θα γίνει Άγιος καλλιτέχνης. Δηλαδή ο καθένας στο πόστο και στο μεστερίζει τη ζωή που βρίσκεται, αν αναλάβει την ευθύνη του, εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει Άγιος, αλλά αν γίνει υπεύθυνος όμως, αυτό νομίζω μετριάζει το κοινωνικό κακό, δηλαδή να είναι και οι άλλοι υπεύθυνοι. Γιατί αλλιώς, όταν εγώ είμαι ανεύθυνος, λένε οι άλλοι, έλα καημένε, σιγά, όλοι έτσι είναι. Και αρχίζει μετά ο χαδερφισμός. Ναι. Όλοι τα ίδια κάνουν. Να η διαμόρφωση αυτού του εθνικού δικαίου ή αυτής της αντιλήψεως περί του κοινωνικού ήθους εν συνεχεία. Και αυτό, βλέπετε, διασπάει και τον κοινωνικό ιστό. Αν όμως είναι ο καθένας στον τομέα στον οποίο βρίσκεται και προσφέρει στην κοινωνία, είναι υπεύθυνος, επαναλαμβάνω, και ας μην γίνει Άγιος. Ο Θεός τελικά ξέρει τελικά την καρδιά του καθενός και τα κρίφια των ανθρώπων. Εκείνος τα πάντα επίσταται. Οπότε λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, νομίζω είναι σημαντικό να δούμε λίγο την ευθύνη. Ακόμη και η φιλοσοφική ηθική, νεότερη δηλαδή σοφή, ο Κάντι ως λόγου χάρη, θεμελίωσε αυτή την ηθική του καθήκοντος και μάλιστα κατέληγε σε ένα αξίωμα που έλεγε να ενεργείς έτσι ώστε οι αρχές των πραξεών σου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καθολικός νόμος για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δηλαδή θα αναλάβεις την ευθύνη σου, θα είσαι σωστός στη δουλειά στην οποία είσαι και αυτό εν συνεχεία θα μπορεί να εξακτηνώνεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, ακόμη δηλαδή και η φιλοσοφική ηθική προς τα εκεί βλέπει, προς την έννοια της ηθικής του καθήκοντος και της ευθύνης, βέβαια.
0: Εδώ το μοίρασμα τι ρόλο παίζει, επειδή αναφερθήκαμε έτσι και στο ορθοδόξο χριστιανικό ήθος, τι είναι και τι δεν είναι, καλούμαστε να είμαστε σε σχέση, σε κοινωνία με τον Θεό και με τον συνάνθρωπό μας, με τον αδελφό μας, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό.
0: Εδώ νομίζω υπονοείται ένα μοίρασμα, ότι μοιραζόμαστε.
1: Προφανώς μοιραζόμαστε. Μοιραζόμαστε και επηρεάζουμε και επηρεαζόμαστε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά τώρα που μας ακούν, που ομιλούμε, κάποιοι μέσα τους μπορεί και να αντιδρούν, κάποιοι άλλοι μπορεί να τα υιοθετούν, κάποιοι άλλοι μπορεί να προβληματίζονται, κάποιοι άλλοι μπορεί να τα ενστερνίζονται και να προσπαθήσουν εν συνεχεία και τη ζωή τους να επηρεάζουν. Βεβαίως και επηρεάζουμε. Όσοι δηλαδή έχουμε και δημόσιο λόγο, όσοι βγαίνουμε προς τα έξω, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτοί οι οποίοι ακούν του πώς επηρεάζονται, του πώς επηρεάζεται η ζωή τους, μπολιάζονται με αυτά τα οποία ακούγονται και λέγονται. Μακάρι να είμαστε υπεύθυνοι και οι δημοσιογράφοι και όσοι ομιλούμε δημοσίως και στο σταθμό της Εκκλησίας αλλά και σε άλλους σταθμούς. Έτσι. Αυτό το μοίρασμα της σκέψης, της ζωής, επαναλαμβάνω, επηρεάζει ευρύτερα το κοινωνικό γίγνεσθε και κυρίως επηρεάζει τα παιδιά μας, τα νεότερα μέλη της κοινωνίας.
0: Πατέρα Βασίλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα θέλαμε θερμά όμως να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Και επίσης θα θέλαμε να είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εδώ κάποια στιγμή όταν το επιτρέψει και εσάς το πρόγραμμά σας. Θερμά σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Εύχομαι να είστε καλά, κάθε καλό.
0: Επίσης, να είστε καλά. Χαίρετε. Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Καλλιακμάνη, καθηγητή στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 12 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Ο στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, για την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Μπραμιανά του Δήμου Ιεράπετρας Κρήτης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν πριν από λίγο στη Δαμασκό, την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συναντούσε τον Σύρο ομολογό του. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές μπόρες στα επιρροτικά ορεινά στους 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Χορός Πρινιώτης από το χωριό Πρινιάς της Ανατολικής Κρήτης και άλλο χορό δε ρέγομαι ως αν τον Πρινιανό μου, όπου τον εχορεύουνε και μένα στο χωριό μου. Άλλο χορό δε ρέγομαι σαν τον Πρινιό Πρινιώτη, όπου τον εχορεύουνε όσοι έχουνε νεότη. Έλειωσα τα παπούτσια μου στου Πρινιανού τα ζάλα, τα χορευτικά βήματα δηλαδή, μα ο παπουτσής είναι κοντά και θα μου κάνει κι άλλα. Και ήταν ο Δημήτρης Γουρός με το τραγούδι και τη λύρα του, ο οποίος θα μας ταξιδέψει σήμερα στην Ανατολική Κρήτη. Από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Τα Σά εκ των Σών», χωρί και τραγούδια της Ανατολικής Κρήτης. Όπως σημειώνει ο ίδιος, θυμάται τη λαλά του, την γιαγιά του, τη Σοφία, να χρησιμοποιεί μια μαντινάδα. Έλεγε λοιπόν, οι μαντινιάδες θέλουνε άνθρωπος να κατέχει και γλώσσα να τσικελαϊδεί και νους να τσιξετρέχει. Από το ύφος της, λέει ο Δημήτρης Γουρός, φαινόταν πως εκείνη εκάτεχε γιατί είχε μαθητεύσει σε καλούς δασκάλους και παρέλαβε με εντελώς φυσικό τρόπο τη γλώσσα, την κουλτούρα και το ήθος των προγενέστερών της. Εγώ δεν αξιώθηκα να ζήσω σε παλιότερες εποχές σαν εκείνη της λαλάς μου, όμως με την επίδραση που δέχτηκα κυρίως από αυτή, αλλά και την οικογένειά μου, όπως επίσης και την ευρύτερη περιοχή του Μεραμπέλου, κατάφερα πιστεύω να προσεγγίσω την ψυχική ομορφιά των λασιθιωτών και τη μουσική του. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Δημήτρη Γουρό σε μια επίκληση στη Μούσα, όπως ονομάζει το εισαγωγικό μουσικό κομμάτι σε αυτή τη δισκογραφική έκδοση. Άρχισε γλώσσα μου, άρχισε να τον επεί στον πόνο, απόχω μέσα στην καρδιά και πάντα τον εχώνω. Άρχισε γλώσσα μου, άρχισε να τσιπενέσεις όλες, όλες τις κυτρολεμονιές και τις καρνάδες βιόλες. Άρχισε γλώσσα μου, άρχισε 9 λογιό και 10, φράγκικα και αλαμάνικα, τουρκικά και ρωμαϊκά. Για την παρέα τούτη είναι την πολυπενεμένη, θα την ανοίξω την καρδιά, ας είναι και κλειδωμένη.

Δημήτρης Γουρός στην λύρα και το τραγούδι, και για την παρέα του είναι την πολυπενεμένη. Θα την ανοίξω την καρδιά, ας είναι και κλειδωμένη. Άρχιξε γλώσσα μου, άρχιξε. Η επίκληση στη Μούσα, το πρώτο τραγούδι από τη δισκογραφική έκδοση του Δημήτρη Γουρού, τα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ, χωρεί και τραγούδια από την Ανατολική Κρήτη και, όπως σημειώνει ο ίδιος, το χωριό μου η Κριτσά, ένα από τα ωραιότερα χωριά της Κρήτης, με την πλούσια μουσικοχορευτική και ποιητική παράδοσή του, σίγουρα με έχει επηρεάσει καθοριστικά. Έτσι τα τραγούδια και οι χοροί που περιέχονται σε αυτή τη δουλειά είναι μια προσφορά στον τόπο μου, μα και σε όλη την Κρήτη, από αυτά που ο ίδιος ο τόπος μου απλόχερα μου έχει προσφέρει ως τώρα. Αυτό το νόημα έχει και ο τίτλος «Τα Σα εκ των Σών», τον οποίο διάλεξα για αυτό το δίσκο. Μπορεί να ακούσει κανείς εδώ τραγούδια του γάμου, της βάφτισης, της παρέας, του κλείδωνα, όμορφες κοντιλιές και παλιούς και ξεχασμένους χορούς της Ανατολικής Κρήτης, όπως ο Πρινιανός, ο Ζερβόδεξος και ο Αγκαλιαστός. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το σκοπό του γάμου από το χωριό Κριτσά της Ανατολικής Κρήτης, από το χωριό του Δημήτρη Γουρού. Ο σκοπός αυτός τραγουδιόταν πριν το μυστήριο του γάμου, στη μεταφορά των πρικιών, στο στόλισμα του κρεβατιού, το στόλισμα του γαμπρού και της νύφης, αλλά και στην συνεπαρσά, όπως λένε, την πομπή που παίρνουν το γαμπρό και την νύφη για να τους πάνε στην εκκλησία. Την νύφη όταν ξεκινούν, τρεις ποταμοί κινούνται. Ο ένας παίρνει ανατολή και ο άλλος παίρνει δύση. Και ο τρίτος, ο καλύτερος, μπαίνει σε περιβόλι. Ποτίζει ελιές και μπουρνελιές, μιλιές και κυπαρίσια.

Τα φυτά της γονιμότητας λοιπόν, ελιές, μιλιές και κυπαρίσια στο γαμήλιο αυτό τραγούδι από την Ανατολική Κρήτη και από τους κλόνους της ελιάς να κάμουν τα στεφάνια και να είναι καλορίζικα κείνοι που θα τα βάλουν. Και από το γάμο να έρθουμε τώρα στη βάφτιση που και αυτή εδώ στην Ανατολική Κρήτη έχει τα δικά της τραγούδια και τις ιδιαίτερες ξεχωριστές μαντινάδες. Ετούτες τσόμορφες στιγμές και πλουμισμένες ώρες, αρχόντισες ψημιθωτές και αθοπλασμένες κόρες, κείνη που κυλοπώνεσαι, μάνα και αγάπη σκέπη, δόξα μεγάλη και τιμή, στην προσφορά της πρέπει. Στο θέλημα του βαφτιστή και στου Χριστού την κλίση, ανάδοχος και αναδεχτός, χρόνους πολλούς να ζήσει. Κανείς κι πρέπει τσιμαμής, τσιβάγια σκαλοψίκια, και από τα πεσκέσια του νονού χρυσά τα μαρτυρίκια. Κι ως δένεται το μάλαμα, το ξάστερο ζαφύρι, να δέσει χάρη του Χριστού τον άξιο μουσαφύρι. Να χτίζουν τα χεράκια του στη στέρνα το γραμμάτο, τον παξεδάκι της ανθρωπιάς μυρωδικά γεμάτο. Να ζήσει ο νεοφώτιστος και ο θειός να του αξιώσει 1000 καντάρια μάλαμα στο σπίτι να μαζόξει. Να ζήσει ο νεοφώτιστος καλά να μεγαλώσει, 1000 καλά στη ζήση του να πάρει και να δώσει. Ευγάλα μέσου καλογέ το όνομα του παππού σου, στη χάρη και στη λεβενδιά να μοιάσεις του κυρού σου.

Το τραγούδι της βάφτισης λοιπόν, πολύ χαρακτηριστικό, πάνω στην ίδια μελωδία τραγουδάνε και τον Ερωτόκριτο στην Ανατολική Κρήτη, όπου μας φέρνει το σημερινό μας μουσικό διπορικό με το Αλάτι της Γης, μέσα από την δισκογραφική έκδοση του Δημήτρη Γουρού με τίτλο «Τα Σά εκ των Σών, χωρί και τραγούδια της Ανατολικής Κρήτης». Και να ακούσουμε τώρα μια πολύ χαρακτηριστική μελωδία που αναφέρεται «Στου Λασιθιού το δρόμο». Όλοι μου λένε να απαρνηθώ του Λασιθιού το δρόμο, μα πώς να τον απαρνηθώ που έχει καρδιά μου πόνο. Όλοι μου λένε να απαρνηθώ του Λασιθιού το δρόμο, μα εγώ δαπιένω να έρχομαι για να χατήρι μόνο. Όλοι μου λένε να απαρνηθώ του Λασιθιού τη στράτα, μα εγώ τσιλέω τσικαρδιάς, βάστα καρδιά μου, βάστα. Τσιστία στα περίχωρα να μην τα βλαστημάτε, γιατί είναι κιά η αγάπη μου και δά παραπονάτε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε ένα μικρό διπορικό στην Ανατολική Κρήτη μέσα από τη δισκογραφική έκδοση του Δημήτρη Γουρού με τον γενικό τίτλο «Τα Σά εκ των Σών», χορή και τραγούδια της Ανατολικής Κρήτης. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με το «Μεραμπελιώτικο νερό», ένα κρητικό συρτό. «Μεραμπελιώτικο νερό και να είχα να φλιτζάνει την πονεμένη μου καρδιά όπου πονεί να γιάνει». Ο Δημήτρης Γουρός είναι ένας εξαιρετικός λυράρης και τραγουδιστής που γεννήθηκε στην Κριτσά της Ανατολικής Κρήτης το 1968. Σήμερα ζει και εργάζεται ως δάσκαλος στο τοπικό δημοτικό σχολείο, ενώ παράλληλα είναι και πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας της Κριτσάς. Αλλά ασχολείται και με την έρευνα της κριτικής μουσικής, καρπός της οποίας είναι πολλές δισκογραφικές εκδόσεις, ανάμεσά τους και αυτή που παρουσιάζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Γουρός, οι κοντιλιές στην Κρήτη είναι μελωδίες μικρής εκτάσεως με πολύ παλιά προέλευση, σε ρυθμό τετράσιμο, και μοιάζουν με τους μπάλους των νησιών του Αιγαίου. Έχουν κυρίαρχη θέση σε όλη τη δουλειά, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην παρέα και στο γλέντι της Ανατολικής Κρήτης. Πράγμα που φανερώνει τη δυνατή σχέση που έχει από παλιά η περιοχή αυτή με το χώρο του Αιγαίου, τα παράλια της Μικράς Ασίας και την πόλη. Να ακούσουμε λοιπόν τις κοντιλιές του Κοκκινομανώλη. Ο Κοκκινομανώλης ήταν κριτσότης λυράρης που έζησε στα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και τις αρχές του 20ου και φέρεται ως ο δημιουργός αυτής της μελωδίας πάνω στην οποία τραγουδάνε αυτοσχέδια δύστιχα. Να παίξω θέλει κοντιλιές του Κοκκινομανώλη σαν τσιπαλιές απούπεζε να τσιγρικήσετε όλοι. Κριτσά μου όμορφο χωριό, ριζοβουνιαχτισμένο, που με χαρά αποδέχεσαι τον τόπιο και τον ξένο. Κριτσά μου όμορφο χωριό που βγάνεις μερακλίδες και στα βουνά σου βρίσκονται βοσκοί μουστακαλίδες. Κριτσά μου όμορφο χωριό με τα στενά σοκάκια, με τσικαλές σου κοπελιές και τα στεγνά σου αντράκια. Έχεις πολλά χαρίσματα, μα ένα θυμάμαι μόνο. 16 χωροστάσια είχανε σε ένα χρόνο.

Οι κοντιλιές του Κοκκινομανόλη από την Ανατολική Κρήτη με τον Δημήτρη Σγουρό στο τραγούδι και τη λύρα και την έρευνα στην τοπική μουσική παράδοση έτσι όπως την αποτυπώνει σε αυτή τη δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Τα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ», χωρί και τραγουδία της Ανατολικής Κρήτης. Να ακούσουμε και το τοπικό τραγούδι του Κλείδωνα από την περιοχή Πάνω Μεραμπέλου. Την παραμονή του Αγιανιού στις 23 Ιουνίου οι κοπελιές έφερναν σε μια στάμνα και χωρίς να μιλήσουν στο δρόμο σε κανένα το αμύλητο νερό. Στη συνέχεια νέοι, νέες αλλά και μεγαλύτεροι σε ηλικία έβαζαν στον Κλείδωνα, μια στάμνα με το αμύλητο νερό, τα κλειδονικά τους, δηλαδή μήλα, κάστανα, αμύγδαλα, χαρούπια, ντομάτες, δαχτυλίδια, σημικά και άλλα, τραγουδώντας το σκοπό του Κλείδωνα τις ανάλογες μαντινάδες. Αφού περάσουν όλοι, σκεπάζουν τον Κλείδωνα βάζοντας στο επάνω μέρος του ένα κλειδί. Τον αφήνουν έπειτα όλη τη νύχτα έξω στα αστέρια για να αποκτήσει μαντικές ικανότητες. Το γλέντι βέβαια συνεχιζόταν μέχρι αργά. Την άλλη μέρα, ανήμερα του Αγιανιού, ξανασυγκεντρώνονταν, άνοιγαν τον Κλείδωνα και έβγαζαν τώρα έξω τα κλειδονικά και τραγουδούσαν πάλι ταιριαστές μαντινάδες, ερωτικές αλλά και σατυρικές. Έτσι λοιπόν, η σύναξη μετατρέπεται και πάλι σταδιακά σε ένα τρικούβερτο γλέντι. Ανοίξετε τον Κλείδωνα στου Αγιανιού τη χάρη και όπου είναι πρωτογόνατη, ας έρθει να το πάρει. Του Αγιανιού του Κλείδωνα θα πάω στο χωριό μου, μήλο θα ρίξω για να δω κι εγώ το ριζικό μου. Μήλο έβαλα στον Κλείδωνα για να το ριζικάρω και αν είναι τύχης μου γραπτό, μικρή μου θα σε πάρω. Ανοίξετε τον Κλείδωνα να βγει μιλιά μετάνθη, να βγει γουρός βασιλικός που με έβαλε στα πάθη. Ανοίξετε τον Κλείδωνα να βγει χαριτωμένη, του χρόνου σαν και σήμερα θα είναι παντρεμένη. Ανοίξετε τον Κλείδωνα να βγει χαριτωμένος και από την πόλη έρχεται λογάρι φορτωμένος. Ανοίξετε τον Κλείδωνα να βγει και η Αγκινάρα, μα εγώ για μια σκορδόπιστη δεν δίνω πλειο δεκάρα. Ανοίξετε τον Κλείδωνα να βγει και μια ντομάτα, και ο ψες αργά την έβαλα για μια γαλανομάτα. Ανοίξετε τον Κλείδωνα να βγει και το δικό μου, και δεν μπορώ να στέκω πλειο από τον κουρασμό μου.

Το τραγούδι του Κλείδωνα λοιπόν από την Ανατολική Κρήτη, και να συνεχίσουμε και με το χορευτικό ρεπερτόριο. Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Γουρός, οι κριτικοί χοροί δεν περιορίζονται μόνο στον Χανιώτικο Συρτό, τον Καστρινό Πηδηχτό, τη Σούστα, το Πεντοζάλι και τον Σιγανό, αλλά υπάρχουν κατά τόπους και πολλοί άλλοι, όπως ο Πρινιανός που ακούσαμε στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής, ο Ζερβόδεξος, ο Αγκαλιαστός, ο Λουβιάρης, το Μικρό Μικράκι, οι Ανογιανές Όρτσες, ο Λαζότης, ο Κατσαμπαδιανός και άλλοι χοροί που για διαφόρους λόγους έχουν να τονίσει. Είναι ανάγκη όμως να πάρουν και αυτοί οι χοροί τη θέση που τους αξίζει στην κριτική μουσικοχορευτική παράδοση. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα και τον Αγκαλιαστό χορό από την περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, από τη Σιτία και την Ιερά Πέτρα. Χορός τελετουργικός και πολύ ιδιαίτερος στον τρόπο που χορεύεται, και αγκαλιαστό να κάνουμε και έλα να αγκαλιαστούμε, και μαντινάδες γης ταλού να κάτσουμε να πούμε. Μ' αγκαλιαστό να κάνουμε να πούμε μαντινάδες, μα δεν θα τσαγοράσουμε να δώσουμε παράδες. Μάντα σε γένα η μάνα σου, οι νερατζές ανθούσαν και πέφταν οι νερατζανθοί και την ελαντουρούσαν. Μάντα σε γένα η μάνα σου, εκούμπησε στη βρύση, κοίκαμε νέο όμορφο ως αν το κυπαρίσι.

Αγκαλιαστός χορός από την Ανατολική Κρήτη. Στη λύρα και στο τραγούδι ήταν ο Δημήτρης Γουρός, ο οποίος ήταν και ο οδηγός μας σε αυτό το μουσικό διπορικό σήμερα στο Αλάτι της Γης, μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Τα Σά εκ των Σών». Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αιρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και να σας αποχαιρετήσουμε με τον σκοπό του Ερωτόκριτου, ο οποίος κατεξοχήν συνδέεται με την Ανατολική Κρήτη, καθώς ο δημιουργός και ποιητής του, ο Βιτσέντζος Κορνάρος, όπως αναφέρει στους στίχους του, γεννήθηκε και αναθράφηκε στη Σιτία. Την εκδοχή του Ερωτόκριτου που τραγουδά ο Δημήτρης Γουρός σε ρυθμό πεντάσιμο την κατέγραψε καθ' υπαγόρευση της μητέρας του, της Παπαδιός Γουρού. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: «Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. «Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στο πλαίσιο λοιπόν των αναφορών που ξεκινήσαμε στην χθεσινή μας εκπομπή με βασικό άξονα της δράσης και της πρωτοβουλίας του Σωματείου Διάζωμα για τα αρχαία θέατρα και τους χώρους αρχαίας θέασης και ακρόασης στην Ελλάδα, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε κάποιες πολύ σημαντικές, νομίζουμε, πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Διάζωμα, και το θέμα της εκπομπής μας τιτλοφορείται «Βιωματική προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς από μαθητές, η περίπτωση των αρχαίων θεάτρων». Θα έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή στη σημερινή εκπομπή να συνομιλήσουμε με την κυρία Μέρη Μπελογιάννη, η οποία είναι φιλόλογος, διδάκτορ αρχαιολογίας, υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος αυτού του στο Διάζωμα και ταμείας επίσης μέλος του ΔΣ στο Διάζωμα. Κυρία Μπελογιάννη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπά, σας χαιρετώ, το ίδιο κάνω και για τους ακροατές σας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Νομίζουμε ότι έχουμε να συζητήσουμε και μαζί σας σήμερα, μετά από τα όσα είπαμε με τον κύριο Μπένο στην χθεσινή μας εκπομπή, πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, και ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινάς κάτι είναι η αρχή. Να μας πείτε λοιπόν κάποια εισαγωγικές πληροφορίες για όσα θα συζητήσουμε σχετικά με αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, υπηρέτησα επί 35 χρόνια τη δημόσια εκπαίδευση, τα 22 από αυτά στο Βαρβάκιο Πρότυπο Γυμνάσιο, και βεβαίως να πω ότι είχα τη μεγάλη τιμή, χαρά να είναι δήμαρχος της γενέθλιας πόλης μου ο Σταύρος Ομπένος, mm-hmm. ο οποίος μου έδωσε και το πρώτο βραβείο που είχα πάρει ως μαθήτρια. Παρακολουθούσα λοιπόν την πορεία του, τις δράσεις του. Βέβαια, την περίοδο των σεισμών δεν ήμουν στην Καλαμάτα, ήμουν στην Αθήνα για τις σπουδές μου. Και όταν έμαθα για το Διάζωμα, δυστυχώς για μένα όχι στην αρχή, γιατί θα ήθελα, όπως λέω, να είμαι στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, mm-hmm. έμαθα γι' αυτό το 2010, είχε ξεκινήσει το 2008. Καθώς λοιπόν δίδασκα την Ελένη του Ευρυπίδη στην τρίτη γυμνασίου, και προσπαθούσα, γιατί πάντα ήταν στόχος μου οι μαθητές να βιώνουν το μάθημα, mm-hmm. βρήκα λοιπόν ότι το να υιοθετήσουμε ως σχολείο ένα αρχαίο θέατρο θα ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα έφερνε τα παιδιά σε άμεση επαφή με mm-hmm. αυτό το εκπληκτικό μνημείο, που στο Διάζωμα, ξέρετε, είναι το όχημά μας αυτό, γιατί τα αρχαία θέατρα είναι ο χώρος όπου συντελέστηκε η έκρηξη των δημοκρατικών θεσμών και άνθησε η πολιτιστική και πνευματική δημιουργία, και επιπλέον είναι ένα εξαιρετικό αρχιτεκτονικό κτίριο που πολλά είχε να δώσει στους μαθητές. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, μια ωραία μέρα πήγα στο Διάζωμα, στα γραφεία του Μπουμπουλίνας 30, πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Παρουσιάστηκα, είπα στον κύριο Μπένο, έχω έρθει για να κάνουμε μια υιοθεσία ενός αρχαίου θεάτρου και ζητώ να μας προτείνετε κάποιο θέατρο. Αφού συζητήσαμε και πραγματικά έτσι του έδωσα να καταλάβει ότι αυτό που θα κάναμε θα είχε πολύ μεγάλη αξία για τους μαθητές, γιατί το πιστεύαμε πάρα πολύ αυτό, mm-hmm. Μας πρότεινε τα 4 Δέλτα, δηλαδή το θέατρο του Διονύσου, το θέατρο των Δελφών, το θέατρο της Δωδόνης και το θέατρο της Δήλου. Εμείς επιλέξαμε το θέατρο των Δελφών. Οι μαθητές μέσα από μια δραστηριότητά τους συγκέντρωσαν και ένα έτσι συμβολικό ποσό, γιατί γινόταν τότε η μελέτη αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου των Δελφών, και ετοίμασαν και πάρα πολλές δράσεις να κάνουν εκεί, που είχε να κάνει με δρόμενα, θεατρικά, ποιητικά. Βέβαια, ο καιρός δεν ήταν συμμαχός μας, δεν τα κάναμε στο Αρχαίο Θέατρο, το κάναμε σε ένα σχολείο των Δελφών, αλλά και αυτό είχε την αξία του, είχε αποτυπωθεί στους μαθητές και έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Μάλιστα. Ήταν η αρχή λοιπόν για να γίνουν πολλά περισσότερα πράγματα μετά, ναι, πάνω σε, ναι, αυτό. Εξηγήστε μας όμως λίγο, ναι, πώς γίνεται η υιοθεσία ενός αρχαίου θεάτρου.
1: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι όταν λέμε υιοθεσία, εντός εισαγωγικών φυσικά, mm-hmm, αναφερόμαστε σε μία, ας πούμε, σε ένα πρόγραμμα το οποίο φέρνει τους μαθητές να καταλάβουν ότι αναλαμβάνουν ευθύνη, mm-hmm, αυτού που υιοθετούν. Όπως ένας γονιός φροντίζει για τα παιδιά του, έτσι και αυτοί πρέπει να φροντίσουν εν προκειμένου για το Αρχαίο Θέατρο. Το θέμα της υιοθεσίας ενός μνημείου είχε ξεκινήσει το 1994. Mm-hmm. Συμμετείχε και η Ελλάδα μέσω του ελληνικού τμήματος του ICOM, δηλαδή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων, συγγνώμη, μουσείων, σε ένα πρόγραμμα που είχε να κάνει με υιοθεσία μνημείων. Τότε λοιπόν για 3 χρόνια είχε προταθεί σε 10 σχολεία από την Αθήνα να υιοθετήσουν αντίστοιχα 10 μνημεία από 3 διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Mm-hmm. Αυτό το πρόγραμμα της υιοθεσίας, που βέβαια το 97 σταμάτησε, μπήκε μετά στο πρόγραμμα Μελίνα, αν γνωρίζετε αυτό το, αν γνωρίζετε αυτό το θαυμάσιο πρόγραμμα που είχε την υπογραφή της Μελίνας Μερκούρη και φυσικά το όραμά της, η οποία ήθελε όλη η πνευματική δημιουργία, ο πολιτισμός, η τέχνη να μπουν στα σχολεία. Όταν λοιπόν το 2010 ξεκινήσαμε με την υιοθεσία του Αρχαίου Θεάτρου, δεν πιστεύαμε ότι θα ξεκινούσε πραγματικά μία και σε χρόνο αλλά και σε ποιότητα δουλειάς, δράσεις που γίνονταν από σχολεία και γίνονται, γιατί από το 2010 μέχρι και σήμερα αδιαλείπτως το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται. Από το 2014 βέβαια προστέθηκε και η δράση μαθητές, ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα. Mm-hmm. Και να σας πω αυτό που έχει μεγάλη αξία, ότι ακόμα και στα χρόνια του COVID, όπου η δουλειά του σχολείου γινόταν διαδικτυακά, το πρόγραμμα δεν σταμάτησε. Mm-hmm. Οι μαθητές δηλαδή υιοθετούσαν με το σχολείο τους κάποιο θέατρο και έκαναν ψηφιακές ξεναγήσεις. Mm-hmm. Και όλο αυτό το υλικό έχει συγκεντρωθεί στην πλατφόρμα μας, την ψηφιακή, που έχει τον τίτλο Generation D.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε και γι' αυτό, όπως επίσης και ό,τι άλλο θεωρείτε εσείς ότι αξίζει να αναφερθεί για όλες, mm-hmm, αυτές τις εκδηλώσεις που αναλαμβάνετε. Το γεγονός ότι νεότεροι άνθρωποι βρίσκονται κοντά και στα αρχαία θέατρα και σε όλους αυτούς τους χώρους, αλλά και σε τελική ανάλυση κοντά στη φύση, γιατί όλοι αυτοί οι χώροι δεν βρίσκονται μέσα σε ένα αστικό τοπίο.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το ότι αυτό το πρόγραμμα σχεδιάστηκε φυσικά στη βάση, mm-hmm, του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, και κυρίως υπηρετεί τα 3 είδη μάθησης, που είναι η ανακαλυπτική, η συνεργατική και η βιωματική. Mm-hmm. Και να ξέρετε, κύριε Παπά, ότι ακόμα και το πιο καλογραμμένο βιβλίο ιστορίας, ακόμα και ο πιο εμπνευσμένος εκπαιδευτικός ή μουσιοπαιδαγωγός, μέσα σε έναν χώρο σχολείου ή μέσα σε ένα μουσείο ή μέσα σε έναν αρχαιολογικό χώρο, δεν μπορεί να προσφέρει στους μαθητές αυτό που προσφέρει ένα βιωματικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Πολύ περισσότερο δε όταν αυτό το πρόγραμμα σχεδιάζεται στα σχολεία από τους εκπαιδευτικούς με τους μαθητές. Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό που κάνει έτσι το πρόγραμμα αυτό να έχει κάποια αξία είναι ότι δεν προσφέρεται έτοιμο κάτι που πρέπει να το ακολουθήσουν, αλλά το δημιουργούν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους. Δηλαδή τι δημιουργούν.
0: Και έτσι γίνονται και τα παιδιά συνδημιουργοί.
1: Ακριβώς. Ναι. Και επειδή θα πρέπει να περάσουν από τη φάση της αναζήτησης πηγών, να περάσουν από τη φάση του σχεδιασμού της δράσης τους και φυσικά την υλοποίηση, καταλαβαίνετε ότι πια ο μαθητής δεν είναι ένας απλός περιπατητής επισκέπτης ενός χώρου αρχαιολογικού μέσα στον οποίο βρίσκεται και το αρχαίο θέατρο που είναι το όχημά μας, είναι ενεργός πολίτης, γίνεται ενεργός πολίτης και αναλαμβάνει στη συνέχεια να συστήσει αυτό που έκανε και στην υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα, στην τοπική κοινωνία, σε σχολεία, άλλα σχολεία της Ελλάδας, ακόμα και του εξωτερικού. Και θα σας πω και αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί τελειώσαμε και αυτήν την χρονιά με πάρα πολύ ωραία πράγματα που μας έδωσαν τα σχολεία. Υπήρξε σχολείο της Κρήτης, το οποίο έκανε εκδρομή στην Πομπία. Οι μαθητές έμαθαν τα μνημεία, ποια είναι τα μνημεία της περιοχής και φυσικά το θέατρο που υπάρχει εκεί, και έγιναν ξεναγοί Ιταλών μαθητών που ζούσαν εκεί. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω ότι αρχίζουν και παίρνουν κάθε χρόνο, μαζεύουμε πραγματικά πάρα πολλές δράσεις οι οποίες είναι εφάνταστες, πολύ δημιουργικές και μας δίνουν ανάταση και συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι τα σχολεία που το κάνουν αυτό. Εμείς σχεδιάσαμε το πρόγραμμα, το παρακολουθούμε. Φυσικά ο ρόλος ο δικός μου είναι συμβουλευτικός και η εμπειρία των 35 χρόνων είναι έτσι σημαντική. Αλλά αυτό που συντελείται κάθε χρόνο στα σχολεία είναι μοναδικό και μας εκπλήσει. Ναι. Ευχάριστα.
0: Πολύ ωραία. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε για να πούμε και περισσότερα.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Τα Αρχαία Θέατρα». Να υπενθυμίσουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που μπορεί να συντονίστηκαν τώρα στους 89,5 μεγακύκλους των FM για το νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, ότι σήμερα επιχειρούμε να δούμε ποιες πρωτοβουλίες έχουν αναλυθεί από το διάζωμα, ούτως ώστε να φτάσουμε σε αυτό που αναφέρθηκε και στον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής, σαν βασικό θέμα συζήτησής μας, την βιωματική προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς από μαθητές, και η περίπτωση των αρχαίων θεάτρων είναι πολύ συγκεκριμένη και πάνω σε αυτή βασίζεται και η επικοινωνία που έχουμε σήμερα με την προσκεκλημένη μας την κυρία Μέρη Μπελογιάννη, η οποία είναι φιλόλογος, διδάκτορα αρχαιολογίας, υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος στο Διάζωμα και ταμείας και μέλος βεβαίως εξ αυτού και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Διάζωμα. Θέλουμε τώρα, κυρία Μπελογιάννη, να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το συναίσθημα της υπερηφάνειας των παιδιών που μου λέγατε και όσο ακούγαμε αυτό το διάλειμμα για την μουσική, και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για άλλες δράσεις και άλλα προγράμματα.
1: Μάλιστα, οι μαθητές μπορούν να υιοθετήσουν καταρχάς το θέατρο του τόπου τους, και να σας πω εδώ, κύριε Παπά, ότι είναι γύρω στα 130 οι χώροι θέασης και ακρόασης στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι σχεδόν σε όλα τα μέρη υπάρχει κοντά και ένα αρχαίο θέατρο. Είτε λοιπόν υιοθετήσουν το θέατρο του τόπου τους, είτε υιοθετήσουν ένα θέατρο εκεί όπου θα κάνουν την εκδρομή τους, βεβαίως πολύ περισσότερο το θέατρο του τόπου τους, όταν κάνουν όλη αυτή την διεργασία, δηλαδή όπως είπαμε, την αναζήτηση πηγών, μαθαίνουν την ιστορία του μνημείου, μαθαίνουν μέσα από πρόσκληση των αρχαιολόγων αλλά και άλλων ειδικών που έρχονται στα σχολεία τι ακριβώς γίνεται για την προστασία των μνημείων. Αρχίζει σιγά σιγά αυτή η διεργασία, η μυστική που λέμε, η οποία ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του προγράμματος στον χώρο. Όταν είναι δε ο τόπος τους, το θέατρο του τόπου τους, το συνέστημα το οποίο αποκτάται, το λένε οι ίδιοι μαθητές, τα φύλλα αξιολόγησης που τους δίνουμε, είναι η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια για την πρίκα του τόπου τους. Και πολλοί από αυτούς, ακριβώς επειδή και οι εκπαιδευτικοί έτσι αρχίζουν και ανοίγουν περισσότερο το τοπίο, το δένουν και με άλλα στοιχεία του τόπου τους. Να σας πω χαρακτηριστική περίπτωση από φετινό σχολείο, το Γυμνάσιο της Ερέτριας. Δεν μας σύστησε μόνο το Αρχαίο Θέατρο της Ερέτριας και τον Λόφο Καστέλη που είναι από πάνω, αλλά και προϊόντα του τόπου. Δηλαδή το περίφημο λάδι από τις ελιές της Ερέτριας, έφτιαξαν λιόψωμα και λαδόψωμα, μας συνέστησαν συνταγές, και είναι πραγματικά μια περίπτωση αυτή από τις πολλές περιπτώσεις που θέλουν να συστήσουν όλο αυτό τον πλούτο που απέκτησαν μέσα από την διαδικασία αυτή, γιατί ακολουθείται μια μεθοδολογία για την οποία θα σας μιλήσω, και νιώθουν ότι έχουν κάτι πολύ σπουδαίο στον τόπο τους, είναι περήφανοι για αυτόν τον τόπο, σηκώνουν το κεφάλι ψηλά.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσεις, γιατί αν δεν γνωρίσεις πώς θα αγαπήσεις τον τόπο
1: ακριβώς,
0: πρώτα και μετά βεβαίως και την πατρίδα.
1: Και που να δείτε, όταν το συστήνουν σε μαθητές άλλων σχολείων που κάνουν την εκδρομή εκεί, ή ξένοι μαθητές, δηλαδή στο πλαίσιο προγραμμάτων Εράσμους και λοιπά, που επισκέπτονται και ξένοι μαθητές στην Ελλάδα, αντίστοιχα βέβαια το κάνουν και οι Έλληνες στο εξωτερικό, με πόση έτσι θέρμη συστήνουν αυτό που έχουν και που τους κάνει υπερήφανους.
0: Ακριβώς. Και τα παιδιά το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα, όσο μεγαλώνουν και ψάχνουν να βρουν περισσότερο τις ρίζες τους, τον τόπο τους, την ιστορία αυτού του τόπου και όλα όσα περικλεί αυτή η ιστορία, ψάχνουν να βρουν αυτά τα σημεία που θα σε κάνουν υπερήφανο, γιατί από τον τόπο μου κατάγεται αυτός, γιατί
1: ακριβώς
0: εδώ έγραψε αυτός ή εδώ χτίστηκε αυτό το θέατρο, όπως είπατε πιο πριν. Όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν έτσι
1: συνειδήσεις. Και θα σας πω και το εξής που λέγαμε στο σχολείο μου. συγκεκριμένα το έλεγε μία συνάδελφος, το λέω για όλους τους εκπαιδευτικούς όσοι μας ακούν, αλλά και γονείς εννοείται, όλα αυτά που γίνονται μην νομίζουν ότι θα πρέπει να αποδώσουν αμέσως. Είναι ενέσιμα. Mm-hmm. Αποδίδουν μετά τα 30.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Επομένως, ας γίνουν έτσι όμορφα πράγματα στα σχολεία, φυσικά σχεδιασμένα, σωστά και με μεθοδολογία, και αυτά θα αποδώσουν. Μην έχουμε καμία έτσι, αμφιβολία.
0: Έτσι. Πάμε να μιλήσουμε και για άλλα προγράμματα.
1: Βεβαίως. Καταρχάς, να πω ως προς το πρόγραμμά μας το βασικό, ότι απευθύνεται σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολεία γενικής παιδείας, επαγγελματικής, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, μουσικά σχολεία, καλλιτεχνικά, εκκλησιαστικά, και βέβαια μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών στα εργαστήρια δεξιοτήτων που είναι τα τελευταία χρόνια θα πρέπει τα δημοτικά και τα γυμνάσια να υλοποιήσουν, συγκεκριμένα στις θεματικές «Ζω καλύτερα», «Παύλα Ευζήν», «Φροντίζω το περιβάλλον», «Ενδιαφέρομαι και δημιουργώ», «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ», «Δημιουργώ και καινοτομώ». Και στο πρόγραμμα σπουδών δράσης ενεργού πολίτη, που αφορά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Είναι το πρόγραμμα αυτό που ξεκίνησε το 2024 και ενσωματώνει τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που θεσπίστηκαν το 2015 από τον ΟΗΕ. Και επίσης μπορεί να υλοποιηθεί ως δράση στο πλαίσιο πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και αγωγής υγείας προγραμμάτων, αλλά και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως είναι το e-twinning, το Erasmus Plus κλπ. Και επειδή και τα έτσι, αριθμητικά στοιχεία μπορούν να δώσουν κάποια εικόνα, να σας πω ότι από το 2014, οπότε το πρόγραμμα έχει και την δράση μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα, μέχρι σήμερα τα σχολεία που το υλοποιούν είναι 290, 1037 εκπαιδευτικοί έχουν εμπλακεί και 11.940 μαθητές.
0: Εντυπωσιακό.
1: Είναι αρκετά καλός, αρκετά καλά τα μεγέθη. Φυσικά θέλουμε ακόμα περισσότερα σχολεία. Το ένα με το άλλο, ξέρετε, μαθαίνει για το πρόγραμμα και εμπλέκονται. Και βέβαια να σας πω ότι στο διάζωμα έχουμε δημιουργήσει και άλλα προγράμματα. Δύο προγράμματα έγιναν στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης των περιοχών που επλήγησαν από τις μεγαπυρκαγιές, η μία στη Βόρεια Εύβοια και η άλλη στον Εύρο. Το ένα πρόγραμμα είχε τον τίτλο «Στηρίζουμε Βόρεια Εύβοια», και εκεί φέρναμε σε επαφή μαθητές από διάφορα σημεία της Ελλάδας με μαθητές της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας, και είναι συγκινητικό ότι 3.500 μαθητές την πρώτη χρονιά επισκέφτηκαν τη Βόρεια Εύβοια για να κάνουν το πρόγραμμα και βεβαίως να γνωρίσουν την περιοχή και τους ανθρώπους, και κυρίως να ενθαρρύνουν τους μαθητές που ήταν στο σχολείο εκείνη την εποχή. Και το άλλο για τον Εύρο είχε τον τίτλο «Δεσμοί, χαρτογραφώντας ιστορίες που μας συνδέουν με τον Εύρο», όπου σχολεία από όλη την Ελλάδα μαθαίνουν τα χαρακτηριστικά του Εύρου και προσπαθούν να βρουν κοινά στοιχεία. Αυτό το πρόγραμμα προέκυψε επειδή στην Καλαμάτα, από όπου κατάγομαι όπως σας είπα, για πάρα πολλά χρόνια η σειροτροφία, δηλαδή η εκτροφή των ξοσκολίκων και η παραγωγή μεταξιού, ήταν ένα πολύ βασικό επάγγελμα. Το ίδιο ισχύει και στον Εύρο, στο σουφλί. Οπότε ένας μαθητής από σχολείο της Καλαμάτας μπορούσε να συνομιλήσει με ένα μαθητή από το γυμνάσιο Σουφλίου, για παράδειγμα, όπως και έγινε, και να βρουν τα κοινά τους και να γνωριστούν. Και μία δράση πολύ σημαντική που ξεκίνησε το 2024 είναι η κλιματική αλλαγή και οι επιδράσεις της στα μνημεία, με φυσικά όχημα τους χώρους θέασης και ακρόασης. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι, γιατί όπως είπαμε, οι χώροι αυτοί, δηλαδή τα θέατρα, τα στάδια, τα οδεία, δεν είναι μόνα τους μέσα στον χώρο, είναι και μέσα σε μια πόλη, και επομένως, ενώ αρχαία πόλη, έτσι, και επομένως ό,τι ισχύει για τους χώρους αυτούς ισχύει και για την υπόλοιπη πόλη. Σε αυτή τη δράση, την οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική, ο σκοπός μας είναι η σύνδεση της αηφόρου ανάπτυξης και της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στο πολιτιστικό και φυσικό τοπίο. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία να πούμε είναι ότι το πρόγραμμα αυτό, η δράση αυτή, φέρνει κοντά τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και ειδικούς, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν στους μαθητές για το περιβάλλον και για το τι είναι η κλιματική αλλαγή και τι μπορεί να επιφέρει. Πράγμα που, ξέρετε, έχει αξία και για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό που γίνεται όταν απευθύνονται οι εκπαιδευτικοί και σε άλλους ειδικούς. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα σχολείο, το 6ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, που συνέδεσε το σχολείο του με το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας και με το Αρχαίο Θέατρο Βουθρωτού της Αλβανίας. Έκαναν θαυμάσια πράγματα, κάλεσαν και ειδικούς, και με τη συμβολή και της Κλιματικής Ακαδημίας, η οποία δημιουργήθηκε από το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ, το σχολείο αυτό έχει ένα... Επιτρέψτε μου να δω λιγάκι αυτά που μου έχουν δώσει. Εγκατέστησε έναν αισθητήρα ο οποίος λειτουργεί στο σχολείο, ο οποίος λειτουργεί ως δημόσιος κόμβος δεδομένων, εντοπίζει δηλαδή ημέρες με αυξημένη ρήπανση, με υψηλή υγρασία και με υψηλές θερμοκρασίες, που δεν πλήττουν βέβαια μόνο τα μνημεία, αλλά και και άλλα κτίρια, και αρχίζει και αποκτά και άλλες δεξιότητες. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια πολύ καλή πρακτική, και προτείνω και σε άλλα σχολεία που θα υλοποιήσουν τη δράση να έρθουν έτσι σε επαφή με το Τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ και να κάνουν αυτή την ωραία συνεργασία. Όλα αυτά που σας είπα υπάρχουν σε μια πλατφόρμα που έχουμε δημιουργήσει. Η πλατφόρμα ξεκίνησε το 2017 με προγραμματιστή τον Σοκράτη Μεχτερίδη, μέλος του διαζώματος, και φέτος με τον άλλον προγραμματιστή και σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας του διαζώματος, τον κύριο Χρήστο Χιώτη, φρεσκαρίστηκε και έγινε ακόμα πιο πρακτικά εύκολη και όμορφη. Η πλατφόρμα λέγεται Generation D. Όποιοι λοιπόν εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα, που είναι πολύ έτσι ωραία δομημένη, με πεδία. Ένα πεδίο αφορά τα σχολεία, ένα άλλο τα θέατρα, ένα άλλο τις δράσεις, και ένα άλλο τα νέα. Αλληλεπιδρούν αυτά τα πεδία και μπορούν να δουν τι έχει παραχθεί από τα σχολεία. Οπότε μπορούν να μπουν, και να προσθέσω ότι από φέτος έχουμε και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή έχουμε έναν ψηφιακό βοηθό που δίνει τις πρώτες κατευθύνσεις. Φυσικά είμαι στη διάθεση των εκπαιδευτικών για συμβουλευτικό ρόλο από την αρχή που θα πιάσουν το πρόγραμμα μέχρι το τέλος. Μάλιστα. Γιατί και εμένα με ενθουσιάζει αυτό που κάνουν και έτσι μου δίνει ανάταση για άλλα πράγματα.
2: Στο σημείο αυτό, κύριε Μπελογιάννη, να κάνουμε τη δεύτερη διακοπή μας, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και πολύ σύντομα επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στους 89,5 μεγακύκλους των FM. Τα αρχαία θέατρα λοιπόν, η βιωματική προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς από τους μαθητές μέσα από τα αρχαία θέατρα. Η συνομιλία μας συνεχίζεται με την προσκεκλημένη μας την κυρία Μέρη Μπελογιάννη, η οποία είναι φιλόλογος, διδάκτορα αρχαιολογίας και υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος του Σωματείου Διάζωμα, καθώς επίσης και ταμείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διάζωμα. Θέλουμε να παρακαλέσουμε τώρα, κύριε Μπελογιάννη, να μας πείτε κάποια πράγματα για την διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και το τι έχει παραχθεί μέχρι τώρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Από το 2024 άλλαξε η διαδικασία. Μέχρι τότε υποβάλαμε το πρόγραμμά μας στο Υπουργείο Παιδείας και μέσα από τη διαδικασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το πρόγραμμα πήγαινε στα σχολεία. Με το άρθρο 73 λοιπόν του νόμου 5128 του 2024 οι φορείς είναι αυτοί οι οποίοι αποστέλουν στα σχολεία το πρόγραμμά τους. Mm-hmm. Επομένως, τον Σεπτέμβριο αναλαμβάνουμε να αποστείλουμε στα σχολεία όλης της Ελλάδας το πρόγραμμα, να το συστήσουμε και να ζητήσουμε, αν το επιθυμούν και το κρίνουν ενδιαφέρον, να το εγκρίνουν. Το εγκρίνει ο διευθυντής ή η διευθύντρια του σχολείου ή ο προϊστάμενος ή προϊσταμένη, αν πρόκειται για νηπιαγωγεία, και με τον Σύλλογο Διδασκόντων φυσικά, και εν συνεχεία απευθύνονται σε εμάς. Υπάρχει το τηλεφωνό μου και τα στοιχεία επικοινωνίας μου γενικότερα. Μας λένε ότι θέλουν να το υλοποιήσουν, τους αναφέρουμε ποιο θέατρο επιθυμούν και από εκεί και πέρα αναλαμβάνω να βοηθήσω στις πηγές που θα τους δώσουν την καλύτερη πληροφορία και να συζητήσουμε, αφού έχουν πρώτα κάνει μια συζήτηση με τους μαθητές τους, τι ακριβώς θέλουν να κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται ότι θα πρέπει να ενημερωθεί ο επόπτης ποιότητας της εκπαίδευσης, της οικίας διεύθυνσης εκπαίδευσης, από τον διευθυντή του σχολείου όταν τελικά αποφασιστεί ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί. Mm-hmm. Είναι απλή η διαδικασία. Mm-hmm. Και ίσως έχει και το ενδιαφέρον ότι είναι το ίδιο το σχολείο που τελικά το μελετά, το εγκρίνει και δεν του έρχεται mm-hmm. από μια αρχή. Mm-hmm. Βέβαια όλα τα χρόνια από το 2014 μέχρι το 2024 είχαμε πάντα την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Από εκεί και πέρα ο εκπαιδευτικός ή η εκπαιδευτική με τους μαθητές τους, αφού επιλέξουν το θέατρο, σχεδιάζουν τις δράσεις. Μια ομάδα μαθητών αναλαμβάνει να γίνουν οι ξεναγοί των συμμαθητών τους και όλοι οι υπόλοιποι να βρουν τρόπους να συστήσουν αυτόν τον χώρο στο ευρύ κοινό, είτε είναι η ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα είτε είναι η τοπική κοινωνία. Έχουμε λοιπόν ενδεικτικά, θα σας πω, από τη φετινή χρονιά ξεναγήσεις που έγιναν βεβαίως σε μαθητές άλλων σχολείων της Ελλάδας και του εξωτερικού, συμπράξεις σχολείων μεταξύ τους, και αυτό είναι κάτι που ιδιαιτέρως το ενθαρρύνουμε, δηλαδή σχολεία μεταξύ τους να δημιουργήσουν δίκτυα και να παρουσιάσουν το ένα στο άλλο τι έχουν mm-hmm. κάνει. Φυσικά είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία, για την οποία μιλήσαμε πριν. Αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών, quiz, ψηφιακών προϊόντων κλπ. Είναι η διάχυση του προγράμματος που το αναλαμβάνουν πλέον οι μαθητές, να το κάνουν μέσα από θεσμούς όπως είναι μαθητικοί διαγωνισμοί, όπως είναι φεστιβάλ αρχαίου δράματος, όπως είναι συνέδρια, δηλαδή βγαίνουν και μιλούν για αυτό το οποίο έκαναν mm-hmm. και μεταφέρουν και τις εντυπώσεις τους, podcast, φυλάδια, blogs. Επίσης σχεδιασμός πολιτιστικών διαδρομών, δηλαδή ένα σχολείο που έχει κάνει μία διαδρομή, αυτήν την προτείνει και σε σχολεία τα οποία την επόμενη χρονιά μπορούν να υλοποιήσουν αυτή την εκδρομή. Καλλιτεχνικές δημιουργίες, αφίσες, μάσκες, μακέτες. Φυσικά το πιο σημαντικό με την έννοια ότι αφήνει ένα αποτύπωμα πολύ ισχυρό, είναι τα θεατρικά δρόμενα. Mm-hmm. Δηλαδή οι παραστάσεις που δίνουν οι ίδιοι μαθητές σε αυτούς τους χώρους και αφήνουν έτσι ένα αποτύπωμα πολύ ισχυρό, είναι μια εμπειρία αλυσμόνητη και για αυτούς που παίρνουν μέρος στην παράσταση, αλλά και για τους θεατές. Αυτό σας το λέω γιατί από τα φύλλα αξιολόγησης ιδιαιτέρως παίζει, να το πούμε έτσι. Και βέβαια δημιουργία βίντεο, ντοκιμαντέρ, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα και δίνουν και σε σχολεία που θέλουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, ας το πούμε, έναν μπούσουλα.
0: Μάλιστα. Και αυτό το τελευταίο που μας είπατε τώρα για τις παραστάσεις που δίνουν οι μαθητές στα αρχαία θέατρα, νομίζουμε είναι κάτι, το είπατε και εσείς, ότι μένει προφανώς μέσα στο νου και στη μνήμη ενός ανθρώπου και τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή, ακούγοντας απλώς το θέατρο της Δωδώνης, το θέατρο της Επιδαύρου, ας πούμε, ότι βρέθηκε εκεί και έπαιξε μία παράσταση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εξηγήστε μας λίγο πώς σημαντικό είναι αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο βέβαια τα μεγάλα θέατρα και εκείνο που θέλουν.

0: αποκαθίσταται και θα γίνει και αυτό το γυμνάσιο Μεγαλόπολης.
1: Να πείτε και τα δικά σας, έτσι, εκεί.
0: Και θα κλείσω φυσικά, εντάξει, με τους χώρους θέασης και ακρόασης. Ξέρετε, η αρχαία Μεσσίνη έχει 4 χώρους θέασης και ακρόασης. Έχει και θέατρο, έχει και οδείο, έχει και βουλευτήριο, έχει και στάδιο, τα έχει όλα.
1: Και αύριο θα αναφερθούμε στην αρχαία Μεσσίνη. Έχουμε εκπομπή μόνο για την αρχαία Μεσσίνη.
0: Εξαιρετικά. Γιατί πραγματικά δύο σπουδαίους καθηγητές, εγώ τους έλεγα δύο κολόνες, ένας Ιωνικού και ένας Δωρικού ρυθμού, είναι στο διάζωμα ο αείμνηστος Πέτρος Θέμελης και ο μεγάλος επίσης καθηγητής μας ο κύριος Λαμπρινουδάκης, που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Και να σας πω ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι τόσο αυτοί, θα αναφέρω εδώ και τον μεγάλο έτσι, αρχιτέκτονα, τον Κωνσταντίνο Μπολέτη, δεν είναι να κάνω ένα τηλεφώνημα, να τους πω, ξέρετε, το τάδε σχολείο θα ήθελε να τους μιλήσετε. Τρέχουν και σε μεγάλη ηλικία κιόλας οι καθηγητές να δώσουν έτσι τα φώτα τους και να εμπνεύσουν τους μαθητές. Το ίδιο κάνει και ο κύριος Μπολέτης, ο αρχιτέκτονάς μας. Το να δώσουν λοιπόν εκεί μια παράσταση και φυσικά το μάθημα που κάνουν, είτε είναι η Αντιγόνη, είτε είναι η Ελένη, είτε είναι αποσπάσματα από άλλες τραγωδίες, να ζωντανέψουν μέσα σε ένα χώρο, είναι αλυσμόνητη εμπειρία. Εδώ θα μοιραστώ μια τέτοια, γιατί με το Βαρβάκιο κάναμε όλα τα χρόνια και συνεχίζει βεβαίως να κάνει πολύ σπουδαία δουλειά. Εμένα θα μου μείνει αξέχαστη μια χρονιά. Είχαμε υιοθετήσει το αρχαίο θέατρο Αμφιαρίου στον Οροπό και το δρόμενο που έγινε το παρακολούθησαν όχι μόνο οι μαθητές μας, μαθητές ενός σχολείου του Οροπού και του Ειδικού Σχολείου Αθηνών. Είχαν έρθει τα παιδάκια με τα καροτσάκια τους. Είχε φροντίσει ο αρχαιολόγος, ο κύριος Κυριαζής, να δημιουργήσει ράμπες. Και το να βλέπετε όλους αυτούς να παρακολουθούν με μεγάλη έτσι προσοχή τα δρόμενα που έγιναν, γιατί είχαν παρουσιαστεί, είχε παρουσιαστεί ένα απόσπασμα από τους 7 επιθύβας. Μεταξύ αυτών των 7 ήταν και ο Αμφιάραος. Και μάλιστα οι 3 μαθητές που παρουσίαζαν αυτό το απόσπασμα είχαν εκπαιδευτεί από έναν πανεπιστημιακό καθηγητή να το παρουσιάσουν σε αρχαιοελληνική εκφορά.
1: Μάλιστα.
0: Λόγου.
1: Εκπληκτικό.
0: Ναι, έχει αφήσει αποτύπωμα πάρα πολύ ισχυρό σε όλους μας που και θεωρούμε τους εαυτούς μας ευλογημένους που το ζήσαμε αυτό. Και πολλά άλλα τα οποία γίνονται. Ας πούμε το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, το PIRS, έχει δώσει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις σε συνεργασία με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, την Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, το δεύτερο γυμνάσιο Κορινθίας στο οδείο της Αρχαίας Κορίνθου. Φέτος το θέμα που είχαν ήταν το νερό, αυτό το ζίδωρο αγαθό που το χάνουμε σιγά σιγά, με χορευτικά, με ποίηση, με μουσική. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Και βεβαίως να πω εδώ και να μην το ξεχάσω ότι κάθε χρόνο σε αυτό τον θεσμό που έχουμε δημιουργήσει, το Άνω Διάζωμα, που αφορά τους νέους και όσους έχουν νέες ιδέες, παρουσιάζονται ένα πάνελ, είναι δουλειές που έχουν γίνει από σχολεία και χαιρόμαστε πάρα πολύ να παρακολουθούμε τα παιδιά που έχουν κάνει αυτά τα όμορφα πράγματα και μας ενθουσιάζουν και μας κάνουν πραγματικά να νιώθουμε ότι η νεολαία μας έχει πάρα πάρα πολλά να δώσει.
1: Έτσι. Μια μικρή ακόμα διακοπή τελευταία για την σημερινή μας εκπομπή και θα επιστρέψουμε να μας πείτε για τη Μεγαλόπολη. Κάτι θέλετε να μας πείτε και γι' αυτό και να πάμε σιγά σιγά προς τον επίλογο της σημερινής μας επικοινωνίας.

0: Ακούτε πάντοτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις για όσα θέματα επιχειρούμε στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας να αναδείξουμε σε συνεργασία με το Σωματείο Διάζωμα για τα αρχαία θέατρα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία συζητάμε σήμερα με την προσκεκλημένη μας την κυρία Μέρη Μπελογιάννη, φιλόλογο, διδάκτορα αρχαιολογίας, υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος Σωματείου Διάζωμα, ταμεία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Διάζωμα. Έχουμε ακόμα 7-8 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε. Νομίζουμε όμως είναι επαρκής χρόνος για να μας πείτε κάποια πράγματα για τη Μεγαλόπολη που είχατε ξεκινήσει πιο πριν και θέλετε να κάνετε μία αναφορά. Και αμέσως μετά θέλουμε να μας πείτε κάτι που έχει να κάνει με την δική σας προσωπική επαφή με όλο αυτό τον κόσμο της εκπαίδευσης, που ούτως ή άλλως είστε ένα κομμάτι του έτσι και για τρεις και πλέον δεκαετίες, όπως μας είπατε και πιο πριν, αλλά και πώς τι μένει και σε εσάς έτσι σαν άνθρωπο μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική στο Διάζωμα και την επαφή που έχετε και με συναδέλφους σας και με τα παιδιά.
1: Πολύ ωραία, κύριε Παπά. Να ολοκληρώσω λοιπόν αυτό που έλεγα προηγουμένως για την Μεγαλόπολη. Λοιπόν, εκεί συμβαίνει το εξής θαύμα. Μία καθηγήτρια του γυμνασίου που δεν είναι φιλόλογος, γιατί κατά ψέματα από τους φιλολόγους ξεκινούν κυρίως. Έτσι, η αρχή, το ψάξιμο, να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και μετά μπαίνουν εννοείται και άλλες ειδικότητες που δεν είναι, είναι ξένων γλωσσών, είναι μαθηματική, είναι φυσικά μουσική, θεατρικής αγωγής κτλ. Η συγκεκριμένη λοιπόν εκπαιδευτικός είναι μαθηματικός, η οποία έχει μεγάλο ζήλο για την αρχαία ιστορία και η Μεγαλόπολη έχει πραγματικά με έναν μεγάλο πλούτο. Εξάλλου και η Μεγαλόπολη και η Μεσίνη έγιναν από τον Μέγα Επαμεινόνδα για να εμποδίσουν λιγάκι έτσι την δύναμη της Σπάρτης. Έχουμε λοιπόν ανάμεσα στη Μεγαλόπολη και την Μεσίνη αρκετά κοινά. Σε μια συζήτηση λοιπόν που είχαμε κάνει πριν από κάποια χρόνια με την καθηγήτρια αυτή, της είχα υποδείξει με βάση τον Επαμεινόνδα να γίνει μια συνομιλία έτσι σχολείων από τη μία πλευρά και από την άλλη. Πέρα από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη καθηγήτρια έχει αναδείξει τον πλούτο που έχει η πόλη αυτή, γιατί δεν είναι μόνο το θέατρο της Μεγαλόπολης που είναι ένα από τα μεγαλύτερα, είναι και η αγορά, είναι γενικότερα η όλη πόλη, καλώντας και ειδικούς αρχαιολόγους στο σχολείο, εμπνέοντας τους μαθητές, έχει δημιουργήσει και ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό σχήμα και μάλιστα με αυτό φέτος και πέρσι, φέτος όμως πήρε μέρος και σε ένα φεστιβάλ εκτός Ελλάδας, του ΣΥΠΗΣ του Αριστοφάνη παρουσίασαν τα παιδιά. Η ομάδα αυτή η θεατρική έχει μαθητές και από το γυμνάσιο και από το Λύκειο, γιατί τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Λύκειο, και με την συνδρομή και άλλων εκπαιδευτικών. Προσφέρουν ξενάγηση σε μαθητές από ένα λύκειο της Καλαμάτας και γυμνάσιο της Καλαμάτας, και αντίστοιχα το γυμνάσιο της Καλαμάτας τους ξεναγεί στην Αρχαία Μεσίνη. Έτσι λοιπόν αυτές οι δύο πόλεις είναι ισχυρές και συνεχίζουν αυτό.
0: Πολύ ωραίο. Τώρα, ως προς το ίχνος που αφήνει σε εσάς όλη αυτή η διαδικασία.
1: Λοιπόν, θα σας πω ένα πράγμα. Δεν είναι η φύση μου που είμαι αισιόδοξη. Είναι ο ενθουσιασμός ο οποίος δημιουργείται από όλα αυτά τα οποία λαμβάνω κάθε φορά και που πραγματικά με κάνουν να αναρωτιέμαι πόση έτσι ενέργεια έχουν οι εκπαιδευτικοί που μέσα από μια καθημερινότητα που είναι πάρα πολύ σκληρή στη δουλειά τους, μπορούν να εμπνέουν τους μαθητές και να κάνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Όταν λοιπόν εγώ παραλαμβάνω αυτά τα πράγματα στο τέλος, γιατί κάθε σχολείο θα πρέπει να κάνει ένα δελτίο τύπου, mm-hmm. το οποίο το αναρτούμε με τη βοήθεια αρρωγών μελών, είναι κυρίως φοιτητές οι οποίοι προσφέρουν την αρρωγή τους, mm-hmm. εθελοντικά δηλαδή, δημιουργούν τα πεδία των σχολείων, αναρτούν τα δελτία τύπου και όλα αυτά. Mm-hmm. Όλο λοιπόν αυτό το υλικό το οποίο βλέπω να αποτυπώνεται με τρελαίνει κυριολεκτικά, δηλαδή χειροκροτώ. Δεν μπορείτε να δείτε, δεν ξέρω, οι ακροατές σας δεν μπορούν να δουν την εικόνα μου όταν παίρνω αυτό το υλικό και βλέπω τι όμορφα πράγματα γίνονται. Φέτος ειδικά με ένα σχολείο δημοτικό των Ινοφύτων που υιοθέτησαν το αρχαίο θέατρο της Τανάγρας, το οποίο δεν είναι και ορατό, το ίχνος του έχουμε, και αυτά τα παιδάκια δημοτικού, παρακαλώ πρώτης δημοτικού, με τη βοήθεια της δασκάλας τους έφτιαξαν αφίσες και ενημέρωσαν τους γονείς τους και όλους τους κατοίκους των Ινοφύτων ότι υπάρχει ένα θέατρο που θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να βγει στο φως, και έγραψαν επιστολή στο Δήμαρχο. Τι άλλο να σας πω, όταν ζητούν αυτά τα παιδιά το θέατρό μας στο φως. Αυτό το φως
0: να
1: λοιπόν που έχει...
0: Να γίνεσαι και ενεργός πολίτης μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από την έρευνα, μέσα από πράγματα που αξίζουν.
1: Αυτό το φως λοιπόν εισπράττω, ξέρετε, και προσπαθώ να το ανταποδώσω.
0: Και ταυτόχρονα καταλαβαίνω ότι βγαίνουν στην επιφάνεια και δυνάμεις που ίσως να εγκλωβίζονται πολλές φορές μέσα στην εκπαίδευση, όχι μόνο στην Ελλάδα και παντού, και αυτά τα προγράμματα τη δίνουν την δυνατότητα και στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά να βγουν λίγο από αυτό το καθημερινό του σχολείου, να γίνουν περισσότερο δημιουργικοί όλοι και να καταθέσουν προτάσεις πολύ συγκεκριμένες για κάτι συγκεκριμένο. Νομίζουμε ότι βγάζει και αυτή τη δυναμική προς τα πάνω της εκπαίδευσης.
1: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παπά, και θα σας διαβάσω εδώ ένα σχόλιο που έκανε μία καθηγήτρια. Λέει, το σχολείο δεν προσφέρει μόνο γνώση, αλλά καλλιεργεί ουσιαστικά την παιδεία, τον πολιτισμό και τη δημιουργική έκφραση.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι αυτό.
0: Είναι αυτό. Φτάνουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας. Συνομιλούμε με την κυρία Μέρη Μπελογιάννη, φιλόλογο, διδάκτορα αρχαιολογίας, υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος Σωματείου Διάζωμα, ταμεία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Σωματείο Διάζωμα. Μια τελευταία λέξη, μια τελευταία φράση από εσάς.
1: Αυτό που είπε και ο αγαπημένος μας πρόεδρος χθες στην εκπομπή που είχατε μαζί του, στο Διάζωμα ονειρευόμαστε, αλλά ξέρουμε ότι και τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.
0: Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μπελογιάννη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, και θα ήθελα έτσι να μεταφερθεί το μήνυμα ώστε κι άλλοι εκπαιδευτικοί να νιώσουν αυτήν την χαρά της δημιουργίας που νιώθουμε όλοι όσοι
0: εμείς είμαστε. Προσπαθήσαμε να το εκπέμψουμε.
1: Ακριβώς, και σας ευχαριστούμε από καρδιά σας.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε την εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Ας δούμε όμως πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους έως αυτήν την ώρα. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στην Άγκυρα της Τουρκίας θα παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια διαρκής λύση για το Κυπριακό μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άπιαστη, αναφέρει σε έκθεσή του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. 18 τραυματίες από ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό της Συρίας την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συναντούσε τον Σύρο ομόλογό του Άχμετ Αλσάρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αναμένεται αύριο με τοπικές μπόρες στα επιρωτικά ορεινά, στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικότερα στο δελτίο μας και να ξεκινήσουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, αγαπητοί ακροατές, στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στην Άγκυρα της Τουρκίας θα παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Σύνοδος θα ξεκινήσει με το δείπνο που θα παραθέσει στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, ενώ αύριο το πρωί θα είναι το κυρίως μενού της Συνόδου, η οποία αναμένεται να κινηθεί πέριξ της πορείας υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει οι 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Συμμαχία. Ήδη η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 5 χώρες που έχουν ξεπεράσει το όριο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες για το 2026, ενώ σημείο αναφοράς είναι το 12ετές πρόγραμμα για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, ένα πρόγραμμα ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η Αθήνα έχει εστιασμένα τα ραντάρ της στην ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την άμυνά της, ένα ζήτημα που ο κύριος Μητσοτάκης θέτει διαρκώς στους 25 ομολόγους του εντός των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, επισημένοντας ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να σταθούν αρρωγοί όσον αφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Αθήνα έχει επίσης στραμμένα τα μάτια της στην συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και στο ενδεχόμενο δώρο του Αμερικανού Προέδρου στον Τούρκο ομολογό του και την πιθανότητα να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Το πρώτο νέο τρένο από τα 25 που θα παραλάβουμε συνολικά έφτασε ήδη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σύγχρονα υβριδικά τρένα νέας γενιάς, τα οποία θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την παραλαβή του πρώτου από τα 25 νέα τρένα που θα ενισχύσουν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κύριος Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για σημαντικές νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
Όπως σημείωσε, τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Ο στόχος μας είναι απλός, ένα σιδηρόδρομο στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα, 3η 7 Ιουλίου μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, υποψήφοι μπορούν να μπαίνουν σε ηλεκτρονική διεύθυνση με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους, ώστε να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καταγράφει σε έκθεσή του για το Κυπριακό την θετική εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των δύο ηγετών. Προειδοποιεί ωστόσο ότι χωρίς εφαρμογή των συμφωνημένων πρωτοβουλειών οικοδόμησης εμπιστοσύνης και χωρίς επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, μια διαρκής λύση μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άπιαστη. Στις παρατηρήσεις του, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι η εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων ηγετών κατά την περίοδο αναφοράς παραμένει θετική. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, αυτό καταδεικνύει τη δέσμευσή τους να οικοδομήσουν μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη και να βρουν έναν δρόμο προς τα εμπρός στο Κυπριακό. Δηλώνει παράλληλα ότι έχει ενθαρρυνθεί από την Συμφωνία επί του Πλαισίου για την δημιουργία συμβουλευτικού σώματος για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ειρηνευτική διαδικασία. Τη χαρακτηρίζει μάλιστα σημαντικό βήμα, όπως είχε ζητηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας και από τους ίδιους τους Κύπριους, προς μια πιο συμπεριληπτική ειρηνευτική διαδικασία όπου το κοινό παραμένει ενημερωμένο και εμπλεκόμενο. Παρά την θετική αυτή αναφορά, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι αρκετές πρωτοβουλίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2025 παραμένουν ανεφάρμοστες, μεταξύ των οποίων και το άνοιγμα πρόσθετων σημείων διέλευσης. Η εφαρμογή τους, όπως σημειώνει, θα βελτίωνε την καθημερινή ζωή των Κυπρίων και θα αποδείκνυε με συγκεκριμένο τρόπο ότι οι πλευρές διαθέτουν την πολιτική βούληση να σημειώσουν πρόοδο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί τους ηγέτες να συνεχίσουν την επικοδομητική εμπλοκή μεταξύ τους και με την προσωπική του απεσταλμένη, με στόχο την επανέναρξη διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε διαρκή και συνολική διευθέτηση. Τους προτρέπει εξάλλου να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο, το οποίο, όπως τονίζει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Στην ίδια κατεύθυνση, καλεί τις δύο πλευρές να εμπλακούν με αποφασιστικότητα για να οικοδομήσουν ένα κοινό μέλλον, καταλήγοντας σε συμφωνία που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τα δικαιώματα όλων των Κυπρίων. Επαναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τη σημασία της προσέγγισης της διαδικασίας διαλόγου με πνεύμα ανοιχτό, ευελιξίας και συμβιβασμού, καθώς και την ανάγκη οι εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση και δέσμευση. Όπως αναφέρει, βασίζεται στη συνεχή υποστήριξη των εγγυητικών δυνάμεων και της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Γκουτέρες τονίζει ότι η ασταθής κατάσταση στην Μέση Ανατολή προσέλκυσε σημαντική προσοχή από την κοινή γνώμη, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την ανάπτυξη σημαντικών ξένων στρατιωτικών δυνάμεων εντός και γύρω από την Κύπρο, προκαλώντας κάποια ένταση μεταξύ των πλευρών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στη συμμετοχή γυναικών, νέων και υποεκπροσωπούμενων ομάδων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τονίζει ότι η εφαρμογή της ατζέντας Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια και της ατζέντας Νέοι, Ειρήνη και Ασφάλεια είναι κρίσιμη.
επαινεί τις δύο πλευρές για τη διατήρηση ισότιμης εκπροσώπησης φύλων στις τεχνικές επιτροπές και καλεί εκ νέου τους ηγέτες να εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης του Απριλίου 2022 για την πλήρη ίση και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην διαδικασία διευθέτησης. Όσον αφορά τα Βαρόσια, επαναλαμβάνει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στην περίκλειστη περιοχή και τονίζει ότι η θέση των ΗΕ για τα Βαρόσια παραμένει αμετάβλητη, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης συμμόρφωσης με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο ζήτημα των σημείων διέλευσης, ο Γενικός Γραμματέας καλεί εκ νέου τους δύο ηγέτες να εξετάσουν τρόπους υπέρβασης των αδιεξόδων γύρω από το άνοιγμα νέων διελεύσεων. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσει με τις τοπικές αρχές και να κάνει αυτοψία στο χώρο που ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά. Μετά από αίτημα των αρχών τους, οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά κηρύθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Ο Υφυπουργός είχε την ευκαιρία να δει και ο ίδιος από κοντά το μέγεθος της καταστροφής, καθώς επισκέφθηκε τις πληγήσες περιοχές. Πλέον, όπως σημειώνουν πληροφορίες από την Θεσσαλονίκη, δεν φαίνεται φλόγα στην επιχείρηση ανακύκλωσης, από που λόγω και της φωτιάς που έκαιγε εκεί εκλειόταν τοξικό νέφος. Από χθες ξεκίνησαν οι επιχωματώσεις στο σημείο, αλλά η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική και μάλιστα αρκετοί κάτοικοι έχουν επιλέξει να φύγουν από τα σπίτια τους και να επιστρέψουν όταν βελτιωθεί η κατάσταση. Να πούμε ότι από την φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου κάηκαν τρεις επιχειρήσεις, άλλες τρεις έχουν υποστεί ζημιές, ενώ κάποια σπίτια υπέστησαν ζημιές στο χώρο γύρω από την αυλή τους. 6 έως 7 αποθήκες κάηκαν ολοσχερός. Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026 ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ. Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών. Νεκρή μέσα σε διαμέρισμα στις οικές Θεσσαλονίκης βρέθηκε χθες το μεσημέρι μια 24χρονη, ενώ φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Την νεαρή γυναίκα, η οποία κατάγεται από τη Βόρεια Μακεδονία, αναζητούσαν πρόσωπα από το οικογενειακό της περιβάλλον, καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της. Πρόσωπο που συνδέεται μαζί της φέρεται να ανέβηκε στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας και μπήκε στο διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα, όπου την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής που εξετάζοντας τη σωρό μακροσκοπικά δεν εντόπισε ίχνη τα οποία να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Η σωρός μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να ακολουθήσει νεκροτομή και να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου. Προανάκριση για την υπόθεση ξεκίνησαν αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης Σικαιών. Η σωρός ενός άνδρα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζούμπερη στη Νέα Μάκρη. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ η σωρός παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Σωτηρία, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη σύλληψη 52χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη για φερόμενη ρευματοκλοπή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου εργαζόταν. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάλληλοι του ΔΔΕ πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι έλεγχο στο κατάστημα και διαπίστωσαν παράνομη παρέμβαση στην ηλεκτροδότηση. Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει την δικαστική οδό, ενώ από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας Τριανδρίας σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση. Και να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην επικαιρότητα, στις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο.
Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στην Δαμασκό της Συρίας, την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στην Συρία, συναντούσε τον Σύρο ομολογό του. Ο Μακρόν είχε ήδη εισέλθει στο Προεδρικό Μέγαρο για την συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο, όταν οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και 4 αστυνομικοί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί από αυτές τις εκρήξεις. Η περιοχή όπου σημειώθηκαν οι εκρήξεις βρίσκεται σε πολυσύχναστο δρόμο της πρωτεύουσας της Συρίας, κοντά στην έδρα του Υπουργείου Τουρισμού και στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού. Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και η άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ μέχρι στιγμής οι συριακές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό. Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφουν τις συνέπειες της έκρηξης, με ένα όχημα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ στο οδόστρωμα διακρίνονται ίχνη αίματος. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτήν την επίθεση. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος είναι ασφαλής και ότι η επίσκεψή του στην Συρία συνεχίζεται κανονικά. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ο κύριος Μακρόν δεν αντιλήφθηκε τις εκρήξεις, καθώς βρισκόταν ήδη στο Προεδρικό Μέγαρο για τις συνομιλίες του με τον Σύρο Πρόεδρο, ενώ να πούμε ότι είναι ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δυτικοευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται την Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ Αλάσα το 2024. Ο κύριος Μακρόν είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Σύρο ομολογό του στο Προεδρικό Μέγαρο, με επίκεντρο την επόμενη ημέρα στην Συρία και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρώπη. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, καθώς η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου θεωρείται σημαντικό βήμα επαναπροσέγγισης της Δύσης με την νέα συριακή ηγεσία. Το περιστατικό αυτό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από άλλη επίθεση που έγινε στην Δαμασκό, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει σε καφέ κοντά στο δικαστικό μέγαρο της πρωτεύουσας. Από εκείνη την έκρηξη σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ενώ ακόμη 20 τραυματίστηκαν, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση ασφαλείας στην πρωτεύουσα της Συρίας. Επέμβαση της τουρκικής αστυνομίας σημειώθηκε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας. Πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές διαδηλωτών, ενώ στο σημείο βρίσκονταν στελέχη κομμάτων της αντιπολίτευσης καθώς και δημοσιογράφοι. Η κινητοποίηση διαμαρτυρίας κατά της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ οργανώθηκε έπειτα από κάλεσμα της πρωτοβουλίας «Συντονισμός όχι στο ΝΑΤΟ» και ξεκίνησε το πρωί στο πάρκο Κουρτουλού της Άγκυρας. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης αυτής, η αστυνομία επενέβη και περικύκλωσε τους διαδηλωτές. Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν στο σημείο ήταν ο πρόεδρος του Κόμματος Εργατών της Τουρκίας, η εκπρόσωπος του κόμματος, επίσης βουλευτές του Εργατικού Κόμματος και πολύ συγκεντρωμένοι, και σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης η αστυνομία εμπόδισε δημοσιογράφους να καταγράψουν εικόνες από την επιχείρηση, σχηματίζοντας κλειό με ασπίδες γύρω από τους διαδηλωτές και τους εκπροσώπους των φορέων, ενώ απομάκρυνε τους δημοσιογράφους από το σημείο. Με εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίδειξη της αυξημένης αμυντικής τους ισχύως, οι χώρες του ΝΑΤΟ επιχείρησαν να στείλουν μήνυμα ενότητας κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα, επιδιώκοντας παράλληλα να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την στάση της Ευρώπης στον πόλεμο με το Ιράν. Η διήμερη σύνοδος πραγματοποιείται ένα χρόνο μετά τη δέσμευση των κρατών μελών να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, ύστερα από έντονες πιέσεις της Ουάσιγκτον.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους, αυξάνοντας σημαντικά τους αμυντικούς προϋπολογισμούς και αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ευρώπης απέναντι στην ρωσική απειλή. Κατά την έναρξη του Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας του ΝΑΤΟ, ανακοινώθηκαν νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με τον κύριο Ρούτε να δηλώνει ότι οι σύμμαχοι και η αμυντική βιομηχανία και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα παρουσιάσουν μεγάλα νέα έργα και θα υπογράψουν συμβόλαια αξίας κυριολεκτικά δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται, όπως είπε ο κύριος Ρούτε, για επενδύσεις που ενισχύουν την ασφάλειά μας, τις οικονομίες μας και δημιουργούν εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Μεταξύ των πρώτων συμφωνιών περιλαμβάνονται συμβόλια για νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης, με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Παρά τις εξαγγελίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξακολουθεί να επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους, θεωρώντας ότι δεν κινούνται με την απαιτούμενη ταχύτητα στην ανάληψη μεγαλύτερου μέρους του αμυντικού βάρους. Η ένταση αυτή επιδεινώθηκε μετά την απόφαση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών να περιορίσουν τη χρήση στρατιωτικών βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε χθες ότι πλησιάζουμε πιο κοντά από όσο συνειδητοποιούν οι άνθρωποι σε μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι θα αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα στις συναντήσεις που θα έχει κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις μετά τις ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο, αν και δεν έδωσε διευκρινήσεις για το σχόλιο του. Την ίδια στιγμή το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία διατηρεί επαφές σε επίπεδο εργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζει ότι οι αμερικανικές προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία θα επιτύχουν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε αυτά τα σχόλια όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει για την χθεσινή δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι μια λύση στον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από 4 χρόνια πλησιάζει πιο κοντά από όσο συνειδητοποιεί ο κόσμος. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο ειδησεογραφικό μέσο Άξιος. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι 2 εμπορικά πλοία επλήγησαν και υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για απώλειες ανθρώπινων ζωών. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε προς νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ στο Ομάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η Άγκυρα κατηγορεί το Τελαβίβ ότι διεξάγει συντονισμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης, υποστηρίζοντας ότι πρόσφατοι ισχυρισμοί του αποσκοπούν στην απόσπαση της διεθνούς προσοχής από τον πόλεμο στη Γάζα και τις πολιτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εντάσσονται σε μια οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης και απορρίπτει τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος της Άγκυρας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι αβάσιμοι ισχυρισμοί που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από Ισραηλινούς αξιωματούχους με συγκεκριμένο συντονισμό και χρονοδιάγραμμα αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης. Ανθρωποθάλασσα έχει πλημμυρίσει σήμερα τους δρόμους της ιερής πόλης Κομ νότια της Τεχεράνης κατά την 4η μέρα της κηδείας στο Ιράν του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που είχε κινητοποιήσει πρωτοφανή πλήθη χθες στην Τεχεράνη.
ισορρός του ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη μέρα των Ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων αντίον του Ιράν, εκτίθεται σήμερα σε λαϊκό προσκύνημα στο τζαμί Τζαμ Καράν της ΚΟΜ, ιερής πόλης που φιλοξενεί τις ιερατικές σχολές με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Σιητικό Ισλάμ, καθώς και πολλά ιερά. Και να περάσουμε στις ανακοινώσεις, αγαπητοί ακροατές αυτών των ημερών. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα τελειστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση της Παναγίας. Επίσης να πούμε ότι στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού Αθηνών, με αφορμή την εορτή του Αγίου Μιχαήλ Πακνανά Νεομάρτυρος Αθηναίου, την 5η 9 Ιουλίου θα γίνει την παραμονή της εορτής 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, ενώ την ανήμερα της εορτής στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στις 7 θα ψαλεί Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο.

0: Και για να δούμε την πρόγνωση του καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα μας ενημερώσει η μετεωρολόγος μας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, η κυρία Πηγή Ζαχαρία, η οποία είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαχαρία.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα ο έθριος καιρός, όμως μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 με μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρωτικά 33 με 35 και στην νησιωτική χώρα 31 με 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς στην Κάλυμνο και 26 στην Καστοριά, στην Αστυπάλαια και στα νησάκια Οθονή στο βόρειο Ιόνιο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στις Σέρες, στη Λάρισα, στην Κάτω τη Θωραία, στη Λαμία, στο Λεωνίδιο, στη Σπάρτη, στο Βέλος Κορινθίας και στο Αγρίνιο και 35 στο Άργος. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα όμως ναι, φως και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και με μονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδία και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα, πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 34 στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας και στο ελληνικό η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. 31 βαθμούς έχει η θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 33 με γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Είναι άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και μεσημέρι και απόγευμα ως συνήθως νότιστάδες 4. Για αύριο Τετάρτη τώρα πάλι γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ βαθμιαία στη Μακεδονία, τη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και την κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνείς 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο και 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο αύριο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα 31 με 33 και στα υπόλοιπα υπηρωτικά τμήματα 33 με 35 και τοπικά και 36 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ το βράδυ βαθμία θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως ανατολική και κεντρική Μακεδονία. 20 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και 35. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσχερες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Με 21 βαθμούς το πρωί, 34 και στα υπηρωτικά και 35 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδία και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τμήματα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και το βράδυ θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Θεσσαλία και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. 21 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι στα υπηρωτικά, 35. Στην Τρίπολη όμως, 13 βαθμοί το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, 20 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, στην Κρήτη μέχρι και 32. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι και στα νότια μέχρι και 33. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένους στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη 3 μποφόρ, ενώ μεσημέρι και απόγευμα νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ με 23 βαθμοί το πρωί και μέχρι 35 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα για να εκδοθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, ενώ αργά το βράδυ και στα υπόλοιπα τμήματα. Μεταβλητή η άνεμη 3 από 4 με 24 βαθμοί το πρωί και μάλιστα 34 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα, κυρία Ζαχαρία, σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός.

«Η ομορφιά να είσαι άνθρωπος» του Δημήτρη Βαρβαρίγου. Όταν άρχισε το μυαλό μου να γεμίζει μνήμες, πλημμύρισε από εκείνα τα ξέγνιαστα καλοκαίρια, τη θάλασσα, το ανώμελο παιχνίδι και το ξεκαρδιστικό γέλιο που γέμιζε όνειρα την πλάση και έκανε τα αστέρια να χαμογελούν. Μεγάλωσα σε μια φτωχογειτονιά κάτω από την Ακρόπολη, με χωματόδρομους, πολλά παιδιά, πολλές φωνές και ατελείωτο παιχνίδι. Πρώτη φορά το 1959, σε ηλικία 5 ετών, αντίκρισα τη θάλασσα στο Παλαιό Φάληρο. Εποχή που οι εξελίξεις είχαν αρχίσει να ξεδιπλώνονται ήδη με τη λήξη του πολέμου και να προδιαγράφουν ένα νέο τρόπο ζωής, μακριά από τη φτώχεια και τη μιζέρια. Η συγκεκριμένη χρονιά, εκτός το ότι ολοκλήρωνε το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, λειτουργήσε ως το πρώτο βήμα για τη μετάβαση στη δεκαετία του 1960, που γέμισε τη συνείδηση των περισσότερων ανθρώπων, ηλικιωμένων και νέων, ως την εποχή της αμφισβήτησης. Το Woodstock, η εξέγερση στη Γαλλία, ήταν οι απαρχές για τον αέρα ελευθερίας των κοινωνιών. Όπως και η ελευθερία του τύπου, πολύ σημαντικό. Άκουγα τον πατέρα μου να λέει «Επιτέλους, θα μπορούμε τώρα να διαβάζουμε ελεύθερα, χωρίς να κρύβουμε την εφημερίδα στη μασχάλη». Τα καλοκαίρια περνούσαν σαν γύρισμα σελίδας. Έκρυβαν όμως μέσα τους έναν ολόκληρο μαγικό κόσμο που ομόρφαινε την ψυχή μου. Έγινα και αγκίστρι, κοντινές διαδρομές και σύντομες παραμονές. Τα οικονομικά λιγοστά για ένα ζευγαράκι όπως οι γονείς μου, που μόλις είχε βγει από τον έλεθρο του πολέμου και προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν. Κάποια χρονιά, το 1963, ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε εκδρομή στο Καπανδρίτη, στο σπίτι του Θείου Απόστολου. Έτσι τον αποκαλούσε η δεξιά φατρία του Σογιού ως κομμουνιστή. Ότι είχε αποφυλακιστεί από τη Μακρόνισο και μας περίμενε με λαχτάρα. Ήταν ένας γλυκός άνθρωπος που όλο μιλούσε για πολιτική, φυλακές, διώξεις και την ομορφιά να είσαι άνθρωπος. Εμπειρίες ζωής χαραγμένες βαθιά στην ψυχή του. Ήταν πολύ ανοιχτόκαρδος, ανοιχτόμυαλος και δοτικός. Εκείνο το καλοκαίρι ήταν που η παρουσία του σημάδεψε πολιτικά το πνεύμα και τη μετέπειτα ζωή μου. Από εκείνη τη χρονιά και τα τρία παιδιά περνούσαμε μαζί τα καλοκαίρια μας. Η θάλασσα των Αγίων Αποστόλων ένωνε τις μέρες μας και οι νύχτες στο Καπανδρίτη τα όνειρά μας. Ήταν εκείνες οι στιγμές που μένουν για πάντα ανεξίτηλες στο χρόνο. Μα εκείνο που σημάδεψε και οργάνωσε την πολιτική μου σκέψη ήταν οι αφηγήσεις του Θείου Απόστολου. Κάθε του λέξη και ένας ήλιος που θα φώτιζε τη συνείδηση της ύπαρξής μου στο πέρασμα του χρόνου. Κάθε του ιδέα και μια πνοή φρεσκάδας γέμισε το μυαλό μου με μια δύναμη που ακουμπούσε την ψυχή μου. Η αυλή του σπιτιού ήταν μεγάλη με πολλά δέντρα και θάμνους. Έρχονταν και άλλα παιδιά της γειτονιάς και παίζαμε κρυφτό. Πάντα πήγαινα σε μια κρυψώνα πίσω από μια στιβάδα ξύλων για τη στόφα του χειμώνα. Ήταν σκοτεινά εκεί και δεν μπορούσαν να με βρουν. Η στιβάδα ήταν ακριβώς πλάι στην βεράντα που κάθονταν οι μεγάλοι να τροχοπίνουν και να μιλούν. Σαν απόϊχος ακούγονταν οι φωνές των παιδιών που με έψαχναν, μα εγώ ήμουν αφοσιωμένος σε όσα ιστορούσε ο θείος και μεγάλωναν την περιεργιά μου. Όταν η νύχτα έμενε μονάχη από παιδιά και μόνον των μεγάλων ακούγονται ψήθυροι, συντροφιά με το τραγούδι των κούκων και των γρήλων, ανασήκωνα το κεφάλι μου να ακούσω κάποια αληθινή ιστορία που είχε ζήσει ο θείος. Μα ετούτο δεν κρατούσε για πολύ. Η κούραση πάντα βάραινε τα ματόκλαδά μου κι ούτε που καταλάβανα πως οι σκέψεις μου αφομοιώνονταν σε εκείνο το χαοτικό βύθισμα. Κι ένα βράδυ από τα πολλά ένιωσε ένα σκούντιμα. Ακούω τη φωνή του Αναστάση στο αυτί μου. «Μόμο, Μόμο, ξύπνα». Το πηχτό σκοτάδι δυνάμωνε τους ήχους της νύχτας. Ανασηκώθηκα κάπως ανήσυχα. «Ακούς»,
με ρώτησε ο Αναστάσης και διέκρινα μια ταραχή στη φωνή του που με τρόμαζε. «Ήρθαν πάλι για τον μπαμπά», ακούστηκε η φωνή της Μαργαρίτας που είχε σηκωθεί. «Ποιοι ήρθαν?» ρώτησα με έκπληξη και αγωνία, έτοιμη να ξεσπάσει σε κραυγή. «Ήρθαν πάλι εκείνοι να συλλάβουν τον μπαμπά», απάντησε η Μαργαρίτα ταραγμένα. «Ακούω πατημασιές, πλησιάζουν», ψιθύρισα. «Παναγίτσα μου, κάνε κάτι να γλιτώσει τη φυλακή», τρεμούλιασε η φωνή της Μαργαρίτας. «Κάτι πρέπει να κάνουμε», λέω με απόφαση. Παίρνω το θάρρος και σηκώνομαι. Περπατάω στις μύτες και κοιτάζω έξω από το παράθυρο. Σκοτάδι κι όμως ξεχωρίζω αμυδρά δύο φιγούρες να σαλεύουν ανάμεσα στα δέντρα του κήπου. «Πρέπει να ειδοποιήσουμε τον μπαμπά να κρυφτεί», ψελίζει ο Αναστάσης. Περίεργα

πατέρα φύγε να κρυφτεί, συμπλήρωσε ο Αναστάσης ταραγμένος. Το χτύπημα στην πόρτα ακούστηκε δυνατό, όσο και επιτακτικό, σπάζοντας κάθε άλλον φυσικό θόρυβο της νύχτας. Ο θείος άναψε το φως. Μας χαμογέλασε και είπε: «Αγωνίζομαι να μείνω ελεύθερος άνθρωπος». Έδωσε από ένα φιλί στα μέτωπά μας και συμπλήρωσε: «Πηγαίνετε τώρα στα κρεβάτια σας και όλα θα γίνουν όπως πρέπει». «Μπαμπά, φοβάμαι», πρόφερε η Μαργαρίτα και έπεσε ξανά στην αγκαλιά του. Ο θείος έκανε νόημα στον Αναστάση να την πάρει στο δωμάτιο. Στη στιγμή έφτασαν η γυναίκα του και οι γονείς μου. «Τα παιδιά και τα μάτια σας», τόνισε και με θάρρος άνοιξε την πόρτα. Λίγο αργότερα, που κόπασε ο πνιχτός λιγμός της θείας και το υγρό φως της μέρας απλωνόταν πλέον αδιάφορο, αποκοιμήθηκα με διάφορα λόγια του θείου να στριφογυρίζουν στο μυαλό μου.

Το δρομάκι της Νατάσας Βαφιάδου. «Όλα είναι δρόμος» είναι ο τίτλος μιας εκ των σπουδαιότερων ταινιών του κορυφαίου Έλληνα σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη, μέρος μιας τριλογίας, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι ο ανθρώπινος πόνος. Στη δική μου περίπτωση, ο δρόμος είναι δρομάκι και δεν πρόκειται για μια ιστορία ανθρώπινου πόνου, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Μια ιστορία γεμάτη χαρά, αγάπη, ήλιο, θάλασσα και την υπέροχη θρακική γη που κατά την άποψή μου θα μπορούσε να αποτελέσει το σκηνικό μόνο μιας ταινίας με ιδηλιακά τοπία και πρόσημο θετικό. Το δικό μου δρομάκι βρίσκεται στον οικισμό του προφήτη Ηλία στον δήμο Μαρονίας Σαπών της Ροδόπης, μπροστά από το σπίτι με τα κόκκινα πορτοπαράθυρα στα οποία πέρασα και περνώ σχεδόν όλα τα καλοκαίρια της ζωής μου. Κι αν ως βορειοελλαδίτης αγαπώ το κρύο, το καλοκαίρι στο μυαλό και την ψυχή μου συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τον οικισμό αυτόν, που στέκεται μεταξύ του χωριού μου, της Ξυλαγανής και της μυστηριακής Μαρόνιας, πατρίδας του Μάρωνα, ιερέα του Απόλλωνα, που ακόμη και σήμερα ο κοινός λόγος που αρέσκεται στις μυθικές πραγματικότητες φτιάχνει ιστορίες για τον περικαλή ναό του και το παλάτι του ιερέα με τους αναρρύθμιτους θησαυρούς. Τη Μαρόνια, τόπο επίσης του κύκλοπα Πολύφημου, που ο Οδυσσέας μέθησε με μαρονίτικο κρασί για να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ιθάκη. Τόπος ευλογημένος από Θεό και ανθρώπους, η μακρά παραλία της Ροδόπης λοιπόν, που συγκεράζει την ομορφιά του θρακικού πελάγους, τα βαθιά καταγάλανα νερά, με τη σκιά του

όρους εις Μάρου και τη σχεδόν κατάφυτη παραλιογραμμή που μεσολαβεί μεταξύ της ακτής και των πρώτων σπιτιών των οικισμών σε όλη σχεδόν την έκτασή της, αλλά και στον δικό μου καλοκαιρινό οικισμό, αυτόν του προφήτη Ηλία. Τον κάποτε γεμάτο από αχλάδια η συλλογή των οποίων αποτελούσε αγαπημένη συνήθεια ενηλίκων και παιδιών. Ήταν όμως η αγαπημένη συνήθεια και του δικού μου παππού, του Θωμά, που όλα τα απογεύματα, κρατώντας τρυφερά από το χέρι τον λιγοφάγο αδερφό του, στους μακρύς περιπάτους τους γύριζε πίσω θριαμβευτής, ανακοινώνοντας πόσα αχλάδια είχε καταφέρει να τον ταΐσει. Ήμασταν δεν ήμασταν 4 χρονών, 6 ο Θάνος, όταν ο τόπος αυτός μας πρωτοφανερώθηκε. Βλέπετε, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του μπαμπά και οι πολλαπλές επαγγελματικές και μη της μαμάς δεν επέτρεπαν τη γνωριμία μας με τον όρο διακοπές και την πρακτική του εφαρμογή, πολύ δε περισσότερο του όρου οικογενειακές διακοπές, ποτέ σίγουρα εκτός Ροδόπης. Ήμασταν δεν ήμασταν 4 και 6 χρονών λοιπόν, όταν το σπίτι με τα κόκκινα πορτοπαράθυρα στην πρώτη γραμμή των σπιτιών του οικισμού μας άνοιξε τις πόρτες του, οι οποίες έμελε για εμάς να κλείσουν αρκετά χρόνια μετά, για να δώσουν τη σειρά τους σε μια σειρά λοιπόν πορτοπαραθύρων στο χρώμα του λευκού αυτή την φορά, λίγα μέτρα πιο κάτω. Ήταν ο κύριος Κοκκινόπουλος, ιδιοκτήτης μιας συστάδας 4 κοκκινόλευκων μεζονετών, που μας καλωσόρισε για πρώτη φορά και έκτοτε μας καλωσόριζε κάθε χρόνο. Η άφηξή μας συνεπαγόταν την απευθείας απομάκρυνση κάθε είδους ρουχισμού και την αντικατάστασή του με το ένδυμα του καλοκαιριού, το μαγιό, το ξεφόρτωμα των ποδηλάτων και την ενημέρωση των συνομήλικων γειτονόπουλων, Χρυσαυγής και Σταυριανού, με το ενθουσιαστικό ξεφωνητό μας. Για πολλά έτσι καλοκαίρια χαριτωμένοι βαφτιζόμασταν στους παραδείσους της παιδικότητας και της καλοκαιρινής ευδαιμονίας. Θάλασσα, κάστρα στην άμμο, ρακέτες, βόλεϊ, κοχύλια, κυνηγητό, γέλιο και χαρά. Μεσημεριανό φαγητό από τηγανητές γλώσσες έως και καρμπονάρα με σαντιγί, προϊόν σύγχυσης της μαμάς ένα καλοκαιρινό μεσημέρι, στα 1 μέτρου ύψους παιδικά μας τραπεζοκαθίσματα. Βατράχια στα παράθυρα κατά τις βραδινές ώρες, σε αριθμό τέτοιο που ακόμα και σήμερα η ενθύμησή τους μου προκαλεί τρόμο. 40 ποδαρούσες που επίσης συνεχίζουν να μου προκαλούν τρόμο. Μίκι Μάου στο απόβραδο ή βόλτες στο σούπερ μάρκετ στην άλλη άκρη του οικισμού, που όμως διέθετε την ωραιότερη ατομική πίτσα και παιχνίδια ηλεκτρονικά, στα οποία αφιερωνόμασταν με τις ώρες και φυσικά τη διάνοιξη και κατασκευή και αργότερα την ανακατασκευή και επιδιόρθωση του πρωταγωνιστή της ιστορίας μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι αν το δρομάκι προϋπήρχε ή αν η ύπαρξή του ήταν αποτέλεσμα της δικής μας παρουσίας. Σε κάθε περίπτωση, το δρομάκι ήταν η πρώτη και μοναδική, ολοδική μας των παιδιών υποχρέωση καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στον οικισμό, καθώς ο δρόμος με τα κίτρινα τούβλα οδηγούσε παρακάμπτοντας άσφαλτο και περιττές διαδρομές στην παραλία. Ως κόρη και γιος μηχανικού λαμβάναμε ιδιαίτερα σοβαρά το καθήκον μας, με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός να περιλαμβάνει αρχικά τη χάραξη της καταλληλότερης διαδρομής μέσα σε ένα αχανές, λόγω του ύψους των ξερών χόρτων χωραφιού που μας χώριζε από την παραλία. Η συντομότερη, ή τη η ευθεία από την εξώπορτα του σπιτιού χάραξη, ήταν και αυτή που παραδοσιακά προκρινόταν για να ξεκινήσει η περίοδος του θερισμού των αγριοχόρτων μόνο στο εν λόγω κομμάτι, αλλά και η απομάκρυνση κάθε άλλου ενδεχόμενου εμποδίου.
Το κρισιμότερο στάδιο ήταν αυτό της διαλογής των κατάλληλων πετρών από την πλούσια σε χοντρές, μεγάλες, λευκές πέτρες παραλία του οικισμού. Η μεταφόρτωσή τους γινόταν με αυτοσχέδιους μηχανισμούς, ιτιχέρια, κουβαδάκια, φτιαράκια και ούτω καθεξής, στην τσάντα θαλάσσης της μαμάς, πολλές φορές ερήμηντης. Η αναπόθεσή τους κατά μήκος του υποκατασκευή διαδρόμου απαιτούσε την απόλυτη αφοσίωσή μας, ώστε να τις ταιριάξουμε μεταξύ τους και δει σε αλφαδιά, σε σημείο τέτοιο που η διάνυση μιας απόστασης κυριολεκτικά 3 λεπτών να απαιτεί ώρες. Όταν το έργο ολοκληρωνόταν, το δρομάκι είχε τον κρισιμότερο ρόλο στις καλοκαιρινές μας διακοπές, καθότι καλοκαίρι ισούται με θάλασσα, και αυτό ήταν εκείνο που μας συνέδεε από όσα μας χώριζαν, από τη δική μας χώρα των θαυμάτων και από τις δύο κατευθύνσεις, από την παραλία προς το σπίτι με τα κόκκινα πορτοπαράθυρα και το αντίθετο. Μαγιό, μπρατσάκια, βατραχοπέδιλα, ψάθες, καπέλα, Μίκι Μάους, παιδικά παιχνίδια που είτε ξεχνιόντουσαν είτε έπεφταν κατά το γυρισμό μας, συνέθεταν έκτοτε και για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού τη διαδρομή που, μεγαλώνοντας, συνδέθηκε και με τις πρώτες προσπάθειες αυτονομίας και ανεξαρτησίας μας από τη γονεϊκή παρουσία, μιας και η ασφαλής, αν εξαιρέσει κανείς την πιθανή παρουσία μικρών φιδιών κατά καιρούς διέλευση, μας επέτρεπε από μια ηλικία και μετά την μοναχική, άνευ ενηλίκων χρήση του από και προς την παραλία. Σε μια συνέντευξή του για την ταινία «Όλα είναι δρόμος», ο Παντελής Βούλγαρης είχε δηλώσει πως «πολλές φορές έχω επιλέξει ιστορίες όχι από διηγήσεις ή από συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά από το περιβάλλον». Δηλαδή ένα τοπίο ή ένα κτίριο, ένας δρόμος, μεταξιδεύει, θα έλεγα ποιητικά, σε μια διάθεση να βρω μια ιστορία που να διαδραματίζεται στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Προσπαθώ δηλαδή τα τοπία, οι φυσικοί χώροι, να είναι πρωταγωνιστές ουσιαστικοί, να μην είναι απλώς ένα περιβάλλον, όπως το χαρακτήρισαν τουριστικό. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Κάπως έτσι το δικό μου, το δικό μας δρομάκι, καθότι πάντοτε στο πλευρό μου είχα τον Θάνο, αποτέλεσε τον τόπο στον οποίο διαδραματίστηκαν οι ωραιότερες των παιδικών μας ιστοριών. Ιστορίες που γεννήθηκαν από αυτό, μέσα σε αυτό, και παραμένουν τροποντινά μέσα σε αυτό, ορίζοντας τον δικό μας δρόμο.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Λόγοι και παιδεία στον Πόντο. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στους σημαντικότερους λογίους καθώς και σε κομβικούς σταθμούς της παιδείας στον Πόντο. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Ηλιάδου.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαννακόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εσάς και το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Να ξεκινήσουμε και να μας μιλήσετε κυρία Ηλιάδου για τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο κατά την περίοδο της αρχαιότητας και να φτάσουμε μέχρι τους ελληνιστικούς χρόνους. Αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Ξεκινάω όχι καμία. Οι εγκαταστάσεις ξεκινούν στον Εύξεινο Πόντο ήδη από την περίοδο της αρχαιότητας. Σε γενικές γραμμές οι αποικίες, οι κυριότερες που γνωρίζουμε την κλασική περίοδο είναι η Σινόπη, η Αμισός, τα Κοντίωρα, ελληνικότατα ονόματα όπως καταλαβαίνετε, η Τραπεζούντα, η Αθήνα, η Κερασούντα, η Ηράκλεια, η Ποντική και η Νόη. Αυτές ακμάζουν κυρίως οικονομικά, ενώ αν επιλέξουμε να δούμε λίγο και τις πηγές της αρχαιότητας, ο Ξενοφώνου Αθηναίος αναφέρεται στα σελληνίδας πόλεις της περιοχής του Πόντου. Κυρίως με την η αναφορά αυτή σχετίζεται με την κάθοδο των Μυρίων και καταγράφει τις πόλεις αυτές με δική του, επειδή ο ίδιος επισκέφτηκε και γνώρισε με αυτοψία και επιτόπια έρευνα τον χώρο. Ο Κυμμέριος Βόσπορος είναι το αναπόσπαστο κυρίως κομμάτι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αυτό το δείχνουν οι μετέπειτα ανασκαφές, ενώ από τον 8ο ως τον 6ο αιώνα στα βόρεια παράλια του Ευξήνου Πόντου οι Έλληνες ιδρύουν αποικίες και ασχολούνται με το εμπόριο. Σίγουρα οι περισσότερες δημιουργούνται από τη Μίλητο. Η Μίλητος, η πρώτη από αυτές, ιδρύεται από τη Μίλητο, η οποία ιδρύει και πολλές άλλες αποικίες, την πρώτη αποικία στην Ίσο Μπερεζάν. Αυτό συμβαίνει το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα και γύρω στα 75 οικιστικά κέντρα ιδρύονται ως τον 6ο αιώνα σε όλο τον Εύξηνο. Αναφέρω ενδεικτικά την Ολβία στον ποταμό Μπόγκ, την Θήρα στο Δνίστερο, τη Θεοδοσία, το Παντικάπαιο, τον Ιφαίο, τη Χερσόνησο, την Ταυρίδα. Ταυρίδα είναι η αρχαιολογική ονομασία της σημερινής Κρυμαίας. Η Γερκίνη, ο Καλός Λιμίν, η Τύρα και τον 5ο π.Χ. αιώνα στα παράλια της Σκυθίας ιδρύονται αποικίες όπως η Φαναγόρια, η Γοργοϊπία. Νομίζω ότι πέρα από το δεδομένο το ιστορικό, οι ίδιες οι καταλήξεις, η σύνθεση των λέξεων και ετυμολογία παραπέμπουν σε αυτή την αρχαία καταγωγή των όλων αυτών των αποικιών. Στις εκβολές του ποταμού Τάναϊδος ιδρύεται η Τάναης. Και αυτή η Τάναης την αναφέρω γιατί είναι η πρώτη ελληνική αποικία της αρχαιότητας στο μυχό της Αζωφικής θάλασσας, εκεί όπου τέλος πάντων στην Ουκρανία επισυμβαίνουν όσοι επισυμβαίνουν. Συχνά οι πόλεις είναι μεν ελληνικές, διασώζουν την ελληνική κουλτούρα, συνενώνονται με κέντρο το Παντεκάπιο σε μεγάλο κέντρο πολιτισμού, παιδείας, εμπορίου στο πλαίσιο του κράτους του Κυμμερίου Βοσπόρου. Αυτό βέβαια περνάει από διάφορες φάσεις ανάπτυξης, δεν έχουμε τον καιρό να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό. Καταγράφει κυρίως πληροφορίες κατά το δεύτερο μισό του π.Χ. το βασίλειο του Κυμμερίου Βοσπόρου, καταγράφει αναφορές του Στράβωνας κυρίως για την επέκταση των Σκυθών και για το γεγονός ότι ο Κυμμέριος Βόσπορος παρακμάζει αυτή την περίοδο και οι Σκύθες γίνεται φόρου υποτελής στους Σκύθες, και επίσης ο Στράβωνας μας διασώζει και την πληροφορία ότι ο Παρισιάδης, ο άρχοντας της περίοδου, παραδίδει την εξουσία του, επειδή είναι αυξανόμενες οι απαιτήσεις των βαρβάρων, στον Μηθριδάτη τον Ευπάτορο, ο οποίος ας πούμε είναι από τους πιο γνωστούς, ο βασιλεύς του Πόντου της περίοδου εκείνης, και του οποίου οι τάφοι βρίσκονται στις κορυφές του βουνού που κρέμεται πάνω από την Αμάθια. Και πέρα από τις, ο Μηθριδάτης ο Ευπάτορ, το έκτος, νικέται από τους Ρωμαίους το 63 π.Χ. και ο γιος του Φαρνάκης τον αντικαθιστά στην εξουσία μέχρι το 43 π.Χ. Οπότε και πάβει υφιστάμενο αυτό το κράτος του Πόντου. Δεν ξέρω αν κάποιο σημείο από αυτήν την αρχαία περιήγηση θέλετε να με ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτό.
0: Όχι, όχι, κυρία Ηλιάδου, να συνεχίσουμε, αν δεν έχετε αντίληψη.
1: Ναι. Θέλετε να περάσω πού?
0: Να περάσουμε στη Βυζαντινή περίοδο. Με τις
1: εγκαταστάσεις
0: των Ελλήνων, να πούμε και εκεί για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την
1: γέφυρα.
0: Ακριβώς, με τους λογίους και την παιδεία, γιατί έχουν όλα αυτά σχέση με το θέμα μας.
1: Άμεση. Τη Βυζαντινή περίοδο έχουμε παρικίες στις πόλεις Κέρτς, Θεοδοσία, Καφά και Μπόριο, το οποίο διενεργούν Έλληνες εκεί με τα λίπαστα, τα δέρματα, τα αέρια, τα γουναρικά. Η Χερσόνησος Κρυμαίας ονομάζεται τότε Χερσόν. Έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία, είχε και έχει, και τα αρχαιολογικά ευρήματα μας βοηθούν να συμπεράνουμε ότι η αιχμή αυτή τερματίζεται τον 13ο αιώνα με την εγκατάσταση των Τατάρων και σταδιακά την ίδρυση του Χανάτου των Τατάρων. Μέχρι τότε όμως έχουμε μια εμπορική αιχμή στην περιοχή. Και να περάσουμε στα θέματα, με βάση τη Βυζαντινή ορολογία, που θέμα είναι μια διοικητική περιοχή αυτόνομη που κάποιος δυνατός εντός εισαγωγικών, δηλαδή ισχυρός διοκτήμονας στη δική. Τα θέματα είναι πέντε αρχικά: το θέμα της Χαλδίας, της Κολωνίας, της Σεβαστίας, της Παφλαγωνίας με πρωτεύουσα τη Σινόπη, της Αρμενίας με πρωτεύουσα την Αμάσια. Η εκκλησιαστική διαίρεση τώρα περιλάμβανε την ίδια περίοδο πέντε επαρχίες, ενώ την υπαγωγή στον οικουμενικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Τις επαρχίες της Αρμενίας, του Ελενοπόντου, της Παφλαγωνίας, της Ονοριάδος, του Πολεμονιακού Πόντου και της Λαζικής, που περιλάμβανε 89 επισκοπές την περίοδο αυτή, η περιοχή. Καταλαβαίνουμε επομένως την ιδιαίτερη ανάπτυξη του χριστιανισμού στη συγκεκριμένη περιοχή και την ακμή του ορθόδοξου πληθυσμού. Στα χρόνια του Λέοντα του Σοφού έχουμε 12 μητροπολιτικές έδρες, μεγαλύτερη επομένως ανάπτυξη, με 86 επισκοπές όμως, δηλαδή μικρότερη διαίρεση, ενώ ήταν 89 στο προηγούμενο. Το Μεσσωνικό Βασίλειο τώρα των Μεγάλων Κομνηνών θα πέσει μετά την Κωνσταντινούπολη, ενώ η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών το 1453. Η Τραπεζούντα και το κράτος των Μεγάλων Κομνηνών θα πέσει στα χέρια των Οθωμανών το 1461. Τότε αλώνεται η Τραπεζούντα μετά την Κωνσταντινούπολη. Αυτά εν ολίγης.
0: Και τι συμβαίνει με τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων, επειδή κάνατε λόγο για την άλωση της Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζούντας. Τι συμβαίνει με τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, αλλά και της Τραπεζούντας το 1461, κυρία Ηλιάδου?
1: Έχουμε καταρχήν τον μεγάλο αριθμό Ελλήνων κληρικών και διανοούμενων και μελών της άρχουσας τάξης που θα καταφύγουν στο βόρειο Εύξηνο, αλλά και στην περιοχή της Ρωσίας, κυρίως για να αποφύγουν τους εξισλαμισμούς και τις αντιδικίες. Έχουμε μάλιστα και έναν διάσημο γάμο της εποχής, του Ιβάν του Τρίτου, του Μεγάλου Δούκα της Ρωσίας, με την Ελληνίδα πριγκίπιστα Σοφία Παλαιολόγου. Μετά την άλωση επομένως και της Τραπεζούντας, σύμφωνα με τον Λαόνικο Χαλκοκονδύλη, τον Βυζαντινό χρονικογράφο, αρχίζει η φυγή και στα ενδότερα του Καυκάσου. Έχουμε έναν επικισμό του Καυκάσου και του Αντικαυκάσου. Προς τα εκεί φεύγουν οι Έλληνες για να αποφύγουν τις επιπτώσεις αυτής της υποδούλωσης. Σύμφωνα με την ανάπτυξη γενικότερα του πολιτισμού που έχουμε μια σχέση ανάμεσα στην Ρωσική Εκκλησία και στην αντίστοιχη το ελληνικό στοιχείο. Πάντα όμως ελοχεύει η διάσταση παρά τη συγγένεια, την Ορθοδοξία κτλ. Και στο επίπεδο των σχολείων και γενικότερα της πολιτικής της αφομοίωσης αυτού του Ορθόδοξου πληθυσμού από τη μεριά των Ρώσων της Τσαρικής περίοδου. Ακόμα και στα ελληνικά σχολεία μεταγενέστερα θα έχουμε την προσπάθεια επιβολής της ρωσικής γλώσσας και παιδείας, ενώ αντίθετα ο ελληνικός σχεδιασμός θα προσπαθήσει μετά την άλωση να συντηρήσει την ταυτότητά του, την θρησκευτική και την εθνική, να εθνικοποιήσει τις περιοχές. Και αν αυτό που προκαλεί ίσως έτσι αίσθηση και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, είναι ότι πολύ πιο γρήγορα αφομοιώνεται η μεγαλωστική τάξη σε την περίπτωση και εκδοσίζεται παρά η υπόλοιπη. Τώρα στην ίδια περίοδο θα έχουμε από τον 17ο αιώνα μέχρι τον 20ο θα έχουμε ρεύματα μετικεσιών.
0: Ναι, αλλαγές κατοικίας δηλαδή.
1: Ναι, εγκαταστάσεων ναι. ολόκληρων, μετακινήσεις πληθυσμών δηλαδή από τις εστίες τους. Και για να ξαναγυρίσω σε μία που ας πούμε παίζει ιδιαίτερο ρόλο, να ξέρετε ότι οι μετικεσίες σχετίζονται άμεσα με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους. Δηλαδή όταν συμβαίνουν Ρωσοοθωμανικοί πόλεμοι, ας πούμε κενικά η Ρωσία, ο μουσουλμανικοί πληθυσμοί από την περιοχή του ιστορικού πόντου, δηλαδή από την περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα εγκαταλείψουν περιοχές της Ρωσίας και θα εγκατασταθούν στην περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και ανάποδα χριστιανοί από τη μεριά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα έρθουν να ανακαλύψουν περιοχές της Νότιας Ρωσίας και τις περιοχές του Καυκάσου. Πριν όμως φτάσω σε αυτό το χρονικό σημείο τη συσχέτιση δηλαδή με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους, να εξηγήσω ότι οι μετακινήσεις στη Ρωσία είναι τον 18ο αιώνα, είναι οργανωμένες, οφείλονται στην επικιστική πολιτική πρώτα του Μεγάλου Πέτρου και ύστερα της Μεγάλης Εκατερίνης, και οι οποίοι και οι δύο θέλουν να εγκαταστήσουν χριστιανικούς πληθυσμούς στον ευρύτερο χώρο της Ρωσίας. Τους έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, είναι πιο κοντά όσον αφορά το θρήσκευμα, τη ταυτότητα και τον πολιτισμό, και επομένως προσπαθούν, τους προσφέρουν ευκαιρίες με τα λεγόμενα ουκάζια, που είναι τα διατάγματα πρώτα του Μεγάλου Πέτρου και έπειτα της Μεγάλης Εκατερίνης, οι οποίοι προκαλούν με τα κίνητρα που δίνουν στους χριστιανικούς πληθυσμούς τον επικισμό, δηλαδή τη μετακίνηση χριστιανικών πληθυσμών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη Ρωσία. Επειδή όμως επισυμβαίνει και η μετακίνηση μουσουλμάνων, οι οποίοι επεκτείνεται το ρωσικό κράτος, αποκτά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και φεύγουν να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, υπάρχει αυτή η αλληλοπεριχώρηση. Δηλαδή οι χριστιανικοί πληθυσμοί εγκαθίστανται στις περιοχές που κατοικούνταν από μουσουλμάνους, η Μεγάλη Κατερίνη ή ο Μεγάλος Πέτρος στην αρχή τους παρέχει κατοικία, τους παρέχει γη να την καλλιεργήσουν, εργαλεία και στα αστικά κέντρα είναι ακόμα καλύτερα που δημιουργούνται. Με αυτόν τον τρόπο επομένως έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών και μετικεσίες με την έννοια των εγκαταστάσεων σε μια άλλη περιοχή υπό ρωσική διοίκηση. Και οι πιο σημαντικές σχετίζονται οπωσδήποτε με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους. Οι πιο σημαντικές είναι οι του 1778, όπου ελληνοορθόδοξοι κάτοικοι της Κρυμαίας, πιεσμένη από το χανάτο των Τατάρων και με την παρακίνηση της Μεγάλης Εκατερίνης, με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Ιγνάτιο, θα εγκαταλείψουν την περιοχή της Κρυμαίας και θα εγκατασταθούν θα έρθουν στην περιοχή της σημερινής Ουκρανίας, να το πω έτσι, και θα ιδρύσουν την Μαριούπολη, την οποία εκεί θα εγκατασταθούν και θα την αφιερώσουν στη Θεομήτωρα Μαρία, στην οποία θα δώσουν και το, στην οποία οφείλεται και το όνομα της πόλης. Κάποια στιγμή η Τσαρική Ρωσία θα προσπαθήσει να υποκαταστήσει το όνομα, αλλά θα το επαναφέρει, γιατί αυτό είναι το όνομα της πόλης. Και γύρω από την πόλη οι Έλληνες μετανάστες θα ιδρύσουν και 24 χωριά, στα οποία θα διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα και το θρήσκευμά τους. Και είναι αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, οδυνοπαθούν η ελληνική μειονότητα στην οποία αναφερόμαστε με τα σύγχρονα γεγονότα. Είναι εγκατεστημένοι εκεί από το 1778. Επίσης, μετά τη συνθήκη του Ιασίου του 1792, πάλι η Μεγάλη Κατερίνη θα δώσει προνόμια στους υπόδουλους χριστιανούς να μετακινηθούν από τα Οθωμανικά εδάφη και να εγκατασταθούν στην περιοχή της Αζωφικής θάλασσας, που είναι και καινούργιες κτίσεις, η επέκταση των Ρώσων στις συγκεκριμένες περιοχές, είναι αυτό που στους χάρτες ονομάζεται την περίοδο αυτή Νέα Ρωσία. Εκεί θα ιδρυθεί η Οδυσσός μετά τη συνθήκη του Ιασίου, θα επικιστεί με προτροπή της Μεγάλης Εκατερίνης, και εκεί θα εγκατασταθούν οι Έλληνες, άλλοι από τα γεωπελαγίδικα νησιά, οι επαναστάτες που βοήθησαν τον Ορλόφ επίσης, θα τύχουν εγκατάσταση σε συγκεκριμένες περιοχές. Επομένως θα έχουμε και το μεγαλωστικό κεφάλαιο που θα έρθει στην Οδυσσό, που θα ασχοληθεί με την ποταμοπλοεία του Δούναβη, που θα κάνει κεφάλαια πολλά. Και επίσης αυτή είναι μια ενασχόληση, και η άλλη που έχει μεγάλη σημασία για τους Έλληνες είναι ότι διαχειρίζονται στα πλαίσια της Τσαρικής Αυτοκρατορίας και το σιτάρι, αυτό το σιτάρι που λέμε να φύγει σήμερα από την Ουκρανία, το διαχειρίζονται και είναι η μεγαλύτερη έμπορη σιτηρών. Επομένως έχουμε μια επέκταση, μια αλλαγή κατοικιών και, και η δημιουργία των προϋποθέσεων για πλουτισμό από τη μεριά της μεσαίας και μεγάλης αστικής τάξης στα εδάφη της Τσαρικής Αυτοκρατορίας με εργαλείο αυτή την μετικεσία.
0: Κυρία Ηλιάδου, στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Ηλιάδου, πότε κάνουν την εμφάνισή τους οι λόγοι και σημειώνει η άνθηση η παιδεία στον Πόντο?
1: Να εξηγήσω καταρχήν ότι ήδη από τον 11ο αιώνα έχουμε καταγόμενους από την περιοχή του Πόντου Λογίους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο, αλλά κατάγονται από την περιοχή της Τραπεζούντας. Να πω επίσης ότι εδώ έχουμε σε μια χρονική συγκυρία και την δεύτερη αυτοκρατορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής περίοδου. Είναι η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η δυναστεία των Μεγάλων Κομνηνών, η οποία έχει έδρα της πρωτεύουσά της στην Τραπεζούντα. Άρα εμείς θα ξεκινήσουμε από τον 11ο αιώνα που ο πρώτος ονομαστός λόγιος είναι ο Ιωάννης Ξυφυλίνος, ο Τραπεζούντιος, ο οποίος σπουδάζει στην Τραπεζούντα και στην Κωνσταντινούπολη θεολογία και νομικά. Είναι δάσκαλος της νομικής του Μιχαήλ Ψελού. Διαδέχεται το 1064 τον Πατριάρχη Λιχούδη μετά τον στο Πατριαρχικό θρόνο και ο ανεψιός αυτού του Πατριάρχη, ο οποίος διαπρέπει ως ιστορικός και γράφει 80 βιβλία ρωμαϊκής ιστορίας, είναι επίσης λόγιος καταγόμενος από την Τραπεζούντα και δραστηριοποιούμενος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Κωνσταντινούπολη. Τον 12ο αιώνα ο Πατριάρχης Γεώργιος Ξυφυλίνος είναι πάλι της οικογένειας της ευρύτερης, σπουδάζει στην Τραπεζούντα, αναγορεύεται σκευοφύλακας της Μεγάλης Εκκλησίας και ανεβαίνει στον Πατριαρχικό θρόνο μετά τον Δοσίθεο, όταν οι Κομνηνοί και οι Άγγελοι βρίσκονται σε διαμάχη. Τον 14ο αιώνα, αντιπροσωπευτικό παράδειγμα λογίου Τραπεζούντας είναι ο Γεώργιος Χρυσοκόκης, ο οποίος είναι σοφός Έλληνας γιατρός. Την ίδια περίοδο έχουμε και τον Μιχαήλ Πανάρετο, ο οποίος συγγράφει ένα έργο που μένει από αυτόν γνωρίζουμε στην ουσία τι συμβαίνει στην αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών. Τίτλος του έργου του είναι «Περί των της Τραπεζούντος βασιλέων των Μεγάλων Κομνηνών, όπως και πόσον και πότε έκαστος ευασίλευσε». Την ίδια περίοδο έχουμε τον Ανδρέα Λιβαδινό, ο οποίος γράφει την περιήγηση, πάλι αναφερόμενος και περιγράφοντας την Τραπεζούντα. Και τον 15ο έχουμε μία διαφοροποίηση ως προς τους τραπεζούντιους λογίους, γιατί έχουν έρθει πια σε επαφή με τη Δύση και το δίλημα Ανατολή και Δύση μοιάζει λίγο βασανιστικό. Να θυμίσω τον 15ο αιώνα την σύνοδο της Φλωρεντίας Φεράρας, καταστάσεις οι οποίες είναι αρκετά τραυματικές στη μνήμη των πληθυσμών και προέρχονται ήδη από τη συσσωρευμένη αντίδραση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Φράγκους. Η αντιπροσωπευτική προσωπικότητα είναι ο τραπεζούντιος πλατωνιστής Λόγιος, ο οποίος είναι γνωστός στην ιστορία ως καρδινάλιος Βυσαρίων. Προέρχεται από την Τραπεζούντα, γεννιέται στην Τραπεζούντα το 1403, είναι μαθητής του Γεώργιου Γεμιστού η Πλήθωνα, ο οποίος όμως στην Φλωρεντία Φεράρα πήγε κόντρα στην εκδοχή του Βυσαρίωνα και δεν αποδέχτηκε τους εκδιασμούς των Δυτικών. Ο ίδιος ο Βυσαρίων στην αρχή είναι αρχιεπίσκοπος Νικαίας από το 1437, συνοδεύει τον Πατριάρχη, αλλά στρέφεται ενάντια στον Μάρκο τον Ευγενικό, τον ηγέτη της Ενωτικής Παράταξης, και γίνεται Λατίνος επίσκοπος Κωνσταντινούπολης μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης και το 1444 καρδινάλιος. Προσπαθεί να το βασικό μας μέλημα είναι να καταγράψουμε εδώ ότι έγραψε ένα πολύ αξιόλογο έργο, το Εγκόμιον Τραπεζούντος, και αυτό, εκτός από αυτό, συμπληρώνεται για την Τραπεζούντα, η ιστορία που γνωρίζουμε, από τον Λόγιο Ιωάννη Ευγενικό, με το έργο του Έκφρασης Τραπεζούντος. Όσον αφορά έναν ακόμα τραπεζούντιο λόγιο, είναι ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, που σπουδάζει λατινικά στην Ιταλία, έτσι έχει και αυτό σε επαφή με την Δυτική Εκκλησία, διδάσκει στη Βενετία. Και γενικά δεν θεωρείται από τους λογίους οι οποίοι δεν είναι αμέμπτου ηθικής ως προς την ταύτιση με το Ορθόδοξο δόγμα. Σύγχρονος είναι και ο Γιώργος Αμυρούτσης, ο οποίος επίσης σπουδάζει στην Τραπεζούντα και στην Κωνσταντινούπολη και κυρίως κατηγορείται επίσης για την αμφιλεγόμενη στάση του και αυτού στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τον 16ο αιώνα δεν έχουμε πολλούς, αλλά έχουμε την πρώτη ακμή των μοναστηρίων του Πόντου.
0: Ναι. Έχουμε λογίους δηλαδή που διαχέονται από τα μοναστήρια.
1: Λογίους οι οποίοι διακρίνονται από τα μοναστήρια. Εδώ τον 16ο έχουμε από τη Μονή Περιστεριώτα τον μοναχό, τον ηγούμενο Μεθόδιο, ο οποίος είναι από τους λογίους που αφήνουν μια παράδοση κυρίως στο επίπεδο των γραμμάτων. Επειδή τα μοναστήρια γίνονται φυτόρια, είναι τα πρώτα ελληνικά σχολεία στην περιοχή, με τις πλούσιες βιβλιοθήκες τους, με την καταγραφή των χειρογράφων, με την δυνατότητα που τους παρήχε μέσα σε αυτόν τον Οθωμανικό χώρο η ταυτότητα του Ορθόδοξου και η ύπαρξη, ας πούμε, των ιερών λειτουργημάτων που εκπονούσαν. Είναι οι πρώτοι που θα φτιάξουν σχολεία και αν διασώζεται η παράδοση του ελληνισμού, η ταυτότητα, τα κείμενά του, η παιδεία του, αρχίζει και αναπτύσσεται στον Πόντο, γιατί το ορμητήριο είναι πάντα τα μοναστήρια. Εκεί στείνονται πρόχειρα σχολεία, τα οποία λέγονται σχολεία των κοινών γραμμάτων και τα οποία ξεκινάνε την εκπαίδευση με σκοπό την δημιουργία των προϋποθέσεων για την συντήρηση του δόγματος, αλλά μέσα από το δόγμα, όπως καταλαβαίνετε, περνάει το σύνολο της παιδείας και οι λόγοι ακμάζουν μέσα στο χώρο. Ό,τι και να σας πω από εδώ και πέρα, από ονόματα κληρικών και τα λοιπά, οφείλουν τις ταυτότητές τους στο ότι μορφώνονται σε τέτοιου είδους σχολεία των κοινών γραμμάτων από μοναχούς, λογίους μοναχούς, στα μοναστήρια Περιστεριώτα, στην Παναγία Σουμελά και στην Μονή Χουτουρά και στη Μονή Γουμερά και Βαζελόνος. Αυτά είναι τα βασικά μοναστήρια του Πόντου, όπου εκεί εξελίσσεται η εκπαίδευση, η παιδεία και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ακμή των γραμμάτων. Και όταν λέω για την ακμή των γραμμάτων, εννοώ ότι οι μοναχοί από εκεί έρχονται, οι κληρικοί, οι μητροπολίτες, οι οποίοι ακμάζουν μέσα στο χρονικό πλαίσιο και μπορώ να αναφέρω πάρα πολλούς, νομίζω όμως ούπο καιρός, θα συνεχίσουν την εκπαίδευση σε άλλες περιοχές και ιδιαίτερα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου οι φαναριώτες ηγεμόνες θα στήσουν τις δύο ακαδημίες, του Ιασίου και του Βουκουρεστίου. Οι συγκεκριμένες ακαδημίες θα προσλάβουν ως δασκάλους, γιατί η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά και στο ορθόδοξο δόγμα, θα προσλάβουν εκεί σαν δασκάλους πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που εκπαιδεύονται στα μοναστήρια του Πόντου. Εξάλλου ο Πόντος έχει μια επαφή και χωροταξική. Έτσι. Η δεύτερη κίνηση γίνεται προς την κατεύθυνση της Κωνσταντινούπολης και της Πατριαρχικής Σχολής, όπου από εκεί θα ξεκινήσει ο λόγιος που όλοι μνημονεύουμε, στις αρχές του 17ου αιώνα, ο Σεβαστός Κιμηνίτης, ο οποίος γεννιέται στα Κίμηνα του Πόντου, το άλλο όνομα της περιοχής είναι Χότζη, Κιμηνίτης λέγεται από τα Κίμηνα, το 1630. Επομένως, αυτός έρθει σε επαφή με την Κωνσταντινούπολη και με τη μεγάλη του γένους σχολή, με την Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης. Η διευθυντής είναι ο Καριοφίλης τότε και ο ίδιος εκεί θα πάρει τα πρώτα γράμματα, σαν εκλεκτός μαθητής θα εξελιχθεί σε διευθυντής της Πατριαρχικής Ακαδημίας και στη συνέχεια θα πάρει εντολή από το Πατριαρχείο, επειδή στον Πόντο αρχίζουν και αναπτύσσονται μισιονάροι δυτικοί και απειλείται η Ορθοδοξία, θα σταλεί το 1682 στην Κωνσταντινούπολη με αποκλειστικό σκοπό, στην Τραπεζούντα, με αποκλειστικό σκοπό να ιδρύσει φροντιστήριο, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, από τους φαναριώτες ηγεμόνες και τα χρυσόβουλα διασώζονταν τουλάχιστον, τα καταθέτει και τα αντιγράφει ο Επαμεινώντας Κυριακίδης, ο οποίος μας διασώζει τις βιογραφίες των λογίων του Πόντου και θα στήσει το πρώτο οργανωμένο σχολείο στην περιοχή του Πόντου με δύο κλάσεις, όπως λέμε εμείς. Κλάσεις είναι οι τάξεις των συγκεκριμένων σχολείων. Και η δυνατότητα που η παιδεία του και γενικότερα η εμβέλειά του αφορά κυρίως δεν ξέρει λατινικά, επομένως έχει σταματήσει αυτή η διάσταση του να φεύγουν οι κληρικοί προς την κατεύθυνση άλλων δογμάτων. Ο ίδιος είναι πολύ πιστός στο ορθόδοξο δόγμα και είναι αυτός που θα στήσει για πρώτη φορά την ελληνική παιδεία μέσα στην ακραία τάκρα πόντου και θα ιδρύσει δύο τάξεις, δύο κλάσεις. Η πρώτη λέγεται η κλάση της γραμματικής, δηλαδή η τάξη εκμάθησης των γραμματικών κανόνων, και σε δεύτερο επίπεδο της κυκλοπαιδείας, η οποία είναι η τάξη που θα περιλαμβάνει τα λεγόμενα στα κείμενα τελειότερα μαθήματα.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό και να μας πείτε για τα τελειότερα μαθήματα μετά από αυτήν τη μικρή παύση που θα κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Για να ακούσουμε, κυρία Ηλιάδου, την ώρα.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, στους σημαντικότερους λογίους καθώς και σε κομβικούς σταθμούς της παιδείας στον Πόντο. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με την καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ποια είναι τα τελειότερα μαθήματα, κυρία Ηλιάδου?
1: Σαφώς τα μαθήματα των επιστημών. Ναι. Η θεολογία και η φιλοσοφία, που ήταν τα βασικότερα στην συγκεκριμένη περίοδο. Η πρώτη κλάση περιλάμβανε μόνο την γραμματική, τους κανόνες, το συντακτικό, τη γνώση της γλώσσας, της ελληνικής, και στη δεύτερη κλάση είχαμε σαφέστατα τον προσανατολισμό προς τις επιστήμες. Αυτό το 1682 στον Πόντο, στην Τραπεζούντα. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι οι ρίζες ήταν βαθιές ως προς την παιδεία και ως προς την ετοιμότητα της γνώσης των αρχαίων κειμένων στην συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτό σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία της Εκκλησίας. Γιατί όταν λέω σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία της Εκκλησίας, εννοώ ότι η Εκκλησία λειτουργεί μέσα από τα κείμενά της. Η γλώσσα της Εκκλησίας, οι κανόνες και τα θεολογικά δόγματα υπηρετούνται μέσα από το φροντιστήριο της Τραπεζούντας τον 17ο αιώνα για την παραγωγή των ανώτερων κληρικών. Υπηρετούνται επίσης μέσα, όπως και από την Πατριαρχική Ακαδημία, και το τριτοβάθμιο σχολείο που επίσης θα μνημονεύσω είναι και την Αθωνιάδα Ακαδημία με τον Ευγένιο Βούλγαρη μεταγενέστερα. Καταλαβαίνετε επομένως ότι η δυνατότητα παραγωγής κληρικών, υψηλόβαθμων κληρικών, λογίων κληρικών, οι οποίοι χρειάζονται και για την εκπαίδευση και για την θρησκευτική ζωή σε όλα τα επίπεδα των Μητροπολιτών, των ιερωμένων, των μορφωμένων, περνάει μέσα από τα σχολεία. Και αυτή η πραγματικότητα σε αυτό το σχολείο του Σεβαστού Κειμενίτη, το οποίο ξεκινάει τον 17ο αιώνα, είναι πολύ ουσιαστική για την θρησκευτική ταυτότητα της περιοχής, τον πολιτισμό της περιοχής, αλλά και για την ελληνική παιδεία στην περιοχή, η οποία έχει βαθιές ρίζες. Και βέβαια, όταν ο Σεβαστός Κειμενίτης θα πάει στις παραδουνάμπιες ηγεμονίες ως καθηγητής και διευθυντής της Ακαδημίας του Ιασίου, από εκεί και πέρα θα τον διαδεχτεί ο μοναχός Νικόδημος, ο οποίος θα πάρει στα χέρια του το φροντιστήριο της Τραπεζούς, αλλά η αδυναμία ταύτισής του με τις επιστήμες θα υποβαθμίσει το επίπεδο μια ορισμένη χρονική περίοδο και θα περιλαμβάνει μία τάξη μόνο, την τάξη της εκμάθησης των ελληνικών γραμμάτων. Βέβαια, η ιστορία του φροντιστηρίου δεν εξαντλείται στο Κειμενίτη. Έχουμε πολλές εκφάνσεις. Το σχολείο θα επιβιώσει ως το 1923. Είπατε ότι πρέπει να μιλήσουμε μέχρι το 1915. Ναι. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι δόκιμη η συγκεκριμένη τομή. Εγώ τουλάχιστον θα έλεγα ότι αν το κριτήριό μας είναι η λειτουργία του φροντιστηρίου της Τραπεζούντος, θα έπρεπε να πούμε ότι η τομή είναι το 1917, γιατί ένας από τους καλύτερους δασκάλους του Πόντου και της Τραπεζούντας είναι ο Περικλής Τριανταφυλλίδης. Μας άφησε δύο έργα πολύ σημαντικά, Είναι ένας λόγιος ο οποίος έγραψε τα ποντικά και τα εξέδωσε το 1867.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως έχουμε ένα κείμενο των αρχών του, του πρώτου μισού σχεδόν του 19ου αιώνα, στο οποίο περιγράφει την κατάσταση του φροντιστηρίου και γενικότερα της εκπαίδευσης στην περιοχή της Τραπεζούντας. Θέλω να πω ότι ο ίδιος σαν σταθμό αυτού του φροντιστήριου ορίζει το 1917 και το πέρασμα σε ένα νέο φροντιστήριο. Θα μπορούσε δηλαδή αυτή η τομή να είναι συμβολική κυρίως για τα θέματα παιδείας. Αυτό όμως εντάξει, είναι μια προσωπική ας πούμε επιλογή, μια προσωπική παρατήρηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να περάσουμε στα άλλα σχολεία.
0: Και το βιβλίο «Τα ποντικά και τους φυγάδες» έχει συγγράψει η κυρία Ηλιάδου.
1: Ναι.
0: Επειδή είπατε δύο.
1: Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει ο πρόλογος
0: ναι.
1: «Τους φυγάδες».
0: Έχει ενδιαφέρον. Πού αναφέρεται ο πρόλογος.
1: Πολλά.
0: Μπορείτε να μας αναφέρετε έτσι, να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, σύντομες πληροφορίες για τον πρόλογο.
1: Ο πρόλογος στους φυγάδες αναφέρεται σε όλα τα είδη των σχολείων και στην κοινωνία, στα ζητήματα που τίθενται μέσα από το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Μου έχει μείνει αξέχαστη η αναφορά και η κριτική ποσκή στη γυναική εκπαίδευση στα παρθεναγωγεία. Γιατί εκεί αναφέρεται στο ότι οι γυναίκες στα σχολεία αυτά προέρχονται, δεν κερδίζουν και τίποτα. Είναι ένα πολύ ακριβό σχολείο που δεν έχει νόημα. Και σίγουρα η φιλοσοφία του εκπαιδευτική έχει να κάνει με τα έξοδα γύρω από αυτήν τη γυναική εκπαίδευση που κάνουν, λέει, με το τσιγκελάκι, δαντελωτά κτλ. Ενώ αυτό δεν βοηθάει καθόλου τη γυναίκα και θα έπρεπε να καταργηθεί. Αυτό μου έχει μείνει στη μνήμη, γιατί πιστεύω ότι ο Πόντος είναι μια περιοχή που σε αυτή τη φάση τουλάχιστον τη χρονική δεν έχει να αντιμετωπίσει αυτό που στη Μακεδονία είχε να κάνει με την αντιπαράθεση ανάμεσα στο ελληνικό στοιχείο και στον βουλγαρισμό, και όπου η γυναική εκπαίδευση ήταν πολύ ουσιαστική παράμετρος για τη διαμόρφωση της ταυτότητας, της ελληνικής ταυτότητας. Και εκεί είχε συνειδητοποιηθεί ότι οι γυναίκες γαλουχούν τις επερχόμενες γενιές με εθνικά ιδεώδη και με θρησκευτικά ιδεώδη. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, ο Πόντος δεν είχε τόσο μεγάλη ανάγκη από τη γυναική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα, ας πούμε, τα πρώτα παρθεναγωγεία, θα μιλήσουμε για αυτά αν μας δοθεί ο χρόνος, είναι περισσότερο σχολεία για ένα καλό γάμο στα μεγαλωστικά τουλάχιστον στρώματα, γιατί η γυναίκα εξοικειώνεται στις δουλειές ενός σπιτικού, μιας μεγαλωστικής τάξης που είναι πάντα παρούσα, και δεν εντυπωσιάζει τον πεθερό με το κλειδοκύμβαλο, με το πιάνο κτλ. Όλη αυτή η φιλοσοφία, σύν το συντηρητισμό για την εκπαίδευση του γυναικείου φύλου, περνάει στους φυγάδες του
0: Τριανταφυλλίδη. Κυρία Ηλιάδου, να συνεχίσουμε με το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, του Πόντου.
1: Ναι, να συνεχίσουμε με το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, το οποίο η Αργυρούπολη του Πόντου είναι μια κοινωνία αρκετά διαφορετική. Το βασικό χαρακτηριστικό της Αργυρούπολης είναι η δυνατότητά της να έχει δύο τάξεις ανθρώπων μέσα στην κοινωνία της. Είναι η τάξη των μεταλλορύχων, η οποία είναι η πλούσια τάξη, η πλούσια πραγματικότητα στην περιοχή, γιατί οι μεταλλορύχοι έχουν προνομιακή ατέλεια από τη μεριά της πύλης και έχουν τη δυνατότητα να συσσωρεύουν πλούτη. Φυσικά επενδύουν, ενώ οι άλλοι, οι μη μεταλλορύχοι, έχουν λιγότερο, πολύ χαμηλό εισόδημα σε σχέση με τους πρώτους. Οι περιγραφές θέλουν την Αργυρούπολη με τα πλούσια μεταλλεία Αργύρου και τους τεχνικούς μεταλλορύχους, οι οποίοι ξέρουν καλά τη τέχνη, να είναι, επειδή τα χρήματα πηγαίνουν στην πύλη και στον Σουλτάνο, να είναι πάρα πολύ προνομιακοί απέναντι στους κοινούς θνητούς του χώρου. Και μάλιστα οι περιγραφές είναι ότι οι εκκλησίες είναι με χρυσά αφιερώματα γεμάτες στην Αργυρούπολη. Η οικονομική δηλαδή ανάπτυξη που συμβαίνει, ιδιαίτερα σε μια μερίδα του πληθυσμού της, οδηγεί σε συσσόρευση του πλούτου και λίγο ή πολύ έχουμε τον Μητροπολίτη Γνάτιο Φιτιάνο, ο οποίος είναι μορφωμένος, έχει θητεύσει επίσης στα Πατριαρχική Ακαδημία, επομένως η δυνατότητα της όσμωσης, της μορφωτικής και της πνευματικής είναι πλέον εφικτή, γιατί η πρωτοβουλία του Μητροπολίτη να μαζέψει τους αργυροπολίτες και να τους πει ότι καταθέτει και το μισθό του προκειμένου να ιδρυθεί η Ακαδημία είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη η περιοχή. Και αυτό συμβαίνει όχι βέβαια τον 16ο αιώνα, αλλά τον 18ο στην Αργυρούπολη του Πόντο, όπου έχουμε τους πολίτες της Αργυρούπολης να στηρίζουν με τα εισοδήματά τους και με την ανάπτυξη την οικονομική που έχουν τη σύσταση της Ακαδημίας της Αργυρούπολης. Εκεί οι δάσκαλοι θα προκύψουν είτε από το φροντιστήριο της Τραπεζούντος, είτε από, από τις Ακαδημίες του Ιασίου και του Βουκουρεστίου. Και το βασικότερο εδώ είναι ότι τα κείμενα

0: των λογίων εκεί. Έχουμε τα ονόματά τους, έχουμε τα σχολεία που προτιμούν, την εκπαίδευση που επιλέγουν, τους στόχους αυτής της εκπαίδευσης και γενικότερα την ζωή μέσα στη συγκεκριμένη κοινωνία. Και είναι μια πολύ ουσιαστική συνεισφορά αυτή στην γνώση και στην επίγνωση των καταστάσεων που συμβαίνουν στον χώρο του. Αλλά δεν είναι μόνο η Αργυρούπολη.
1: Έχουμε και το φροντιστήριο της Κερασούντος στον Πόντο, κυρία Ηλιάδου.
0: Το φροντιστήριο της Κερασούντος του Πόντου, θα πω ένα προσωπικό βίωμα. Έχω επισκεφτεί τον ιστορικό Πόντο και έχω φωτογραφίσει αυτά τα σχολεία. Είναι εκπληκτικό το φροντιστήριο της Κερασούντος. Το κτίριο του φροντιστήριου, που τώρα φυσικά έχει λειτουργεί ως λύκειο στην περιοχή, είναι γεμάτο με κολόνες με ρυθμό ιωνικό και είναι τεράστιο, όπως και το φροντιστήριο της Τραπεζούντος, το οποίο χτίζεται επίσης με σκοπό να είναι μεγαλόπρεπο, να παίρνεται από όλες τις πλευρές. Για το φροντιστήριο της Τραπεζούντος είχα μια εικόνα, αλλά το φροντιστήριο της Κερασούντος δεν το περίμενα. Ούτε τόσο μεγαλόπρεπο, ούτε τόσο ανοιχτό στις αίθουσες, με υποδομές και με μια κουλτούρα η οποία ξεπερνάει, ας πούμε, αυτά τις προσδοκίες που είχα από τον χώρο. Το φροντιστήριο της Κερασούντος, η Κερασούντα δεινοπάτησε πάρα πολύ στη διάρκεια της γενοκτονίας. Νομίζω είναι σαφές, το ξέρετε, από τους τσέτες του το Πάλος Μαν στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, το φροντιστήριο είναι όρθιο, είναι ενδεικτικό μιας κουλτούρας και μιας παιδείας στον χώρο πολύ ουσιαστικής και έχει στηριχτεί από κυρίως από τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και από τον δήμαρχο τον Κωνσταντινίδη, τότε στην περιοχή του Πόντου. Είναι σχολείο για το οποίο διασώζονται αρκετές πληροφορίες ακόμα και στις εφημερίδες των Αθηνών, όχι τόσες όσες για το φροντιστήριο της Αργυρούπολης της Τραπεζούντος. Εννοείται ότι όταν λέω φροντιστήριο δευτεροβάθμιο σχολείο, εννοώ σαφώς, ας πούμε, ότι δεν είναι πάντα τα δευτεροβάθμια σχολεία στον Πόντο έχουν τάξεις 6. Αυτό εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες της κοινότητας. Επομένως, τα δευτεροβάθμια σχολεία είναι εκτός από εξατάξια, θα μπορούσαν κάποιες ενδιάμεσες τάξεις να μην έχουν διαμορφωθεί, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές. Και τότε, σύμφωνα με το Σάββα Τριανταφυλλίδη, έχουμε ημιγυμνάσια που δημιουργούνται και υπάρχει μια πορεία προς την μεταξέλιξή τους σε εξατάξια. Η έκτη τάξη, όταν υπάρχουν μαθητές, υλοποιείται και τις πληροφορίες τις αντλούμε συνήθως από τα περιοδικά του Πόντου, από τον περιοδικό Εύξηνος Πόντος, όπου συσπυρώνεται όλη η λογιοσύνη. Όσον αφορά τώρα τις άλλες πηγές που έχουμε, σαφώς το έργο του Χρήσανθου Τραπεζούντος, του Χρήσανθου Φιλιππίδη, γύρω από το τι συμβαίνει και τις διαστάσεις απόψεων που σημειώνονται στον Πόντο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να δούμε όχι μόνο την κατάσταση, τους μαθητές, τα προγράμματα, τα ζητήματα που θα οδηγήσουν σε κάποια χρονική περίοδο σε σύγκρουση των Περικλή Τριανταφυλλίδη με την μερίδα του Κωνσταντίνου Ξανθόπουλου, διάσημου παιδαγωγού από την Κωνσταντινούπολη που θα έρθει και θα διδάξει τον Πόντο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι γύρω στα μεταγενέστερα χρόνια θα έχουμε έναν καταιγισμό από εφημερίδες του Πόντου. Για παράδειγμα, ο Χρήσανθος θα εκδώσει τους Κομνηνούς, όπου πάλι ο προβληματισμός του θα είναι παιδαγωγικός. Έχουμε και την Ινόη, έτσι.
1: Και το φροντιστήριο της Ινόης του Πόντου.
0: Ναι.
1: Τι πληροφορίες έχουμε γι' αυτό, θα μας δώσετε κάποιες?
0: Το φροντιστήριο της Ινόης του Πόντου βρίσκουμε δεδομένα γύρω από αυτό, κυρίως σε εφημερίδες του επίσημου ελληνικού κράτους. Έχει μία μικρή περίοδο ζωής, γιατί κάποια στιγμή έχουμε μια πυρκαγιά που συμβαίνει εκεί πέρα. το οίκημα καταστρέφεται και η κοινότητα.

0: πάντα προσπαθεί να επανορθώσει τα κακό κείμενα στην περιοχή. Ταυτόχρονα έχουμε και την ψωμιά δύο σχολή στα Κοτίουρ, η οποία επίσης καταστρέφεται από τους Τούρκους στην περίοδο της γενοκτονίας. Και εδώ μιλάμε τώρα και για τα δευτεροβάθμια σχολεία. Θα αναφέρω και ένα εξατάξιο γυμνάσιο. Καταρχήν τα δευτεροβάθμια σχολεία δεν είναι πάντα εξατάξια δομικά από την αρχή. Αποτελούνται από έναν κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριών τάξεων και έναν κύκλο γυμνασίου τεσσάρων τάξεων. Οι τρεις τάξεις αντιστοιχούν στο δικό μας γυμνάσιο. Ο τίτλος αυτού της προβαθμίδας του δευτεροβάθμιου σχολείου λέγεται ελληνικό σχολείο. Ενώ αντίθετα τα τέσσερα επόμενα χρόνια είναι το γυμνάσιο, που εμείς το λέμε λύκειο. Είναι χωρισμένο στα δύο. Το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα που από την γέννησή του θα έχει έξι τάξεις μόνο και είναι αυτό που στο ελλαδικό κράτος που υπάρχει μια αλληλοπεριχώρηση ανάμεσα τι συμβαίνει στο ελλαδικό κράτος και τι συμβαίνει στον Πόντο. Πολλά από τα διατάγματα, τα νομοθετικά του ελληνικού κράτους υλοποιούνται και στον Πόντο. Μετά το 1890 έχουμε στο ελλαδικό κράτος την υποκατάσταση του εφτατάξιου στην ουσία δευτεροβάθμιου με τους δύο κύκλους σε εξατάξιο σχολείο, και το πρώτο είναι το Τζινέκιο Γυμνάσιο Αμισού. Το Τζινέκιο Γυμνάσιο Αμισού είναι, η Αμισός είναι αυτή που οι μουσουλμάνοι λένε Σαμψούντα, το ελληνικό όνομα είναι Αμισός, και όπου ας πούμε στο Τζινέκιο στα νεότερα χρόνια πρωτοστατεί ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης. Είναι Μητροπολίτης Αμισού την περίοδο αυτή και συμβάλλει στη λειτουργία του Τζινέκιου Γυμνασίου τα μέγιστα, στη διαμόρφωση του προγράμματος και των σπουδών του. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάω στην σχολεία.
1: Πριν συνεχίσουμε με τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
0: Ωραία, πολύ ευχαριστώ.

0: Είχαμε, κυρία Ηλιάδου, και τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης.
1: Όπως και τα σχολεία γυναικών, τα παρθεναγωγεία.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης λέγονται γραμματιδοδασκαλία με ελάχιστες τάξεις, όπου έχουμε ένα τεράστιο γεωγραφικό καταμερισμό ως τη δεκαετία του 1870, αλλά σταδιακά αυτά υποκαθίστανται από σχολεία τα οποία έχουν 6 τάξεις στοιχειώδους εκπαίδευσης, γιατί τα γραμματοδιδασκαλία είναι πρόχειρα και έχουν σχέση μόνο με την εκμάθηση της γλώσσας, χωρίς σταθερό πρόγραμμα και δομές και χωρίς αναγκαία καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα έχουμε και τα παρθεναγωγεία, ελάχιστα πράγματα αφορούν τη γυναική εκπαίδευση. Από το 1846 στο 1870 έχουν έναν χαρακτήρα εκπαίδευσης για τα μεσοαστικά και μεγαλωστικά στρώματα, όπως είπαμε, όπου επικρίνονται από τον Περικλή Τριανταφυλλίδη. Από το 1870 και μετά όμως, όταν αρχίζουν και μπαίνουν θέματα εθνικά και ο Πόντος απειλείται από τους μουσουλμάνους και από την όλη πολιτεία τους, ειδικά μεταγενέστερα που θα, το νεοτουρκικό κομιτάτο θα προσπαθήσει να εξαλείψει την εκπαίδευση, αυτό έχει την σημασία του εδώ πέρα, και η γυναική εκπαίδευση με τα παρθεναγωγία μεταξελίσσεται σε κάτι το ουσιαστικό που αφορά όλες τις κοινωνικές τάξεις και γενικεύεται σε όλες τις περιοχές του Πόντου. Έχουμε και τις ιερατικές σχολές. Στην Τραπεζούντα η απόπειρα δημιουργίας μιας ιερατικής σχολής γίνεται στη Μονή Θεοσκεπάστου. Ξεκινάει από το 1872. Οι επιθεωρητές στον Πόντο είναι η επί των έξω σχολείων επιτροπή, η οποία ξεκινάει από την Τραπεζούντα και εποπτεύει τα σχολεία της περιοχής. Είναι δάσκαλοι και γενικότερα λόγοι οι οποίοι εποπτεύουν οι ίδιοι τη λειτουργία των σχολείων, των ορθόδοξων σχολείων στην ευρύτερη περιοχή. Και η ιερατική σχολή έχει πρόγραμμα που στέλνεται από τον Φιλολογικό Σύλλογο της Κωνσταντινούπολης και προσπαθεί να μορφώσει τον κατώτερο κλήρο. Κυρίως υπάρχουν όμως δυσχέρειες στη συντήρηση, με αποτέλεσμα, στην οικονομική συντήρηση εννοώ της ιερατικής σχολής, με αποτέλεσμα το 1876 να κλείνει στην Τραπεζούντα η συγκεκριμένη ιερατική σχολή, και η ουσία της σύστασης σχολών σχετίζεται πλέον από το 1870 και μετά όλων των σχολών με την εθνική προσπάθεια, και έχουμε και τα ιδιωτικά σχολεία στο Πόντο. Πρέπει να αναφερθώ με δύο σειρές και στο μεγάλο κολέγιο, το Αμερικάνικο κολέγιο στη Μεσδεφούντα του Πόντου, το γνωστό σε όλους μας Ανατόλια στην Θεσσαλονίκη, το οποίο την περίοδο της γενοκτονίας το καταστρέφουν οι Τούρκοι και κρεμάνε πολλούς από τους δασκάλους του. Και εδώ να καταλάβετε ότι στο συγκεκριμένο κολέγιο διαμορφώνεται η ελίτ των Ελλήνων και των Αρμενίων, οι δύο ορθόδοξοι πληθυσμοί, οι οποίοι στελεχώνουν το 99% των μαθητών του κολεγίου και οι οποίοι προετοιμάζονται στις γνώσεις της καινούργιας εποχής, τεχνολογίας κτλ. Από Αμερικανούς και Έλληνες καθηγητές στην περιοχή. Και αφήνουν, και αυτό ήταν μεγάλο ευτύχημα που το διάβασα, το περιοδικό των Ελλήνων μαθητών, τίτλος του οποίου είναι «Ο Πόντος έχει φτάσει ως εμάς». Και εδώ έχουμε όλο τον προβληματισμό. Αφορά την γλώσσα της εκπαίδευσης, αφορά τη λογοτεχνία, αφορά πάρα πολλά εθνικά ζητήματα που θίγονται μέσα από το περιοδικό του κολεγίου. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι η γέφυρα επικοινωνίας επίσης είναι πολύ σημαντική με την ελληνική εκπαίδευση, γιατί οι δάσκαλοι, έτσι για να μιλήσω για τους δασκάλους, 5 πράγματα, οι δάσκαλοι του Πόντου δεν είναι μόνο γηγενείς από την περιοχή του Πόντου, προέρχονται και από το ελληνικό κράτος και είναι ελληνικής υπηκότητας. Αυτό θα σταματήσει μόνο μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων, που θα θελήσουν να διώξουν τους Έλληνες δασκάλους για να μειώσουν τον αριθμό των σχολείων και των μαθητών. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί που τελειώνουν το γυμνάσιο της Τραπεζούντας θα πρέπει να πάνε μπορούν να μπουν χωρίς εξετάσεις στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και να έρθουν πάλι στον Πόντο για να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και πολλοί μορφωμένοι Έλληνες στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο μπορούν να έρθουν διατηρώντας την εθνική τους ταυτότητα και να προσφέρουν εθνικές υπηρεσίες στην περιοχή του Πόντου και στα σχολεία του Πόντου. Αυτή την ιστορία την κάνει και το φροντιστήριο της Τραπεζούντας σε πολύ μεγάλο βαθμό, με πολύ μεγάλη εμβέλεια.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή για τους λογίους και την παιδεία στον Πόντο. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. που με καλέσατε και μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα.
0: Συνομιλείς...
1: Να μιλήσω για τον Πόντο. Έχω και ποντιακή καταγωγή. είναι ένα κίνητρο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου.

Λόγοι και παιδεία στον Πόντο. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στην Άγκυρα θα παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία διαρκής λύση για το Κυπριακό μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άπιαστη, αναφέρει σε έκθεσή του ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. 18 τραυματίες από εκρήξεις στη Δαμασκό της Συρίας την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συναντούσε τον Σύρο ομολογό του Αχμέντ Αλ Σαάρ. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με τοπικές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε αυτή την ώρα μία σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα κάθε Τρίτη θα είναι από την ψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Και ξεκινάμε με τα τριαδικά του Μεσονυκτικού της Κυριακής. Άξιον Ιστίνος Ανηθός, την υπέρθεον ημνήν τριάδα. Ψάλλει ο αείμνησος στασίβολος Στανίτσας. Ήχος δεύτερος.

Ακούσαμε τα τριαδικά του μεσονυχτικού των Κυριακών, του Δευτέρου ήχου, από τον ίμιστο Θασίβουλο Στανίτσα. Από τον Θασίβουλο Στανίτσα και πάλι θα ακούσουμε τα σκαταβασίες «Ανοίξω το στόμα μου» ή στην αργήν αυτών εκτέλεση.

Μετά τα σκεταβασίε, ανοίξω το στόμα μου, που τα σέψερε ο αείμνησο Ασίβολο Στανίτσα, πάλι ο ίδιο πρωτοψάλτη θα μα ψάλει το Εωθινόν Δεύτερον του Δευτέρου ήχου με τα μοίρα προσελθούσε. Αυτά είναι από εγγραφή γενομένη από την εποχή που ήταν στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή πρώτου 1964.

Ακούσαμε το Εωθυνόν το δεύτερον από το Θρασίβουλο Στανίτσα. Και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με λειτουργικά τα οποία έψελε ο ίμιος ο Θρασίβουλος Στανίτσα στην Κωνσταντινούπολη την 11η Ιουλίου του 1962 εις την Ιεράν Μονή του Αγίου Γεωργίου του Κρυμνού εις την Χάλκη των Μεργυπωνήσων μετόχιον του Παναγίου Τάφου, όπου εορτάζουν την ημέρα εκείνη το Αγίες με τις Αγίες Εφημείας που αναβλύζει και θαυματουργεί μέχρι των ημερών μας εις των χώρων της Ιεράς Μονής. Ιερουργούντος το εμνίστου νυν σάρδεων κυρού Μαξίμου, ο οποίος ήτο άριστος εκτελεστής και εξαιρετικός ψάρτης συν της άλλης την Θεία Λειτουργία. Ψάλουν εις ήχον βαρύν και ορισμένες εκφωνήσεις στην αρχή είναι του Κυπλαγίου Δευτέρου.

Vimamoti tue bisometa. Σπαναγία σακράτου υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίσιμον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 και ακούμε την εκπομπή από την Ψαλτική Παράδοση Κωνσταντινουπόλεως με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στο δεύτερο μέρος θα ξεκινήσουμε από Πασαπνοάριον του Πλαγίου Πρώτου από τον Θρασίγουρο Στανίτσα, καθώς και με τα στοιχειρά της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας. Είναι από την 11η Ιουλίου του 1962 από την Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Κρυμνού στην Ίσον Χάλκιν, όπου εκλήθη ο τότε άρχον που το ψάλτης μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας να ψάλει κατά την Θείαν Λειτουργίαν.

Μετά το Πασαπνοάριον του πλαγίου πρώτου και τα στοιχερά προσώμια, ο Θρασίβουλος Στανίτσας θα μας αποδώσει από την ίδια μέρα το δοξαστικό ησυχών πλάιων τετάρτου της Αγίας Ευφημίας, πάσα γλώσσα κινήστον.

Μετά το δοξαστικό της αρχής εφημείας του πλαγίου Τετάρτου, ο Θρασίμπουλος Σταΐστας θα μας ψάλει τη φορά αυτή χερουβικών ησύχων πρώτων, το οποίο ψάλει στον πάνσεπτο το Πατριαρχικό Ναό την εποχή εκείνη, δηλαδή πρώτου 1964.

Θασίβλου Στανίτσας από τον Μπάνσερ των Πατριαρχικών Ναών, όπου θα ακουστούν βεβαίως στις καταλήξεις και στα δυσμένα σημεία και οι κανονάρχοι του Πατριαρχικού Ναού. Θα μας ψάλλει τη φορά αυτή κοινωνικών, ψάλλεται εις μνήμες Αγίων, εις μνημόσυνων αιώνιων έστε δίκαιος, εις ήχων τέταρτον Άγια. Εφιστά την προσοχή των αγαπητών ακροατών μας εις των εξαιρετικών τρόπων αποδόσεως αυτού του μαθήματος, και ο τρόπος των κοινωνικών έχει μια ιδιαίτερα έμφαση που, όπως κατά το Κωνσταντινοπολίτικο ύφος, μπορεί να το διαπιστώσει κανείς, ο χρόνος, ο ρυθμός και γενικότερα ο τρόπος εκτελέσεως. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εγκυρίω πάντοτε συνάντησής μας δια την επομένη εβδομάδα.

Thank you.

0: το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Οι τέσσερις περίοδοι της ποίησης του σπουδαίου Λάκωνα ποιητή Νικηφόρου Βρετάκου, οι ποιητικές του συλλογές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Κάθε μεγάλος ποιητής αφήνει πίσω του όχι μόνο ένα σύνολο ποιημάτων, αλλά μία διαδρομή πνευματικής ορίμανσης. Στην περίπτωση του Νικηφόρου Βρετάκου, η ποιητική δημιουργία δεν παραμένει στάσιμη. Τον αντίον εξελίσσεται αδιάκοπα, συνομιλεί με την ιστορία, με τις προσωπικές του εμπειρίες, με την ελληνική φύση, αλλά και με τα μεγάλα υπαρξιακά και μεταφυσικά ερωτήματα. Οι τέσσερις περίοδοι της ποίησής του δεν αποτελούν απλώς μία χρονολογική κατάταξη των έργων του. Οι τέσσερις περίοδοι της ποίησης του Νικηφόρου Βρετάκου αποτυπώνουν τα διαδοχικά στάδια μιας δημιουργικής πορείας προς την πνευματική ωριμότητα, όπου κάθε ποιητική συλλογή αποκτά τον δικό της ιδιαίτερο τόνο, τη δική της αισθητική φυσιογνωμία, αλλά και την δική της θέση στο σύνολο του έργου του. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα επιχειρήσουμε στην σημερινή εκπομπή να χαρτογραφήσουμε την ποιητική αυτή διαδρομή μαζί με τον κριτικό λογοτεχνίας και φιλόλογο τον κύριο Κωνσταντίνο Στρατικόπουλο, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του 89,5. Χαίρετε κύριε Στρατικόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία αυτή, και θα συμφωνήσω ότι ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσει κανείς τον Βρετάκο είναι να τον παρακολουθήσει να εξελίσσεται μέσα στο χρόνο.
0: Κύριε Στρατικόπουλε, οι μελετητές διακρίνουν το έργο του Νικηφόρου Βρετάκου σε τέσσερις μεγάλες ποιητικές περιόδους. Ποια κριτήρια δικαιολογούν αυτή τη διάκριση? Είναι κυρίως, θα λέγαμε, χρονολογικά, αισθητικά ή ιδεολογικά?
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό που είπατε πριν, ότι η διάκριση σε τέσσερις περιόδους δεν είναι απλώς ένα χρονολογικό τέχνασμα για να οργανώσουμε το έργο του. Οι χρονολογίες είναι το εξωτερικό πλαίσιο. Το ουσιαστικό κριτήριο όμως είναι ότι σε κάθε περίοδο αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ο Βρετάκος βλέπει τον κόσμο και μετασχηματίζει αυτή την εμπειρία σε ποίηση. Η πρώτη περίοδος από το 1929 ως το 1938 είναι η περίοδος του Μεσοπολέμου. Σε αυτή την περίοδο, στην ποίηση του Βρετάκου κυριαρχούν ο νεοσυμβολισμός, η λυρική εξομολόγηση και η αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας μέσα σε μια εποχή αβεβαιότητας, θα λέγαμε. Η δεύτερη περίοδος, που εκτείνεται από το 1939 ως το 1950, συμπίπτει με τον πόλεμο, την κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ η προσωπική αγωνία μετατρέπεται σε συλλογική. Η ποίηση του Βρετάκου πλέον αποκτά ιστορική συνείδηση, γιατί ο άνθρωπος είναι αυτός που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δοκιμασίας. Από την περίοδο βέβαια αυτή και μετά, θα λέγαμε ότι η ποίηση του Βρετάκου αποκτά και κάποια άλλα νεωτερικά χαρακτηριστικά, για τα οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Η τρίτη περίοδος, από το 1951 ως το 1974, είναι γενικά η περίοδος της ωριμότητάς του. Ο Βρετάκος έχει πλέον διαμορφώσει πλήρως τη δική του ποιητική φωνή, και σε αυτήν ο ανθρωπισμός, το φως, η φύση, η πίστη στην αξία του ανθρώπου συνθέτουν ένα ενιαίο ποιητικό σύμπαν. Και έχουμε και την τελευταία περίοδο, από το 1975 ως το θάνατό του το 1991, όπου η ποίησή του γίνεται ακόμα πιο στοχαστική. Η εμπειρία της ζωής μετατρέπεται πια σε φιλοσοφικό και μεταφυσικό στοχασμό, χωρίς όμως να χάνεται ποτέ η αισιοδοξία του για τον άνθρωπο, και αυτό είναι κεντρικό στην ποίηση του Βρετάκου. Επομένως, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, θα έλεγα ότι η περιοδολόγηση στηρίζεται και στα τρία κριτήρια. Δηλαδή είναι και χρονολογική, γιατί ακολουθεί τις μεγάλες ιστορικές τομές, είναι και αισθητική, γιατί μεταβάλλεται η ποιητική έκφραση, είναι και ιδεολογική, γιατί έχουμε μια συνεχή εξέλιξη της κοσμοθεωρίας του Βρετάκου. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτή η τετραμερής διάκριση έχει τελικά επικρατήσει στη μελέτη του έργου του.
0: Κύριε Στρατικόπουλε, ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα της πρώτης ποιητικής περίοδου και ποιες συλλογές την εκπροσωπούν κληρέστερα?
1: Όπως είπαμε και πριν, η πρώτη περίοδος καλύπτει τα χρόνια από το 1929 ως το 1938. Εδώ βλέπουμε το βρετάκο του Μεσοπολέμου, ένα πολύ νέο ποιητή που προσπαθεί να βρει τη δική του φωνή μέσα σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης. Η Ελλάδα τότε ζει τις πολιτικές αναταράξεις του Μεσοπολέμου, ενώ ο ίδιος προσωπικά γνωρίζει τη φτώχεια, την ανασφάλεια και τον αγώνα για επιβίωση στην Αθήνα. Φανταστείτε τώρα ένα νέο παιδί, 17 χρονών, που αφήνει τον τόπο του στην επαρχία, έρχεται στην Αθήνα για να σπουδάσει νομική, αλλά δεν έχει τα οικονομικά μέσα για να το κάνει. Αναγκάζεται να δουλέψει σαν υπάλληλος, αρχικά σε μια εταιρεία υδραυλικών έργων αποξήρανσης, και στη συνέχεια μέχρι το 1932 έκανε διάφορες εργασίες, κυρίως χειρονακτικές. Όλα αυτά περνούν στην ποιησή του, μεταφέρουν προσωπικό βίωμα και δεν εκφράζουν κοινωνικά συνθήματα όπως θα δούμε σε άλλους ποιητές. Η πρώτη περίοδος τώρα του Βρετάκου πρέπει να πούμε ότι συμπίπτει χρονικά με τη διαμόρφωση της γενιάς του 30. Όμως ο Βρετάκος έχει μια ιδιότυπη θέση απέναντί της. Ανήκει χρονολογικά στη γενιά αυτή,
0: 30, ναι,
1: αλλά δεν ακολουθεί το αισθητικό της πρόγραμμα. Δηλαδή την εποχή που ο Σεφέρης, ο Ελίτης και οι άλλοι εκπρόσωποι της γενιάς του 30 στρέφονται προς τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό, ο Βρετάκος κινείται κοντά στο νεοσυμβολισμό και βλέπουμε και επιδράσεις από τον Καριωτάκη, δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε και για καριωτακισμό σε κάποια ποίηματα. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της ποίησης? Βλέπουμε πολύ μουσικότητα, λυρική εξομολόγηση, εικόνες της φύσης, κυριαρχούν το όνειρο και η νοσταλγία. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι σε αυτή την περίοδο ο Βρετάκος δεν ενδιαφέρεται ακόμα να συνομιλήσει με την ιστορία. Ενδιαφέρεται να ανακαλύψει τον εαυτό του και να συμφιλειωθεί με τον κόσμο. Ταυτόχρονα διακρίνουμε ήδη τα μεγάλα θέματα που θα τον συνοδεύσουν σε όλη τη διαδρομή του. Ποια είναι αυτά? Το φως, η φύση, ο ταΐγετος, η αγάπη, αλλά κυρίως η πίστη ότι ο άνθρωπος μπορεί να υπερβεί τον πόνο χωρίς να χάσει την ανθρωπιά του. Δεν έχουν ακόμα στην πρώιμη αυτή περίοδο αποκτήσει τη φιλοσοφική τους διάσταση όλα αυτά. Εμφανίζονται όμως ως σταθεροί πυρήνες της ποιητικής του. Θα δούμε αργότερα πώς εξελίσσονται.
0: Κύριε Σταθικόπουλε, σε ποιο βαθμό η νεανική του ποίηση προαναγγέλει τον όριμο Βρετάκο, ή αντίθετα διαφέρει ουσιαστικά από αυτόν, θα μπορούσαμε να το πούμε?
1: Θα έλεγα ότι συμβαίνουν και τα δύο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τη μια πλευρά ο νεανικός Βρετάκος είναι διαφορετικός από τον όριμο ποιητή, δηλαδή η ποίησή του είναι πιο εσωστρεφής, πιο συμβολιστική, πιο μουσική, έχουμε κυριαρχία της προσωπικής αγωνίας, της μοναξιάς, της αναζήτησης του εαυτού. Δεν εμφανίζεται ακόμα ο μεγάλος ανθρωπιστής που θα δούμε μετά τον πόλεμο, αλλά από την άλλη, αν διαβάσουμε προσεκτικά τις πρώτες του συλλογές, θα διαπιστώσουμε ότι οι βαθύτεροι πυρήνες της ποίησής του υπάρχουν ήδη. Είπαμε για το φως, είπαμε για την πίστη στην πνευματική δύναμη του ανθρώπου, την αίσθηση ότι ο κόσμος αποτελεί μια ενότητα ανθρώπου και δημιουργίας. Αυτά δεν εμφανίζονται αργότερα, υπάρχουν από την αρχή και εξελίσσονται. Και θα νομίζω καλό θα ήταν σε αυτό το σημείο να δούμε ένα αντιπροσωπευτικό ποίημα αυτής της περίοδου από την πρώτη του ποιητική συλλογή, ένα απόσπασμα. Η πρώτη ποιητική συλλογή εκδόθηκε το 1929, ήταν το «Κάτω από σκιές και φώτα». «Τον καιρό που γεννήθηκα, κείνα τα χρόνια, μου είχε ο Θεός φυλάξει τα δέντρα. Ήταν αστέρια στον ουρανό. Μπροστά μου τα ήγετος στεκόταν ανέπαφος. Ήταν ο κόσμος τούτος τόσο όμορφος που μπέρδευε εύκολα κανείς τα φαινόμενα. Τον καιρό που γεννήθηκα, κείνα τα χρόνια, δεν παλανιότανε ούτε υποψία κακής φωτιάς στον ορίζοντα. Αυτή η τελευταία φράση, όταν τη δούμε στην ιστορική εξέλιξη του ποιητή, μας φαίνεται και προφητική. Δεν ήξερε τι θα ακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε ότι μετά θα έρθει πόλεμος, κατοχή, εμφύλιος και όλες αυτές οι περιπέτειες που πέρασε και η χώρα και ο ίδιος προσωπικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι στην περίοδο αυτή ο άνθρωπος στην ποιήση του Βρετάκου δεν παρουσιάζεται πλέον μόνο ως μοναχικό πρόσωπο που αναζητεί τον εαυτό του, αλλά και μιας κοινότητας που καλείται να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά της. Και μιλάμε πια δηλαδή για την επόμενη περίοδο της κατοχής, του πολέμου, της αντίστασης, του εμφυλίου, όταν έχουμε την μετατόπιση του κέντρου βάρους της ποίησής του. Με αυτή την έννοια, ο όριμος Βρετάκος δεν έρχεται να αναιρέσει τον νεανικό Βρετάκο, αλλά να τον ολοκληρώσει. Οι ίδιες αξίες παραμένουν, αλλά αποκτούν μεγαλύτερο βάθος, περισσότερη ιστορική εμπειρία και φιλοσοφική διάσταση. Γι' αυτό, όταν διαβάζουμε ολόκληρο το έργο του, έχουμε την αίσθηση μιας συνεχούς εξέλιξης και όχι μιας ρήξης ανάμεσα στις περιόδους.
0: Κύριε Σταθικόπουλε, η δεύτερη περίοδος συμπίπτει με δραματικές ιστορικές εξελίξεις. Πώς μεταμορφώνεται η ποιητική του φωνή απέναντι στον πόλεμο, την κατοχή και την ανθρώπινη δοκιμασία?
1: Η δεύτερη περίοδος, μιλάμε τώρα από το 39 ως το 50, έτσι, είναι ίσως η πιο δραματική της ζωής του Βρετάκου. Εδώ δεν πρόκειται τώρα για έναν ποιητή που παρακολουθεί τα γεγονότα από απόσταση. Είναι ένας άνθρωπος που πολεμά στο αλβανικό μέτωπο, ζει την κατοχή, συμμετέχει στην αντίσταση, βιώνει στη συνέχεια τις τραγικές συνέπειες του εμφυλίου και όλες αυτές οι εμπειρίες αλλάζουν βαθιά την ποιησή του. Τι αλλάζει? Αυτό που αλλάζει πρώτα είναι η οπτική του. Μέχρι τότε κυριαρχούσαν τα προσωπικά βιώματα. Τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος που υποφέρει, η συλλογική μοίρα, η ιστορία του τόπου. Κατά συνέπεια, η ποίησή του τώρα αποκτά μεγαλύτερη αμεσότητα, έχει περισσότερο ρεαλισμό και πιο έντονη ηθική δύναμη. Δεν εγκαταλείπει όμως ποτέ το λυρισμό του. Ακόμα και όταν μιλάει για τον πόλεμο, ο Βρετάκος δεν γράφει πολεμική ποίηση με τη στενή έννοια. Γράφει ποίηση για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Την ίδια περίοδο διαμορφώνεται και ο ανθρωπισμός που θα χαρακτηρίσει όλο το υπόλοιπο έργο του. Μέσα από την εμπειρία της βίας, ο Βρετάκος δεν οδηγείται στο μίσος ούτε στην εκδίκηση. Τέτοια στοιχεία μπορεί να τα δούμε σε άλλους λογοτέχνες να υπάρχουν στο υπόβαθρο. Αντίθετα, αυτό που κάνει είναι να αναζητά ακόμα πιο επίμονα την αγάπη, την ειρήνη και την αλληλεγγύη. Και είναι εντυπωσιακό ότι όσο σκοτεινότερη γίνεται η εποχή, τόσο περισσότερο φως αναζητά η ποίησή του. Από αυτή την περίοδο θα ήθελα να δούμε ένα ποίημά του, το «Ελεγείο πάνω στον τάφο ενός μικρού αγωνιστή». Γιατί αποτυπώνει με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη σύνδεση της ιστορικής εμπειρίας με τον ανθρωπισμό του Βρετάκου. «Πάνω στο χώμα το δικό σου, λέμε το όνομά μας. Πάνω στο χώμα το δικό σου σχεδιάζουμε τους κήπους και τις πολιτείες μας. Πάνω στο χώμα σου είμαστε, έχουμε πατρίδα. Έχω κρατήσει μέσα μου την τουφεκιά σου Γυρίζει μέσα μου ο φαρμακερός ήχος του πολυβόλου. Θυμάμαι την καρδιά σου που άνοιξε και έρχονται στο μυαλό μου κάτι εκατόφυλλα τριαντάφυλλα που μοιάζουν σαν ομιλία του απείρου προς τον άνθρωπο. Έτσι μας μίλησε η καρδιά σου και είδαμε πως ο κόσμος είναι μεγαλύτερος και έγινε μεγαλύτερος για να χωράει η αγάπη. Το πρώτο σου παιχνίδι εσύ. Το πρώτο σου αλογάκι εσύ. Έπαιξε στη φωτιά. Έπαιξε στο Χριστό. Έπαιξε στον Αγιώργη και το Διγενή. Έπαιξε στους δείχτες του ρολογιού που κατεβαίνουν από τα μεσάνυχτα. Έπαιξε στη φωνή της ελπίδας εκεί που δεν υπήρχε φωνή. Η πλατεία ήταν έρημη. Η πατρίδα είχε φύγει. Ήταν καιρός. Δεν βάσταξε η καρδιά σου περισσότερο. Να ακούς κατά από τη στέγη σου τα ανθρώπινα μπουμπουνιτά της Ευρώπης. Άναψες κάτω από το σακάκι σου το πρώτο κλεφτοφάναρο. Καρδιά των καρδιών. Κοίταξες τον ήλιο και προχώρησες. Ανέβηκες στο πεζοδρόμιο και έπαιξες τον άνθρωπο. Αυτό είναι από την συλλογή «Παραμυθένια Πολιτεία» που εκδόθηκε το 1947.
2: Όντως είναι χαρακτηριστικό της εποχής, κύριε Στρατικόπουλε.
1: Σαφέστατα.
2: Ναι. Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε, κύριε Στρατικόπουλε, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Κύριε Στρατικόπουλε, υπάρχει κάποια ποιητική συλλογή που λειτουργεί ως σημείο καμπής ανάμεσα σε δύο περιόδους. Ποια είναι τα στοιχεία που την καθιστούν μεταβατική?
1: Ναι, αν έπρεπε να επιλέξω μια συλλογή ως σημείο καμπής, θα επέλεγα το Ταξίδι του Αρχαγγέλου που εκδόθηκε το 1938. Γιατί βρίσκεται ακριβώς στο τέλος της πρώτης ποιητικής περίοδου και κατά τη γνώμη πολλών μελετητών προαναγγέλει τη μεγάλη αλλαγή που θα ακολουθήσει. Είναι μια συλλογή που διατηρεί ακόμα το λυρισμό, τη μουσικότητα και τη συμβολική ατμόσφαιρα των νεανικών έργων του Βρετάκου, αλλά πίσω όμως από αυτή την αισθητική αρχίζει πλέον να διακρίνεται μια διαφορετική ποιητική συνείδηση. Δηλαδή ο ποιητής δεν περιορίζεται πλέον στην προσωπική του αγωνία. Ανοίγεται σταδιακά προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και την ιστορική ευθύνη. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι ενδιαφέρον ότι ο Αθανάσιος Γκόντοβος θεωρεί πως από το 1938 ως το 1940 διαμορφώνεται μια σύντομη μεταβατική περίοδος. Μιλάει για μια μεταβατική περίοδο. Εκείνα τα χρόνια ο Βρετάκος αλλάζει εσωτερικά. Η επαγγελματική του αποκατάσταση, η πρώτη ουσιαστική αναγνώριση του έργου του, είχε ζητήσει μάλιστα να τον δει ο Κωστής Παλαμάς, να θυμίσω, και η σχετική σταθερότητα που αποκτά στη ζωή του τον βοηθούν πλέον να ξεπεράσει ένα μέρος της υπαρξιακής ανασφάλειας των πρώτων χρόνων. Λίγο αργότερα ο πόλεμος θα δώσει σε αυτή τη μεταμόρφωση μια εντελώς νέα διάσταση. Έτσι λοιπόν το Ταξίδι του Αρχαγγέλου μοιάζει να κοιτάζει ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις. Από τη μια κλείνει δημιουργικά τον κύκλο του νεανικού Βρετάκου και από την άλλη προετοιμάζει το μεγάλο ανθρωπιστή ποιητή της δεκαετίας του 1940. Αυτό το ποίημα είναι ένα εκτενές αλληγορικό ποίημα, θα λέγαμε, εμπνευσμένο από τον κόσμο της Ιλιάδας και της Οδύσσιας. Ποιο είναι το θέμα του? Ένα πλοίο, η Ελλάδα, ξεκινά από την Ιθάκη για να πάει στην Τρία. Όχι από την Τρία για την Ιθάκη, όπως ο Οδυσσέας, από την Ιθάκη για την Τρία, αντιμετωπίζοντας σιρήνες, κινδύνους και δοκιμασίες. Πίσω όμως από αυτό το θαλασσινό ταξίδι κρύβεται μια βαθύτερη αλληγορία, η περιπέτεια της ίδιας της Ελλάδας, αλλά και η αγωνία μιας ολόκληρης γενιάς που αναζητά την ελευθερία, γνωρίζοντας ότι ίσως δεν προλάβει η ίδια να δει το όραμά της να πραγματοποιείται. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αφού σχέται για πολλή ώρα το σκάφος και βρυχώντας γυρίζει το σκαρί του, με έναν ήχο κομματιαστό και γρήγορο, γλιστρώντας κομμένη από τους κρίκους η άγκυρά του, παφλάζει στα νερά, ξανοιγμένο χωρίς ελπίδες και όνειρα, σαν αιώνιο κυλάει εδώ και εκεί, ενώ οι ναύτες δίνουν στερνή φορά τα χέρια τους. Και τώρα σαν το κοράκι που είναι κουρνιασμένο κατά το μαύρο τόξο ενός αιώνιου χειμώνα, και ενώ αστράφτη συλλογέται γέρνει στον ωκεανό. Χειροπιασμένες ένα κάτασπρο κύκλο λόγυρά του, τα στήθη του ξεσκίζουν οι σιρήνες, ενώ βρέχει αστραπές πάνω στο σκάφος. Δεν θα γυρίσει πια, δεν θα γυρίσει.
0: Κύριε Στατικόπουλε, ποια περίοδος θεωρείτε ότι σηματοδοτεί την πλήρη καλλιτεχνική ορίμανση του Νικηφόρου Βρετάκου και γιατί?
1: Αν έπρεπε να επιλέξω μία μόνο περίοδο, θα επέλεγα την τρίτη. Δηλαδή τα χρόνια από το 1951 ως το 1974. Γιατί είναι η περίοδος κατά την οποία ο Βρετάκος έχει πλέον κατακτήσει πλήρως τη δική του ποιητική φωνή. Έχει προηγηθεί η εμπειρία του πολέμου, της κατοχής, του εμφυλίου. Έχει δοκιμαστεί ως άνθρωπος και ως δημιουργός. Και τώρα δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει τίποτα. Γράφει με απόλυτη φυσικότητα, με μια γλώσσα που γίνεται όλο και πιο καθαρή, όλο και πιο διευγής και πιο ουσιαστική. Και αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι στην περίοδο αυτή συνυπάρχουν αρμονικά όλα τα στοιχεία της ποίησής του. Δηλαδή, ο λυρισμός των πρώτων χρόνων δεν χάνεται, ο ανθρωπισμός που γεννήθηκε μέσα στον πόλεμο παραμένει και αυτό ζωντανός και ταυτόχρονα προστίθεται ένας βαθύτερος φιλοσοφικός στοχασμός. Ο άνθρωπος, η φύση, ο Θεός και το φως Εδώ δεν εμφανίζονται ξεχωριστά θέματα, αποτελούν πλέον μια ενιαία κοσμοθεωρία. Και πρέπει να πούμε ότι την περίοδο αυτή γράφονται ορισμένες από τις σημαντικότερες συλλογές του, όπως «Η μητέρα μου στην εκκλησία», «Βασιλική Δρύς», «Ο ένας από τους δύο κόσμους» και «Το βάθος του κόσμου». Εκεί βλέπουμε ένα ποιητή που έχει φτάσει σε πλήρη ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και στη σκέψη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η τρίτη περίοδος αποτελεί την κορύφωση της δημιουργικής του πορείας. Όχι επειδή οι προηγούμενες ή οι επόμενες είναι λιγότερο σημαντικές, αλλά επειδή εδώ όλα όσα είχε κατακτήσει τις προηγούμενες δεκαετίες συντίθενται τελικά σε ένα όριμο και απολύτως προσωπικό ποιητικό σύμπαν.
0: Στις μεταγενέστερες συλλογές του παρατηρεί κανείς, κύριε Στρατικόπουλε, μία, θα λέγαμε, βαθύτερη μεταφυσική αναζήτηση. Πώς εκφράζεται αυτή η μεταφυσική αναζήτηση ποιητικά?
1: Νομίζω ότι εδώ βρίσκεται ένας από τους πιο γοητευτικούς βρετάκους. Στην τελευταία περίοδο της δημιουργίας του, δηλαδή από το 1975 έως το 1991, δεν εγκαταλείπει τον ανθρωπισμό του, αλλά τον οδηγεί σε ένα βαθύτερο πνευματικό επίπεδο. Η μεταφυσική του όμως δεν έχει τη μορφή ενός, θα λέγαμε, δογματικού θρησκευτικού λόγου. Δεν προσπαθεί να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού, ούτε να διατυπώσει μια θεολογία. Εκείνο που τον απασχολεί είναι το μυστήριο της ύπαρξης, η θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν, η σχέση με το φως, τη φύση, την αιωνιότητα. Και γι' αυτό στα ύστερα ποίηματά του βλέπουμε να επανέρχονται συνεχώς εικόνες όπως ο ουρανός, τα αστέρια, το φως, τα βουνά, τα δέντρα, το νερό. Όλα αυτά δεν λειτουργούν πλέον μόνο ως φυσικά τοπία, γίνονται σύμβολα μιας βαθύτερης πνευματικής πραγματικότητας. Και παράλληλα η γλώσσα του γίνεται ακόμα πιο λιτή. Οι εικόνες είναι πιο διαφανείς, οι στίχοι του είναι πιο στοχαστικοί και βλέπουμε τελικά ο Βρετάκος αυτό που κάνει, μοιάζει να αφαιρεί ό,τι περιτεύει, αναζητώντας την ουσία των πραγμάτων. Εδώ έχουμε χαρακτηριστικά έργα, τη λειτουργία κατά την Ακρόπολη, το διακεκριμένο πλανήτη, τα ποίηματα για το ίδιο βουνό και τα τελευταία του ποίηματα. Εκεί ο ταΐγετος, το φως και ο άνθρωπος αποκτούν πλέον σχεδόν κοσμικές διαστάσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι στα ύστερα χρόνια ο Βρετάκος δεν απομακρύνεται από τον άνθρωπο για να στραφεί στο Θεό. Αυτό που κάνει είναι να πλησιάζει το Θεό μέσα από τον άνθρωπο και τη δημιουργία. Και αυτό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της μεταφυσικής του ποίησης. Και θα ήθελα να κλείσω αυτή την απάντηση στο ερώτημά σας με λίγους στίχους από το ποίημα «Το δύσκολο όρος», γιατί νομίζω ότι εκφράζουν καλύτερα από κάθε θεωρητική ανάλυση τη μεταφυσική του Βρετάκου. Δεν πρόκειται για μια δογματική θρησκευτικότητα, αλλά για μια ποίηση όπου η αγάπη γίνεται η ύψιστη αλήθεια. «Πήρε τους μαθητές του ο Ιησούς και ανηφόρησε στο δύσκολο όρος. Στην κορφή του, όπου είναι μόνος κανείς, σε σύννεφα ανάμεσα και σε ανέμους. Και είπε, χωρίς να ξέρει αν ακούγεται, η αγάπη είναι αλήθεια και η αλήθεια αγάπη. Και το ότι κανείς δεν κατάλαβε τίποτα, το είδε στα πρόσωπα των μαθητών του που κοιταζόντουσαν. Νιώθοντας μόνος, ανάμεσα στο κενό και το ψύχος, έμεινε ακίνητος, ως να μαρμάρωσε και βυθίστησε συλλογή. Για πόσο καιρό? Και βλέποντας κάτω τη θάλασσα, ταράχτηκε σφόδρα. Ως που το πλήρωμα να έρθει της αγάπης, μπορεί να χρειαστούν τόσα δάκρυα όσα είναι όλες οι θάλασσες. Και ξεκίνησε έπειτα έτσι όπως ήτανε, για τους αιώνες. Μετακινιόταν το όρος με αυτόν στην κορυφή, διπλωμένον στα σύννεφα.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στις τέσσερις περιόδους της ποίησης του σπουδαίου Λάκωνα ποιητή Νικηφόρου Βρετάκου, στις ποιητικές του συλλογές αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον κριτικό λογοτεχνίας και φιλόλογο τον κύριο Κωνσταντίνο Στρατικόπουλο. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Στρατικόπουλε, ποιος είναι ο ρόλος του τα ηγέτου σε κάθε μία από τις τέσσερις περιόδους? Παραμένει ο ίδιος συμβολισμός ή αποκτά κάθε φορά νέο περιεχόμενο?
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση και θα έλεγα ότι ο Ταΐγετος είναι ίσως το πιο σταθερό σύμβολο σε ολόκληρο το έργο του Βρετάκου.
0: Και να προλιάνουμε και το έδαφος, γιατί θα υπάρξει και εκπομπή σχετική πάνω στον Ταΐγετο. Επόμενη εκπομπή για την ξεχωριστή θέση του βουνού του Ταϊγέτου στο ποιητικό έργο του Νικηφόρου Βρετάκου.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα έλεγα ότι δεν είναι απλώς ένα βουνό στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Είναι η πνευματική του πατρίδα. Όμως αυτός ο συμβολισμός δεν μένει ποτέ ίδιος. Εξελίσσεται μαζί με τον ίδιο τον ποιητή. Τι βλέπουμε? Στην πρώτη περίοδο ο Ταΐγετος είναι κυρίως ο τόπος της παιδικής μνήμης, της αθότητας και της ομορφιάς του φυσικού τοπίου. Είναι το βουνό που αισθάνεται ο ποιητής ότι τον προστατεύει και του προσφέρει ένα μέτρο καθαρότητας απέναντι στη δύσκολη ζωή της Αθήνας. Το κουβαλάει μέσα του τον Ταΐγετο. Είναι στις αποσκευές που φέρνει ο νεαρός Βρετάκος στην Αθήνα. Στη δεύτερη περίοδο, μέσα στον πόλεμο και στην κατοχή, αποκτά πλέον μια άλλη διάσταση. Εκεί γίνεται σύμβολο αντοχής και ελευθερίας. Είναι ένα σταθερό σημείο αναφοράς μέσα σε έναν κόσμο που καταραίει. Και δεν είναι τυχαίο ότι τότε γράφει τη συλλογή «Ο Ταΐγετος και η Σιωπή», όπου το βουνό μοιάζει να συμμερίζεται τη δοκιμασία του ανθρώπου. Στην τρίτη περίοδο τα ήγετος γίνεται πια ένας χώρος στοχασμού. Δεν είναι μόνο το φυσικό τοπίο, είναι ο τόπος όπου ο άνθρωπος συναντά τον εαυτό του, τη φύση και το Θεό. Εκεί διαμορφώνεται πια η όριμη ανθρωπιστική κοσμοθεωρία του Βρετάκου. Και πάμε πια στην τέταρτη περίοδο, μετά το 1975 δηλαδή, στη μεταπολίτευση, όπου ο Ταΐγετος αποκτά πια μια σχεδόν μεταφυσική διάσταση. Δηλαδή στα ποίηματα για το ίδιο βουνό, στην ποιητική συλλογή ποίηματα για το ίδιο βουνό, ο Ταΐγετος δεν είναι πια απλώς ένα βουνό, είναι συνομιλητής του ποιητή, είναι μάρτυρας ολόκληρης της ζωής του και είναι το σύμβολο της συνέχειας ανάμεσα στον άνθρωπο, τη φύση και την αιωνιότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο Ταΐγετος δεν αλλάζει ως παρουσία, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο τον βλέπει ο ποιητής. Από το βουνό της παιδικής μνήμης γίνεται το βουνό της ιστορίας, ύστερα γίνεται το βουνό του στοχασμού και στο τέλος το βουνό της πνευματικής ολοκλήρωσης. Αυτή η εξέλιξη θα λέγαμε ότι αντικατοπτρίζει τελικά και ολόκληρη την ποιητική πορεία του Βρετάκου.
0: Αν εξετάσουμε μόνο τους τίτλους των ποιητικών συλλογών του Νικηφόρου Βρετάκου, μπορούμε να ανοιχνεύσουμε την εσωτερική του εξέλιξη, κύριε Στρατικόπουλε?
1: Νομίζω πως ναι, και μάλιστα οι τίτλοι των συλλογών του Βρετάκου λειτουργούν σχεδόν σαν ένα πνευματικό ημερολόγιο. Δηλαδή αν τους διαβάσει κανείς με τη σειρά, μπορεί να παρακολουθήσει την εσωτερική πορεία του ποιητή. Στην πρώτη περίοδο συναντάμε τίτλους όπως «Κάτω από σκιές και φώτα», «Κατεβαίνοντας στη σιγή των αιώνων», «Το ταξίδι του Αρχαγγέλου». Είναι τίτλοι γεμάτοι συμβολισμό και λυρισμό, δηλαδή μιλούν για αναζήτηση, για πορεία, για φως και σκοτάδι, για ένα νέο άνθρωπο που προσπαθεί να βρει τη θέση του στον κόσμο. Στη δεύτερη περίοδο, εδώ η ιστορία εισβάλλει δυναμικά. Έχουμε τίτλους όπως «Ηρωική συμφωνία», «Δύο άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη του κόσμου», «Η παραμυθένια πολιτεία», τίτλοι που δείχνουν ότι η ποίηση αποκτά πλέον μια συλλογική διάσταση. Δεν μιλά πια για το εγώ, αλλά για τον άνθρωπο, την πατρίδα, τον πόλεμο, την ειρήνη. Στην τρίτη περίοδο έχουμε τίτλους όπως «Η μητέρα μου στην εκκλησία», «Βασιλική Δρύς», «Ο ένας από τους δύο κόσμους», «Το βάθος του κόσμου». Και εδώ γίνεται φανερό ότι ο ποιητής αναζητά το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης. Έχουμε μια ματιά που γίνεται πιο φιλοσοφική, χωρίς να χάνει τη λυρική της δύναμη. Και τέλος, στην τέταρτη περίοδο, η λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη, ο διακεκριμένος πλανήτης, η συνάντηση με τη θάλασσα, μας αποκαλύπτουν ένα ποιητή που συνοψίζει πια τη ζωή του και στρέφεται προς το καθολικό, από το επιμέρους στο όλον. Η ποίηση δηλαδή γίνεται μια μορφή προσευχής, μια συνομιλία με τον άνθρωπο, με τη φύση και με όλο το σύμπαν. Επομένως, θα έλεγα ότι οι τίτλοι των συλλογών του δεν είναι απλές λογοτεχνικές επιλογές. Θα λέγαμε ότι αποτελούν μικρούς σταθμούς μιας ενιαίας πνευματικής διαδρομής. Από την προσωπική αναζήτηση, στην ιστορική εμπειρία, στη φιλοσοφική ωριμότητα και τέλος στη μεταφυσική θέαση του κόσμου. Δηλαδή, ακόμα και χωρίς να ανοίξει κανείς τα βιβλία, βλέποντας μόνο τους τίτλους, μπορεί να διακρίνει την πορεία ενός ποιητή που εξελίσσεται αδιάκοπα.
0: Κύριε Στατικόπουλε, πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιες συλλογές που θεωρούνται αδικημένες από την κριτική την οποία έχουν δεχθεί? Πιστεύετε πως αξίζουν σήμερα κάποιες από αυτές μία νέα ανάγνωση?
1: Ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν συλλογές του Βρετάκου που έχουν επισκιαστεί από κάποια άλλα πιο εμβληματικά έργα και σήμερα αξίζει να διαβαστούν με μεγαλύτερη προσοχή. Πρώτα απ' όλα θα ανέφερα το βιβλίο της Μαργαρίτας. Πολλοί το αντιμετωπίζουν ως μια προσωπική ή ερωτική συλλογή. Αν όμως το διαβάσουμε πιο προσεκτικά, θα δούμε ότι πίσω από το προσωπικό βίωμα αναπτύσσεται μια βαθύτερη ποιητική για την αγάπη, την απώλεια και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θα πρόσθετα επίσης τη Βασιλική Δρύ και τον έναν από τους δύο κόσμους. Δεν είναι από τις πιο γνωστές συλλογές του, αλλά εκεί διαμορφώνεται με εξαιρετική καθαρότητα η όρημη κοσμοθεωρία του. Δηλαδή, ο Βρετάκος δεν γράφει πλέον μόνο ως λυρικός ποιητής, το χάζεται πάνω στον άνθρωπο, στη φύση, στη πνευματική διάσταση της ζωής. Και από την ύστερη περίοδο θεωρώ ότι δεν έχει μελετηθεί όσο της αξίζει η συλλογή «Ο διακεκριμένος πλανήτης». Διαβάζεται συχνά ως το έργο ενός ηλικιωμένου ποιητή, ενώ στην πραγματικότητα συμπυκνώνει ολόκληρη τη φιλοσοφία της τελευταίας δημιουργικής του φάσης. Νομίζω όμως ότι υπάρχει και ένας γενικότερος λόγος για τον οποίο χρειάζεται μια νέα ανάγνωση του Βρετάκου. Για πολλά χρόνια τον διαβάσαμε κυρίως ως ποιητή του φωτός, της αγάπης και του ανθρωπισμού. Όλα αυτά είναι σωστά. Όμως σήμερα μπορούμε να δούμε καθαρότερα και έναν μεγάλο στοχαστή, ένα ποιητή που συνομιλεί διαρκώς με την ιστορία, τη φύση, την οικολογία, τη μεταφυσική και το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ίσως, λοιπόν, η μεγαλύτερη αδικία δεν αφορά μια συγκεκριμένη συλλογή, αφορά το ότι πολλές φορές διαβάζουμε το Βρετάκο αποσπασματικά, ενώ πρόκειται για έναν ποιητή που αποκαλύπτεται πραγματικά μόνο όταν παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη διαδρομή του από το 1929 ως το 1991, που είναι το τέλος της ζωής του.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια περίοδο στην οποία η γλώσσα του Νικηφόρου Βρετάκου γίνεται εμφανώς πιο λιτή, πιο διαυγής ή περισσότερο στοχαστική?
1: Ναι, και θα έλεγα ότι αυτή η εξέλιξη είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πλευρές του έργου του. Γιατί αν παρακολουθήσουμε τις τέσσερις περιόδους, βλέπουμε ότι η γλώσσα του γίνεται σταδιακά όλο και πιο απλή, αλλά ταυτόχρονα και όλο και πιο πυκνή σε νόημα. Δηλαδή, από την πρώτη περίοδο που η γλώσσα είναι περισσότερο, έχει περισσότερη έντονη τη μουσικότητα, την εικονοποιία και τη λυρική εξομολόγηση, στη δεύτερη περίοδο η έκφραση γίνεται πιο άμεση. Δεν χάνει το λυρισμό της, αλλά αποκτά μεγαλύτερη δύναμη και καθαρότητα.
0: Έχει να κάνει και με την νεότητα, κύριε Στατικόπουλε.
1: Υπηρετεί μια ιστορική εμπειρία.
0: Ναι.
1: Η γλώσσα υπηρετεί μια ιστορική εμπειρία.
0: Όχι, λέω στα πρώτα χρόνια της ποιησής του.
1: Προφανώς, ναι.
0: Η αισιοδοξία.
1: Όμως η μεγάλη αλλαγή έρχεται από την τρίτη περίοδο και κορυφώνεται στην τέταρτη. Εκεί ο Βρετάκος μοιάζει να αφαιρεί διαρκώς ό,τι είναι περιττό. Δηλαδή οι στίχοι του γίνονται λιτοί, σχεδόν διάφανοι. Με ελάχιστες λέξεις κατορθώνει να εκφράσει πολύ σύνθετες σκέψεις. Και εδώ θα έλεγα ότι

0: χρησιμοποιούσα το ρήμα «καθαρίζει». Δεν επιδιώκει πια να εντυπωσιάσει με την εικόνα, αλλά να οδηγήσει τον αναγνώστη κατευθείαν στην ουσία. Και αυτή η διάβγεια είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα της όριμης και της ύστερης ποιησής του.
1: Πώς υπάρχουν στο έργο του η λυρική ευαισθησία, η ιστορική μνήμη, αλλά και η φιλοσοφική αναζήτηση, χωρίς να διασπάται η ενότητα της ποιησής του?
0: Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο επίτευγμα του Βρετάκου. Δηλαδή, αν πάρουμε ξεχωριστά αυτά τα τρία στοιχεία, το λυρισμό, την ιστορία και το φιλοσοφικό στοχασμό, θα μπορούσε κανείς να περιμένει ότι θα οδηγούσαν σε τρεις διαφορετικούς ποιητές. Στο Βρετάκο όμως συμβαίνει το αντίθετο. Όλα αυτά υπηρετούν ένα ενιαίο όραμα. Ο λυρισμός του δεν είναι ποτέ φυγή από την πραγματικότητα. Ακόμα και στα πιο τρυφερά ποιήματά του υπάρχει αγωνία για τον άνθρωπο. Από την άλλη πλευρά, όταν γράφει για τον πόλεμο, την κατοχή ή τον εμφύλιο, δεν μετατρέπει την ποίηση σε πολιτικό σύνθημα. Η ιστορία περνάει πάντα μέσα από το ανθρώπινο πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και για τη φιλοσοφική του αναζήτηση. Δεν είναι ούτε αφηρημένη ούτε ακαδημαϊκή. Δεν θέτει μεταφυσικά ερωτήματα για χάρη της διανόησης. Αναρωτιέται τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, πώς μπορεί να επιβιώσει η αγάπη μέσα στη βία, ποια είναι η θέση του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι είτε μιλά για τον Ταΐγετο, είτε για ένα παιδί που σκοτώθηκε στον πόλεμο, είτε για το Θεό, είτε για ένα λουλούδι, στο βάθος μιλά πάντα για το ίδιο πράγμα, την αξία της ανθρώπινης ζωής. Νομίζω λοιπόν ότι η ενότητα της ποιησής του δεν οφείλεται ούτε στη θεματολογία ούτε στην τεχνική. Οφείλεται στην ενότητα της κοσμοθεωρίας του. Γιατί ο Βρετάκος δεν αλλάζει πηξίδα. Από τα πρώτα μέχρι τα τελευταία ποιήματά του πιστεύει ότι ο άνθρωπος μπορεί να υπερβεί το σκοτάδι μέσα από την αγάπη, το φως και τη δημιουργία.

0: Κύριε Στρατικόπουλε, αν ένας νέος αναγνώστης ήθελε να γνωρίσει τον Νικηφόρο Βρετάκο μέσα από 4 μόνο συλλογές, δηλαδή μία από κάθε περίοδο, ποιες θα του προτείνατε και για ποιους λόγους?
1: Αν έπρεπε να επιλέξω μόνο 4 συλλογές, μία από κάθε περίοδο, θα προσπαθούσα να δείξω όχι απλώς τα καλύτερα έργα, αλλά την εξέλιξη της ποιητικής του προσωπικότητας. Και έτσι από την πρώτη περίοδο θα πρότεινα το «Ταξίδι του Αρχαγγέλου», που είναι το πιο όριμο έργο της νεανικής του φάσης και δείχνει ήδη προς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει αργότερα. Από τη δεύτερη περίοδο θα επέλεγα το «Δύο άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη του κόσμου», γιατί αν κάποιος θέλει να καταλάβει πόσο Βρετάκος βίωσε τον πόλεμο και γιατί έγινε ένας από τους σημαντικότερους ποιητές του ανθρωπισμού, νομίζω ότι αυτή είναι ίσως η πιο αντιπροσωπευτική συλλογή. Από την τρίτη περίοδο θα διάλεγα το «Βάθος του κόσμου». Εκεί κατά τη γνώμη μου βρίσκεται ο πιο όριμος Βρετάκος. Και από την τέταρτη περίοδο θα πρότεινα τα «Ποιήματα για το ίδιο βουνό», που είναι ένα έργο βαθιά προσωπικό αλλά και οικουμενικό. Ο διάλογός του με τον Ταΐγετο γίνεται ουσιαστικά ένας διάλογος με ολόκληρη τη ζωή του. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι συνοψίζεται η τελευταία σοφία του ποιητή. Αν λοιπόν ένας νέος αναγνώστης ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή, δεν θα γνωρίσει μόνο 4 καλές συλλογές, αλλά θα παρακολουθήσει την πορεία ενός ανθρώπου από τη νεότητα ως τη σοφία, από την προσωπική αναζήτηση στον ανθρωπισμό και από εκεί στη βαθιά πνευματικότητα. Και αυτό νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσει κανείς τον Νικηφόρο Βρετάκο.
0: Ποια θεωρείτε ως την κορυφαία ποιητική στιγμή του Νικηφόρου Βρετάκου και σε ποια περίοδο της δημιουργίας του εντάσσεται?
1: Αυτή είναι ίσως η πιο δύσκολη ερώτηση, γιατί κάθε μεγάλη περίοδος του Βρετάκου έχει τις δικές της κορυφές. Αν όμως έπρεπε να επιλέξω μία στιγμή που συμπυκνώνει ολόκληρη την ποιητική του διαδρομή, θα την αναζητούσα στην τρίτη περίοδο, δηλαδή από το 1951 έως το 1974, όταν πλέον έχει φτάσει στην πλήρη δημιουργική του οριμότητα. Εκεί κατορθώνει ο Βρετάκος κάτι πάρα πολύ σπάνιο, ενώνει το λυρισμό των νεανικών χρόνων με τη δραματική εμπειρία του πολέμου και τον βαθύ φιλοσοφικό στοχασμό σε μια ενιαία ποιητική γλώσσα. Δεν υπάρχουν πλέον αντιθέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, ανάμεσα στην ιστορία και στην πνευματικότητα. Όλα συνθέτουν ένα ενιαίο όραμα. Και αν έπρεπε να διαλέξω ένα έργο που εκφράζει αυτή την κορύφωση, θα επέλεγα το «Βάθος του κόσμου». Εκεί ο Βρετάκος δεν περιγράφει απλώς τον κόσμο, προσπαθεί να φτάσει στην ουσία του. Αναζητά τι ενώνει τον άνθρωπο με το φως, τη φύση, το Θεό και τους άλλους ανθρώπους. Και νομίζω αξίζει να διαβάσουμε ένα απόσπασμα.
0: Ναι, σας ακούμε. Από το «Βάθος του κόσμου»,
1: Ναι. «Κάθομαι πλάι στην πηγή του Κηφισού, προσπαθώ να σου γράψω ένα επίγραμμα στην αχτίνα που πέφτει στο νερό και σκορπίζεται σε ρουμπίνια. Χορός από φώτα και μες του φωτός τα μόρια, χορός από κύκνους. Δεν γίνεται. Το θαύμα του κόσμου είναι πυρκαγιά που πηγαίνει σε βάθος. Προσπαθώ να σου το πω, αλλά οι λέξεις μου καίγονται όπως το χόρτο. Ό,τι μπορώ να σου γράψω είναι ελάχιστο. Είναι άπειρο, αγάπη μου, το άγραφο κείμενο. Ως ένα μικρό σημείο μπορείς μοναχά. Για το άλλο γραφή δεν υπάρχει. Προσπαθώ να σου το μεταδώσω στις φλέβες σαν έννοια, σαν αίσθηση, σαν δέος, σαν βοή, σαν αόριστη λάμψη. Το φως δεν προφέρεται. Το βάθος του κόσμου, αυτό το άνθος των ήχων, δεν συλλαβαίνεται. Το γράμμα μου τούτο θα μείνει ατέλειωτο. 10 στίχοι μονάχα, ένα πελώριο κενό και από κάτω μια μικρή υπογραφή από νερό». Βέβαια, αν μου επιτρέπετε μια προσωπική παρατήρηση, δεν είμαι βέβαιος ότι ο Βρετάκος είναι από τους ποιητές που μπορούν να συνοψιστούν σε μία μόνο κορυφαία στιγμή. Είναι ένας ποιητής που οριμάζει συνεχώς. η τελευταία του περίοδος δεν αποτελεί παρακμή όπως συμβαίνει σε άλλους δημιουργούς, αλλά μια νέα κορύφωση διαφορετικού χαρακτήρα, πιο λιτή, πιο διευγή και πιο στοχαστική. Ίσως λοιπόν η μεγαλύτερη κορυφή του Βρετάκου να μην είναι ένα συγκεκριμένο ποίημα ή μία μόνο συλλογή, αλλά η συνοχή μιας πορείας 60 και πλέον χρόνων, κατά την οποία δεν πρόδωσε ποτέ τις θεμελιώδεις αξίες του. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου που κάνει το έργο του διαχρονικό.
0: Εν κατακλείδη, όταν ολοκληρώνεται αυτή η τετραμερής ποιητική διαδρομή, ποια είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του Νικηφόρου Βρετάκου? Η αισθητική τελειότητα, ο ανθρωπισμός, η πνευματικότητα ή η βαθιά πίστη του στον άνθρωπο και στο φως?
1: Αν έπρεπε να επιλέξω μία μόνο λέξη, θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη κατάκτηση του Βρετάκου είναι η ενότητα. Κατάφερε να ενώσει όλα αυτά που αναφέρατε, την αισθητική, τον ανθρωπισμό, την πνευματικότητα και την πίστη στον άνθρωπο, σε μια ενιαία ποιητική κοσμοθεωρία. Δεν ήταν απλώς ένας λυρικός ποιητής, ούτε μόνο ένας ανθρωπιστής, ούτε αποκλειστικά ένας ποιητής με θρησκευτικές ή μεταφυσικές αναζητήσεις. Όλα αυτά συνυπάρχουν οργανικά στο έργο του, γιατί πηγάζουν από μια βαθιά πίστη ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει καλύτερος χωρίς να χάσει την επαφή του με τη φύση, με τους άλλους ανθρώπους και με το μυστήριο της δημιουργίας. Αλλά αυτό που με συγκινεί ιδιαίτερα στο Βρετάκο είναι ότι δεν έχασε ποτέ αυτή την πίστη. Έζησε τη φτώχεια, τον πόλεμο, την κατοχή, τον εμφύλιο, τις πολιτικές διώξεις, τη δικτατορία, και όμως δεν έγινε ποτέ ποιητής της απόγνωσης. Δεν αρνήθηκε το σκοτάδι. Το γνώρισε όσο λίγοι, αλλά πάντοτε αναζητούσε το φως. Ίσως γι' αυτό και η ποίησή του εξακολουθεί να μας αφορά σήμερα. Θα έκλεινα λοιπόν με μία σκέψη. Ο Βρετάκος δεν μας κληροδότησε απλώς ένα σπουδαίο ποιητικό έργο. Μας κληροδότησε έναν τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο. Ένα τρόπο που ξεκινά από το φως, περνά μέσα από τον άνθρωπο και καταλήγει στην αγάπη. Και ίσως αυτό να είναι το πιο διαχρονικό μήνυμα της ποίησής του.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να τα ξαναπούμε.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, για τις 4 περιόδους της ποίησης του σπουδαίου Λάκωνα ποιητή Νικηφόρου Βρετάκου, τις ποιητικές του συλλογές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, με τον κριτικό λογοτεχνίας και φιλόλογο, τον κύριο Κωνσταντίνο Στρατικόπουλο.

Οι τέσσερις περίοδοι της ποίησης του σπουδαίου Λάκωνα ποιητή Νικηφόρου Βρετάκου, οι ποιητικές τους συλλογές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα παρευρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία διαρκής λύση για το Κυπριακό μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άπιαστη, αναφέρει σε έκθεσή του ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που έλαβαν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. 18 τραυματίες από εκρήξεις στη Δαμασκό της Συρίας την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συναντούσε τον Σύρο ομολογό του. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην Αθήνα στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στη Θεσσαλονίκη επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

κατανοήσατε τους κόρακας. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης καταγένος και γένεται ούτως». Και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Κατανοήσατε τους κόρακας», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στο κοράκι και πώς το συναντάμε στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, στις διηγήσεις των Πατέρων, στους βίους των Αγίων, αλλά και στην υμνολογία της Εκκλησίας. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο υποψήφιος διδάκτορ στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Σπύρος Βουγιουκλάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Βουγιουκλάκη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Γιανακόπουλε.
0: Κύριε Βουγιουκλάκη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα ήθελα να σας θέσω το ακόλουθο ερώτημα. Ποια είναι η σημασία του κορακιού ως σύμβολο, ως σύμβολο στους διάφορους πολιτισμούς?
1: Χαίρομαι που με ρωτάτε, γιατί έτσι μου δίνετε και τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσω και μια σημαντική διαφορά της χρήσεως του ζώου στην Παλαιά Διαθήκη από ό,τι σε άλλους αρχαίους πολιτισμούς. Όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει με θέμα το Περιστέρι, τα πουλιά μπορεί σε διάφορους πολιτισμούς να έχουν ιερό χαρακτήρα, να θεωρούνται ιερά πουλιά κάποιου θεού. Ωστόσο, στην βιβλική γλώσσα τα διάφορα ζώα έχουν απλώς συμβολική σημασία. Δεν θεοποιούνται δηλαδή. Δεν έχουμε... Αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά από την ειδωλολατρία. Στην Παλαιά Διαθήκη όλα τα πλάσματα παίζουν ρόλο στη δημιουργία και μπορούν όλα να συμμετάσχουν στην εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού, γιατί όλη η δημιουργία είναι καλή, όπως μας λέει η Γένεση. Παρ' όλα αυτά, και αυτά χρησιμοποιούνται σαν σύμβολα, είτε θετικά είτε αρνητικά, και επίσης κατηγοριοποιούνται από το Λεβιτικό και από το Δευτερονόμιο, είτε σαν καθαρά είτε σαν ακάθαρτα, για λόγους διαφόρους που σχετίζονται ακόμα και με την εμφάνισή τους ή την χρησιμότητά τους για τον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, και η Παλαιά Διαθήκη μπορούμε να δούμε συχνά ότι εναρμονίζεται, θα λέγαμε, με τους άλλους πολιτισμούς του θύραθεν περιβάλλοντος στο πώς αντιμετωπίζει τα διάφορα πλάσματα, και το ίδιο ισχύει για τα κοράκια. Ας πούμε λοιπόν για τους συμβολισμούς των κορακιών, ότι βλέπουμε συχνά σε πολιτισμούς της αρχαιότητας να σχετίζονται με τον θάνατο. Υπάρχει η αρχαία ελληνική φράση «ερέ εσκόρακας», η οποία επιβιώνει μέχρι σήμερα στη δημοτική. Υπάρχουν επίσης γνωμικά όπως το «εξτόματος κόρακος εξελεύσεται κρά», που σημαίνει δηλαδή ότι από κάποιον κακό άνθρωπο δεν θα βγει από το στόμα του παρά μόνο η κακοήθεια, και χρησιμοποιείται το κοράκι για να το συμβολήσει. Στη μυθολογία βέβαια βλέπουμε συχνά το κοράκι να χρησιμοποιείται και σαν αγγελιομαντατοφόρος των θεών. Το βλέπουμε αυτό στην ελληνική μυθολογία, όπου θεωρούνται τα ιερά πτηνά του Απόλλωνος, και μάλιστα σε κάποιο σημείο ο Πλούταρχος αναφέρει, προσπαθώντας να υπερασπιστεί την Πυθία και το μαντίον των Δελφών, λέει, αφού λέει δεχόμαστε ότι τα κοράκια είναι οι αγγελιοφόροι του Θεού Απόλλωνα και ότι οι κραυγές τους αποδίδουν το θέλημα του Θεού, πώς απαιτούμε από την Πυθία να εκφράζεται λογικά και κατανοητά? Και κόραξη Χρήστε φεγκωμένη σημαίνοντα των Θεών και ούκ αξιούμεν, λέει, λογικός έκαστα και σαφώς φράζην. Άρα πώς απαιτούμε από την Πυθία να το κάνει αυτό? Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Απόλλων χρησιμοποιούσε τα κοράκια για αγγελιοφόρους, και αυτά τον ενημέρωσαν ότι η Κορονίδα, μια γυναίκα που, μια πριγκίπισσα την οποία αγαπούσε, τον είχε απατήσει με κάποιον άλλον, τον Ίσχυ. Ο Απόλλων τότε, εξοργισμένος, έκανε τον κόρακα μαύρο από λευκό, που υποτίθεται ότι ήταν αρχικά το χρώμα του. Κορονίσε εδώ να πούμε ότι η κορώνη, δηλαδή το όνομα, σημαίνει κουρούνα. Το πτηνό που επίσης μοιάζει πάρα πολύ με το κοράκι και ανήκει στην ίδια οικογένεια. Η Κορονίδα, σύμφωνα με τη μυθολογία, ήταν η μητέρα του Ασκληπιού. Ο Απόλλωνας στο τέλος την τιμώρησε, μεταμορφώνοντας την στο πτηνό, αλλά πρόλαβε να διασώσει τον Ασκληπιό. Οι Ρωμαίοι επίσης αναφέρουν συχνά το κοράκι και το χρησιμοποιούν και σαν σύμβολο στις λεγιώνες τους. Μάλιστα αναφέρεται ότι ένας στρατηγός, ο Μάρκος Βαλέριος Κόρβος, Κόρβους στα λατινικά είναι ο κόρακας, χρησιμοποιούσε κοράκια εκπαιδευμένα για να παρενοχλεί τους εχθρούς του. Τονίζεται συχνά και στους μύθους του Εσώπου, άλλοτε για να συμβολήσει την ασχήμια και την ματαιοδοξία, όπως για παράδειγμα σε γνωστό του παραμύθι με την Αλεπού, η οποία τον κολακεύει προκειμένου να του αποσπάσει την τροφή, ή ξέρω εγώ, αλλά συχνά ξέρετε και η ευθεία του σε άλλους μύθους. Και στην ευρωπαϊκή μυθολογία ισχύει ότι τα κοράκια θεωρούνται μαντατοφόροι των θεών, όπως για παράδειγμα στη σκανδιναβική μυθολογία είναι τα οι αγγελιοφόροι του θεού Οντίν, του πατριάρχη του γερμανικού πανθέου. Υπάρχει μέχρι και ένας μύθος στα γερμανικά έθνη που λέει ότι ο Φρυδερίκος ο Μπαρμπαρόσας, ο μεσαιωνικός βασιλιάς, κοιμάται σε μια σπηλιά στη Θουριγία και όταν τα κοράκια σταματήσουν να πετούν πάνω από το βουνό θα σηκωθεί για να ηγηθεί των Γερμανών. Ένας μύθος σαν τον μαρμαρωμένο βασιλιά για εμάς, ο οποίος βέβαια προφανώς σταμάτησε να αναφέρεται έστω και φολκλωρικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Προλιάνατε το έδαφος για τα όσα θα συζητήσουμε στην εκπομπή για το κοράκι στην ιστορία, στις διάφορες ιστορικές περιόδους, κύριε Βουγιουκλάκη. Να συνεχίσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, μάλλον να ξεκινήσουμε με την Παλαιά Διαθήκη. Τι αναφορές έχουμε για το κοράκι στην Παλαιά Διαθήκη, κύριε Βουγιουκλάκη?
1: Βεβαίως, να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη, όπου καταρχάς με την εβραϊκή λέξη όρευ, μπορεί καμιά φορά αντί για το κοράκι να εννοείται και η μάινα, η κουρούνα, άλλα πτηνά δηλαδή που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, οπότε όλα τα θεωρούμε ότι τα παρουσιάζουμε όλη την οικογένεια μέσω αυτών των αναφορών. Το κοράκι είναι το πρώτο πτηνό που αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Ο Νόε αναφέρεται στη Γένεση, απελευθερώνει ένα κοράκι από την Κιβωτό για να δει αν έχουν υποχωρήσει τα νερά μετά τον κατακλυσμό, αλλά δεν επιστρέφει. Αυτό είναι στο 8ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Και τότε ο Νόε χρησιμοποιεί το περιστέρι, που όπως γνωρίζουμε την πρώτη φορά επιστρέφει άπραγο, τη δεύτερη φορά επιστρέφει με κλάδο ελέας. Όπως θα θυμόμαστε και από την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα με αφορμή το περιστέρι, στους μεσοποταμιακούς μύθους περί κατακλυσμού, γιατί ο κατακλυσμός είναι ένα οικουμενικό θέμα, είναι μια κοινή παράσταση σε όλους τους πολιτισμούς, το κοράκι είναι αυτό που πληροφορεί τον ήρωα, τον ουτναπιστή, ας πούμε, των Σουμερίων, για το ότι τα νερά έχουν υποχωρήσει, ακριβώς επειδή δεν επιστρέφει. Ενώ το περιστέρι, επειδή επιστρέφει, θεωρεί ότι δεν βρήκε γη για να εγκατασταθεί κάπου. Ενώ το κοράκι με το να μην επιστρέψει σημαίνει ότι βρήκε κάπου γη και ότι είχαν υποχωρήσει τα νερά. Πλην όμως αυτός ο θετικός ρόλος δεν επιφυλάχθηκε για το κοράκι στην Αγία Γραφή και έτσι, όπως είδαμε, και οι πατέρες της Εκκλησίας το θεώρησαν μη συνεργάσιμο και ανυπάκουο πτηνό, ότι υπήρχε ένα συμβολισμός αρνητικός σε αυτό. Το κοράκι είναι ακάθαρτο για τη διατροφή, σύμφωνα με τους διαχωρισμούς που κάνει ο Μωσαϊκός νόμος σε καθαρά και ακάθαρτα είδη. Το βλέπουμε και στο Λεβιτικό και στο Δευτερονόμιο. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι είναι σαρκοφάγο ζώο, που έχει και επίσης στο ότι τρέφεται με θνησιμαία. Οι διατροφικές συνήθειες του ζώου παίζουν σημαντικό ρόλο. Δεν βλέπουμε ποτέ σαρκοφάγα ζώα να εντάσσονται στα κάθαρα είδη, τουλάχιστον από τα ζώα της ξηράς, και ειδικά ζώα που τρέφονται με θνησιμαία. Γι' αυτό το λόγο, για παράδειγμα, οι σκύλοι ή οι χείροι κατατάσσονται στα ακάθαρτα είδη. Είναι κι άλλοι βέβαια πολλοί λόγοι. Τα ζώα γενικά στην Αγία Γραφή αντιμετωπίζονται σαν τύποι ανθρώπινων συμπεριφορών. Και επομένως αυτά που είναι αδιφάγα και, και ακάθαρτα ως προς το ενδιέτημά τους, τον τρόπο διαβίωσής τους, θεωρούν ότι συμβολίζουν αντίστοιχες ηθικές ποιότητες για τους ανθρώπους, ενώ αντίστοιχα θεωρούνται αγνά και αθώα αυτά που είναι καθαρά κατά νόμων, όπως τα περιστέρια που είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Αλλού βλέπουμε ότι ο βασιλιάς των Μαδιανιτών, εχθρών των Ισραηλιτών, ονομάζεται Ορεύ, δηλαδή κόρακας. Οι Μαδιανίτες είναι οι πρώτος από τους πολλούς εχθρούς που αντιμετωπίζουν οι Ισραηλίτες στην εποχή των Κριτών. Ο Γεδεών τους αντιμετωπίζει, από όσο θυμάμαι. Και τέλος ερχόμαστε στο πολύ βασικό, στην πολύ βασική αναφορά, ότι τα κουράκια τρέφουν τον προφήτη Ηλία. Βλέπουμε δηλαδή ότι ακόμα και το ακάθαρτο πτηνό ως κτίσμα του Θεού συνεργάζεται και υπακούει και γίνεται και αυτό εργαλείο για την εκπλήρωση του σχεδίου του. Αλλά παράλληλα αυτό τονίζει και την εξορία του Ηλία, ότι ζει δηλαδή σε έναν τόπο που υπάρχουν μόνο αρπακτικά. Ίσως προτυπώνεται με αυτόν τον τρόπο και η εκλογή των κατατρεγμένων από τον Ιησού, θα λέγαμε. Θα πούμε περισσότερα για το πώς ερμηνεύουν οι πατέρες την εκλογή του κόρακα για αυτόν τον ρόλο στη συνέχεια. Ο Σολομών επίσης αναφέρεται ότι είχε μαύρα μαλλιά σαν του κόρακα στο άσμα ασμάτων. Και αυτό έχει κάποια συμβολική σημασία κατά τους πατέρες, όπως θα δούμε. Και επίσης τα κοράκια σε ψαλμούς αναφέρουν και στο βιβλίο του Ιώβ, αναφέρονται για να αποδοθεί η πρόνοια του Θεού. Είπαμε επίσης ότι υπάρχουν ήδη από την εποχή του πρώιμου του ελληνιστικού Ιουδαϊσμού συμβολικές και αλληγορικές ερμηνείες για τη χρήση αυτών των ζώων. Λέει ο φίλος Αλεξανδρίας ότι το κοράκι στην Κιβωτό είναι σύμβολο κακίας και αγνωμοσύνης, ενώ το περιστέρι σύμβολο αρετής. Το Ταλμούδ αναφέρει επίσης ότι το κοράκι ήταν ανάμεσα στα τρία είδη που ήλθαν σε συνουσία μέσα στην Κιβωτό. Οι Ραβίνοι θεώρησαν ότι αυτό προσέδιδε μια ακάθαρτη ποιότητα, αυτή η έλλειψη σεμνότητας. Οι Ραβίνοι επίσης εξήγησαν για ποιο λόγο το κοράκι δεν επέστρεψε, ενώ το περιστέρι την πρώτη φορά, όπως είπαμε, δεν επέστρεψε άπρακο και τη δεύτερη επέστρεψε με κλάδο ελέας. Θα ρωτούσε κάποιος, αν τα νερά δεν είχαν υποχωρήσει και όλη η γη εσκεπάζεται με ύδατα, για ποιο λόγο το κοράκι δεν επέστρεψε στην Κιβωτό. Και η εξήγηση που δίδουν οι Ραβίνοι είναι ότι το κοράκι δεν επέστρεψε στην Κιβωτό γιατί τρέφονταν από τα πτώματα που επέπλεαν, τα οποία έχει αφήσει ο κατακλυσμός. Ας πούμε όμως τώρα λίγο ειδικότερα για την αναφορά αυτή που γίνεται στον προφήτη Ηλία. Καταρχάς, για να αντιληφθούμε πόσο σημαντική είναι, να πούμε ότι ο προφήτης Ηλίας ήταν ένας πολύ μεγάλος προφήτης, μια κέρια μορφή της Παλαιάς Διαθήκης και επίσης το ένα από τα δύο πρόσωπα που μετέστησαν στον ουρανό χωρίς να περάσουν από το στάδιο του θανάτου. Άλλο ήταν ο Ενόχ. Ο προφήτης Ηλίας έζησε στον 9ο αιώνα π.Χ. Ανήκε στη φυλή του Ααρών, δηλαδή στη φυλή των Λεβιτών. Και μάλιστα όταν γεννήθηκε ο πατέρας του είδε μια οπτασία η οποία προμήνει την εκλογή του στο προφητικό αξίωμα. Και πράγματι ο προφήτης άσκησε αυτό το αξίωμα επί 25 συναπτά έτη στα χρόνια του βασιλέως Αχάβ, δηλαδή από το 873 μέχρι το 854 π.Χ. βασίλεψε αυτός ο βασιλιάς. Και πιο διαβόητος, θα λέγαμε, από τον Αχάβ, είναι η σύζυγός του η Ιεζάβελ, και οι δύο αναφέρονται σαν άνθρωποι ασεβείς που ήταν εναντίον της καθαρότητας της πίστης, της μονοθεϊστικής της λατρείας του Ισραήλ. Η Ιεζάβελ ειδικά κατάγονταν από άλλο λαό, ήταν αλλοεθνής, και γι' αυτό το λόγο πρωτοστατούσε στην εισαγωγή των ειδώλων και στην όθευση της ακεραιότητος της λατρείας με ειδωλολατρικά έθιμα. Η Ιεζάβελ κυνήγησε πάρα πολύ τον Ηλία. Εκείνος αναγκάζονταν διαρκώς να ξεφεύγει και να κρύβεται. Μας θυμίζει λίγο την Ηρωδιάδα με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Οπότε ο Ηλίας βρέθηκε τελικά, κατέφυγε σε μια σπηλιά, σε έναν χήμαρο, ο οποίος ήταν πέρα και από τον Ιορδάνη, στο χήμαρο Χόραφ, και εκεί πέρα ένας κόρακας του πήγαινε τροφή κάθε πρωί. Στη συνέχεια ο προφήτης, με κατεντολή του Θεού, φιλοξενήθηκε από μια χείρα γυναίκα, η οποία είχε ελάχιστη τροφή για να τον θρέψει, αλλά χάρη στη θαυματουργική παρέμβαση του Θεού, η τροφή δεν σώθηκε ποτέ, και μάλιστα ο προφήτης ανέστησε και το παιδί της όταν το έχασε. Και στη συνέχεια τέλεσε την γνωστή θεοσημεία που προσκάλεσε τους ιερείς του Βάλ και να προσευχηθούν να πέσει φωτιά από τον ουρανό και να ανάψει το βωμό στο θυσιαστήριο, και εκείνοι απέτυχαν, ενώ ο Ηλίας πέτυχε προσευχόμενος στον αληθινό Θεό. Αυτά δείχνουν απλώς όλες αυτές οι θεοσημείες που αναφέρονται, δείχνουν τη σημασία που αποδίδει η Παλαιά Διαθήκη σε αυτόν τον προφήτη, και επομένως μας δείχνει και την σημασία του να τοποθετεί ένα ακάθαρτο πτηνό, ακάθαρτο για τους Εβραίους εκείνης της εποχής, να έχει αυτή την ύψιστη τιμή, να λαμβάνει εντολή από τον Θεό να θρέφει τον προφήτη αυτόν, ο οποίος επρόκειτο και να μεταστεί στον ουρανό χωρίς να περάσει από το στάδιο του θανάτου. Υπάρχει επίσης, υπάρχουν και κάποιες άλλες αναφορές. Αναφερθήκαμε πριν στο βιβλίο του Ιώβ και πώς αυτό μας δείχνει την πρόνοια του Θεού. Λέει συγκεκριμένα, θα το πούμε και σε μετάφραση μετά, «Τις δε ετοίμασεν κοράκι βοράν νεοσίγαρ αυτού, προς Κύριον και κράγασι πλανόμενη τα σύτα ζητούντες». Ποιος φρόντισε να προσφέρει τροφή, λέει, στο κοράκι για να τραφούν οι νεοσί του όταν κράβγαζαν προς τον Κύριο ζητώντας τροφή? Εκεί είναι στο σημείο που ο Θεός μιλάει στον Ιώβ, και όταν ο Ιώβ πλέον φτάνει στο σημείο να εξαντληθεί η περίφημη υπομονή του, και χωρίς να του δίνει ευθέως απάντηση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, το οποίο είναι ουσιαστικά το πρόβλημα της θεοδικίας, το γιατί να δεινοπαθούν οι πιστοί, του λέει να έχει εμπιστοσύνη στην κρίση και στο θέλημα του Θεού, γιατί ο Θεός φροντίζει τους πάντες και τα πάντα, ακόμα και το κοράκι. Αυτό έχει παράλληλο και στον 146ο ψαλμό, όπου αναφέρει ότι ο Θεός υμνείται ως αυτός ο δίδων της κτίνεση τροφήν αυτών και της νεοσύς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Αυτός που φροντίζει να παρέσχει τη τροφή του ακόμα και στα ζώα και στους νεοσούς των κοράκων. Οπότε θα λέγαμε ότι το κοράκι εδώ πέρα αναφέρεται σαν ένα ίσως αντιπαθητικό πτηνό, το οποίο όμως και αυτό ακόμα την χάνει της μερίμνας του Θεού, για να τονιστεί δηλαδή το στοιχείο της μερίμνης του Θεού για όλους. Είπαμε επίσης ότι αναφέρεται στο άσμα ασμάτων του Σολομώντος, κεφαλή αυτού χρυσίων και βόστιχη αυτού έλατε μέλανες ως κόραξ, ότι τα μαλλιά του είναι μαύρα σαν του κορακιού. Θα πούμε στη συνέχεια πώς το ερμηνεύουν αυτό οι πατέρες. Επίσης στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐα αναφέρεται στο 34ο κεφάλαιο, όπου αναφέρει σε ένα όραμα, εξηγεί την έλευση της ημέρας της κρίσης του Θεού και της καταστροφής όλου του κόσμου. «Ημέρα γάρ κρίσεως», λέει ο 8ος στίχος, «Κυρίου, και ενι αυτός ανταποδώσεως κρίσεως σιών», θα είναι η μέρα και η χρονιά που θα πέσει η κρίση του Κυρίου. Και στο τέλος λέει, «Θα κατοικούνε σε αυτή και κατοικήσουν εν αυτή όρνια και χήνη και ίδις και κόρακες, και θα κατοικούνε σε αυτή διάφορα αρπακτικά, γεράκια και κοράκια και γήπες, και θα επιβληθεί», λέει, «πάνω της σπαρτίων γεωμετρίας ερήμου και ονοκένταυρη οικίσουση εν αυτή», εικόνες ερήμωσης στις οποίες ο κόρακας παίζει σημαντικό ρόλο. Επίσης να πούμε ότι αναφέρονται ο κόρακας και σε ένα εργαλείο τιμωρίας του Θεού στις παροιμίες, στο στίχο 30-17, όπου λέει τον οφθαλμόν καταγελώντα πατρός και ατιμάζοντα γύρας μητρός, εκόψεσαν αυτόν κόρακες εκ των φαράγκων και καταφάγησαν αυτόν έως αετών. Τον οφθαλμό ο οποίος εμπέζει δείχνει ασέβεια προς τον πατέρα του και περιφρονεί και ατιμάζει τη μητέρα του, οι κόρακες από τα φαράγγια θα τον αφαιρέσουν τον οφθαλμό και τα μικρά των αετών, οι νεοσύ των αετών θα τον καταφάγουν. Εικόνες πάλι όπου τα αρπακτικά γίνονται όργανο τιμωρίας του Θεού. Βλέπουμε ότι αναφέρονται συχνά μαζί ο κόρακας με τον αετό, γιατί και τα δύο είναι αρπακτικά πτηνά, παρότι από άψη ζωολογική δεν ανήκουν ακριβώς στην ίδια συνωμοταξία. Θα δούμε και περισσότερα για αυτό το θέμα στη συνέχεια.
2: Κύριε Βουγιουκλάκη, σας ακούσαμε με μεγάλη προσοχή για τα όσα μας είπατε για το κοράκι στην Παλαιά Διαθήκη. Να συνεχίσουμε με τις αναφορές που έχουμε για το κοράκι στην Καινή Διαθήκη.
1: Βεβαίως. Στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε τόσο μεγάλο πλούτο αναφορών όσο στην Παλαιά Διαθήκη. Πλην όμως υπάρχει μία διήγηση στην οποία χρησιμοποιείται το κοράκι, την οποία τη συναντάμε στους συνοπτικούς ευαγγελιστές και η οποία είναι ένας κυριακός λόγος, μια ομιλία του Χριστού στην οποία χρησιμοποιεί πάλι το κοράκι για να δείξει την πρόνοια του Θεού, όπως ακριβώς δηλαδή και είδαμε να συμβαίνει και στην Παλαιά Διαθήκη, το ότι ο Θεός με ρημνά για να τρέφεται ακόμα και το κοράκι, είναι χρησιμοποιείται ως απόδειξη της πρόνοιάς του και της μεριμνάς του για όλους. Αξίζει να την δούμε λίγο, γιατί είναι και μια πολύ όμορφη ομιλία και πολύ χρήσιμη στην εποχή μας, η οποία είναι γεμάτη από άγχος.
2: Σωστά.
1: Και αβεβαιότητες. Θα πούμε πάντοτε την απόδοση στίχο-στίχο. «Είπεν δε προς τους μαθητάς αυτού, για τούτο λέγω ημίν». Να πω ότι την διαβάζουμε τώρα, την αναγεγνώσκουμε από το 12ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, από τους στίχους 22-31. «Είπεν δε προς τους μαθητάς αυτού, δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τι ψυχή τι φάγετε, μη δε το σώματι τι ενδύσιστε. Είπε προς τους μαθητές του, γι' αυτό σας λέω να μην φροντίζετε ούτε για τη ζωή σας, ούτε τι θα φάτε, ούτε για το σώμα, ούτε τι θα ντυθείτε, τι θα φορέσετε. Η γάρ ψυχή πλείον εστίν της τροφής και το σώμα του ενδύματος, γιατί η ζωή είναι σημαντικότερη από την τροφή και το σώμα από το ρούχο που θα φορέσει. Κατανοήσατε τους κόρακας», ο τίτλος της εκπομπής μας, «ότι ου σπύρουσιν ουδέ θερίζουσιν εις ουκ εστιν ταμείον ουδέ αποθήκη και ο Θεός τρέφει αυτούς, πόσο μάλλον ημείς διαφέρεται των πετεινών. Παρατηρήστε τους κόρακες», αυτό είναι το «κατανοήσετε, γιατί αυτοί δεν σπέρνουν ούτε θερίζουν, δεν έχουν αποθησαυρισμένα τρόφιμα κάπου, ούτε χρήματα, και ο Θεός παρόλα αυτά τους τρέφει, γι' αυτό δεν χρειάζονται και να τα έχουν, πόσο μάλλον εσείς οι οποίοι διαφέρετε από τα πετεινά. Τις δε εξημών μεριμνών δύνατε επί την ηλικίαν αυτού προς την επίχην, και ποιος από σας μπορεί να προσθέσει έστω και μια πύχη στο ανάστημά του απλά με αυτές τις μεριμνές? Και προχωρεί για να τους πει στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν μπορείτε να καταφέρετε αυτό το ελάχιστο, γιατί μεριμνάτε για τα υπόλοιπα? Παρατηρήστε πώς τα κρίνα πληθαίνουν από μόνο τους χωρίς να κοπιάζουν, ούτε καν ο Σολομώντας μέσα στην μεγάλη του δόξα δεν κατάφερε να ντυθεί με τη δόξα των που έχουν τα κρίνα, να είναι τόσο όμορφος και τόσο λαμπερός στην όψη όσο τα κρίνα.
2: Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν καταγένος, τετράποδα κερπετά και θηρία της γης καταγένος και γένετο ούτος». Και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Κατανοήσατε τους κόρακας» αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή «Στο κοράκι». Και το πώς το συναντάμε στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Βρισκόμαστε στην Καινή Διαθήκη, θα συνεχίσουμε με τις διηγήσεις των πατέρων. Θα μιλήσουμε για το κοράκι, έτσι όπως αυτό απαντάται στους βίους των Αγίων, αλλά και στην υμνολογία της Εκκλησίας. Συνοδοιπόρο στην σημερινή εκπομπή έχουμε τον υποψήφιο διδάκτορα στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Σπύρο Βουγιουκλάκη. Εσείς, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, κύριε Βουγιουκλάκη, από εκεί που είχαμε μείνει. Ναι.
1: Μιλούσαμε λοιπόν για τον λόγο του Ιησού προς τους μαθητές του, όπου τους έλεγε ότι να μην αγχώνονται τόσο για τις βιωτικές μέρημνες, και τους έλεγε παρατηρήστε τους κόρακες, οι οποίοι ούτε σπέρνουν ούτε φερίζουν, και τους πώς τους θρέφει ο Θεός. Μετά τους λέει για τη δόξα των κρίνων που θα ζήλευε ακόμα και ο Σολομώντας, και ολοκληρώνει αυτή του την ομιλία λέγοντας «Διότι ταύτα πάντα ζητούσε τα έθνη του κόσμου», γιατί αυτά είναι που ζητάνε όλα τα έθνη του κόσμου, «ταύτα γαρ πάντα, και ημών δε ο πατήρ είδεν ότι χρήζεται τούτον, και ο πατέρας σας το ξέρει ότι τα χρειάζεστε». Με αυτή του την παρένεση ο Ιησούς δεν εννοούσε βεβαίως δεν συνέστηνε στους μαθητές του να εγκαταλείψουν κάθε προσπάθεια για έβρεση τροφής, γιατί ήξερε ακριβώς ότι τη χρειάζονται. Ούκ επάρτο μόνον έλεγε ζήσετε άνθρωπος, αλλά ήξερε ότι και επάρτο ζήσετε άνθρωπος. Ωστόσο τους καλούσε να μην αναλύσκονται από αυτές τις βιωτικές μέρημνες και κυρίως να μην γίνονται πλεονέκτες, όπως γινόμαστε εμείς σήμερα, γιατί αναγκαστικά σκεπτόμενοι για την αβεβαιότητα του μέλλοντος αναγκαζόμαστε να θησαυρίζουμε πράγματα και υλικά αγαθά απλά για να είμαστε εξασφαλισμένοι σε περίπτωση κάποιας δυσχέρειας στο μέλλον. Και αυτό βέβαια με τη σειρά του σημαίνει ότι τα αποστερούνται κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι νομίζω η ορθότερη ερμηνεία, και όχι βεβαίως ότι κάποιος θα πρέπει να εγκαταλείψει κάθε να θεωρήσει ότι δεν έχει αυτές τις ανάγκες τις βιωτικές. Αλλά αυτά κλείνουν και την ενότητα της Καινής Διαθήκης.
2: Αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας, κύριε Βουγιουκλάκη, κάνουν λόγο για το κοράκι.
1: Βεβαίως. Κάνουν πολύ συχνά λόγο με αφορμή τις βιβλικές διηγήσεις που είδαμε, τις οποίες και ερμηνεύουν και εξειδικεύουν. Είδαμε καταρχάς νωρίτερα ότι είχαμε δει, μάλλον με αφορμή τη γένεση, ότι το περιστέρι συχνά αντιδιαστέλλεται προς το κοράκι εξαιτίας αυτού του διπόλου που δημιουργούν, όπου το περιστέρι συμβολίζει το αγαθό και το κοράκι έχει αρνητικό χρώμα, ακόμα και εξαιτίας και της αντίθεσης στο φυσικό του χρώμα χρησιμοποιείται σαν σύμβολο. Γράφει τώρα ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός όμως κάτι πιο θετικό για το κοράκι, με αφορμή τη δίγηση περί του προφήτη Ηλία. «Κόραξη πρώτον ετράφη, και δεύτερον έθρεψε χείραν πλουσίως σαραφθίαν». Χρησιμοποιεί δηλαδή εδώ πέρα ένα αντιθετικό σχήμα. Λέει αυτός που τράφηκε πρώτα από κοράκια, για να δείξει ακριβώς σε πόσο δύσκολη θέση βρέθηκε και πώς σώθηκε αυτή θαυματουργικά με τον Θεό να τον να μεριμνά για τη διατροφή του, και μετά λέει ο ίδιος κατάφερε να θρέψει πλουσιοπάροχα την χείρα η οποία τον φιλοξένησε. Λέει η βιβλική διήγηση συγκεκριμένα εκεί ότι είχε ελάχιστο αλεύρι και ελάχιστο λάδι η χείρα στην οποία κατέφυγε ο Ηλίας, και χάρισε κάποιο θαύμα. Αυτό το ελάχιστο αλεύρι και το ελάχιστο λάδι δεν σώζονταν καθόλου όσες μέρες διέμεινε εκεί ο Ηλίας. Ηλίας δε κόραξη τράφη και γρέαν έθρεψε, ξαναλέει ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός. Ο Οριγένης πάλι αναλύει τους συμβολισμούς του κόρακος στο άσμα ασμάτων που είδαμε πριν, και λέει το γάρ στρουθίον, λέει, η παγωνία σε εξελάβνει των ύπνων, και ο νυκτή κόραξ τας οικουμένας φεύγων των οικείων, τεσσέριμις προστρέχει καταλελεμένος. Ο κόρακας εγκαταλείπει τις κατοικημένες περιοχές και καταφεύγει στις ερήμους. Και γι' αυτό το λόγο, λέει ο Οριγένης, θεωρώ ότι ο κόρακας δεν χρησιμοποιήθηκε απλώς στο άσμα σμάτων για το μαύρο χρώμα, αλλά είναι, λέει, σύμβολον δε των βαθυτάτων και πεπληρωμένων σκοτεινού ύδατος εν εφέλες αέρων. Για να δείξει δηλαδή ότι ο κόρακας είναι ένας συμβολισμός ο οποίος μπορεί να έχει αρνητικές υποδηλώσεις και να σχετίζεται ενδεχομένως και με τον κακό καιρό. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την άλλη, ο Χρυσόστομος πάντοτε σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζώα κάνει τις πιο δυσδυτικές παρατηρήσεις, γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και με το θέμα του διαχωρισμού καθαρών ακαθάρτων στον Μωσαϊκό νόμο, το οποίο δεν, ο οποίος βεβαίως δεν ισχύει για την Εκκλησία. Γράφει ο Χρυσόστομος: «Ον σέβη ηλίαν, ον προσδοκάς έρχεσθε, περιού πολύ να έχεις τον λόγον και προφήτην αυτόν καλείς, αυτός που σέβεσαι, ο Ηλίας, από τον οποίο προσδοκάς να επιστρέψει, για τον οποίο έχεις τόσα να πεις, τον οποίο αποκαλείς προφήτη, λέει, ούτως πώς υποκόρακος ετρέφετο, αυτός πώς τράφηκε από κοράκι, ο γάρ κόραξ κατά τον νόμον ακάθαρτος, και ούτως ο νόμος διηγόρευσε να κάθαρτον είναι τον κόρακα, γιατί ο κόρακας, λέει, είναι ακάθαρτος, σύμφωνα με τον νόμο. Και πώς ουν ο προφήτης ετρέφετο υπό του ακαθάρτου κόρακος, και πώς ο προφήτης τρεφότανε από αυτό το ακάθαρτο πτυνό. Αν λοιπόν, λέει στη συνέχεια ο Χρυσόστομος, ο κόρακας αποκαλεί το κοράκι ακάθαρτο, ο νόμος αποκαλεί το κοράκι ακάθαρτο, τότε θα έπρεπε και ο προφήτης από την επαφή του με το ακάθαρτο πτυνό να είναι και ο ίδιος ακάθαρτος. Αλλά τούτο βεβαίως δεν μπορεί να συμβεί. Τούτο, λέει, καταλήγει ο Χρυσόστομος, σημαίνει ουδέν ακάθαρτον τον υποκυρίου κτισθέντων νομίζων. Ο προφήτης δεν θεώρησε ότι κανένα πτηνό από όσα δημιούργησε ο Κύριος ήταν ακάθαρτο. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία βεβαίως, γιατί στην εποχή, στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, συνεχίζονταν αυτή η διαμάχη μεταξύ των εξεθνών Ιουδαίων και των Ιουδαϊζόντων, των εξεθνών χριστιανών και των Ιουδαϊζόντων χριστιανών, αναφορικά με το αν θα έπρεπε να τηρούνται τα έθιμα του Μωσαϊκού νόμου και κυρίως η περιτομή. Το βλέπουμε ήδη στις πράξεις των Αποστόλων, όπου περιγράφονται και τα γεγονότα της Αποστολικής Συνόδου, το βλέπουμε στις επιστολές του Παύλου, αλλά ακόμα και στην εποχή, στον 4ο αιώνα πλέον, στην εποχή των Καπαδοκών πατέρων, υπάρχουν τέτοιες ομάδες όπως οι Εβιονίτες για παράδειγμα, οι οποίοι έχουν αποσχιστεί από την Εκκλησία γιατί τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο. Επομένως αυτά είναι πολύ σημαντικά. Κάπου δε, σε άλλο σημείο, ο Χρυσόστομος, γιατί είναι πάρα πολλές οι ερμηνείες του, αντιδιαστέλει, ασκεί μια πολεμική στους εθνικούς, μια απολογητική στάση θα λέγαμε, και επισημαίνει το εξής: ο κόραξ φυσίν είδε τον Θεόν. Ο κόρακας, λένε, γνωρίζει τον Θεό, είδεν με ο μικρογιώτα, και η κορώνη και προφητείας έχουσι, και η κορώνη και η κουρούνα δηλαδή το ξέρει, και προφητείας έχουσι χαρίσματα και τα μέλλοντα προλέγουσι. Και έχουν γενικώς, λέει, οι εθνικοί θεωρούν αυτά τα πτηνά χαρισματικά πτηνά. Και αυτό για να δείξει ότι μπορεί οι δοξασίες των εθνικών να στηρίζονται εν τέλει σε παραλογισμούς. Αλλού ο Χρυσόστομος τονίζει πάλι ότι ο κόρακας μέσα στις συμπεριφορές που έχει είναι τη μυθολογία αυτή του ζώου, είναι και μισότεκνος. Μισεί τα παιδιά του, δεν τα εκθρέφει, δεν είναι ιδιαίτερα στοργικό ζώο προς τους νεοσούς του. Και όμως παρόλα αυτά τρέφει τον προφήτη, για να δείξει ακριβώς το παράδειγμα της εκλογής ενός πτηνού που ο περίγυρος θεωρεί ακάθαρτο για να γίνει ο τροφός του προφήτη. Ηλία τρέφει γάρ τον προφήτη δια πετεινών μισοτέκνων. Και αυτό, όπως είπαμε, μπορούμε εδώ πέρα να δούμε και κάποια ίσως προτύπωση της ελεύσεως του Χριστού και της εκλογής όχι των εκλεκτών, αλλά των αυτών που αυτών που θεωρούσαν ότι θα είναι οι εκλεκτοί για την έλευση του Μεσσία, δηλαδή οι Φαρισαίοι, αυτοί που τηρούσαν τον νόμο απαρέγκλητα, αλλά αυτοί που θεωρούνταν απόβλητροι, που θεωρούνταν ακάθαρτοι. Οι τελώνες, οι λεπροί, οι αμαρτωλοί, οι γυναίκες ακόμα και της πορνείας κλπ. Αργότερα, σε άλλο σημείο, ο Χρυσόστομος επίσης εξαίρει την υπομονή του προφήτου, ο οποίος καθόταν στον χήμαρο Χόραφ, την υπομονή προς καρτερών λέει, και υποκόρακος τρεφόμενος και έτσι ο κόραξ νομικών ακάθαρτων. Επίσης, όπως είχαμε δει, ο Χρυσόστομος είναι αυτός που λέει έλαβεν οικιβωτός τα άλογα και έσωσεν άλογα, έλαβεν η εκκλησία άλογους ανθρώπους, πήρε δηλαδή κυβωτός τα πλάσματα που δεν έχουν λογική τα άλογα και τα παρέδωσε ξανά άλογα, αλλά πήρε η εκκλησία τους ανθρώπους που ήταν άλογοι και όχι απλώς τους έσωσε αλλά και τους μετέβαλε, έλαβε λέει κυβωτός κόρακα και κόρακα έστειλε πίσω, λαμβάνει όμως η εκκλησία κόρακα και στέλνει πίσω περιστέρι. Και άλλες πολλές τέτοιες αναφορές μπορούμε να βρούμε στον Χρυσόστομο. Μπορούμε να δούμε και όμως και μερικούς άλλους πατέρες.
2: Πριν συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους πατέρες της Εκκλησίας που αναφέρονται, που κάνουν λόγο για το κοράκι, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε Βουγιουκλάκη.

0: Κύριε Βουγιουκλάκη, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι για τον Άγιο Χρυσόστομο και το κοράκι?
1: Ναι, βεβαίως. Να πούμε ότι σε έναν άλλο του λόγο ο Χρυσόστομος περί της Μάρθας έλεγε ότι έλεγε για το πόσο ασυνήθιστο είναι ο ασκητής να τρέφεται με κρέας, ο ασκητής με κρέας και μάλιστα από ακάθαρτο πτηνών. Ανήκειον γάρ είναι των προφήτων διακοράκων τραφήνε και κρεοφόρων αυτό τράπεζαν παρατεθήνε το εξ αρχής ασκητικούς πόνους διατεμόντι. Που σημαίνει ότι καμιά φορά η ασκητικότητα δεν είναι, μπορεί να είναι μια πραγματικότητα έξω από νομικές έτσι νομικούς προκαθορισμούς. Άλλωστε γνωρίζουμε ότι και ο πρόδρομος στην έρημο τρέφονταν με ακρίδες και μέλι, και οι ακρίδες δεν είναι τα χόρτα όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Αυτό που εκεί κατέληξα κατόπιν έρευνας είναι το έντομο. Επίσης ο Χρυσόστομος σε κάπου αλλού λέει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε μια ομιλία του περί πράξεων λέει κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο να το έχουμε έτσι και σαν απόφθεγμα. Μη κορακιστεί φέγγεστε ο ανόητη καθάπρετα παιδεία. Μήπως μιλάτε κορακίστηκα ανόητη όπως τα παιδιά. Βλέπουμε πόσο παλιά είναι αυτή η χρήση
2: της γλώσσας.
1: Και τώρα θα περάσουμε σε άλλους πατέρες. Ο Κύριλλος κάπου μας λέει ότι αντιπαραβάλλει τον, χρησιμοποιεί τον κόρακα σε συνάρτηση με το θάνατο. Λέει, μας λένε λέει αυτά οι Έλληνες, δηλαδή οι οπαδοί της ειδωλολατρίας είναι εδώ πέρα, όχι οι εθνικός Έλληνες, και οι Σαμαρίτες, οι οποίοι συνιστούν μια αίρεση, μια αίρεση της Ισραηλιτικής θρησκείας εκείνη την εποχή. Πέπτωκεν ο άνθρωπος ο τελευτής σας και σες είπε, έπεσε λέει ο άνθρωπος, πέθανε ο άνθρωπος και σάπισε και διαλύθηκε λέει από τους κόλικες και ακόμα λέει και οι σκόλικοι στο τέλος χάθηκαν. Πώς είναι δυνατόν να αναστηθεί, πώς εγείρεται τους ναυαγίσαντας ηχθείες κατά δευρόκαση, αυτούς που βυθίστηκαν μέσα σε καράβια στο τέλος τους έφαγαν τα ψάρια, και αυτοί ακόμα χάθηκαν. Των θηριομαχισάντων, άρκτη και λέοντες, αυτούς που πάλεψαν με τα θηρία, στο τέλος τους έφαγαν με αρκούδες και λιοντάρια δηλαδή, στο τέλος έμειναν μόνο τα κόκαλά τους. Γήπες και κόρακες των χαμέ ρηφέντων νεκρών τα σάρκα σφαγόντες εις πάντα των κόσμων απέπτυσαν. Στο τέλος όλους όσους έπεσαν στη γη νεκροί τους έφαγαν οι γήπες και οι κόρακες. Πώς είναι δυνατόν λέει, πόθεν συνάγεται το σώμα, πώς είναι δυνατόν να επανέλθει το σώμα στην προτεραιά του κατάσταση και να αναστηθεί? Και βέβαια στη συνέχεια ο Κύριλλος εξηγεί την πάντο δυναμία του Θεού και πώς είναι δυνατόν να έρθει η Ανάσταση πια της πάντο δυναμίας του Θεού. Ο Δίδυμος Αλεξανδρίας λέει κάτι όμορφο, λέει, που αντιδιαστέλλει το περιστέρι με το κοράκι. Περιστερά μένε στην καθαρού βίου σημείων. Το περιστέρι συμβολίζει τον καθαρό βίο. Αυτή γάρ της καθαρής τέτακτε και στη σίαν αναφέρεται. Αυτή έχει ταξινομηθεί στα καθαρά ήδη σύμφωνα με τον νόμο και επίσης είναι αυτή που προσφέρεται στη θυσία. Ο δε κόραξ ουδέτερον έχει. Ο κόρακας λέει δεν έχει τίποτε από αυτά. Και όμως όπως είδαμε εξελέγει για να

0: καταστρέφει τον προφήτη Ηλία. Ο Επιφάνιος Κύπρου τονίζει ότι ο Ηλίας έλαβε πνευματική τροφή και θεωρεί ότι υπάρχει και κάποιος συμβολισμός, δηλαδή στην τροφή που λαμβάνει ο Ηλίας. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός επίσης χρησιμοποιεί, κάνει κάποιες θετικές αναφορές στον κόραγα. Νίνιγαρ έγνων ότι ψυχή μετρείται και αρετή ταλαντεύεται και την ιωτέρα των μαργάρων επέτρε και κόρακες αηδώνων εδεσιμότερη. Τώρα λέει έχω μάθει ότι η ψυχή μετριέται και η αρετή εκτιμάται και με βάση αυτά τα κριτήρια μπορεί να είναι οι πέτρες ανώτερες από τα μαργαριτάρια και οι κόρακες ανώτεροι από, από τα ειδόνια. Γιατί λέει γιατί αγνοούν λέει κάποιοι λέει που τα επικαλούνται αυτά ότι ακόμα λέει και οι νεωσοί των κοράκων επικαλούνται τον Θεό, ακόμα λέει και οι νεωσοί του κόρακος επικαλούνται τον Θεό. Είδαμε νωρίτερα πόσο ο κόρακας αναφέρεται για να τονιστεί η μέρημνα του Θεού και για αυτούς. Επίσης την αντιδιαστολή περιστεριού και κορακιού που είδαμε νωρίτερα στον Χρυσόστομο την συναντάμε και στον Γρηγόριο Νήσις, όπου την είχαμε δει και στην εκπομπή για το κοράκι, όπου λέει βγάλε από την βίο σου τον γαστρίμαργο κόρακα και βάλε μέσα την άσε να πετάξει μέσα σου το περιστέρι. Και άλλες πολλές αναφορές, οι οποίες όμως γενικά εντάσσονται σε αυτά τα πλαίσια και δεν θα επεκταθούμε.
1: Συναντάμε όμως το κοράκι, κύριε Βουγιουκλάκη, και στους βίους των Αγίων, αλλά και στην υμνολογία της Εκκλησίας.
0: Βεβαίως. Για τους βίους των Αγίων θα πούμε, είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά για τον βίο της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος. Να πούμε ότι εδώ τους βίους των Αγίων μας διασώζονται συνήθως από τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, οι βίοι που υπάρχουν στο Συναξάρι, ή μπορεί να προέρχονται και από άλλες πηγές, κάποιες από διάφορα αγιόγραφα, δηλαδή βυζαντινά, τα οποία μάλιστα εκδίδονται σε συλλογή από τους Βολανδιστές, οι οποίοι εδρεύουν στο Βέλγιο. Λέγαμε για την Ειρήνη, την Αγία Ειρήνη τη Μεγαλομάρτυρα, η οποία άθλησε κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο πατέρας της Ολικίνιος είχε αναθέσει τη διαπαιδαγώγησή της στον γέροντα Απελιανό. Μια νέχτα λοιπόν η Ειρήνη είδε το εξής όραμα, ότι μπήκε εκεί όπου ήταν στο δωμάτιό της σε έναν πύργο κλεισμένη ένα περιστέρι κρατώντας έναν κλάδο ελέας, μια παράσταση βαλμένη βεβαίως από τον κατακλυσμό, τον οποίο κλάδο άφησε πάνω στο τραπέζι. Μετά μπήκε ένας αετός μεταφέροντας ένα στεφάνι από άνθη, το οποίο τοποθέτησε και εκείνος πάνω στο τραπέζι. Μετά μπήκε ένας κόρακας, ο οποίος ακούμπησε πάνω στο τραπέζι ένα φίδι. Το πρωί που ξύπνησε η Αγία Ειρήνη απόρρισε και ρώτησε τον γέροντα Απελιανό, για εκείνος ερμήνευσε ότι αυτά ερμήνευαν τον στέφανο της δόξης και του μαρτυρικού τέλους που την περίμενε. Το κοράκι δηλαδή με το φίδι εν προκειμένου που κόμισε, προανήγγειλε τα μαρτύρια που την περίμεναν, τα βασανσίρια στα οποία πρόκειται να την υποβάλει ο διάβολος, αλλά στο τέλος θα αποτύγχανε βεβαίως. Επίσης στο βίο του Αγίου Ελευθερίου συναντάμε το κοράκι, μετά λέει το μαρτυρικό, μας λένε οι διηγήσεις, μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αγίου, ο βασιλιάς τον άφησε, μάλλον όχι, συγγνώμη, έχω λίγο μπερδευτεί εδώ πέρα, ο βασιλιάς όταν ο Άγιος ήταν εξόριστος και έμεινε άσιτος και διψασμένος, ερχόντουσαν και τον έτρεφε καθημερινά ένα περιστέρι για όσο διάστημα ήταν σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό ερμηνεύτηκε βεβαίως σαν κατά τη στοιχεία με το κοράκι το οποίο εξέδρεφε τον Ηλία καθημερινά. Υπάρχουν περισσότερες αναφορές όμως ρητικούς Αγίους, πρώτου σχίσματος βεβαίως, υπάρχουν και στο δικό μας συναξάρι, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι στο μαρτύριο του Αγίου Βικεντίου στη Σαραγώσα, ήταν αυτό στην Ισπανία κατά τον 4ο αιώνα, ότι τα κοράκια προστάτευαν το σώμα του προκειμένου να μην, να μην το φάνε διάφορα άλλα όρνια και αρπακτικά ζώα. Και αυτό βεβαίως ήταν πάρα πολύ παράδοξο, έτσι τα κοράκια που και αυτά τρέφονται με θνησιμένα να τον προστατεύουν. Το σκήνομά του μεταφέρθηκε σε ναό στην νότια Πορτογαλία και εκεί πέρα πιστεύονταν ότι επίσης φυλάσσονταν ο ναός από τα κοράκια. Και τέλος κατά τον 10ο αιώνα μεταφέρθηκε με πλοίο στη Λισαβόνα και εκεί βρίσκεται μέχρι σήμερα και γι' αυτό το λόγο θεωρείται και προστάτης νομίζω της πόλεως. Ο θηρεός της Λισαβόνας, για όποιους από τους ακροατές μας ενδιαφέρονται για τα εραλδικά σύμβολα, παρουστάνει μέχρι σήμερα ένα καράβι το οποίο πλέει και στην πλώρη και στην πρίμνη του έχει από ένα κοράκι σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος. Δηλαδή τα κοράκια προστάτευαν το σκήνομα του Αγίου κατά τη μεταφορά του. Επίσης αναφορές υπάρχουν και στους βίους του Αγίου Βενέδικτου στην Όρτσια της Ιταλίας, όπου το κοράκι τον έσωσε από δηλητηρίαση. Τώρα θα πούμε και κάτι λίγο για την υμνολογία.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, ένα λεπτό έχουμε για να ολοκληρώσουμε.
0: Θα πούμε απλώς το Θεοτόκιο, να αναφερθούνται από γενικώς ένα απόσπασμα από τους ύμνους που ψάλλονται στις 20 Ιουλίου, που είναι η γιορτή του προφήτου Ηλία. Ως άριστος προφήτα, ο εστιάτορ, ο κόραξη τελώνση την πανδεσίαν, ο μόνος επιπλών παν ζώων ευδοκίας, ο πάντης κράζομεν. Πόσο καλός είναι ο εστιάτορας προφήτη, ο οποίος σου προμήθευε την τροφή σου με κοράκια, ο οποίος γεμίζει κάθε ζωντανό πλάσμα με την αγάπη του και στον οποίο όλοι κράζουμε, όλοι τον επικαλούμαστε.
1: Κύριε Βουγιουκλάκη, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Συνομιλήσαμε στην σημερινή εκπομπή με τον υποψήφιο διδάκτορα στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Σπύρο Βουγιουκλάκη, και αναφερθήκαμε στο κοράκι και πώς το συναντάμε στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, στις διηγήσεις των Πατέρων, στους βίους των Αγίων, αλλά και στην υμνολογία της Εκκλησίας. Κατανοήσατε τους κόρακας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σύσσωμη Χριστού υπερισπουδή στην Ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγάλη θησόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ενδύσον αγαλόμενον σώσω σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως ηγάζον εν είδαστε υπερό αυτού, ότι θείς νεύχει την επίβασιν αυτού, περιπατών επτερίγων ανέμων, ο ποιός αγέλης αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγος, ο θεμελιώντη γίνε την ασφάλεια αυτής, που πληθύσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άφησος ασημάτων των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται ο φωνής βροντίσου τη λιάσουση, αναβαίνουν στην ώρα καταβαίνουν στις παιδείες στον τόπον όλα θεμελίωσες αυτά, όριον έθω που παραλεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε τη γη, ο εξαποστέρων πηγά σε φάραξην αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού προσδέξονται όνα κρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όριο από τον υπερόων αυτού από καρπού τον έργο σορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαναγίν άκτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός έψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έρνου τη δύση αυτού, έθνου σκότος και ηγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλε ο ήλιος και συνήκθησα και οι σασμάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθητε έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας, εμπληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί επιτάλλου και στην αριθμό ζω μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου το σονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο πόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξε τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψε τους δες του πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ιστοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έργο τη δύση να αυτού έθνου σκότους και γέννη τον νίξη. Όσο μεγαλύθητε έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εσώναν στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία Λαϊσού.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της

0: Θεούς και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και το καταξηρών θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Ιησού.
0: Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας

0: Βάσει την ύψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράτου την ευλογημένης εν τόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων υπονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή.

ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Υγέννητο Κύριε το έλεος, αφημάς καθάπερι, πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έλεο των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει έλεος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: Ως νυν απολύσον δούλο σου δέστοδε το ρήμα σου εν ειρήνη οτίδωνη οφθαλμήμ των σωτηριών σου, ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς, αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ορθέτω βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον και άφηση μη τα οφελήματα ημών, ως και ημείς αφή με τις οφλέτσι ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμόν αλλά ρίσει μας από του πονηρού. Ο Θεσούς την Ιβασίου.

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτό Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη, την Πόλη ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μετά το χέρι δεν και έδωσε πέρασε και το σελαφί μου, δηλαδή αυθόλος το παγωτεκού, σαν την όντως, το λόγος εννοήνα με δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εν ή και αή και σώνας τον αιώνα μη. Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημώντας πρεσβείς, παρακράτω και παναμομαγείς από το Μητρό σου. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεκουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, ού και την ημνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Τρεις άστεγοι. Μια χειμωνιά, τρεις άστεγοι που από τον πάγο σβήναν. Σε μια ταβέρνα που έκλεινε μπήκαν ορμητικοί. Και ενώ πολλοί διψούσανε, καθόλου αυτοί δεν πίναν. Αλλά το χώμα κοίταζαν κι οι τρεις τους σκεφτικοί. Και ο ταβερνιάρης που άλλοτε την ώρα αυτή σφαλούσε, γιατί είχε σπίτι ερημικό και φαμελιά πολύ, να του το είπε πως πέρασε η ώρα, δεν τολμούσε, γιατί ήταν παράξενη και σκοτεινή πολύ. Κι όταν σαν άχνιζε η αυγή τον αποχαιρετήσαν, ένα κρασί τους πρόσφερε κι αυτός να ζεσταθούν, ενώ από ίχτο και ανθρωπιά τα μάτια του δακρύσαν. Μ' αυτή κι οι τρεις περήφανοι δεν πήρανε να πιούν.

Μόνωση. Βασίλεψε ο ήλιος και η νυχτιά τώρα φιλεί τον ίσκιο μου. Τώρα το μίσος μου βάλε το στέφανο του γάμου. Τι πένθυμα που βράδιασε. Κάποιος χτυπάει στα τζάμια μου. Ας δέσω πια τις σκέψεις μου και ας κλείσω τα χαρτιά μου. Κι αφού τα φώτα σβήστηκαν, κι αφού η νυχτιά με πρόλαβε, κι αφού η ζωή δεν μου δώσε μια πέτρα να κουμπίσω, κι αφού είναι τώρα πλέον αργά κι όλες οι πόρτες κλείσανε σαν τους ζητιάνους κλαίγοντας, ας μην κοιτάξω πίσω. Γεννήθηκα σε μια κορφή που είχε μπροστά μια θάλασσα, που είχε σημά τον ουρανό και ήταν σαν θαύμα ονείρου. Μα όταν η μάνα μου καλά με είδε μες στην αγκάλι της, φοβήθη και με πέταξε στην αγκαλιά του απείρου. Κάμπος νερό δεν μου δώσε και άνθρωπος δεν με χάιδεψε. Μου βάλαν πίκρα στο ψωμί και αγκάθια στα σκουτιά μου. Κι ενώ τον ήλιο της αυγής κι εγώ να προφτάσω πήγαινα, σαν πτώμα πίσω μου βαρύ έσερνα τη σκιά μου. Κανένα πλάσμα στη ζωή και εμένα δεν μ' αγάπησε, και τα παιδιά μου βγάζανε τη γλώσσα όταν περνούσα. Άνθη στο μέτωπο έβαζα, μ' αυτά δεν μου πηγαίνανε, και όταν τραγούδαν τα πουλιά μου γνέφαν και σιωπούσα. Μα εγώ γελώντας έφευγα, κρυφή χαρά μ' απόμεινε, μέχρι θανάτου να αγαπώ τα πλάσματα του κόσμου. Μα όταν τους άνοιγα κι εγώ την αγκαλιά μου, φεύγανε και ακούμπαγα στα χέρια μου και έκλαιγα μοναχός μου.

και κλαίγανε κι εκείνοι. Κι ήταν νυχτιές που αγρύπναγα να λύσω το μυστήριό μου σ' έναν καθρέφτη μυστικά, κοιτώντας τη θωριά μου στο λίγο φως του λιχναριού. Μα από μακριά με κοίταζαν με ίχτο, σαν να μην ήτανε τα μάτια μου δικά μου. Μα εγώ δεν ήμουνα κακός, κι είχα καρδιά σαν θάλασσα που προκαλεί η γαλήνη της, και κόλποι μου γελούσαν. Μ' αν ήταν τ' άστρα πάνω μου πολλά, σε με δε φτάνανε, προτού μου αγγίξουν τα νερά, τα φέγγι τους διαθλούσαν. Σα σκοτεινό μετέωρο που η δίνη το σφεντόνιζε με στάπυρο, πάντα άπειρο μου μένει να διασχίσω. Μέσα σε στρώματα σιωπής θα πλέω νυχτιών ατέλειωτων. Ρωτούσα πότε θα βρεθεί μια γη να σταματήσω. Μα το έλεγα τόσο σιγά να μην μ' ακούσουν γύρω μου. Δεν ήθελα να φταίει κανείς επειδή εγώ πονούσα. Μα πάλι να μην τ' άκουσαν τρομάζοντας, γονάτιζα και τη ζωή σκουπίζοντας τα μάτια ευχαριστούσα. Μα απόψε που κατάμαυρη μπροστά μου απλώθη η θάλασσα και άγρια το ρεύμα επάνω μου φουσκώνει τη σαβή σου, κι έριξα τη στερνή ματιά στο σκοτεινό πλανήτη σου. Θα ήθελα, Κύριε, να μου πεις αν είμαι εγώ παιδί σου.

σαν να μην ήμουν κι απ' τα δυο, δίκαιος μαζί και άδικος. Ο ήλιος δε με φώτιζε, που σ' όλους φέγγει εξίσου. Κι ενόργωνα σαν δίκαιος, σαν άδικος κι ανέσπερνα, δε μου δίνε ο ουρανός νερό, μήτε τροφές η γη σου. Μ' αν είναι αυτός που μ' έπλασε από σένα πιο μικρότερος, κι έκθετο μ' έριξεν εδώ, μες στη δική σου χτίση, να κρύψει από τον αγγέλων του τα μάτια το κακούργημα. Διώξε το μαύρο πλάσμα του που έχει το φως σου αφήσει. Μ' αν πάλι δυνατότερος είναι από σένα ο πλάστης μου και μ' άφησε στην πλάση σου τη σκοτεινή και κρύα, πάνω από τη μαύρη μου άβυσσο χαμήλωσε τον ήλιο σου και τη ζωής μου γλύκανε λίγο την τιμωρία. Μα σαν δεν είμαι κανενός πλάσμα κι είμαι παράσιτος, ίσκιος που καίει με τα ίχνη του τη γη καταραμένος, απόψε την καταστροφή δώσε μου για ανταπόδοση, μια κι ήμουν σ' όλη μου τη ζωή μπρός σου γονατισμένος. Η πιο μεγάλη σου νυχτιά, Θεέ μου, αν δεν είναι ο πόνος μου, κι έχεις μια νύχτα που μπορείς τον πόνο μου να κλείσεις, παράσυρε με από το φως στη σκοτεινότερη άβυσσο, κι που ως κι αυτόν το σατανά

λυπήθεις να εξορίσεις. Και εκεί, μες στους κατάμαυρους όγκους που θα γυαλίζουνε από το νεκρόφως που με αυτά τα μάτια θα σκορπίζω, αφού ούτε πλάσμα είχα αδερφό, μήτε και πλάστη γνώρισα μπρος τη μεγάλη μου σκιά, μόνος θα γονατίζω.

αντιστροφή. Μα εγώ κρινάκι ήμουν λευκό κι ήμουν αθώο πουλάκι που μέσα στον καθαρότα των ματιών μου το νεράκι παίζανε τα στεράκια του βραδιού. Και ο Θεός που σαν ένας μικρός άγγελος τον υμνούσα με έπαιρνε όταν τα βλέφαρα σε ένα κλαδί σφαλούσα ψηλά σε μια γωνίτσα του ουρανού. Στα πλάγια του μετόπου μου το φως ακόμα πέφτει, μα καθώς σκιά στον άρρος των ματιών μου τον καθρέφτη του κόσμου θαμποσβήνεται η μορφή. Λυγίζει βέργα του ουρανού, θόλος της καμαράς μου και ορθώς στη γη το μεγαλείο φορώ τη συμφοράς μου και σέρνω του θανάτου τη στροφή.

μεταρσίωση. Το πνεύμα μου, σαν ουρανός, σαν ωκεανός, σαν θάλασσα, λύνεται απόψε στο άπειρο, χωρίς να βρίσκει αναπαμό. Τις ζώνες γύρω του έσπασε και να τεινάζεται θερμό το πνεύμα μου, σαν ουρανός, σαν ωκεανός, σαν θάλασσα, σαν γαλαξίας απέραντος, το σύμπαν σέρνω στο χορό. Ήλιο τον ήλιο γκρέμισα, θόλο το θόλο χάλασα, κι είμαι σαν μια απέραντη πλατιά γαλάζια θάλασσα, που οι στενοί πάνω μου ουρανοί δεν μου σκεπάζουν το νερό.

παρανάλωμα. Ήλιε, σύ τρως τα σπλάχνα μου. Φλόγες μου, σύς με καίτε. Τη νύχτα της καταστροφής μου γέννησε το φως. Κι αν μέσα μου όλες μπήχτηκαν οι λόγχες της νυχτός, ήλιε, σύ τρως τα σπλάχνα μου. Φλόγες μου, σύς με καίτε. Πήρε φωτιά απ' τ' άστρα του και καίγεται ο ουρανός.

το λυπημένο τραγούδι της νιώτης μου. Είμαι κι εγώ μια μικρή λεπτομέρεια μέσα στην τραγική ιστορία του σύμπαντος. Τα κύτταρά μου διεχώρισα σε άπειρα πολλοστιμόρια για να τα αγαπήσω όλα, όσα κινούνται στη γη, όσα στον θαλασσόν τα βάθη αναπαύονται και όσα στα αχανή μου διαφεύγουν. Μα δε βρέθηκε τίποτε μέσα στα άπειρα πλάσματα μια ναχτίδα του ήλιου να μου βάλει στο μέτωπο. Χάνομαι τόσο νωρίς στη γλαυκή απεραντοσύνη, γιατί δε με αγάπησε τίποτε. Ήμουν το σύμβολο της χαράς, η διαμαρτυρία των φτωχών, ο σύνοδος των παραπλανημένων. Έντομα στέγασα πολλά κάτω από το μικρό μου σώμα, όταν κοιμόμουν κάποτε νύχτες πολλές του Νοεμβρίου, νύχτες σκοτεινές σε παγερό και έρημο δάσος. Έβλεπα τον ήλιο που ανέβαινε και δεν μου λείπει ελπίδα, μα όλο και με διώχναν από το φως της ημέρας οι άνθρωποι.

0: Ακόμα ο ήλιος φωτίζει τη γη και ακόμα σπάζουν οι φλούδες των γινωμένων καρπών. Η θάλασσα ψέλνει το αιώνιο τραγούδι της στις ίδιες αχτές που συγκεντρώνουν το χτες, το σήμερα και περιμένουν και το αύριο. Ο αυγερινός θα φωτίζει το βοσκό που διαρκώς θα εναλλάσσεται στο έρημο δάσος και ο απέραντος χώρος που κλείνει τα άστρα θα φρουρεί τη σιωπή.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα παρευρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ θα μεταβεί αύριο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Μία διαρκής λύση για το Κυπριακό μπορεί να συνεχίσει να παραμένει άπιαστη, αναφέρει σε έκθεσή του ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας είχε συνάντηση με τον απερχόμενο πρέσβη του Ισραήλ Νόαμ Κάτς. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 για την Τουρκία και έκανε λόγο για άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Γενικά έθριος αύριο καιρός στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η κατάκριση στην προς Ρωμαίους επιστολή» με τον Κώστα Παπά στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στην θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του.

Με αφορμή λοιπόν και βασικό θέμα την κατάκριση, μέσα από την επιστολή αυτή θα επιχειρήσουμε να κινηθούμε στα όσα αναφέρει ο Παύλος για την κατάκριση απέναντι στον άλλο, τη στιγμή που πολλές φορές κάνουμε τα ίδια με εκείνον που κατακρίνουμε. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στην επιστολή του την άπειρη καλοσύνη του Θεού και τη μακροθυμία του. Αναφέρεται και στη μετάνοια. Εμείς θα επιχειρήσουμε να αναφερθούμε σε όλα αυτά και άλλα ακόμα στη σημερινή μας συζήτηση με τον καλεσμένο μας, τα οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο συνδέονται με την κατάκριση. Πριν πάμε όμως εκεί και πριν ξεκινήσουμε τη συνομιλία, θεωρούμε ότι είναι καλό να πούμε δύο λόγια ως προς την επιστολή προς Ρωμαίους. Η προς Ρωμαίους επιστολή λοιπόν απευθύνεται στην Εκκλησία της Ρώμης. Ο Παύλος στην εποχή που γράφει την επιστολή έχει ήδη κηρύξει το Ευαγγέλιο από την Ιερουσαλήμ ως την Ιλυρία. Πρόκειται σε λίγο να κατευθυνθεί στην Ιερουσαλήμ για να φέρει τα βοηθήματα που συγκέντρωσαν οι χριστιανοί της Μακεδονίας και Αχαΐας για τους αδελφούς των Ιεροσολύμων και κατόπιν να ικανοποιήσει την από πολλά χρόνια σφοδρή επιθυμία του να δει τους χριστιανούς της Ρώμης και να κατεβοδοθεί από αυτούς στην Ισπανία. Όλα αυτά τα στοιχεία μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι ο Απόστολος βρίσκεται προς το τέλος της τρίτης περιοδίας και μάλιστα στην Κόρινθο. Εκεί γράφει την προς Ρωμαίους επιστολή μετά από πλούσια ιεραποστολική και συγγραφική δραστηριότητα. Έχει ήδη κηρύξει το Ευαγγέλιο στο ανατολικό μέρος της αυτοκρατορίας και μετά το ταξίδι του στα Ιεροσόλυμα σκοπεύει να μεταθέσει την ιεραποστολική του δραστηριότητα στη Δύση, με πιθανό κέντρο τη Ρώμη. Με την επιστολή του θέλει να συστηθεί προσωπικά εν ώψη της μελλοντικής του επίσκεψης, αλλά και διότι έχουν ήδη διαδοθεί γι' αυτόν ποικίλες πληροφορίες. Για το λόγο αυτό εκθέτει λεπτομερώς το Ευαγγέλιο που κηρύττει.

0: Η έννοια της κατάκρισης λοιπόν από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, στα πλαίσια πάντοτε του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Σημερινός μας καλεσμένος ο κύριος Σωτήρης Δεσπότης, αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Δεσπότη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δικιά μας η χαρά. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή μας την αναφορά?
1: Ένα ωραίο ερώτημα, διότι το θέμα που θίγεται είναι το κατεξοχήν φλέγον, πιστεύω, σε όλους εμάς οι οποίοι βρισκόμαστε στους κόλπους της Εκκλησίας. Και πολλές φορές έχουμε περιορίσει τις θανάσιμες αμαρτίες στις γνωστές δύο, αλλά η κατάκριση είναι ουσιαστικά η παθογένεια όλων ημών και είναι ίσως πιο θανάσιμη από τις γνωστές ως θανάσιμες αμαρτίες που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο. Μεγάλες επιστολές του Παύλου, στον οποίο αφιερώνεται όλο αυτό το διάστημα πάρα πολλές εκπομπές και πολύ σωστά, διότι ζούμε σε μια περίοδο που πρέπει να ανακαλύψουμε τον Παύλο και τα μηνύματά του. Το θέμα της κατάκρισης, ή για να το πούμε πιο θετικά, το πώς οικοδομούμε τελικά τον άλλον και δεν τον κατακρίνουμε, δεν τον δολοφονούμε με το λόγο μας, ήταν ένα θέμα το οποίο απασχόλησε πολύ έντονα τον Παύλο και έχει αφιερώσει εξαιρετικές σελίδες στις επιστολές του, μάλλον στις πιο γνωστές επιστολές του, όπως είναι η προς Ρωμαίους και η προς Κορινθίους επιστολή, η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Άρα το θέμα κατάκριση και Παύλος, το οποίο δεν γνωρίζω αν έχει, αν έχει ασχοληθεί κάποια μονογραφία, κάποιο... είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάκριση συγγενεύει με την υποκρισία.
1: Για να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά και να αναφερθούμε στο πώς ακριβώς ο Παύλος καταπολεμά αυτή την παθογένεια στις πρώτες κοινότητες, τις οποίες έχει ιδρύσει γύρω από τη Μεσόγειο. Διότι πρέπει να γνωρίζουμε κάτι, ότι κυρίως οι επιστολές του Παύλου πολύ δύσκολα κατανοούνται και πολύ σπάνια ακούμε στις εκκλησίες κηρύγματα πάνω σε αυτές, διότι είναι κείμενα τα οποία, σε αντίθεση προς τα Ευαγγέλια, αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα και δίνουν απαντήσεις σε συγκεκριμένες προκλήσεις που είχε ο Παύλος σε κοινότητες τις οποίες ο ίδιος ίδρυσε ή δεν ίδρυσε ο ίδιος, αλλά προσπαθεί να τις οικοδομήσει προκειμένου τελικά αυτό το οικοδόμημα της Εκκλησίας να εκπληρώνει το στόχο του. Άρα πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να αναφερθούμε γιατί ο Παύλος ασχολείται με αυτό το πρόβλημα της κατάκρισης, και θα επιλέξω μία από τις δύο κορυφαίες επιστολές του, ίσως μία από τις πιο γνωστές σε όλους μας, είναι η προς Ρωμαίους επιστολή, όπου εκεί ο Παύλος απευθύνεται, αυτή η επιστολή γράφεται όπως είναι γνωστό από την Κόρινθο, από την Ελλάδα μας δηλαδή, το 57 μετά Χριστόν. Και γράφεται αυτή η επιστολή διότι στην εκκλησία της Ρώμης υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εν πολλής αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα. Υπήρχαν δύο τάσεις μέσα στην εκκλησία. Υπήρχαν οι εξεθνών χριστιανοί, οι χριστιανοί δηλαδή οι οποίοι προτού βαπτιστούν ήταν Έλληνες, με την ευρύτερη έννοια του όρου Έλληνες. Πίστευαν δηλαδή στα είδωλα. Και υπήρχαν και εκείνα τα μέλη της εκκλησίας, οι λεγόμενοι Ιουδαιοχριστιανοί, οι οποίοι προτού βαπτιστούν, προτού μεταστραφού δηλαδή στον χριστιανισμό, πίστευαν στον Γιαχβέ, πίστευαν στο Θεό, και είχαν ορισμένες προδιαγραφές προκειμένου να εκπληρώνουν τη διαθήκη αυτού, την παλαιά διαθήκη, αυτή την πίστη την οποία είχαν απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό και οι Ιουδαιοχριστιανοί δεν έτρωγαν συγκεκριμένες τροφές. Μέχρι σήμερα είναι γνωστό ότι οπαδοί και του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ αποφεύγουν ως ακάθαρτες κάποιες τροφές. Υπήρχαν λοιπόν οι χριστιανοί συγκεκριμένοι, οι οποίοι απήχαν από κάποιες τροφές, ίσως δεν έπιναν ούτε καν κρασί, και έτσι είχε δημιουργηθεί μέσα στην εκκλησία της Ρώμης μία σύγκρουση, ας το πούμε. Καταρχάς αυτό ίσως να γκρεμίζει τη φαντασία που έχουμε όλοι, ότι η πρώτη εκκλησία ήταν μία εκκλησία η οποία τα πάντα κυλούσαν αρμονικά, ομαλά και τα πάντα έρεαν με έναν ιδανικό τρόπο. Έτσι έχουμε δημιουργήσει μέσα μας μια εικόνα. Αλλά δεν ήταν αυτή η πρώτη εκκλησία. Στην πρώτη εκκλησία υπήρχαν εξαιρετικές συγκρούσεις και υπήρχαν και διαφορετικές τάσεις μέσα στους κόλπους της. Και σε καμία περίπτωση ο Απόστολος Παύλος δεν προσπάθησε να επιβάλει μια ομοιομορφία σε αυτή την εκκλησία. Έχουμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία της Ρώμης δύο διαφορετικές τάσεις. Εκείνη η τάση η οποία δεν θέλει να κοινωνεί κάποιων τροφών και εκείνη η τάση των εξεθνών χριστιανών, οι οποίοι θεωρούσαν ότι τα πάντα ανήκουν στον Κύριο, τα πάντα πρέπει να γευόμαστε και δεν πρέπει να έχουμε τέτοια ταμπού, όπως υποστήριζε η άλλη τάση. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε λοιπόν μεταξύ αυτών των δύο ένα πρόβλημα. Και κυρίως οι ανώτεροι, δηλαδή εντός εισαγωγικών οι ανώτεροι, οι εξεθνών χριστιανοί κατέκριναν, κατηγορούσαν τους άλλους, τους Ιουδαιοχριστιανούς. Και έτσι αναγκάζεται ο Παύλος να αφιερώσει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το 14ο κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους επιστολή, για να πείσει τους παραλήπτες του. Ας σημειωθεί ότι η Εκκλησία της Ρώμης δεν ιδρύθηκε ούτε από τον Απόστολο Παύλο, ούτε από τον Απόστολο Πέτρο. Υπήρχαν κοινότητες χριστιανικές εκεί, οι οποίες μάλλον ίσως ιδρύθηκαν από εκείνους τους εξιουδαίων χριστιανούς, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει ήδη στην Πεντηκοστή. Το γεγονός που βιώσαμε και εμείς πριν κάποιες μέρες. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος να πει στους, σε αυτούς που αισθάνονταν ότι είναι ανώτεροι από τους άλλους, ότι διαθέτουν γνώση, ότι είναι ισχυροί, ότι δεν πρέπει να κατακρίνουν τους ασθενέστερους, αυτούς που έχουν αυτά τα συγκεκριμένα ταμπού, τις προκαταλήψεις απέναντι στις τροφές, διότι ο καθένας είναι υπηρέτης του Κυρίου και σε αυτόν δίνει μόνον λόγο. Μόνον στον Κύριο, δηλαδή στον Χριστό. Αυτόν εννοεί ως Κύριο ο Παύλος. Εννοεί τον Ιησού Χριστό. Άρα είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο θέτει ο Παύλος στους παραλήπτες του και τους λέει: εσύ ποιος είσαι που κατηγορείς έναν ξένο δούλο, έναν ξένο υπηρέτη. Έναν υπηρέτη ο οποίος ανήκει στον Κύριο και δεν ανήκει ούτε σε σένα που αισθάνεσαι πνευματικός, ούτε σε κάποιον, ούτε σε κάποια ανθρώπινη αυθεντία. Για τον Κύριο, μπροστά στον Κύριο ο ίδιος είναι υπόλογος και όπως λέει πολύ όμορφο ο Παύλος, πέφτει, σηκώνεται και ο Κύριος έχει τη δύναμη να τον, τελικά να τον σώσει στην τελική δίκη που θα κάνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αφορμή αυτό το πρόβλημα και στη Ρώμη, το ίδιο ίσχυε και στην Κόρινθο, τηρουμένων των αναλογιών, και εκεί υπήρχαν οι λεγόμενοι γνωστικοί, οι λεγόμενοι άνθρωποι οι οποίοι διέθεταν, όχι γνωστικοί με την έννοια την αιρετική του όρου, οι οποίοι διέθεταν, θεωρούσαν ότι διέθεταν γνώση, ότι είναι υπεράνω προκαταλήψεων. Και πάλι και εκεί υπήρχε αυτή η έρηδα μεταξύ εκείνων οι οποίοι θεωρούσαν ότι πρέπει να γεύονται όλες τις τροφές, ακόμα και αυτά τα κρέατα τα οποία είχαν θυσιαστεί πρώτα στα είδωλα και κατόπιν τα μοίραζαν τα κρεοπολία, είναι τα λεγόμενα ειδωλόθητα ή ιερόθητα, έτρωγαν λοιπόν άφοβα εκείνοι από τις τροφές αυτές, ενώ άλλοι χριστιανοί μέσα στην Κόρινθο δεν μπορούσαν να γευτούν κρέατα τα οποία πριν είχαν θυσιαστεί στην Αφροδίτη, στον Δία, στον Απόλλωνα. Και πάλι ο Παύλος εκεί, ως κριτήριο της ηθικής του, της ηθικής του χριστιανισμού, θέτει όχι τι ισχυρίζομαι εγώ ότι πιστεύω απλώς, αλλά το τι διακονεί και το τι δεν σκανδαλίζει τον άλλον. Πιστεύω ότι έδωσε λίγο γενικό στο περίγραμμα, πάνω στο οποίο, το οποίο έδωσε την πρόκληση, έδωσε την αφορμή στον Παύλο να ασχοληθεί και να θέσει ως βασικό κριτήριο της χριστιανικής ηθικής όχι μόνο τη μη κατάκριση, αλλά το πώς κάθε ενέργεια του χριστιανού θα αποσκοπεί στο να οικοδομήσει, στο να στηρίξει και να σώσει τον άλλον.
0: Και πάνω από αυτές τις αφορμές που έπαιρνε ο Απόστολος Παύλος, ήφανε και ένα θεολογικό πλέγμα στο θέμα της κατάκρισης, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, γιατί ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όπως γνωρίζετε, και είναι πολύ γνωστή η συγκεκριμένη, ο συγκεκριμένος λόγος του Ιησού από την επί του όρους ομιλία, κατακεράβνωσε την κατάκριση. Είναι το γνωστό μην κρίνετε, μην κατακρίνετε, όχι μην κρίνετε με την έννοια που έχει στη νέα ελληνική ο όρος, διότι πραγματικό εγκέφαλος έχει δοθεί από τον Θεό ως δώρο προκειμένου να έχουμε κρίση. Αλλά μην κατακρίνετε, αυτό την έννοια έχει αυτό το συγκεκριμένο λόγιο του Ιησού Χριστού, προκειμένου και εσείς να μην κατακριθείτε. Ήταν μια πολύ καθαρή εντολή που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του, σε όσους ήθελαν να αποκαλούνται χριστιανοί, το να μην κατακρίνουν τους άλλους, είτε αυτοί βρίσκονται εκτός εκκλησίας είτε αυτοί βρίσκονται εντός εκκλησίας. Άρα πάνω σε αυτό προφανώς πάνω σε αυτή την εντολή, η οποία είναι πάρα πολύ σοφή, διότι κάθε άνθρωπος, όπως είναι γνωστό, Είναι δύο πράγματα. Όλοι μας είμαστε κληρονομικότητα και είμαστε και αγωγή. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς έχει κληρονομήσει ένα συγκεκριμένο DNA. Και μην ξεχνάμε ότι δεύτερον, είμαστε τα μοναδικά ίσως ζώα, τα μοναδικά θηλαστικά σε αυτόν τον πλανήτη, που επί 18 ή μάλλον τώρα 24 και 25 χρόνια παιδαγωγούμαστε. Άρα, όταν δεν γνωρίζεις την κληρονομικότητα και δεν γνωρίζεις επίσης και τον τρόπο που έχει διαπαιδαγωγηθεί κάποιος, αλλά αν, εάν επιπλέον δεν γνωρίζεις, και αυτό δεν το γνωρίζουμε, τρίτον, τα κίνητρα που έχει η ενέργεια κάθε ανθρώπου που βρίσκεται δίπλα μας, τότε δεν μπορείς και δεν έχεις το δικαίωμα να κατακρίνεις προσωπικά τον άλλον, διότι αυτό αποτελεί προσωπικό και αναφέρεται το δικαίωμα μόνον του Θεού. Άρα η εντολή του Κυρίου μας, αλλά και εντολή και, του, και η πρόκληση του Παύλου προς τους Κορίνθιους και τους Ρωμαίους, ότι όχι μόνο πρέπει να πάψουν να κατακρίνουν, αλλά επιπλέον πρέπει να ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να οικοδομείται ο άλλος αδελφός, έχουν πάρα πολύ μεγάλη σοφία. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος και ο χριστιανός στερείται της κρίσεως. Φυσικά κρίνουμε και αξιολογούμε καταστάσεις, αλλά δεν κατακρίνουμε πρόσωπα. Διότι αυτή αποτελεί μόνο δικαίωμα, μόνο αναφέρεται το δικαίωμα μόνο του Θεού. Για τους τρεις λόγους που προανέφερα.
0: Πιο πριν θέσαμε ένα ερώτημα για την κατάκριση και την υποκρισία. Και αν αυτές οι δύο έννοιες συγγενεύουν.
1: Ναι, φυσικά αυτό είναι σαφέστατο, ιδίως από τα Ευαγγέλια, όπου είναι η γνωστή παραβολή την οποία ακούμε στο τριώδιο του Τελώνη και του Φαρισαίου. Όταν βλέπουμε ότι η υποκρισία σημαίνει το θέατρο, το οποίο παίζει ο ευλαβής μέσα στο ναό, συνοδεύεται όχι μόνο από την εμφάνιση μιας, την προβολή προς τα έξω μιας μάσκας, αλλά προσπαθεί να στηρίξει όλο το αυτό το εγώ μέσα από τη μείωση του άλλου, μέσα από την κατάκριση του Τελώνη. Οι οποίοι Τελώνες, όπως είναι γνωστό, δεν ήταν απλώς εφοριακοί της εποχής, αλλά μεγάλη αμαρτωλή. Γι' αυτό και το δίδυμο του Τελώνη στα Ευαγγέλια είναι η πόρνη. Βλέπουμε λοιπόν το πώς προσπαθεί αφενός, ποια είναι η φαρισαϊκή ιδεολογία. Από τη μία εξαίρει το είδωλο του εαυτού και από την άλλη προσπαθεί να μειώσει και να υποτιμήσει τον άλλον, ο οποίος βρίσκεται πολλές φορές στον ίδιο χώρο, του ναού. Άρα υποκρισία και κατάκριση είναι δύο συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, αν δεν έχετε αντίρρηση, μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή κατάκριση στην προς Ρωμαίους επιστολή στα πλαίσια του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στην θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Η κατάκριση λοιπόν. Σημερινός μας καλεσμένος ο κύριος Σωτήρης Δεσπότης, αναπληρωτής καθηγητής στη Θεολογική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ξεκίνησε με μία εισαγωγή πάνω στο θέμα, με μία ευρεία εισαγωγή πάνω στο θέμα. Εμείς αναφέρουμε από τα όσα καταγράφει στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Παύλος και διαπιστώνει ανθρώπους που κακολογούν και κατηγορούν ο ένας τον άλλον, μισούν το Θεό, λέει, είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλαζόνες, σκέφτονται μόνο πώς θα βλάψουν τους άλλους, είναι ανυπάκοοι στους γονείς τους, άνθρωποι χωρίς σύνεση, δεν κρατούν το λόγο τους, δεν έχουν στοργή, διαλλακτικότητα και έλεος, και ενώ γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, όχι μόνο κάνουν όλα όσα αναφέραμε, αλλά και επιδοκιμάζουν όσους βλέπουν να συμπεριφέρονται έτσι. Κύριε Δεσπότη.
1: Μάλιστα. Είμαστε ακριβώς στην επιστολή, την προς Ρωμαίους επιστολή, και το πόσο ο Παύλος προσπαθεί να αντιμετωπίσει δύο μεγάλα ρεύματα μέσα στο χώρο της ίδιας κοινότητας της Ρώμης, όπου έχουμε τους ασθενείς και τους ισχυρούς. Αυτούς που αισθάνονται ότι έχουν πλέον μετά τη βάπτισή τους, βρίσκονται πάνω και πέρα από προκαταλήψεις και ταμπού, και εκείνους οι οποίοι εξακολουθούν να τηρούν ορισμένα χαρακτηριστικά της εθνοτικής τους ταυτότητας, όπως είναι οι Ιουδαιοχριστιανοί. Και προσπαθεί ο Παύλος, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι είχε δώσει τεράστιο αγώνα, και αυτό το βλέπουμε στην προς Γαλάτας επιστολή, προκειμένου η περιτομή και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Ιουδαϊκής εθνότητας να μην αποτελούν προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στην Εκκλησία. Παρόλο ότι είχε δώσει μεγάλη, και μάλιστα είχε έρθει και σε σύγκρουση με τον ίδιο τον Απόστολο Πέτρο, είναι γνωστό το επεισόδιο των δύο κορυφαίων στην Αντιόχεια, όταν έβλεπε ότι ο Πέτρος δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με χριστιανούς εξ εθνών. Παρότι λοιπόν είχε δώσει ένα τέτοιο τρομερό αγώνα, προκειμένου στον χριστιανισμό να μην επικρατήσει, να μην βρίσκεται σε προτεραιότητα η εθνική ταυτότητα, αλλά η πίστη στο Χριστό. Παρ' όλα αυτά, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, όταν έβλεπε κάποιους ανθρώπους ασθενείς, ακόμα και ο ίδιος επισημαίνει στην προς Κορινθίους επιστολή, προσπαθεί δικαιώματά του να τα καταργήσει, προκειμένου να μην χαθεί και να μην σκανδαλιστεί ο ασθενής αδελφός του. Είναι φοβερό το μεγαλείο του σε αυτή την, το πώς χειρίζεται δηλαδή αυτές τις καταστάσεις ο Απόστολος Παύλος σε μεγάλες κοινότητες, όπως ήταν αυτές στη Ρώμη και στην Κόρινθο. Ήθελα να τονίσω το εξής, ότι ο Παύλος είναι ακριβώς τόσο πολύ εναντίον της κατάκρισης, διότι πάντοτε συλλογιζόταν την περίοδο που και εκείνος βρισκόταν εκτός εκκλησίας και βρισκόταν μάλιστα στο αντίπαλο στρατόπεδο, διώκοντας την εκκλησία και καταδιώκοντας. Μην ξεχνάμε ότι ο Παύλος έγινε, μυήθηκε στο χριστιανισμό στην ηλικία περίπου 33 με 40 ετών. Είχε διανύσει λοιπόν πολλά χιλιόμετρα, πολλά χρόνια της ζωής του πέρα από την Εκκλησία, και μάλιστα όντας πολέμιος της Εκκλησίας. Και εάν έβλεπε κάποιος ένα φιλμ τη ζωή του Παύλου μέχρι τη στιγμή που φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και βαπτίστηκε από τον Ανανία, θα θεωρούσε ότι ο Παύλος είναι και αυτός ένας χαμένος, ότι είναι ένας καταδικασμένος, ότι ανήκει και αυτός στο στρατόπεδο των παιδιών του σκότους, διότι είναι γνωστό της πάση ότι και το ίδιος το ομολογεί στην προς Γαλάτες επιστολή, ότι προσπαθούσε να κατατροπώσει την Εκκλησία με κάθε τρόπο, διεισδύοντας ακόμα και στο οικογενειακό άσυλο, και μάλιστα σε ένα τέτοιο διωγμό τον συνέλαβε ο Κύριος, ο Χριστός. Εάν λοιπόν έβλεπε κανείς τη ζωή του Παύλου σε ένα φιλμ μέχρι το 33ο με 40ο έτος της ηλικίας του, προφανώς και θα τον κατέκρινε, θα τον θεωρούσε πραγματικά ένα απολωλός. Και όμως μέσα σε αυτόν τον σάβλο κρυβόταν αυτό το φως. Γι' αυτό πρέπει, και πιστεύω ότι και ο ίδιος ο Παύλος ήταν πάρα πολύ φιδωλός και είναι εναντίον της κατάκρισης. Διότι κανείς δεν γνωρίζει το τέλος, τα τέλη του ανθρώπου. Και ευτυχώς στην Εκκλησία δεν κρινόμαστε από το βιογραφικό μας, από το παρελθόν μας, αλλά από τη στιγμή που θα μας πάρει ο Κύριος στο τέλος της ζωής. Και πιστεύω ότι το κατεξοχή κριτήριο του πνευματικού ανθρώπου και σήμερα ακόμα είναι το πόσο λίγο ή πόσο καθόλου κατακρίνει τον άλλον. Επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν κρίνουμε και δεν αξιολογούμε καταστάσεις. Όπως επίσης δεν σημαίνει αυτό το ότι δεν μεμφόμαστε και δεν πολεμούμε την αμαρτία. Πάντοτε όμως αγκαλιάζουμε τον αμαρτωλό, διότι μέσα του κρύβεται ένας Παύλος.
0: Αλήθεια, ποια ισορροπία πρέπει να υπάρχει για να μιλάει κανείς για την κατάκριση όπως έκανε ο Παύλος, να κατακεραυνώνει όσους κατακρίνουν και την ίδια στιγμή να μην πέφτει και αυτός στην κατάκριση?
1: Ναι, αυτό είναι ένα λεπτό, μια πολύ λεπτή ισορροπία, την οποία πραγματικά ένας πραγματικά πνευματικός άνθρωπος μπορεί να σας απαντήσει, διότι ο συγκεκριμένος με τον οποίο ομιλείτε δεν έχει φτάσει σε τόσο... Μελετούμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και προσπαθούμε να εξιχνιάσουμε από εκεί κάποια σημεία της διδασκαλίας του, προκειμένου και σήμερα να μας δώσουν πρώτα απ' όλα σε εμάς που μελετούμε ακριβώς αυτές τις διαχωριστικές γραμμές, ώστε αφενός να κρίνουμε και να διακρίνουμε, γιατί η διάκριση είναι μεγίστη αρετή στην Εκκλησία, τι είναι εκ Θεού και τι είναι εκ του διαβόλου, και απ' την άλλη πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να διολιστήσει πραγματικά στην κατάκριση συγκεκριμένων προσώπων, χωρίς να έχει επίγνωση του ότι υποπίπτει σε μια φοβερά θανάσιμη αμαρτία, γιατί όπως λέει και ο ίδιος ο Παύλος στην ίδια επιστολή, την προς Ρωμαίους επιστολή, όταν ουσιαστικά κρίνεις τον άλλον, τον εαυτό σου κατακρίνεις. Εκεί απευθύνεται στους Ιουδαίους χριστιανούς, σε εκείνους δηλαδή οι οποίοι πίστευαν ότι επειδή ανήκουν σε μια εκλεκτή φυλή, ότι επειδή ανήκουν σε ένα εκλεκτό έθνος, ότι επειδή έχουν ένα DNA ιερό από τον Αβραάμ, ότι αυτό και μόνο μπορεί να τους σώσει και τους καθιστά φως όλων των άλλων. Έχουμε και αυτή τη διάσταση στην προς Ρωμαίους επιστολή. Εκεί λοιπόν ο Παύλος πάρα πολύ εύστοχα, αφού επισημάνει όλα αυτά που είπατε στην αρχή του δευτέρου ημιώρου της συνάντησής μας, αφού επισημάνει το τι δοκιμασίες και τι αμαρτίες ταλανίζουν τον άνθρωπο που μακρύνεται συνειδητά μακριά από το Θεό, κατόπιν απευθύνεται στον εκλεκτό εντός εισαγωγικών, σε αυτόν που θεωρεί ότι επειδή ανήκει σε μια εκλεκτή φυλή θα σωθεί κιόλας, του λέει: ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Τα γαρ αυτά πράσεις ο κρίνων. Με αυτό που, με τον οποίο κρίνεις τον άλλον, ουσιαστικά κρίνεις, και μετά το αποδεικνύει αυτό, πως ακόμα και οι ευσεβείς ακριβώς όταν κατακρίνουν συγκεκριμένους ανθρώπους, ουσιαστικά πάσχουν από τα ίδια προβλήματα.
0: Κύριε Δεσπότη, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και επαναρχόμαστε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ο αναπληρωτής καθηγητής της Θεολογικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Σωτηρής Δεσπότης, είναι ο σημερινός μας καλεσμένος. Το θέμα μας, η κατάκριση στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είχατε ξεκινήσει όμως να λέτε κάποια πράγματα και τους ευσεβείς που πάσχουν από τα ίδια προβλήματα τα οποία πολλές φορές κατακρίνουν.
1: Ναι, και αυτό φυσικά πιθανότατα το βίωσε και ο ίδιος ο Παύλος, διότι όπως είναι γνωστόν, σας είπα, έζησε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του μακριά και εκτός της Εκκλησίας, και αυτό κάνει συνεχώς και στις επιστολές του, υπομιμνής και στους ακροατές του εκείνη την εποχή που ήταν χωρίς τον Χριστό, για να τους τονίσει μετά ποια κοσμοϊστορική αλλαγή έγινε, ποια κοσμογονική αλλαγή έγινε όταν πραγματικά μοιήθηκαν στον Χριστιανισμό και έγιναν σώμα Χριστού. Ξέρετε ότι σε αντίθεση προς την πρώτη Εκκλησία, εμείς έχουμε οι σημερινοί Χριστιανοί ένα μειονέκτημα. Στην πρώτη Εκκλησία γινόταν κάποιος χριστιανός μετά από μια διαδικασία κατήχησης, το βλέπουμε και στον ίδιο τον Παύλο αυτό, όταν φωτίζεται στις πύλες της Δαμασκού, για τρεις ημέρες βρίσκεται στον προσωπικό του Άδη και κατόπιν κάποιο περίοδο φεύγει στην πέτρα της Αραβίας προκειμένου να ανακαλύψει και πάλι τον εαυτό του. Οι πρώτοι λοιπόν χριστιανοί γίνονταν χριστιανοί. Εμείς πολλές φορές γεννιόμαστε αλλά δεν γινόμαστε χριστιανοί και δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτό, τι σημαίνει πραγματικά να βρίσκεται κάποιος μακριά από τον Χριστό. Άρα ο Παύλος το έζησε αυτό, έζησε αυτή την αλλαγή και πάρα πολλές φορές τονίζει, και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα φάρμακο εναντίον της κατάκρισης που μπορεί να μας γλιτώσει πολλές φορές από την τάση που έχουμε να κατακρίνουμε, το να συλλογιζόμαστε πραγματικά ποιοι ήμασταν πριν αγκαλιάσουμε τον Χριστό και τι αλλαγή έφερε ο Χριστός σε εμάς, αλλά και τι κίνδυνο διατρέχουμε και εμείς πάλι να πέσουμε. Διότι στη χριστιανική ζωή φυσικά είμαστε μέσα στο χώρο της σωτηρίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η ζωή στο Χριστό είναι μια δυναμική κατάσταση. Άρα το ένα φάρμακο είναι πραγματικά η επισήμανση και το πάντα να συλλογίζεται κάποιος τον ίδιο του τον εαυτό. Όπως λέει, δεν θυμάμαι το Στογεύσκι, στον ίδιο μας τον εαυτό πολλές φορές παλεύει ο Θεός με τον διάβολο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο επικαλείται πάντοτε ο Παύλος προκειμένου να γλιτώσει τους ακροατές του από αυτή τη θανάσιμη αμαρτία της κατάκρισης είναι ο πλούτος της αγάπης και της Χριστότητος, όπως λέει με ήττα, που σημαίνει της καλοσύνης που επιδεικνύει ο Θεός σε εμάς. Άλλωστε το λέμε και ήδη στο Πάτερ ημών, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Είναι μια αυτή η αγάπη του Χριστού η οποία αγκαλιάζει όλους μας. Είναι μια, όταν συλλογιστεί κανείς πόσες φορές εμάς μας καλύπτει ο Χριστός, πραγματικά κινείται μέσα από αυτό που λέει και ο πατήρ Παΐσιος, το φιλότιμο και η φιλοτιμία, και παρότε καλύπτει τα κενά με έψιλον του άλλου. Με αυτές τις τεχνικές, και πάλι ότι ο Παύλος βέβαια συλλογιζόταν και αυτό είναι ένα τρίτο φάρμακο ίσως που όλοι μας πρέπει να επιστρατεύουμε για να καταπολεμήσουμε αυτό το πάθος της κατάκρισης, είναι το τι λόγο θα δώσουμε οι ίδιοι όταν θα ξαναέρθει ο Κύριος. Διότι ο Παύλος ζει με το έντονο συνέστημα ότι ο Κύριος έρχεται και όλοι θα βρεθούμε μπροστά σε αυτό το κριτήριο. Ο καθένας δίνοντας λόγο για τον εαυτό του, όπως λέει στην προσδρομή που είπαμε προηγουμένως. Γι' αυτό και ρωτάει τους ακροατές του, εσύ ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλον. Λοιπόν, ο καθένας και το τονίζει ο ίδιος αυτό. Όταν θα βρεθούμε όλοι μας μπροστά σε αυτό το φοβερό κριτήριο, ο καθένας πραγματικά θα δώσει λόγο για αυτό που είναι και αυτό που έχει και πώς προσέλαβε τον άλλον. Είναι η χιλιοϋπομένη λέξη της αγάπης που βέβαια μεταφράζεται σήμερα με πάρα πολλούς τρόπους. Αλλά η αγάπη στον πρώτο χριστιανισμό δεν ήταν συναισθηματισμός, ήταν πραγματικό αγκάλιασμα του άλλου. Το βλέπουμε όταν ο Παύλος αναγκάζεται σε κάποιες επιστολές να παραδώσει κάποιους στον Σατανά, όπως λέει. Ξέρετε, υπάρχει το πέμπτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, ένα πολύ δύσκολο κείμενο, στο οποίο ο Παύλος παραδίδει κάποιον που έχει παντρευτεί τη μητριά του στον διάβολο, προκειμένου, όπως λέει ο ίδιος, να σωθεί τελικά. Και έχουμε επίσης και στις ποιμαντικές επιστολές κάτι αντίστοιχο, όταν παραδίδονται πάλι δύο αιρετικοί από τον Παύλο πάλι στον διάβολο, δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό ακριβώς, πώς πρακτικά δηλαδή γεύονταν οι συγκεκριμένοι χριστιανοί την επίσκεψη του διαβόλου, και πάλι όμως παραδίδονται στο διάβολο οι συγκεκριμένοι προκειμένου να παιδαγωγηθούν και να σωθούν τελικά. Άρα και οι τιμωρίες που ο Παύλος αναγκάζεται πολλές φορές να δώσει σε κάποιους, διότι πολλές φορές λειτουργεί ως καρκίνωμα η αμαρτία και απειλεί και άλλα υγιή κομμάτια του σώματος που λέγεται Εκκλησία, και αυτό δεν γίνεται από οργή και από όπως θα κάναμε εμείς, γίνεται για παιδαγωγικούς λόγους. Και όταν υπάρχει μετάνοια, ξαναπροσλαμβάνεται ο αφορισμένος εντός εισαγωγικών στους κόλπους της Εκκλησίας. Άρα τα πάντα γίνονται για να σωθούν, πρώτα απ' όλα για να οικοδομείται ολόκληρη η Εκκλησία, αλλά και να σωθούν και τα συγκεκριμένα μέλη της Εκκλησίας που επιμένουν στην αμαρτία.
0: Και προφανώς ακόμα και αυτόν που κατακρίνει, η Εκκλησία δεν τον διώχνει από τους κόλπους της.
1: Μάλλον η Εκκλησία δεν μπορεί να κατακρίνει πρόσωπα. Παιδαγωγικά μπορεί κάποιος πνευματικός, και υπάρχουν αρκετά πολύ όμορφα χωρία μέσα στην Αγία Γραφή, πολλές φορές και ενώπιον της Εκκλησίας, να επιστήσει σε κάποιον την προσοχή ή ακόμα και να αποκόψει κάποιους από το σώμα της Εκκλησίας, προκειμένου να μην λειτουργούν ως γκάγκρενα, όπως λέει ο Παύλος, ως καρκίνωμα δηλαδή. Και αυτό όμως γίνεται με αγάπη, γίνεται με δάκρυ, γίνεται με προσευχή και πάντοτε παιδαγωγικά, για να σωθεί ο συγκεκριμένος. Και πάντοτε υπάρχει ο λόγος του Παύλου που λέει ότι Η μίση πνευματική, λέει στους Θεσσαλονικείς, αν δεν απατώμε, καταρτίζεται το στιού τους, δηλαδή να διορθώνεται, καταρτίζω σημαίνει κάνω κάποιον άρτιο, ερπνεύματι πραότητος, πάντοτε με πραότητα, σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Είναι άραγε τυχαίο ότι ό,τι κατακρίνουμε τελικά επιστρέφει ως μπούμεραγκ και δοκιμαζόμαστε από την ίδια την αμαρτία που, που κατακρίνουμε στο προσωποποιημένη σε κάποιον. Αν κάνουμε όλοι μας ένα γκάλωπ στον εαυτό μας, θα δούμε ότι τελικά ό,τι έχουμε κατακρίνει προσωπικά στον άλλον έχει επιστρέψει ως μπούμεραγκ και μας έχει δοκιμάσει πολλαπλάσια.
0: Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό?
1: Εδώ ερχόμαστε σε ένα χώρο που ο συγκεκριμένος συνομιλητής δεν μπορεί να απαντήσει. Αλλά πάντοτε υπάρχει και Θεός, όπως λέει και η λαϊκή έκφραση.
0: Κύριε Δεσπότη, είπατε πιο πριν ότι ουσιαστικά ο Παύλος θέτει την ερώτηση: εσύ ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλο? Ίσως αυτή η ερώτηση να είναι μια κάποια ταυτόχρονα και μια κάποια απάντηση στο ζήτημα της κατάκρισης.
1: Ίσως να είναι μια τεχνική, την οποία μάλλον και ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να θέτουμε διηνεκώς όλοι εμείς που βρισκόμαστε στους χώρους της Εκκλησίας και επαναπαυόμαστε στο γεγονός ότι δεν έχουμε πέσει στις δύο, δεν έχουμε πέσει τουλάχιστον τυπικά στις δύο κατεξοχήν θανάσιμες αμαρτίες και ότι μπορούμε και μάλιστα εν ονόματι της αγάπης, γιατί τα πλέον καυστικά κείμενα κατάκρισης διαβάζει κάποιος από εκκλησιαστικούς άνδρες, δυστυχώς. Ότι μπορούμε, έχοντας, όντας και εμείς παρθένες μωρές, ότι μπορούμε να κατηγορούμε και να κατακρίνουμε και να στρέφουμε και να κάνουμε τους κανόνες κανόνια, όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, για να δολοφονούμε τους άλλους. Και πραγματικά εκεί βλέπει κανείς, όχι στην κατάκριση, όχι τα προβλήματα που έχει ο δήθεν που κατακρίνουμε, αλλά τα προβλήματα ουσιαστικά που υφέρπουν μέσα μας. Διότι ουσιαστικά αυτά τα προβλήματα προβάλλουμε στους άλλους. Γι' αυτό λέγεται άλλωστε και υπάρχει και όρος πρόβλημα. Αν και εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο πεδίο, το οποίο μάλλον ένας ψυχολόγος ή κάτι άλλο θα σας βοηθήσει, στο γιατί κατακρίνουμε, γιατί είμαστε τόσο επιρρεπείς εμείς οι εκκλησιαστικοί στο κουσκούς της και στις κατηγορίες των, και μάλιστα πολλές φορές και με ταμπέλες αιρετικός, πόρνος, πολύ βαριές εναντίον των άλλων. Αυτή η ερώτηση του Παύλου, πιστεύω, εσύ ποιος είσαι που κατακρίνεις, και απευθύνεται σε χριστιανούς οι οποίοι θεωρούσαν σε αυτούς τους πνευματικούς και θεωρούσαν κάποιους άλλους που έχουν ακόμα εθνικά έθιμα και εφαρμόζουν ακόμα συνήθειες του παρελθόντος. Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ σοφό και θα μας γλιτώσει πάρα πολλές φορές από το ολίσθημα αυτό της κατάκρισης.
0: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μία ακόμη διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Η Κατάκριση» στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Αναφέρει λοιπόν μεταξύ άλλων για την κατάκριση ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. «Αλλά και εσύ, ανθρωπέ μου, που κατακρίνεις αυτή τη διαγωγή, δεν είσαι λιγότερο ένοχος? Γιατί κρίνοντας τον άλλο καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφού και εσύ ως κριτής κάνεις τα ίδια. Πραγματικά, ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια διαγωγή. Πώς λοιπόν, άνθρωπέ μου, νομίζεις πως εσύ θα ξεφύγεις τη θεϊκή καταδίκη, αφού κάνεις όσα κάνουν αυτοί τους οποίους εσύ ο ίδιος κατακρίνεις? Ή περιφρονείς την άπειρη καλοσύνη, την ανεκτικότητα και τη μακροθυμία του Θεού? Ξεχνάς πως η αγαθότητα του Θεού θέλει να σε οδηγήσει στη μετάνοια. Εσύ πως παραμένεις σκληρός και αμετανόητος και συσσωρεύεις για τον εαυτό σου την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσεως, όταν θα γίνει σε όλους φανερή η δίκαιη κρίση του Θεού? Τότε ο Θεός θα πληρώσει τον καθένα κατά τα έργα του». Σημερινός μας καλεσμένος πάντοτε για το θέμα αυτό, για το θέμα της κατάκρισης, ο αναπληρωτής καθηγητής στη Θεολογική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Σωτήρης Δεσπότης. Κύριε Δεσπότη, τι άλλο μπορούμε να πούμε για το θέμα αυτό?
1: Τα πολλά λόγια, πιστεύω, εν προκειμένου, είναι θέμα βιωτής και εμπειρίας, το πόσο ζούμε αυτό το γεγονός, το οποίο ζούσε και ο Παύλος, αυτή τη αγάπη, τη τεράστια αγάπη του Χριστού, η οποία αγκαλιάζει τον αμαρτωλό και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον οδηγήσει πλησίον του, είναι θέμα εμπειρίας. Γιατί πολλές φορές, μιλώντας για αμαρτίες, κατάκριση κτλ., πολλές φορές και εμείς εκκλησιαστικοί άνθρωποι εκτρεπόμαστε σε μια καθηκοντολογία. Δεν πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις το άλλο. Δεν ήταν όμως αυτό, δεν ήταν αυτή η λογική του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν χρησιμοποιεί τον λέξη καθήκον. Όπως δεν χρησιμοποιεί και τη λέξη ουσιαστικά έργα, αλλά καρπούς του πνεύματος. Δηλαδή, καρπούς μιας καινούργιας εμπειρίας. Μιας καινούργιας εμπειρίας, το ότι ανήκεις, ότι είσαι μέλος πλέον ενός σώματος. Ότι είσαι μέλος του Χριστού. Και ότι δεν είσαι ένα πρόσωπο σε μια μάζα, σε μια κοινωνία. Άρα, το πιστεύω το πολύ βασικό είναι να ζήσουμε γνήσια και αυθεντικά το εκκλησιαστικό γεγονός, δηλαδή το να αισθανθούμε το πόσο η αγάπη του Θεού μέχρι αυτή τη στιγμή στη ζωή μας έχει λειτουργήσει, πόσες φορές μας έχει λυτρώσει, μας έχει καλύψει η αγάπη του Θεού, και πώς πραγματικά το επόμενο βήμα είναι αυτό που και ο ίδιος ο Παύλος επικαλείται πάρα πολλές φορές, το πώς θα σταθούμε εμείς μπροστά στο κριτήριο του Χριστού. Εάν λοιπόν να συλλογιστούμε τα δικά μας χάλια, μου επιτραπεί ο όρος, και ο Παύλος χρησιμοποιούσε τον όρο αυτό για τον εαυτό του, αναφέρει τον εαυτό του έκτρωμα. Αναφέρει τον εαυτό του με πολύ βαριές εκφράσεις. Ακόμα και μετά την εμπειρία που είχε στη Δαμασκό. Πάντοτε είχε επίγνωση ότι είναι ο τελευταίος των Αποστόλων. Έκτρωμα είναι αυτό που. Το προϊόν μιας έκτρωσης. Μια μάζα, ένα παραμορφωμένο παιδί το οποίο. Πάντοτε είχε λοιπόν αυτή τη συνέστηση και πάντοτε. Πάντοτε ο Παύλος, ακόμα και στην προς Κορινθίους επιστολή, που όπως είπαμε,

0: αναγκάζεται να αφορήσει εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών κάποιον αμαρτωλό, πάντοτε προτάσει τα δικά του χάλια, τη δική του ανεπάρκεια. Διότι ξέρει ότι μέχρι τέλους, και αυτό το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, επιφυλάσσονται εκπλήξεις και θετικές και αρνητικές. Άρα πιστεύω ότι είναι ευκαιρία να ζήσουμε αυτό το γεγονός, αυτό το event, αυτή τη ζωή, γευόμενοι πραγματικά την αγάπη του Θεού. Να μην είμαστε δηλαδή σαν το φρόνιμο μεγάλο παιδί της παραβολής του Ασώτου, που ήταν συνεχώς μέσα στην εκκλησία αλλά ήταν άγευστος τελικά της αγάπης και της διάστασης που έχει αυτός ο Θεός να είναι πατέρας και όχι απλώς ένας μπαμπούλας όπως έχουμε μάθει από μικρή. Εάν λοιπόν νιώσουμε αυτή την αγάπη του Θεού, ζήσουμε σε αυτό το φως στο οποίο μεγενθύνονται τα δικά μας, οι δικές μας ανεπάρκειες, τότε πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολα θα εκτραπούμε σε αυτό το κατεξοχήν θανάσιμο αμάρτημα του χριστιανισμού που είναι η κατάκριση.
1: Η μετάνοια στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, η μεταβολή νου, είναι μια έκπληξη, χρησιμοποιώ τη λέξη που χρησιμοποίησατε και εσείς πιο πριν, για τον ίδιο που βρίσκεται μπροστά στη μετάνοια, για τον άνθρωπο που βρίσκεται στη μετάνοια?
0: Είναι μια διαρκής έκπληξη, με την έννοια της έκπληξης. το πώς αγκαλιάζει σε κάποια δευτερόλεπτα της ζωής μας, γιατί για όλους τους ανθρώπους υπάρχει ένα timing. Για τον Πέτρο το timing ήταν αυτό όταν τους κάλεσε μετά την απογοητευτική αλληλεία ο Χριστός. Για τον Παύλο, τον διώκτη του χριστιανισμού, το timing ήταν, σας είπα, όταν ήταν 33 ή 40 ετών. Πολύ εύκολα ο καθής από εμάς, εάν έβλεπε, σας λέω, τη ζωή του στο πρώτο μισό της και έβλεπε το πάθος με το οποίο έφτυνε τον εσταυρωμένο ο Παύλος, είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα τον καταδικάζαμε. Θεωρούσαμε τον Παύλο ως πρώτο πολίτη της κολάσεως, όχι του παραδείσου. Άρα υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα δευτερόλεπτα της ζωής που μας επισκέπτεται αυτή η χάρη του Θεού και είναι για κάθε άνθρωπο διαφορετική αυτή η στιγμή. Μόνο ο Θεός γνωρίζει. Γι' αυτό και εκπλήξεις υπάρχουν πάρα πολλές και δυστυχώς αρνητικές με όλους εμάς που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία και ξαφνικά μας εγκαταλείπει η χάρη, γιατί ακριβώς αντί να κατακρίνουμε τον εαυτό μας, κατακρίνουμε τους άλλους. Και υπάρχουν και εκπλήξεις θετικές με πάρα πολλούς ανθρώπους, τους οποίους εμείς θεωρούμε σήμερα άθεους, αντίθεους ή πόρνους, και όμως θα τους δούμε στο έσχατο κριτήριο να είναι πολύ κοντά στο Χριστό, διότι τα βαθύτερα κίνητρά τους πολλές φορές είναι θετικά. Διψάνε πραγματικά για δικαιοσύνη, ανεξάρτητα αν βρίσκονται εκτός Εκκλησίας. Και ό,τι πράττουν, όπως και ο Παύλος το ομολογεί για τον εαυτό του, ότι έπρατε όταν ήταν μακριά από την Εκκλησία, δεν το έπρατε από αλαζονία. Το έπρατε με αγνά κίνητρα. Και αυτά τα εκτιμάει ο Θεός. Γιατί δεν βλέπει τις πράξεις, βλέπει τα κίνητρα των πράξεων. Και όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, πάρα πολλοί κήποι, πάρα πολλές αρετές χριστιανών, ουσιαστικά υποτίζονται με τα λύματα, με το βόθρο της καινοδοξίας. Και για τον Θεό είναι ένα τίποτα. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Σε πόσες εκκλησίες ο Ιησούς Χριστός, παρότι είναι πλούσιες επιφανειακά, τις θεωρεί τίποτα. Και αυτό πρέπει να μας απασχολεί όλους μας. Πρέπει να μας απασχολεί όλους μας και πάντοτε, όταν βρισκόμαστε στη θέση να κρίνουμε καταστάσεις ή κάποτε βρισκόμαστε απέναντι σε κάποιον που θεωρούμε αμαρτωλό, πάντοτε πρέπει να προσευχόμαστε να αγκαλιάζουμε αυτόν τον άνθρωπο, διότι σας είπα, δεν διαθέτουμε τρία πράγματα που τα διαθέτει μόνο ο Θεός. Δεν γνωρίζουμε ούτε την κληρονομικότητα, ούτε την αγωγή του ανθρώπου, ούτε τα βαθύτερα κίνητρα των πράξεών του, και δεν γνωρίζουμε φυσικά και το τέλος του. Πιστεύω με αυτά τα τέσσερα σημεία πρέπει να στρέφουμε πάντα τον εαυτό μας, την κατάκριση στον εαυτό μας. Διότι πολλές φορές είναι η άλλη αμαρτωλία επειδή ακριβώς εμείς δεν είμαστε χριστιανοί. Το έλεγε πολύ ωραία ο Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στους πιστούς της Αντιόχειας, έλεγε ότι κανείς δεν θα είναι άπιστος, δεν θα ήταν άπιστος στον πλανήτη, εάν οι χριστιανοί ήμασταν όντως χριστιανοί.
1: Και φτάνοντας προς το τέλος αυτής της συζήτησης, κύριε Δεσπότη, επειδή η κατάκριση δεν είναι κάτι που απασχολούσε μόνο τον Παύλο και τους ανθρώπους της εποχής του, να έρθουμε λίγο στο σήμερα, να κλείσουμε με αυτό. Για την κατάκριση.
0: Ακριβώς. Θα ξεκινήσω από αυτό που αποτέλεσε αφόρμηση. Στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχε μια κλωνοποίηση που παρατηρείται σήμερα σε κάποιους πνευματικούς κύκλους. Δεν ήταν οι πάντες όμοιοι. Εφήρμοζαν και εξακολουθούσαν να εφαρμόζουν ορισμένα στοιχεία του παρελθόντος. Σας είπα, οι Ιουδαιοχριστιανοί, για παράδειγμα, εφήρμοζαν τις διακρίσεις των τροφών. Άλλωστε και ο ίδιος ο Παύλος, στο τέλος, ακόμα και στο τέλος της καριέρας του, εφήρμοζε κάποια έθιμα τα οποία είχε κληρονομήσει και αυτός ως Ιουδαίος και δι' Φαρισαίος. Άρα στην Εκκλησία δεν πρέπει να μας σοκάρει ο άλλος και η διαφορετικότητα του άλλου. Πρώτον. Δεύτερον, ποτέ να μην θεωρούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα κλαμπ ιδεατών, ευσεβών ανθρώπων. Είμαστε όλοι ασθενείς μέσα στον χώρο αυτό και προσπαθεί ο καθής από εμάς, μέσα από τα φάρμακα που προσφέρει η Εκκλησία και μέσα από τα χαρίσματα που δίνει το Άγιο Πνεύμα, να θεραπευτούμε. Άρα το ζητούμενο για καθέναν από εμάς είναι να δει ό,τι αισθάνεται και όταν βρίσκεται στο χώρο ενός γιατρού. Δεν κοιτάει ποιος είναι ο γιατρός, τι έκανε χθες το βράδυ ο γιατρός ή τι είναι οι άλλοι ασθενείς που περιμένουν επίσης σε αυτό το θάλαμο, αλλά τον απασχολεί ακριβώς το πώς θα θεραπεύσει την ασθένειά του. Και αυτό προσφέρει η Εκκλησία. Και είπαμε το τρίτο στοιχείο ότι φυσικά και κρίνουμε καταστάσεις και φυσικά πρέπει να κατακρίνουμε την αμαρτία, διότι σήμερα έχουμε καταντήσει να θεωρούμε την αμαρτία πολύ ειν και μάλιστα σημείο προοδευτικότητας. Πάντοτε όμως αγκαλιάζουμε τον αμαρτωλό, γιατί είναι μια εικόνα του Θεού. Είναι κατ' εικόνα του Θεού. Και πάντοτε κατηγορούμε και μορφόμαστε τον εαυτό μας. Διότι πολλές φορές ο άλλος είναι αυτός, διότι εμείς δεν βιώνουμε πραγματικά την κοινωνία μας με τον Χριστό.
1: Εμείς, κύριε Δεσπότη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη σημερινή συνομιλία.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Και με τα ίδια τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή για την κατάκριση, φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Αναφέρει λοιπόν σε εκείνους που κατακρίνουν, στον άνθρωπο που κατακρίνει, ότι εσύ όμως παραμένεις σκληρός και αμετανόητος και συσσωρεύεις για τον εαυτό σου την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσεως, όταν θα γίνει σε όλους φανερή η δίκαιη κρίση του Θεού. Τότε ο Θεός θα πληρώσει τον καθένα κατά τα έργα του. Θα δώσει αιώνια ζωή σε όσους κάνουν υπομονετικά το καλό και αναζητούν έτσι τη δόξα, την τιμή και την αυθαρσία κοντά στο Θεό. Αντίθετα, ο θυμός και η οργή του Θεού περιμένουν όσους αντιστρατεύονται στο Θεό, αντιστέκονται στην αλήθεια και υπηρετούν την αδικία. Θλίψη και στενοχώρια περιμένουν κάθε άνθρωπο που υπηρετεί το κακό, πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον εθνικό. Αντίθετα, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον εθνικό.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστονσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μεικτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε πτήσιν εμφανίσεις ο πτήσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνείς ομέν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνθρωπων πάνω, ουδόλο απίνω απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γα θεϊκίου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολείπτο ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί συ Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμβοντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά ω φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπο πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προ σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου, την αθνία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Ο πλανήτης μας σκεπάστηκε αυτόν τον καιρό με μεγάλη θλίψη, επειδή οι διπλωμάτες αυτών έγιναν οι μέγιστοι άνθρωποι. Η φιλισταϊκή παιδαγωγική του Σπένσερ, με την οποία τρεφόταν η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, σήμερα μαζεύει τους πλούσιους καρπούς της. Τούτη είναι παιδαγωγική χωρίς επαναστατική ζήμη. Γι' αυτό μας έδωσε μόνο λαγάνα, λαγάνες και χαλασμένες κατσαρόλες, και όχι ήρωες. Οι σημερινοί μέγιστοι άνθρωποι στην Ευρώπη παρουσιάζουν μέγεθος μόνο με δύο διαστάσεις, με το μήκος και με το πλάτος. Τους λείπει το ύψος, ενώ για το βάθος, τούτη τη μυστηριώδη διάσταση των πραγμάτων, δεν μπορούμε καν να μιλάμε. Δεν διαθέτουν καθόλου ύψος και βάθος. Μεγαλώνουν μόνο κατά μήκος και κατά πλάτος. Δεν έχουν επαναστατική ζήμη που βοηθά στην ανάπτυξη κατά ύψος και κατά βάθος. Τούτη η παιδαγωγική μπορεί να συγκριθεί με πλανόμετρο που ασχολείται με δυσδιάστατες γεωμετρικές φιγούρες. Ενώ η γη χρειάζεται σήμερα επαναστάτες με τέσσερις διαστάσεις, ιδιαίτερα με το βάθος και με το ύψος, με το βάθος έως τον Άδη και με το ύψος έως τον Θεό. Τέτοιους επαναστάτες χρειάζονται και τα έθνη και όλη η ανθρωπότητα. Ένα έθνος δεν μπορεί ούτε να διατυπώσει, πόσο μάλλον να πραγματοποιήσει τις επιδιώξεις του χωρίς μεγάλους επαναστάτες. Χωρίς τους μεγάλους επαναστάτες, η ανθρωπότητα δεν γνωρίζει την αξία των ιδανικών της, ούτε είναι σε θέση να εισάγει ζωή, ούτε ξέρει τι θέλει, ούτε από τι νοσεί. Όταν έπρεπε από το χάος να γίνει ο κόσμος, ο Θεός επαναστάτησε στο χάος με το πνεύμα του, και στη θέση του χάος ήρθε η αρμονία. Εάν ήθελε ο Θεός, χωρίς τη συνεργειά μας, να παράγει στη χαοτική ψυχή των σημερινών ανθρώπων μια ισχυρή επανάσταση εναντίον του εσωτερικού κακού, όλοι οι άνθρωποι σε ένα μήνα θα καθίσταν το ικανοί για μια ιδανική κοινωνική επανάσταση. Το χάος θα εξαφανιζόταν και τα αστέρια θα έλαμπαν και στην ψυχή μας και στην ιστορία μας. Όλα μας τα ιδανικά θα είχαν πραγματοποιηθεί. Όμως ο Θεός δεν το θέλει. Τούτη την θεϊκή προσπάθεια ο Θεός την προσμένει από μας τους ίδιους. Ναι, χρειάζεται θεϊκή προσπάθεια για μια ηθική ανατροπή στην ψυχή ενός ανθρώπου. Ενώ για εξωτερική, κοινωνική ή πολιτική ανατροπή αρκεί μια ανθρώπινη προσπάθεια. Όλα τα σχολεία, ξεκινώντας από το δημοτικό, είναι γεμάτα από κοινωνικούς επαναστάτες και αναμορφωτές. Όμως πού είναι οι αρχικοί και οι τελικοί, οι ηθικοί επαναστάτες? Δεν υπάρχουν, επειδή αυτούς είναι πιο δύσκολο να τους έχουμε. Είναι πιο εύκολο να αναποδογυρίσεις τον κόσμο από ότι να αναποδογυρίσεις τον εαυτό σου. Πρέπει να πεθάνεις και να ξαναγεννηθείς. Πρέπει να μπορέσεις να σηκώσεις πάνω από τον εαυτό σου την ταφόπλακά σου και να αναστηθείς. Και μόλις τότε να γίνεις άνθρωπος που η σημερινή εποχή χρειάζεται πολύ. Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να πλησιάσουν τον Χριστό. Ίσως μεταξύ τους θα βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι όπως τους θέλουμε. Μην απαγορεύετε στα παιδιά να πλησιάσουν τον Χριστό, αφού μόνον ο Χριστός μπορεί να τα προετοιμάσει για τους θεϊκούς σκόπους των αληθινών επαναστατών. Όλες οι άλλες παιδαγωγικές προετοιμάζουν τους βιαστικούς διπλωμάτες, τους μικροπρεπείς φιλιστέους, τους μεταμορφωμένους μισάνθρωπους. Μόνο η επαναστατική παιδαγωγική του Χριστού καλλιεργεί ολοκληρωμένους ανθρώπους. Η γη διψά και πεινά για ολοκληρωμένους ανθρώπους, ολοκληρωμένους και φυσιολογικούς, που πιστεύουν στο Θεό και μάχονται εναντίον του κακού. Εάν θέλετε να επισπεύσουμε τον ερχομό τέτοιων ανθρώπων στη γη, τότε ας πεύσουμε να πράξουμε εκείνο που παραμελήσαμε, και είναι το πιο σημαντικό. Ας αφήσουμε τα παιδιά να πλησιάσουν τον Χριστό, τον μεγάλο δάσκαλο της Επανάστασης,
και μαζί με τα παιδιά ας τον πλησιάσουμε κι εμείς. Αμήν.

Αγαπάτε τους φίλους σας, για τους αρχάριους την αγάπη. Ο φίλος σου αρπάζει και εσύ δεν τον ξεσκεπάζεις. Φοβάσαι το θυμό ακόμα και όταν δίκαια τον ξεσκεπάζεις. Ξεσκέπασέ τον λοιπόν και έκφρασε την άρνησή σου λόγω της αγάπης για τον Χριστό, λόγω της αγάπης για εκείνον τον φίλο σου. Σταμάτησέ τον, εάν βαδίζεις την καταστροφή. Στη φιλοξενία και στα όμορφα λόγια και στην κολακία δεν βρίσκεται κάποια ιδιαίτερη πράξη αγάπης. Ιωάννου Χρυσοστόμου. Ομιλία στην Επιστολή προς Εφεσίους. Τι αξία έχει, αδελφοί μου, εάν μιλώ αιώνια για το Θεό και ο Θεός αιώνια σιωπά? Μπορώ άραγε να υπερασπιστώ το δίκαιο του Θεού, εάν ο Θεός δεν το θέσει υπό την προστασία Του? Μπορώ να αποδείξω τον Θεό στους άθεους, εάν ο Θεός κρύβεται? Μπορώ να αγαπώ τα παιδιά Του, εάν αυτός είναι αδιάφορος απέναντι στα παθήματά τους? Όχι. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορώ. Οι λέξεις μου δεν έχουν φτερά για να μπορούν να υψώσουν στο Θεό όλους τους πεσμένους και ξεπεσμένους από τον Θεό. Ούτε έχουν φωτιά για να ζεστάνουν τις παγωμένες καρδιές των παιδιών έναντι του πατέρα τους. Οι λέξεις μου δεν είναι τίποτα αν δεν είναι απήχηση και επανάληψη αυτού που ο Θεός με τη δική του δυνατή γλώσσα λέει. Τι είναι ο ψήθυρος στα βότσαλα της ακτής μπροστά στο φοβερό βουητό του ωκεανού? Έτσι είναι και οι λέξεις μου απέναντι στους λόγους του Θεού. Πώς μπορεί να ακούσει κάποιος τον ψήθυρο στα βότσαλα, τα σκεπασμένα από τον αφρό του μανιώδου στοιχείου, όταν είναι κουφός μπροστά στο βουητό του ωκεανού? Πώς θα δει τον Θεό στα λόγια μου εκείνος που δεν μπορεί να τον δει στη φύση και στη ζωή? Πώς οι αδύναμες ανθρώπινες λέξεις μπορούν να πείσουν εκείνον που ούτε οι κεραυνοί δεν είναι σε θέση να πείσουν? Πώς θα ζεσταθεί με μια σπίθα εκείνος που άφησε τη φωτιά πίσω του? Δεν σιωπά ο Θεός, αδελφοί μου, αλλά μιλά δυνατότερα από όλες τις θύελες και τους κεραυνούς. Δεν εγκαταλείπει ο Θεός τον δίκαιο, αλλά τον παρακολουθεί στα παθήματά του και απαλά τον οδηγεί στο θρόνο. Δεν εξαρτάται ο Θεός από οποιοδήποτε την καλή θέληση, αλλά πράττει πάντα τα εξαρτώμενα από τη δική του καλή θέληση. Θα ήταν κακόμοιρος ο Θεός αν εξαρτιόταν από τις δικανικές υπερασπίσεις ενός θνητού ανθρώπου. Δεν βγαίνω μπροστά σας για να τον προστατεύσω, αφού ο ίδιος ζητώ

του Θεού, αλλά για χάρη του εαυτού μας. Γιατί ο Θεός θα παραμείνει το ίδιο μέγας, είτε τον μεγαλύνουμε είτε τον υποτιμούμε. Ο Θεός θα λάμπει όσο σκοτάδι και αν ρίξουμε στο όνομά Του. Ο Θεός θα υπάρχει, ακόμα και αν όλη η γη από τα χείλη όλων των πλασμάτων και από τους κρατήρες των ηφαιστείων ούρλιαζε «Δεν υπάρχεις, Θεέ». Ο Θεός θα υπάρχει, φωτεινός και μεγάλος όπως και σήμερα. Και τότε που οι ακτίνες του ήλιου μάταια θα αναζητούν ένα ανθρώπινο πλάσμα στη γη και αντί ζωντανών θα ζεσταίνουν μόνον τους τάφους των νεκρών. Ω Θεέ, αιώνια λαμπερέ και αιώνια μεγάλε, να είσαι η ενίσχυσή μας όπως είσαι η ενίσχυση τόσων ήλιων στο διάστημα, και οι ήλιοι θα έσβηναν εάν απέστρεφες το βλέμμα σου και θα μεταμορφώνονταν την ίδια στιγμή σε βρεγμένες σκοτεινές εστίες. Πώς εμείς να λάμπουμε χωρίς εσένα? Πώς θα μπορέσουμε, αδελφοί μου, να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας χωρίς την ενίσχυση του Θεού? Ιδού, δεν κάναμε καν το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μάθαμε ακόμα να αγαπάμε ούτε καν τους φίλους μας. Ακόμα χειρότερα, δεν μάθαμε ακόμα να αγαπάμε ούτε τους εαυτούς μας. Πώς θα αγαπήσουμε τους εχθρούς μας? Οι λόγοι του Χριστού περί αγάπης για τους εχθρούς μας περιφέρονται ακόμα στον κόσμο από στόμα σε στόμα, αλλά ακόμα δεν καταφέρνουν να βρουν το δρόμο από το στόμα στην καρδιά.

Δεν αγαπάμε τους εχθρούς μας. Άραγε είναι οφθαλμοφανές, χωρίς αποδείξεις. Αγαπάμε μόνον εκείνους που μας αγαπούν και δανείζουμε μόνο σε εκείνους που μπορούν να μας τα επιστρέψουν και κάνουμε καλό μόνο σε εκείνους που μπορούν δίπλα μας να ξεχρεώσουν. Αγαπάμε τον εαυτό μας και τους φίλους μας. Αγαπάμε τους κοντινούς μας, τους πιο κοντινούς μας, με την κυριολεκτική σημασία. Οι απόμακροι μας βρίσκονται μακριά από την αγάπη μας. Η καρδιά μας προσκολάται σε εκείνο που προσκολώνται και τα μάτια μας. Τα μάτια μας είναι ο οδηγός και της καρδιάς μας. Σκεπτόμαστε. Ας αγαπάμε τον εαυτό μας και τους φίλους μας. Και σε αυτό εξαπατώμεθα, αφού τον εγωισμό τον αποκαλούμε αγάπη προς τον εαυτό μας και τους ασπασμούς αγάπη απέναντι στους φίλους μας. Στην πραγματικότητα, δεν αγαπάμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους φίλους μας και κατά τον ίδιο τρόπο ούτε τους εχθρούς μας. Γιατί σε αυτό που εμείς ονομάζουμε αγάπη, δεν υπάρχουν τα πιο καλά στοιχεία της. Και τα πιο καλά στοιχεία της αγάπης είναι η επίγνωση, ο σεβασμός και η θυσία. Η αγάπη ένα

απέναντι του εαυτού μας δεν διαθέτει ούτε την επίγνωση, ούτε το σεβασμό, ούτε τη θυσία. Η αγάπη μας έναντι των φίλων μας επίσης δεν διαθέτει τίποτε από τα τρία. Η αγάπη μας αποτελείται μόνο από τα κατώτερά μας στοιχεία. Η αγάπη μας έναντι του εαυτού μας και των κοντινών μας δεν είναι τίποτα άλλο από δυναμωμένη και σαθρή ταυτόχρονα αισθηκτώδης, ζωώδης αγάπη. Και εκείνο που κάνει την ανθρώπινη αγάπη υψηλότερη και φωτεινότερη σε σχέση με την αγάπη των ήμερων και των άγριων ζώων είναι η επίγνωση, ο σεβασμός και η θυσία. Η επίγνωση του εαυτού μας και των φίλων μας αποτελεί το πρωταρχικό στοιχείο της υψηλής και φωτεινής θείας αγάπης. Ο άνθρωπος που σκέφτηκε πολύ για τον εαυτό του και δοκίμασε αρκετά τον εαυτό του μπορεί να φτάσει στην αυτογνωσία. Αλλά απαιτείται να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτήν την έρευνα του εαυτού του. Από το μικρότερο λάθος στην αυτογνωσία μπορεί να βγει λανθασμένο συμπέρασμα και από το λανθασμένο συμπέρασμα να βγει ψευδής αγάπη έναντι του εαυτού μας. Πρέπει να συνηθίσουμε στην ανάλυση και την έρευνα, επειδή από την ορθή ανάλυση του εαυτού μας θα φτάσουμε ως την ορθή σύνθεση. Κάθε λανθασμένη κρίση για τον εαυτό μας μας εκδικείται πολλαπλάσια. Σε τι βοηθά ένα σωστό και προσεκτικό περπάτημα ολόκληρη ημέρα στις Άλπεις, αν πριν νυχτώσει γίνει ένα λανθασμένο βήμα πάνω από το κενό? Τα σημαντικότερα ερωτήματα που ένας νέος πρέπει να απαντήσει με ορθότητα για να γνωρίσει τον εαυτό του, ώστε ολόκληρη η μελλοντική του ζωή να είναι ορθής και υγιής, είναι: πρώτον, ποιος είμαι? Δεύτερον, πόσος είμαι? Και τρίτον, γιατί είμαι? Κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να αφιερωθεί στη φιλοσοφία, αλλά ένας κόκκος φιλοσοφίας είναι απαραίτητο σε κάθε ανθρώπινη ζωή, όπως το αλάτι στο φαγητό. Αν ο άνθρωπος αντιληφθεί την οντότητά του ως παραγωγή της τυχαίας διακύμασης της ύλης, ως ασυνείδητο και άσκοπο παιχνίδι στοιχείων, θα διαθέτει την κατώτερη αντίληψη για τον εαυτό του και τη σημασία του. Αλλά από το μέγεθος της αντίληψης για τον εαυτό του εξαρτάται και το μέγεθος των ιδανικών ενός ανθρώπου, το μέγεθος των σκέψεων και των αισθήσεων και των πράξεων. Αν όμως ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την οντότητά του ως αποτέλεσμα και συνέχεια μιας καλλιτεχνικής αναλογίας και δημιουργικής σοφίας συμπαντικής, τότε θα διαθέτει για τον εαυτό του την υψηλότερη αντίληψη, υποταγμένος μόνο στο φαινόμενο του Θεού.

0: Το δεύτερο ερώτημα επιβάλλεται σε κάθε άνθρωπο. Πόσος είμαι? Ένα κουβάρι γλιστερή ζελατίνης και αδυναμίας εμφανίζεται υπό τον ήλιο με το όνομα άνθρωπος. Η αδυναμία ίδια, τα δάκρυα, ο νησταγμός. Με ξένη βοήθεια το κουβάρι ξεδιπλώνεται και με ξένα χέρια σηκώνεται προς τον ήλιο. Χωρίς να προσφέρει τις υπηρεσίες του, μοιράζεται το ψωμί με τον υπόλοιπο κόσμο. Χωρίς τη θέλησή του, γίνεται μέτοχος στο δράμα της ζωής και της αμοιβής της ζωής. Ακόμα μικρό αυτό το κουβάρι πίνει με την ψυχή του σαν σφουγγάρι όλον τον κόσμο γύρω του, με τα δυο μικρά παραθυράκια των ματιών. Αλλά η ψυχή του είναι τόσο μικρή που όλα τα φαινόμενα μοιάζουν ατελείωτα μεγάλα. Στο παιδί, ο γονιός του και όλοι οι ενήλικες άνθρωποι φαντάζουν σαν τιτάνες, σαν θεοί. Όταν φτάσει στο συνηθισμένο ύψος όλων των ανθρώπων, αλλάζει τότε την αντίληψή του περί μεγέθους. Δεν ποθεί πλέον το μέγεθος οποιοδήποτε ενήλικου ανθρώπου, αλλά το μέγεθος συγκεκριμένου αριθμού μεγάλων ανθρώπων, οι οποίοι του φαίνονται στην ιστορία σαν τον ήλιο ανάμεσα στ' άστρα. Και συγκρίνοντας τον εαυτό του με τους μεγάλους ανθρώπους και με το ιδανικό του για το μέγεθος, αναρωτιέται κάποια μέρα αναμφίβολα: «Πόσος είμαι?» Και εκεί αμέσως εμφανίζεται ο κίνδυνος να εξαπατηθεί, να κάνει το λανθασμένο βήμα προς το κενό. Έτσι κρίνει το μέγεθος του εαυτού του ορθά και βρίσκει και τον εαυτό του και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει. Αν όμως δεν είχε θέσει τον εαυτό του υπό κρίση, θα βάδιζε λάθος. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κρίνουν σωστά το μέγεθός τους και ζουν σε οπτική αυταπάτη. Η πλειονότητα βλέπει τον εαυτό της σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία από ότι είναι. Ζώντας σε μία αυταπάτη, τέτοιοι άνθρωποι κάνουν τα πάντα για να εξαπαρτήσουν τους άλλους. Επειδή δεν το καταφέρνουν και δεν είναι στο χέρι τους να το καταφέρουν, αισθάνονται σαν δυστυχισμένοι υπότες που ζουν εκτός της εποχής τους και της κοινωνίας τους. Σαν να είναι απαραίτητο όλοι οι άνθρωποι να γίνουν μεγάλοι και μεγαλοφυείς. Σαν για το Θεό, στο ιστορικό δράμα του, να μην ήταν το ίδιο απαραίτητοι και οι μικροί άνθρωποι. Σαν ο κόσμος να μπορούσε να υπάρχει χωρίς κτηνοτρόφους και σιδηρουργούς και οδοκαθαριστές. Ο Θεός μοίρασε στους ανθρώπους τα ταλέντα ανώμια, ώστε εξαιτίας αυτής της ανομοιότητας να βρίσκεται σε κίνηση η ανθρώπινη ζωή. Κανείς δεν ενοχοποιείται επειδή ήρθε στον κόσμο με περισσότερα ταλέντα, αλλά θα ενοχοποιηθεί και αυστηρά θα τιμωρηθεί εκείνος που δεν βλέπει το ταλέντο του στην ορθή του διάσταση και εκείνος που δεν προσπαθεί με αυτό που του δόθηκε να δικαιολογήσει την επιβίωσή του και να εκπληρώσει την αποστολή του. Και το τρίτο ερώτημα: γιατί είμαι εγώ? Αυτό το ερώτημα αφορά την επίγνωση της αποστολής σε αυτόν τον κόσμο. Κάθε άνθρωπος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο με ιδιαίτερη αποστολή. Πόσο πολλοί είναι αυτοί που δεν το πιστεύουν αυτό? Όλοι μας είμαστε απεσταλμένοι και ακόλουθοι του Θεού. Όλοι. Η εργασία του σιδηρουργού είναι μια ιδιαίτερη, θεοεμπνευσμένη αποστολή, όπως και του ξυλοκόπου και του λογοτέχνη και του πολιτικού. Χωρίς την εργασία...
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, παρουσία του Πρωθυπουργού. Στην Άγκυρα θα μεταβεί αύριο και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%. Συνάντηση με τον απερχόμενο πρέσβη του Ισραήλ είχε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απαντήσεις στα προβλήματα υδάτινων αποθεμάτων και στήριξης αγροτών και κτηνοτρόφων έδωσαν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και εταιριών στη Βουλή. Από σήμερα μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου μπορούν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων να υποβάλουν τα μηχανογραφικά τους δελτία. Παρέμβαση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Γενικά έθριος ο καιρός για αύριο, στους 35 βαθμούς Κελσίου στη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί εισαγωγικά στο χαρακτήρα αυτών των εκπομπών και είχα τονίσει ότι πρόκειται για μια υπενθύμηση και διασάφιση των όρων της πίστεως. Και πρόσθεσα μάλιστα ότι θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι η Εκκλησία, επιμένοντας στο ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι και όχι με αυτό που κάνει ή με αυτό που λέει. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν οι εκπομπές αυτές είναι μια κατήχηση για ενηλίκους. Στην πρώτη εκπομπή έκανα μια αναφορά στην ιστορία της κατηχήσεως κατά τους αποστολικούς χρόνους, κατά τους πρώτους αιώνες, κατά τους αιώνες μετά τον Ήππιο βαπτισμό και κατά τους σημερινούς καιρούς. Δεν χρειάζεται βέβαια να επαναλάβουμε όλη αυτή την αναδρομή. Θα ήθελα όμως να θυμίσω τρία σημεία. Ας σταθούμε καταρχάς στο πώς ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας τη λέξη ελευθερία. Το θέμα αυτό το προσεγγίσαμε μιλώντας για τον νηπιοβαπτισμό, όπου καταρχάς μοιάζει να λείπει η ελευθερία του νηπίου που βαπτίζεται. Είχα πει ότι η ελευθερία προέρχεται από το ρήμα «έρχομαι», «ελιληθένε» ο παρακείμενος, και ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν σχέση, αυτός που έρχεται στην ομάδα. Όχι ο δουλεύων, όχι ο δούλος, όχι ο ιδιώτης με την αρχαιοελληνική σημασία της λέξης. Κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η γνώση της αλήθειας σημαίνει ελευθερία. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, για πρώτη φορά στην ιστορία εισάγεται η έννοια της αλήθειας ως προσώπου. Η αλήθεια δεν είναι αφηρημένη, αλλά είναι ενυπόστατη. Είναι ένα πρόσωπο. Επομένως, αλήθεια σημαίνει σχέση με το πρόσωπο και ελευθερία σημαίνει σχέση με ένα πρόσωπο. Ελεύθερος είναι αυτός που υπάρχει εν αγάπη, εν σχέση, αυτός που γεννάται από αγάπη και δια της αγάπης. Σχολιάζοντας τον νηπιοβαπτισμό, έλεγα ότι ένας άντρας και μια γυναίκα, επειδή αγαπώνται, γεννούν ένα παιδί. Αυτό που γεννούν όμως οδεύει προς τον θάνατο. Γεννούν ένα παιδί για να πεθάνει. Από αγάπη επίσης, ένας άντρας και μια γυναίκα και μαζί τους μια ευχαριστιακή κοινότητα αποφασίζουν να ξαναγεννήσουν αυτό το παιδί, να το φέρουν στην ύπαρξη δια της αγάπης τους. Και αυτό είναι ελευθερία. Το γεννούν μια δεύτερη φορά για να ζήσει. Του αλλάζουν την προοπτική του. Και αυτό λέγεται ελευθερία. Σήμερα συγχαίουμε την έννοια της ελευθερίας, ταυτίζοντάς την με το ατομικό δικαίωμα. Στην αγιογραφική γλώσσα, στη βιβλική γλώσσα τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην πατερική θεολογία, η ελευθερία δεν έχει καμία σχέση με το ατομικό δικαίωμα.

Το επόμενο θέμα που θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω από την προηγούμενη εκπομπή είναι ποια χρήση του λόγου μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια κατήχηση και ποια είναι τα όρια αυτού του λόγου. Μια πρώτη χρήση του λόγου είναι να τον αναγάγουμε στην αιτία των πραγμάτων. Κατά τούτο μπορούμε να ζητήσουμε την αιτία και τον λόγο των πραγμάτων. Χρησιμοποιώ τη λέξη πραγμάτων με τη σημασία που έχει του πράτην. Η λέξη πράγμα προέρχεται από τον παρακείμενο πέπραγμε του ρήματος πράτην, όπως είναι γνωστό. Επομένως το πράγμα είναι φανέρωση σχέσης, φανέρωση έργου. Σας θυμίζω ότι κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και πάλι η αρχή των πάντων, στην αρχή των πάντων υπάρχει ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος, δηλαδή η αιτία του κόσμου. Αλλά αυτή η αιτία φωτίζεται από το έσχατο μέλλον και όχι από το παρελθόν. Ο κόσμος δημιουργείται γιατί υπάρχει ο Χριστός, ως Υιός του Πατρός και ως άνθρωπος. Και αυτός είναι το πρότυπο της δημιουργίας, αφού είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Αυτό το πρότυπο λαμβάνεται εκ του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό γίνεται και ο ίδιος η αιτία της δημιουργίας, ο λόγος της δημιουργίας. Βέβαια, σε μια διδασκαλία αναγκαίως θα πορευτούμε μέσα από λογικά σχήματα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ανάγκη, τουλάχιστον στη δική μας, στην ανατολική παράδοση, συνεχώς να ακυρώνουμε αυτά τα σχήματα. Ο δρόμος μας είναι ένα είδος ασκήσεως, ένας ασκητικός δρόμος. Χρησιμοποιούμε πολλές ασκήσεις στη ζωή μας για να μάθουμε κάτι και όταν το μάθουμε οι ασκήσεις πάβουν να έχουν περιεχόμενο και νόημα, δεν υπάρχουν πλέον. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι σκοπός όλων αυτών των εκπομπών θα είναι η δια του λόγου με μικρό λάμδα πορεία προς τον λόγο με κεφαλαίο λάμδα τον Υιό του Θεού που μετά την ενανθρώπισή του παραμένει και Υιός του ανθρώπου. Και θα τελειώσω αυτές τις υπενθυμίσεις των θεμάτων της περασμένης εκπομπής μιλώντας για τη μέθοδο που θα ακολουθήσω. Η μέθοδος αυτή είναι ο λίγον αυθαίρετη. Βλέπω μια εκκλησία, ένα ναό, έναν οποιοδήποτε ναό και διαπιστώνω ότι αποτελείται από κάποια μέρη. Έχει αυλή, έχει κλίμακες, έχει νάρθηκα ή πρόναο, έχει κυρίως ναό, έχει σολέα μπροστά από το ιερό βήμα, έχει ιερό βήμα. Θα διασχίσω αυτό το ναό κάνοντας μια πορεία από τη δύση προς την ανατολή. Καθώς περπατάμε και παρατηρούμε, ο ναός μας υπενθυμίζει ορισμένα πράγματα, αλλά όχι με μια τάξη και με μια σειρά. Θα έλεγα όπως συμβαίνει σε ένα παιδί που έχει εντυπώσεις διάφορες και προσλαμβάνει τη γνώση του κόσμου από τις εντυπώσεις αυτές, καταρχάς ανακατεμένα. Κατ' ουσίαν υπάρχει μια τάξη σε αυτό το ανακάτεμα και αυτή την τάξη θα προσπαθήσω να ακολουθήσω. Η αυλή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να εικονίζει, να υπενθυμίζει ή να παραπέμπει στον παλαιό άνθρωπο, στον εκτός του ναού κόσμο, στις εμπειρίες αυτού του ανθρώπου, στις γνώσεις του, στον κόσμο του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο εξωχριστιανικός κόσμος ή ο προχριστιανικός κόσμος. Αλλά επίσης η αυλή είναι ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε μετά τη Θεία Λειτουργία, ο τόπος της ιστορίας, ένα είδος καθόδου από το θαβόρ. Οι κλίμακες τώρα, οι σκάλες, θα μπορούσαν να εικονίζουν ή να παραπέμπουν σε αυτό που ονομάζουμε προαίρεση. Από τη στιγμή που, όντας την αυλή, εκτός εκκλησίας, αποφασίζεις να ανέβεις στις σκάλες, έχει λειτουργήσει η προαίρεσή σου, η βούλησή σου. Έχει αρχίσει η άσκησή σου, ο ασκητικός σου δρόμος. Ξέρεις ότι υπάρχει ένα λάθος και θέλει να το διορθώσεις. Επομένως οι κλίμακες παραπέμπουν στην ίδια τη φύση της αμαρτίας. Ο νάρθηκας τώρα μπορεί να παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια, στην ίδια την άσκηση.
ενώ ο κυρίος ναός με τον Παντοκράτορα που δεσπόζει στον Τρούλο μπορεί να μας παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε λόγο περί Θεού ή θεολογία. Οι Άγιοι ένα γύρο μας μαρτυρούν για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Σολέας στον οποίο βρισκόμαστε όταν μεταλαβαίνουμε μπορεί να μας μιλήσει για το αληθινό φως. Να μάθουμε ποιο είναι το αληθινό φως ή για την ευχαριστιακή σύναξη. Τέλος, το Ιερό Βήμα μας παραπέμπει στα έσχατα, σε αυτό που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Με αυτά τελειώνω τις υπενθυμίσεις ή την εισαγωγή για τη σημερινή εκπομπή.

Και ερχόμαστε στη σημερινή μας εκπομπή. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο ερώτημα περί της αυθεντίας. Όταν συζητούμε περί αληθείας, υποκρύπτεται πάντα το ζήτημα της αυθεντίας. Αναζητούμε την αλήθεια. Ποιος θα μας δώσει την απάντηση? Πού θα βρούμε την απάντηση? Σε ποιες ιστορικές περιόδους? Σε ποιες ομάδες? Σε ποιο λόγο? Αυτό είναι το ερώτημα περί της αυθεντίας, το οποίο με τη σειρά του παραπέμπει στο ερώτημα περί της πηγής του αληθούς. Ποια είναι η πηγή από την οποία πηγάζει το αληθές? Είναι παραδείγματος χάρη η Εκκλησία έτσι γενικώς? Είναι οι πατέρες? Είναι τα κείμενα, η Αγία Γραφή? Ή είναι η εμπειρία προηγούμενων ανθρώπων ή γενεών? Ή είναι η θεωρία, η θεωρητική ανάπτυξη? Ή είναι τέλος η θεοπτία? Θα προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση, ιωνή απάντηση βέβαια, σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει ένας αφορισμός τον οποίο διδασκόμαστε όλοι όσοι περνάμε από τις θεολογικές σχολές, που αποδίδεται στον Βικέντιο από τη Λυρίνη, έναν πατέρα του 5ου αιώνα. Παράδοση είναι ότι παντού, πάντοτε και υπό πάντων έγινε παραδεκτό, επιστεύθη. Υπάρχει μια γενική αντίληψη ότι η πίστη μας εδράζεται σε μια τέτοια καθολικότητα, χρονική, τοπική και συνειδήσεων. Ωστόσο, ο ίδιος αυτός αφορισμός μπορεί να αντιστραφεί εις βάρος της αληθείας. Θέλω να πω, μπορεί και να μην λέει τίποτα. Παραδείγματος χάρη, λέμε «επιστεύθη παντού», αλλά η ιστορική πραγματικότητα δηλώνει ότι πολλές φορές μόνο σε μια γωνιά της γης και μόνο σε αυτή μπορεί να λειτουργούσε η ζώσα αλήθεια. Ας πάρουμε το παράδειγμα του 4ου αιώνα, όπου όλη η αυτοκρατορία ήταν αριανική, βασιλείς, πατριάρχες, ιεράρχες και λαός. Και μόνο μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, διασκορπισμένη στον χώρο της αυτοκρατορίας, ο Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος, τότε ένας διάκος κυνηγημένος, μόνο λοιπόν μια μικρή ομάδα ανθρώπων διατηρούσε και κρατούσε την αλήθεια. Πέρασαν πολλές δεκαετίες για να ξαναβρεθεί το ερώτημα περί της αληθείας και να αναζητηθεί σε αυτή τη μικρή διασκορπισμένη ομάδα. Επίσης, όταν λέμε πάντοτε, θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο παράδειγμα. Συχνά, με χρονικά κενά, τεράστια χρονικά κενά, η αλήθεια ήταν εξαφανισμένη, εκτός αν το πάντοτε το αναφέρουμε σε χρόνο λειτουργικό, δηλαδή εσχατολογικό. Τέλος, το υποπάντων καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ισχύει, γιατί πολύ συχνά το εχέγγυο ήταν οι λίγοι και όχι οι πάντες. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές περιόδους μέχρι και σήμερα. Η αλήθεια λοιπόν δεν μπορεί να αναζητηθεί σε μια καθολικότητα τέτοιου τύπου. Την αλήθεια μπορεί να την διασώζει μια μικρή ομάδα, ένας άνθρωπος. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθούμε είναι αυτό που χαρακτηρίζει το όντως υπαρκτό. Προβάλλονται πολλά στοιχεία μέσα στην ιστορία και από πολλούς ανθρώπους για το ποια οδός οδηγεί στο όντως υπαρκτό. Παραδείγματος χάρη, ποια από τις δύο εμπειρίες, η Θεία Λειτουργία ή η ασκητική εμπειρία, ορίζει την Εκκλησία? Πού θα ζήσουμε την Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία ή μέσα στην άσκηση? Ή επίσης, ποια από τις πολλές παραμέτρους εμφάνειας ή αποτελέσματος παραπέμπει στην όντως ζωή? Είναι η ηθική παράμετρος που μπορεί να μας παραπέψει στην όντως ζωή, η ασκητική παράμετρος, η λειτουργική, η γνωσιολογική, η πρακτική, η θεωρητική? Υπάρχει επίσης μια σύγκρουση στην παράδοσή μας ανάμεσα στον ευχαριστιακό και στον ασκητικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Υπάρχουν εποχές, μεγάλες περίοδοι, όπου προβαλόταν ως κύριο στοιχείο της σωτηρίας η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία.
Υπήρξαν άλλες περίοδοι, επίσης πολύ μεγάλες, που προβαλόταν ως κύριο στοιχείο μετοχής σωτηρία ή άσκηση. Ή, για να το πω με άλλα λόγια, υπήρξε πολλές φορές μια σύγκρουση ανάμεσα στο σώμα των επισκόπων και στο σώμα των μοναχών. Ήδη από τον 3ο αιώνα υπάρχει αυτή η σύγκρουση και εξακολουθεί εμπολής μέχρι σήμερα να υπάρχει. Κατά καιρούς επιχειρήθηκαν συζεύξεις, σημαντικότερη από τις οποίες είναι η σύνθεση που έχει διατυπώσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος ορίζει το ορθόδοξο βίωμα ως σύνθεση ασκήσεως και ευχαριστίας. Αλλά αυτή η σύνθεση δεν λειτουργεί πάντοτε. Από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μέχρι τον 14ο αιώνα για να την ξαναβρούμε στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στο σημείο αυτό ανοίγω μια παρένθεση και υπενθυμίζω ένα παράδειγμα. Τον 11ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη είχε ξεσπάσει μια έρηδα για το ποιος από τις τρεις μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας είναι ο σπουδαιότερος και ποιος ορίζει την οδό της αληθείας, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος ή ο Χρυσόστομος. Πρόκειται για την περίφημη έρηδα περί τους τρεις ιεράρχες. Είχαν φτάσει μάλιστα να ονομάζουν τους οπαδούς με επίθετα αναφερόμενα στα ονόματα των τριών ιεραρχών, οι Βασιλίτες, οι Γρηγορίτες και οι Ιωαννίτες. Ένας επίσκοπος, ο επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ο Μαυρόπους, βγήκε μια μέρα και είπε ότι είδε ένα όραμα, πως του παρουσιάστηκαν και οι τρεις και του είπαν ότι κανείς δεν είναι σπουδαιότερος, ότι και οι τρεις είναι εξίσου σπουδαίοι και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει μια σύνθεση των τριών. Έτσι έγραψε μια ακολουθία και ορίστηκε η εορτή των τριών ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου. Τι υπάρχει όμως πίσω από αυτή τη διαμάχη και πίσω από αυτή τη σύνθεση? Μέσα στην παράδοσή μας, ο καθένας από τους τρεις προβάλλεται για έναν κύριο άξονα. Ο μεν Άγιος Βασίλειος προβάλλεται για τον ασκητικό άξονα, για την προτεραιότητα που έδινε στην άσκηση. Είναι αυτός που οργάνωσε τον μοναχισμό, αυτός που έγραψε τους κανόνες για τον μοναχικό βίο, κυρίως για τον κοινοβιακό μοναχισμό. Ο Άγιος Γρηγόριος προβάλλει τον άξονα της θεωρίας ή της θεολογίας. Είναι ο θεολόγος της Εκκλησίας. Ο δε Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος προβάλλει τον άξονα της αγαπητικής σχέσης, γενικά των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, την πράξη. Εάν απομονώσουμε αυτούς τους άξονες και πούμε ότι μόνο με την άσκηση θα βρεθούμε στο δρόμο της σωτηρίας, κάνουμε λάθος. Εάν απομονώσουμε τη θεωρία θεολογία, πάλι κάνουμε λάθος. Όπως και αν απομονώσουμε την πράξη. Η σύνθεση αυτών των τριών θα μας βοηθούσε, μαζί με τη χάρη βέβαια του Αγίου Πνεύματος, να πάρουμε το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πάρα πολύ συχνά μέχρι σήμερα. Γιατί η διαμάχη αυτή μπορεί να φάνηκε πως ξεπεράστηκε. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει πάντοτε. Πρόκειται για μια διαμάχη εγγενή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, ιδιαίτερα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας.

0: Ξεκινάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την αυλή του ναού ή για το λεγόμενο ανθρώπινον. Βρισκόμαστε στην αυλή ενός ναού. Θεωρούμε τον ναό, τον βλέπουμε, τον έχουμε απέναντί μας. Δεν είμαστε μέσα στο ναό. Η αυλή εικονολογεί κάτι, παραπέμπει σε κάτι. Το πρώτο στο οποίο μπορεί να παραπέμπει, αν δεν έχουμε μπει ποτέ μέσα στο ναό, είναι μια θέαση ενυπάρχουσας ελπίδας. Η στάση μας προς το ναό υποδηλώνει μια κίνηση προς αυτόν. Επίσης, υποδηλώνει μια πρώτη απόφασή μας ότι πάμε προς την ελπίδα της ζωής. Δηλαδή μια γνώση του ότι εδώ που βρισκόμαστε είμαστε μόνοι μας. Κάτι συμβαίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα έλεγα ότι είναι μια κίνηση περίπου όπως μας την περιγράφουν τα Ευαγγέλια προς το Θαβόρ. Ανεβαίνοντας οι μαθητές προς το Θαβόρ δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν. Εμπιστεύονται απλώς τον διδάσκαλο και τον ακολουθούν. Και θα συναντήσουν την έκπληξη του Θαβόρ. Όμως, στην αυλή ενός ναού μπορεί να βρίσκεται και κάποιος που έχει βγει από την εκκλησία. Επομένως, η αυλή μπορεί επίσης να εικονολογεί την εμφάνεια της ψηλαφίσεως σωτηρίας. Τη σωτηρία αυτή την έχουμε ψηλαφίσει εντός του ναού. Έχουμε ψηλαφίσει αυτό που ονομάζουμε ειρηναία κατάσταση. Και υπάρχει μια κίνηση εκ του ναού, όπως ακριβώς μια κίνηση των μαθητών από την κορυφή του Θαβόρ προς την ιστορία, προς τον κόσμο. Ας τα πάρουμε τώρα ένα-ένα αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι μια θέαση προς το καινούριο, προς το κενόν. Μια τέτοια θέαση, αν η αυλή εικονολογεί τη θέαση προς το καινούριο, προϋποθέτει την επίγνωση του μη σώου, του φθαρτού. Δεν μπορείς να έχεις ελπίδα σωτηρίας αν δεν έχεις μια αίσθηση ότι αυτό που είσαι δεν είναι σώο, δεν είναι ακέραιο, δεν είναι υγιές. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους όρους. Τον όρο θάνατος, παραδείγματος χάρη. Έχεις μια επίγνωση θανάτου. Ή τον όρο μεσότυχον της έχθρας. Θα μπορούσαμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον όρο αταξία. Έχουμε μια αίσθηση αταξίας και ελπίζουμε σε μια τάξη, μια αρμονία. Όλα αυτά παραπέμπουν σε αυτό που λέμε σωτηρία. Και θέλω να εξηγήσω πως η δική μας τουλάχιστον παράδοση αντελήφθη τον όρο σωτηρία με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Η σωτηρία προέρχεται από το ρήμα σώζει, η λέξη σωτηρία, ή καλύτερα από το ουσιαστικό σώος. Σώος είναι αυτός που είναι ακέραιος. Δηλαδή σωτηρία είναι να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητα του όντος. Αυτό που πραγματικά είναι το «ον». Αυτό σημαίνει ότι αυτό που εμφανίζεται ως «ον» είναι όχι σώο. Είναι ασθενές και πρέπει να σωθεί, να γίνει σώο. Να θεραπευτεί δηλαδή. Έργο της Εκκλησίας είναι να θεραπεύσει τον άνθρωπο, να τον κάνει σώο, να τον κάνει ακέραιο, να τον κάνει υγιή. Αυτό, όπως είπαμε, το επιτυγχάνει η Εκκλησία μόνο με αυτό που είναι, γιατί είναι Εκκλησία. Όχι με ό,τι κάνει, ούτε με ό,τι λέει, μόνο με αυτό που είναι.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν να δούμε τι εικονίζει αυτή η αυλή της Εκκλησίας. Είπαμε ότι πρώτα-πρώτα εικονίζει μία θέαση προς το καινούριο. Ποιοι εμφανίστηκαν στην ιστορία να έχουν μία τέτοια θέαση προς το καινούριο, με μία επίγνωση όμως του μη σώου, του μη αληθούς? Όλη η προχριστιανική ιστορία βέβαια. Έτσι μπορούμε να δούμε ποια σημασία έχει αυτή η αυλή στην προχριστιανική ιστορία. Να εξετάσουμε δηλαδή την αυλή του εθνικού και την αυλή του Ισραήλ. Όταν λέμε εθνικός εννοούμε έναν κόσμο ολόκληρο που βρίσκεται έξω από τον Ισραήλ, τον αρχαιοελληνικό κόσμο, τον αποανατολικό κόσμο ή τον πρωτόγονο κόσμο. Ας πάρουμε καταρχάς την ελληνική σκέψη. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες σοφίαν ζητούσιν. Η ελληνική σκέψη ζητάει την αλήθεια. Το ερώτημά της είναι πάντα περί αληθείας. Η ίδια η λέξη που χρησιμοποιεί η ελληνική σκέψη παραπέμπει ακριβώς στην επίγνωση ή μιας λύθης ή ενός λάθους. Αλήθεια είναι η άρνηση της λύθης ή η άρνηση του λάθους. Γι' αυτό και αναζητάει μια πρώτη αρχή των όντων. Πιστεύει δηλαδή ο ελληνικός κόσμος ότι μόνο αν κάνει μια κίνηση προς την αρχή των όντων μπορεί να φύγει από το λάθος ή να φύγει από τη λύθη και να βρεθεί στη γνώση. Η γνώση στον αρχαιοελληνικό κόσμο είναι επίγνωση θεωρίας και όχι μετοχή σε πράξη. Αν και μερικές φορές προϋποθέτει σχέση, όπως διατυπώνεται τουλάχιστον από τον Ηράκλητο, κατά το ποσοστό που ζούμε ατομικά ως άτομα, ζούμε στο ψεύδος, λέει ο Ηράκλητος. Κατά το ποσοστό που ζούμε ως κοινωνία, ζούμε στην αλήθεια, αληθεύουμε. Υπάρχει αυτή η αναζήτηση μέσα στην αρχαιοελληνική σκέψη, αλλά δεν κυριαρχεί. Αυτό που κυριαρχεί είναι η δια της νοήσεως έβρεση του όντος όντος. Εάν βρεθεί δια της νοήσεως ένα όντος όν, πρέπει προς αυτό να αναφερθούμε. Γι' αυτό και όλη η κίνηση είναι ειδωλική. Θα φτιάξουμε το είδωλον αυτού του όντος. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι αυτό το όντος όν. Στην αρχαιοελληνική σκέψη υπάρχει επίσης αυτό που ονομάζουμε μνήμη του καταφύσιν. Η αναζήτηση του όντος όντος υποδηλώνει ότι αυτό που είμαστε τώρα δεν βρίσκεται μέσα στα όρια του όντος όντος. Επομένως, αναζητούμε μια άλλη καταφύσιν πραγματικότητα με όλες τις συνέπειες που είχε αυτή η αναζήτηση στην αρχαιοελληνική σκέψη, κυρίως του διαλυσμού της προϋπόθεσης δύο αρχών. Πάντως, αυτή η ελληνική σκέψη είχε μια πολύ θετική συμβολή μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, για να μπορέσει το ανθρώπινο γένος να οδηγηθεί από προς, με όποιους προσδιορισμούς και αν θέλει ο καθένας να προσθέσει. Η κίνηση από προς σημαίνει κίνηση που γίνεται λόγω ένδυας, προς πλουτισμό δηλαδή. Προϋπάρχει η ένδυα για να κάνεις την κίνηση, υπάρχει η έλλειψη και υπάρχει και η πρόταση ότι μια ουσιώδης αλλαγή για την έβρεση της τάξης και της αρμονίας θα προϋποθέτει αλλαγή της φύσης. Όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια, η ιστορία θα καταγράφει αποτυχία και αταξία. Αναφέρομαι σε μια άποψη που την έχει διατυπώσει ο Θουκυδίδης. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργήσε η ανατολική σκέψη, η αποανατολική αν θέλετε, γενικώς η σχέση των λαών της Μέσης Ανατολής και της Αποανατολής. Ενώ στην ελληνική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της αλήθειας, στην ανατολική σκέψη έχουμε την αναζήτηση της ηρεμίας. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα θεραπεύσουμε τη φύση, αυτό δηλαδή που ζητάει ο αρχαίος Έλληνας, αλλά πώς θα αποφύγουμε τον πόνο. Έχουμε την πείρα της κυριαρχίας του πόνου. Για να αποφύγουμε τον πόνο πρέπει να βρούμε δρόμο. Η ανατολική σκέψη αναζητούσε πάντα τον δρόμο, το ταό, τον δρόμο προς την ηρεμία. Γι' αυτό και στην ανατολική σκέψη δεν υπάρχουν είδωλα, αφού δεν αναζητούμε την πρώτη αλήθεια των όντων. Εν μέρη δηλαδή η ανατολική σκέψη ακολουθεί αυτό που θα ονομάζαμε αποφατικό δρόμο, αποφατική οδό. Δεν την ενδιαφέρει να προσδιορίσει τα όντα ως προς το τι είναι, αλλά την ενδιαφέρει να περάσει σε μια αναζήτηση του τι δεν είναι πόνος και πώς υπερβαίνεται. Και ένα τρίτο σχόλιο θα κάνω, μιλώντας πάντα για την αυλή του εθνικού, ως προς την πρωτόγονη σκέψη, όπου εκεί πια κυριαρχεί το ανεικονικό της πρώτης αρχής. Εκεί, απέναντι στην αναζήτηση της αλήθειας για την ελληνική σκέψη και στην αναζήτηση της ηρεμίας για την ανατολική σκέψη, κυριαρχεί η σημασία της μητέρας γης. Η παράδοση δηλαδή σε αυτό που υπάρχει. Δεν τίθεται καν το ερώτημα στην πρωτόγονη σκέψη περί της φύσεως του πόνου ή περί της φύσεως του ψεύδους, του μη αληθούς. Σωτηρία για τον πρωτόγονο άνθρωπο είναι να παραδοθεί σε αυτό που είναι. Και αυτό που είναι, είναι η γη του, που γίνεται η μάνα του. Υπάρχει βέβαια μια υποτυπώδης θεολογία στον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά είναι υπερβατική θεολογία. Δεν αναφέρεται σε όντα, αλλά σε δυνάμεις που κυριαρχούν γύρω του. Και γι' αυτό κυρίαρχη σημασία στον πρωτόγονο άνθρωπο έχει η σχέση κοινωνία. Σχέση κοινωνία με τον συγγενή του και με τη φυλή του. Ο πρωτόγονος άνθρωπος θέλει να είναι δυνατός. Τον ενδιαφέρει να είναι δυνατός για να αποφύγει τις δυνάμεις της μητέρας γης. Η μόνη δυνατότητα που έχει να είναι δυνατός είναι να βρίσκεται εντεταγμένος μέσα στη φυλή του ή μέσα στη συγγένειά του. Γι' αυτό το λόγο δίνει και μεγάλη σημασία στα ονόματα, στα λεγόμενα τοτέμ, γιατί τα ονόματα παραπέμπουν πάντα σε αυτή τη συγγένεια, στη φυλή. Τα τοτέμ είναι σημεία παραπομπής στη συγγένεια και στη φυλή, γι' αυτό και έχουν άμεση σχέση με τα ονόματα. Παραπέμπουν στους προγόνους. Για να είναι δυνατός ο πρωτόγονος άνθρωπος, για να έχει δύναμη, πρέπει να ανήκει στη φυλή του ή στη συγγένειά του. Σημείον ότι ανήκει σε μια συγγένεια ή σε μια φυλή είναι το τοτέμ. Έτσι, η υποταγή του πρωτόγονου στο τοτέμ σημαίνει ότι η δύναμή του πηγάζει από αυτή τη συγγένεια ή από αυτή τη φυλή. Τον πρωτόγονο δεν τον απασχολεί το θέμα της μοναξιάς, δεν τίθεται θέμα μοναχικού ανθρώπου. Είναι περισσότερο θέμα παραδόσεως στη μάνα του γη. Θέλει να μείνει αυτό που είναι. Τα ονόματα που, όπως είπαμε, παραπέμπουν στο τοτέμ, ορίζουν τη δύναμη του πρωτογόνου. Σημειώνω ότι όλα αυτά τα πολύ περιληπτικά βέβαια τα εξετάζουμε στο ποσοστό που συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας της Εκκλησίας. Δεν με ενδιαφέρει εδώ να σπουδάσουμε την παράδοση των αρχαίων Ελλήνων ή των ανατολικών λαών ή των πρωτογόνων. Διαλέγω τα σημεία εκείνα τα οποία υπησέρχονται στην ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό υπογράμμισα κάποια θετικά στοιχεία που ενυπάρχουν στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.

Ας φύγουμε τώρα από την αυλή του Εθνικού και ας πάμε στην αυλή του Ισραήλ. Το καινούριο, το διαφοροποιημένο που υπάρχει εδώ είναι ότι το 2000 περίπου π.Χ. επιχειρείται στην ιστορία του Ισραήλ μια στροφή πολύ σημαντική, μια επανάσταση θα έλεγα μέσα στην ιστορία. Είναι η κίνηση από τη θρησκεία προς την αποκάλυψη. Ας σημειωθεί εδώ ότι η θρησκεία είναι η κίνηση του ανθρώπου προς το «ον», προς το ανώτατο «ον», είτε επίγειο είτε υπερκόσμιο. Όλη η ανθρώπινη σκέψη, ελληνική, ανατολική, ιουδαϊκή, πρωτόγονη, ακολουθεί αυτό το δρόμο. Κίνηση προς τον Θεό. Όμως τους Ιουδαίους, γύρω στο 2000 π.Χ. έχουμε μια αντιστροφή. Κίνηση από τον Θεό προς τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι θρησκεία. Το ονομάζουμε αποκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτει αυτός εαυτόν στον άνθρωπο. Η πρώτη αποκάλυψη εμφανίζεται στην ιστορία με την περίπτωση του Αβραάμ. Χωρίς να απαριθμίσουμε βέβαια προηγούμενες αποκαλύψεις που έχουν χαρακτήρα εικονολογικό. Είναι η πρώτη κλίση. Ο Θεός καλεί προσωπικά τον Αβραάμ. Φύγε από και έλα προς. Αυτή η κίνηση είναι που αλλάζει και την ιστορία. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει προσλάβει την ιστορία του Ισραήλ ως προϊστορία δική της, κυρίως για αυτή την κίνηση. Μάλιστα, στον Μωυσή βεβαιώνεται ακόμη καθαρότερα αυτή η αποκάλυψη. «Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως ή της λαλήσει προς τον εαυτού φίλον». Αφού λοιπόν στον Ισραήλ υπάρχει αποκάλυψη και όχι θρησκεία, τότε η γνώση λειτουργεί ως πίστη, εμπιστοσύνη, ως παράδοση σε αυτό που αποκαλύπτεται. Αυτό λειτουργήσε στον Ισραήλ. Και κυρίως το βλέπουμε στους προφήτες, στη λεγόμενη προφητική θεολογία, από τον Αβραάμ μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η γνώση των προφητών πηγάζει από μια σχέση που την ονομάζουμε θεοπτία, μια προσωπική σχέση με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό και στους προφήτες δεν μιλάμε για γνώση της αλήθειας, αλλά για πείρα της αλήθειας, εμπειρία της αλήθειας. Είναι μια πείρα της αληθείας του προσώπου του Χριστού, αλλά υποσκιάν, όπως σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Γι' αυτό και σε όλη τη συνάντηση του Γιαχβέ με τον Μωυσή στο όρο Σινά κυριαρχεί ο γνώφος, το σκοτάδι, όχι το φως. Παρόλο που μέσα από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής θα φύγει πάμφωτος. Μόλις βγει από το σκοτάδι, από τον γνώφο, από τη συνάντηση με το Θεό, θα λάμψει το πρόσωπό του.

Ας φτάσουμε όμως σε αυτό που ονομάζουμε αυλή της Εκκλησίας. Μέχρι τώρα λέγαμε για την αυλή του Εθνικού ή την αυλή του Ισραήλ. Αλλά υπάρχει και η αυλή της Εκκλησίας. Αυτή στην οποία μαζεύονται οι άνθρωποι όταν βγουν από το ναό. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι η αυλή της Εκκλησίας παραπέμπει σε όλα αυτά που είπαμε και στον εθνικό κόσμο και στον κόσμο του Ισραήλ. Είναι μια σύνθεση αυτών των δύο κόσμων όπου έρχεται να προσθεθεί η εμπειρία της δικής της αληθείας. Το ερώτημα εάν η αποκάλυψη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι καινοφανής αποκάλυψη, που σημαίνει ότι όλη η ιστορία πριν από το Χριστό και εκτός του Χριστού χαρακτηρίζεται ως ψεύδος, υπάρχει ήδη τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν βέβαια, και γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα με πολλές προσεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση που δίδεται στις αρχές του δεύτερου αιώνα με σκοπό να δικαιωθεί η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι απάντηση που δίνει ο Ιουστίνος, ένας φιλόσοφος ο οποίος μαρτύρησε για την πίστη και έγινε Άγιος της Εκκλησίας μας και φέρει τον τίτλο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης. Στις αρχές λοιπόν του δεύτερου αιώνα ο Ιουστίνος μιλάει για τον σπερματικό λόγο, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο λόγος που είναι ο Χριστός οδήγησε φιλόσοφους και νομοθέτες να διατυπώσουν σωστές αλήθειες, συμπεραίνοντας ότι όσα καλά έχουν διατυπωθεί προσγράφονται στους χριστιανούς. Τι θα πει σπερματικός λόγος? Ο λόγος, ο ενυπόστατος λόγος, ο λόγος του Πατρός, δηλαδή το πρόσωπο του Υιού, ενυπάρχει μέσα στην ιστορία. Αφανώς καταρχάς, αλλά ενυπάρχει. Ενυπάρχει ως σπόρος. Εμφυτεύεται μέσα στην ιστορία ή, κατ' επέκταση, μέσα στην καρδιά κάθε ανθρώπου, μέσα στη φύση κάθε ανθρώπου. Θυμηθείτε εδώ την παραβολή από το Ευαγγέλιο του σπορέως. Εάν η καρδιά είναι σκληρή, ο σπόρος αυτός δεν θα καρποφορήσει ποτέ. Εάν η καρδιά έχει πάθει, ο σπόρος αυτός θα δείξει ότι πάει να καρποφορήσει, αλλά θα έρθουν τα αγκάθια κλπ. Μέχρι να βρεθεί το έφορο έδαφος που θα καλλιεργήσει τον σπόρο. Αλλά ο σπόρος υπάρχει και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε γνώση, εμπειρία, ενέργεια, πράξη μέσα στην ιστορία πριν από το Χριστό ή εκτός του Χριστού, ακόμη και αν καταρχήν φαίνεται ότι εναντιώνεται στο έργο της σωτηρίας, ενδεχομένως υποβοηθεί το έργο της σωτηρίας. Αυτό το τελευταίο μάλιστα περιγράφεται στο συναξάρι της Μεγάλης Παρασκευής μέσω μιας εικόνας που εξηγεί πώς νικήθηκε ο θάνατος. Εικονίζεται ο θάνατος ως ένας πανούργος ιχθύς, παρόλο ότι κυριαρχεί ο ιχθύς ως εικόνα του Χριστού στα ντροπάρια μας, ενώ ο Ιησούς εικονίζεται ως σοφός ψαράς, ο οποίος ρίχνει το δόλωμα της ανθρωπότητας για να πιαστεί ο θάνατος στο αγκίθρι της θεότητας. Και ο θάνατος δεν καταλαβαίνει ότι καταργώντας τον Χριστό εμφανίζει το Θεό. Να μια περίπτωση που αρνητική πράξη έχει θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια αυτή την διδασκαλία, να την πούμε, την ερμηνεία του Ιουστίνου, δεν την βλέπουμε να την παραλαμβάνουν οι επόμενοι πατέρες, οι δύο συμμεγάλοι πατέρες, και ατονεί αυτή η θεωρία. Δεν την παραλαμβάνουν όχι γιατί την αρνούνται, αλλά γιατί φοβούνται ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε σε ένα είδος ουμανιστικής προσέγγισης της αλήθειας. Γενικώς και χωρίς να είσαι στην Εκκλησία θα μπορούσες να έχεις μια γεύση της αλήθειας. Για τους πατέρες αυτό που σώζει είναι η σχέση μας με το πρόσωπο του Χριστού, όχι του Ιησού, του Χριστού, αυτούς που εμφανίζεται ως ο Υιός του Θεού.

Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μία φράση που μας δείχνει ακριβώς αυτό που προσπάθησε να πει ο Ιουστίνος ως προς τον σπερματικό λόγο. Σύμφωνα με αυτή, ο λόγος που έγινε σάρκα και τον είδαμε και τον ψηλαφίσαμε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, που έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας, αυτός λοιπόν ο λόγος ήταν το αληθινό φως που φωτίζει, επομένως που δίνει περιεχόμενο, που δίνει υπόσταση σε κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Και ενώ ήταν μέσα στον κόσμο, μέσα στην ιστορία, ενώ δι' αυτού η ιστορία ενεργείτο, ωστόσο ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Προσέξτε ότι η φράση αυτή του Ιωάννη δεν αναφέρεται στην αδυναμία των ανθρώπων ή του κόσμου να γνωρίσει το λόγο, αλλά περιγράφει μια κατάσταση, διαπιστώνει, δεν ερμηνεύει. Είτε μπορεί είτε δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίσει το λόγο, το γεγονός είναι ότι δεν τον γνώρισε, δεν ενώθηκε με αυτό το λόγο. Αυτό δεν αναιρεί την ιστορία. Απεναντίας, δικαιώνει την ιστορία με όλες τις ενέργειες που συσσωρεύονται μέσα στην ιστορική πραγματικότητα του ανθρώπου.

Τελειώνοντας, ας δούμε την αυλή της εκκλησίας ως κάθοδο από το Θαβόρ. Όπως είπαμε, βγαίνοντας από το ναό μετά την εμπειρία που ζήσαμε, βρισκόμαστε μέσα στην παρούσα ιστορία, αλλά συγχρόνως και μέσα στην ιερή ιστορία. Νομίζω πως θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την έννοια της αποστολής. Αν θέλετε, της ιερής αποστολής, αλλά δεν χρειάζεται το επίθετο. Της αποστολής. Ο ίδιος ο Χριστός αποστέλει τους μαθητές του προς τον κόσμο. Εγώ πέμπω ημάς. Όταν είναι στο όρος Θαβόρ, όπου έχουμε την πρώτη εικονολογική φανέρωση των εσχάτων, δεν είναι ο Χριστός εν τη δόξη του, αλλά είναι η εικόνα του εν δόξη Χριστού στο Θαβόρ, έχουμε μια πρώτη εμπειρία της δόξας του πραγματικού ανθρώπου. Ποιος είναι ο όντως άνθρωπος? Αυτό τους φανερώνει ο Χριστός, δηλαδή το πρότυπον του ανθρώπου όταν δημιουργείται ο άνθρωπος, το οποίο πρότυπο βρίσκεται στο έσχατο μέλλον, είναι αυτό που φανερώνει ο Χριστός στο Σταυρό. Δεν είναι μόνον ότι βλέπουν το φως στο πρόσωπο του Χριστού ή στα ημάτια του, είναι ότι οι μαθητές του ζουν μια άλλη κατάσταση. Γι' αυτό και ζητούν να παραμείνουν ιστοδιεινεκές σε αυτή την κατάσταση, να αιωνίσουν αυτή τη στιγμή που ζούνε. Ο Πέτρος ζητάει να στήσουν σκηνές. Ο δάσκαλός τους όμως τους παίρνει και τους κατεβάλλει στον κόσμο και τους λέει να μην πουν πουθενά τίποτα. Να μην πουν τίποτα πουθενά, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έχει έρθει στην ιστορία. Για να μπορέσεις να μιλήσεις για αυτή την εμπειρία, δεν αρκούν οι γνωστικές, ούτε οι νοητικές, ούτε οι λογικές αναφορές. Η περίπτωση του Θαβόρ μας δείχνει ότι μέσα στη φύση του ανθρώπου υπάρχει η αποστολή. Η αποστολή δεν είναι μια απόφαση. Δεν αποφασίζω να γίνω απόστολος στον κόσμο. Εάν φτάσω στην θεραπεία, στην κατάσταση της θεραπείας, της ιάσεως, της σωτηρίας, αυτό σημαίνει πως είμαι απόστολος. Η παρουσία μου είναι και αποστολή. Έτσι λοιπόν, είτε εκ της λήθης, είτε εκ του λάθους, για να αναφερθώ και στην αρχαιοελληνική αντίληψη, φτάνω σε μια αλήθεια, που τώρα όμως αυτή η αλήθεια είναι ενυπόστρατη. Θυμηθείτε το ερώτημα του Πιλάτου στο Χριστό. Τι εστί την αλήθεια? Και την απάντηση του Χριστού, που είναι η σιωπή. Ο Πιλάτος αναζητάει μια αλήθεια θεωρητική, μια γνωσιολογική αλήθεια, και ο Χριστός δεν μπορεί να απαντήσει σε ένα τέτοιο ερώτημα, που τελικά είναι ερώτημα ψευδές. Στους μαθητές του όμως έχει δώσει την απάντηση. Η αλήθεια είμαι εγώ, ένα πρόσωπο. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη Θεία Ευχαριστία, ο πιστός ζει τα λεγόμενα απεικάσματα, τις εικόνες των πραγμάτων. Γι' αυτό και ο θριαμβικός του ύμνος μετά τη Θεία Κοινωνία, που είναι ψηλάφιση του ενυποστάτου, της ενυπόστατης αλήθειας, του Χριστού, καταθέτει τη βεβαιότητα για την εμπειρία του αληθινού φωτός. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι εμείς καταγγέλουμε το Χριστό επειδή είδαμε, ακούσαμε και ψηλαφίσαμε. Εωράκαμεν και ακυκώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Αυτό καταγγέλουμε. Κατά τον ίδιο λόγο, μετά τη Θεία Ευχαριστία καταγγέλουμε αυτό που οι αισθήσεις μας προσέλαβαν. Γι' αυτό λοιπόν και αυτός ο θριαμβικός ύμνος «Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον». Αυτό είναι κατάφαση εμπειρίας. Δεν είναι μια απλή ελπίδα. Τουλάχιστον όταν εισήχθη αυτός ο ύμνος ήταν περιγραφή μιας εμπειρίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.
καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Όλοι οι αναμάρτητοι, όλοι οι Άγιοι, όλοι οι μάρτυρες ήταν ευτυχισμένοι. «Ω, τι ωραία που μιλάτε, τι τολμηρά και ανώτερα λόγια», ξεφώνησε η μητέρα. «Λέτε έναν λόγο και αυτός ο λόγος μας διαπερνάει πέρα για πέρα. Όμως, πού είναι η ευτυχία? Ποιος μπορεί να πει πως είναι ευτυχισμένος? Ω, μια και είχατε την τόση καλοσύνη να μας αφήσετε να σας δούμε και σήμερα, ακούστε όλα εκείνα που δεν σας είπα την προηγούμενη φορά, που δεν τόλμησα να σας πω και που με κάνουν να υποφέρω τόσο καιρό. Υποφέρω, συγχωρέστε με, όμως υποφέρω». Και λέγοντάς τα αυτά, έσμιξε τα χέρια της με κάποιο φλογερό και ταραγμένο πάθος. «Από τι ακριβώς υποφέρετε?» «Υποφέρω από την απιστία μου». «Απιστία στο Θεό?» «Όχι, όχι, όχι αυτό. Ούτε καν τολμώ να το σκεφτώ. Μα η μέλουσα ζωή είναι ένα τεράστιο ένιγμα και κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να το λύσει. Ακούστε με, εσείς, ακούστε με εσείς που είστε παρηγορητής, εσείς που ξέρετε την ανθρώπινη ψυχή. Δεν μπορώ βέβαια να έχω την απέτηση να με πιστεύετε εντελώς, μα σας βεβαιώνω με τον πιο μεγάλο όρκο πως δεν μιλάω τώρα από επιπολαιότητα, πως τούτη η σκέψη για τη μέλουσα ζωή με βασανίζει ως την οδύνη, ως τον δρόμο, και δεν ξέρω σε ποιον να αποτανθώ. Δεν τόλμησα σε όλη μου τη ζωή να το κάνω. Μα να που τώρα πήρα το θάρρος να αποτανθώ σε σας. Ω Θεέ μου, ποιος ξέρει τι σκέφτεστε τώρα για μένα», είπε και χτύπησε με απελπισία τα χέρια της. «Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε καθόλου για τη γνώμη μου», απάντησε ο Στάρετς. «Δεν έχω καμία αμφιβολία πως η θλίψη σας είναι ειλικρινής». «Ω, πόσο σας ευγνωμονώ. Βλέπετε, να, βλέπετε τι συμβαίνει. Κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι. Όλοι πιστεύουν, όμως από πού πήγασε τούτη η πίστη? Και σε βεβαιώνουν μερικοί πως όλα αυτά γεννήθηκαν από το φόβο που ένιωσε ο άνθρωπος μπροστά στα τρομακτικά φαινόμενα της φύσης και πως τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Το λοιπόν σκέφτομαι, όλη μου τη ζωή πίστευα, θα πεθάνω και ξαφνικά δεν θα υπάρξει τίποτα. Μονάχα αγριομολόχες στον τάφο θα φυτρώσουν, όπως διάβασα κάπου. Αυτό είναι τρομερό. Πώς να ξαναβρω την πίστη μου? Κι άλλωστε, πίστευα μονάχα όταν ήμουν μικρή, και αυτό μηχανικά, χωρίς να το σκέφτομαι. Πώς, με ποιον τρόπο μπορεί να αποδειχτεί αυτό? Να γιατί ήρθα να σας προσκυνήσω και να σας ρωτήσω. Γιατί αν χάσω και τούτη την ευκαιρία, σίγουρα σε όλη μου τη ζωή δεν θα βρω κανέναν που να μπορέσει να μου απαντήσει. Πώς να τα αποδείξει λοιπόν κανείς? Πώς να πιστεί? Ω, δυστυχία μου, το ξέρω και το βλέπω πως κανένας δεν σκοτίζεται τώρα πια γι' αυτό, και μονάχα εγώ βασανίζομαι. Αυτό σε σκοτώνει, σε σκοτώνει. Και βέβαια αυτό σκοτώνει, μα δεν μπορεί τίποτα να αποδειχτεί. Είναι όμως δυνατόν να πιστεί κανείς? Πώς, πείτε μου, με ποιον τρόπο? Με την πείρα της ενεργού αγάπης. Προσπαθήστε να αγαπήσετε τον πλησίον σας δραστήρια και ακούραστα. Όσο περισσότερο θα αγαπάτε, τόσο και θα πείθεστε για την ύπαρξη του Θεού και για την
αθανασία της ψυχής σας. Και αν φτάσετε να απαρνηθείτε ολοκληρωτικά τον εαυτό σας από αγάπη προς τον πλησίον σας, τότε σίγουρα θα πιστέψετε και καμία αμφιβολία δεν θα μπορέσει πια να εισχωρήσει στην ψυχή σας. Αυτό είναι δοκιμασμένο. Αυτό είναι το σωστό. Με την ενεργό αγάπη, μα να και πάλι ένα πρόβλημα. Και τι πρόβλημα? Τι πρόβλημα? Γιατί βλέπετε να τι συμβαίνει? Αγαπάω τόσο πολύ την ανθρωπότητα που θα το πιστέψετε άραγε αυτό τάχα. Καμιά φορά κάνω όνειρα να τα παρατήσω όλα, όλα να τα αφήσω, όλα όσα έχω, να τα εγκαταλείψω όλα, ακόμα και τη Λύς, και να πάω να γίνω αδερφή του Ελέους. Κλείνω τα μάτια μου, σκέφτομαι και ονειροπολώ, και τούτες τις στιγμές νιώθω μέσα μου μια ακατανίκητη δύναμη. Κανένα τραύμα, καμιά πληγή που πυροροεί δεν θα μπορούσε να με τρομάξει. Θα είχα τη δύναμη να τις καθαρίζω και να τις επιδένω με τα ίδια μου τα χέρια. Θα καθόμουν τις νύχτες δίπλα στο προσκέφαλο αυτών των δυστυχισμένων και θα ήμουν έτοιμη να φιλήσω τούτες τις πληγές. Και μονάχα το γεγονός πως ονειροπολείται αυτά και όχι τίποτα άλλο είναι καλό και είναι κάτι και αυτό. Έτσι κάπου κάπου θα κάνετε και στα αλήθεια καμιά καλή πράξη. Ναι, μα θα μπορούσα για πολύ καιρό να την υποφέρω μια τέτοια ζωή, συνέχισε η κυρία με ζέστη και με κάποιαν έξαρση. Να το κυριότερο πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα που με βασανίζει περισσότερο απ' όλα. Κλείνω τα μάτια μου και ρωτάω τον εαυτό μου, θα μπορούσες για πολύ καιρό να ακολουθήσεις αυτόν τον δρόμο? Κι αν ο άρρωστος που εσύ του καθαρίζεις τις πληγές δεν σου εκφράσει την ίδια εκείνη στιγμή την ευγνωμοσύνη του, μα απεναντίας αρχίζει να σε βασανίζει με τις ιδιοτροπίες του, χωρίς να εκτιμάει και χωρίς καν να προσέχει την αυταπάρνησή σου, και αν αρχίζει να σε βρίζει, να σε διατάζει με αγρίκους τρόπους και ίσως να παραπονιέται στους ανωτέρους του πως δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, πράγμα που συμβαίνει συχνά με εκείνους που υποφέρουν πολύ, τι θα γίνει τότε? Τι θα γίνει? Θα συνεχιστεί η αγάπη σου ή όχι? Και φανταστείτε, έφτασα σε ένα συμπέρασμα που με έκανε να ανατριχιάσω. Πως δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να ψυχράνει την ενεργό μου αγάπη προς την ανθρωπότητα, αυτό είναι μονάχα η αγνωμοσύνη. Με δύο λόγια, θέλω να δουλέψω με πληρωμή. Έχω την αξίωση να με πληρώσουν αμέσως. Θέλω δηλαδή επένους και ανταλλάγματα στην αγάπη μου. Αλλιώς, κανέναν δεν είμαι ικανή να αγαπήσω. Βρισκόταν σε μια κρίση ειλικρινέστατου αυτομαστιγώματος και τελειώνοντας κοίταξε με προκλητική αποφασιστικότητα τον Στάρετς. Όλα αυτά είναι ακριβώς όμοια με εκείνα που μου διηγόνταν ένας γιατρός εδώ και πολλά χρόνια, παρατήρησε ο Στάρετς. Ήταν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος και αναντήρητα ευφύης. Μίλαγε κι αυτός το ίδιο ειλικρινά, αν και αστειευόνταν, και αστειευόνταν πικρά. Εγώ, έλεγε, αγαπάω την ανθρωπότητα, μα απορώ κι εγώ ο ίδιος με τον εαυτό μου. Όσο περισσότερο αγαπάω την ανθρωπότητα γενικά, τόσο λιγότερο αγαπάω τον κάθε άνθρωπο χωριστά. Στις ονειροπολήσεις μου, έλεγε, φτάνω συχνά να λαχταράω μέχρι πάθους να εξυπηρετήσω την ανθρωπότητα και ίσως και στα αλήθεια να δεχόμουν να σταυρωθώ για τους ανθρώπους αν παρουσιαζόνταν ξαφνικά μια τέτοια ανάγκη. Κι όμως, παρόλα αυτά,
Δεν μπορώ ούτε 2 μέρες να ζήσω στο ίδιο δωμάτιο με άλλον άνθρωπο. Αυτό το ξέρω από πείρα. Μόλις βρεθεί κάποιος κοντά μου, νιώθω πως μου πληγώνει την ατομικότητά μου και μου περιορίζει την ελευθερία μου. Μπορώ μέσα σε ένα 24ωρο να μισήσω τον πιο καλό άνθρωπο. Άλλον γιατί τρώει αργά, άλλον γιατί έχει συνάχη και σκουπίζει συνεχώς τη μύτη του με το μαντίλι του. Γίνομαι, έλεγε, εχθρός των ανθρώπων μόλις οι σχέσεις μας γίνουν κάπως στενότερες. Μα γι' αυτό, όσο περισσότερο μισούσα ορισμένους ανθρώπους προσωπικά, τόσο πιο φλογερά αγαπούσα την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Μα τι να κάνω λοιπόν, τι να γίνει αφού έτσι συμβαίνει? Πρέπει να απελπιστώ? Όχι, γιατί είναι αρκετό και μονάχα το πώς υποφέρετε από αυτή την κατάσταση. Κάντε ό,τι μπορείτε και θα σας καταλογιστεί. Έχετε κάνει πολλά κιόλας, μια και μπορέσατε με τόση ειλικρίνεια να γνωρίσετε τον εαυτό σας. Μα αν μιλήσατε και μαζί μου τόσο ειλικρινά, μόνο και μόνο για να σας πενέψω κι εγώ, γιατί μου είπατε την αλήθεια, τότε φυσικά δεν θα καταφέρετε να κάνετε κανέναν άθλο ενεργού αγάπης. Τότε όλα θα μείνουν μονάχα στα όνειρά σας και όλη σας η ζωή θα περάσει σαν ένα όνειρο. Εννοείται πως σε μια τέτοια περίπτωση θα ξεχάσετε και τη μέλουσα ζωή και θα βρείτε κάποιον τρόπο να ησυχάσετε. Με συντρίψατε. Μονάχα τώρα, να, τούτη τη στιγμή που μιλούσατε, κατάλαβα πως πραγματικά πρόσμενα τον έπαινό σας για την ειλικρίνειά μου, όταν σας έλεγα πως δεν θα μπορέσω να υποφέρω την αγνωμοσύνη. Με βοηθήσατε να δω τον πραγματικό μου εαυτό. Με νιώσατε και με εξηγήσατε σε μένα την ίδια. Αλήθεια το λέτε? Τώρα λοιπόν, ύστερα από αυτό που παραδεχτήκατε, πιστεύω πως είστε ειλικρινείς και έχετε καλή καρδιά. Κι αν δεν καταφέρετε να ευτυχίσετε, να θυμάστε πάντα πως βρίσκεστε σε καλό δρόμο και να προσπαθείτε να μην παρακλίνετε από αυτόν. Το κυριότερο, αποφύγετε το ψέμα, το κάθε ψέμα, και ιδιαίτερα μη λέτε ψέματα στον ίδιο σας τον εαυτό. Παρακολουθείτε το ψέμα σας και προσέχετε το την κάθε ώρα, την κάθε στιγμή. Αποφεύγετε επίσης να συχαίνεστε τους άλλους και τον εαυτό σας. Αυτό που σας φαίνεται ποταπό μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό σας εξαγνίζει. Σας εξαγνίζει από το γεγονός πως το παρατηρήσατε. Αποφεύγετε ακόμα και το φόβο, αν και ο φόβος είναι αποτέλεσμα της ψευτιάς. Μην τρομάζετε ποτέ με την προσωπική σας δειλία στην αναζήτηση της αγάπης, ακόμα και τις κακές σας πράξεις σε αυτές τις περιπτώσεις μην τις φοβάστε πολύ. Λυπάμαι που δεν μπορώ να σας πω τίποτα πιο ευχάριστο, μα η ενεργός αγάπη είναι κάτι πολύ πιο σκληρό και φοβερό από την αγάπη που περιορίζεται στα όνειρα. Η ονειροπόλα αγάπη διψάει για σύντομα κατορθώματα, ζητάει μια γρήγορη ικανοποίηση και το γενικό θαυμασμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις μερικοί φτάνουν πραγματικά στο σημείο να θυσιάσουν και τη ζωή τους ακόμα, αρκεί να μην περιμένουν πολύ, μα να πραγματοποιηθεί γρήγορα το όνειρό τους και να είναι σαν μια θεατρική παράσταση που να τη βλέπουν όλοι και να τη χειροκροτούν. Μα η ενεργός αγάπη χρειάζεται δουλειά και επιμονή, αυτοκυριαρχία, και για μερικούς είναι ίσως ολόκληρη επιστήμη. Μα σας προλέγω πως ακόμα και τη στιγμή που θα δείτε με φρίκι πως παρόλες τις προσπάθειες
όχι μονάχα δεν πλησιάσατε το σκοπό σας, μα αντίθετα ξεφύγατε από αυτόν, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, σας το προλέγω, θα έχετε φτάσει στο σκοπό και θα νιώσετε καθαρά πάνω σας τη θαυματουργό δύναμη του Κυρίου που σας αγαπούσε όλον τον καιρό και μυστικά σας καθοδηγούσε. Με συγχωρείτε που δεν μπορώ να μείνω περισσότερο μαζί σας. Με περιμένουν. Χαίρετε.

0: Η κυρία έκλαιγε. «Η Λίζ, η Λίζ, ευλογήστε την λοιπόν, ευλογήστε την», αναταράχτηκε ξαφνικά ο Λάκερη. «Αυτήν ούτε να την αγαπάει κανείς δεν αξίζει. Την έβλεπα που όλη την ώρα έκανε αταξίες», είπε αστειευόμενος ο Στάρετς. «Γιατί κοροϊδεύατε όλη την ώρα τον Αλεξέη?» Και πραγματικά η Λίζ όλη την ώρα αυτό έκανε. Είχε προσέξει από την περασμένη ακόμα φορά πως ο Αλιώσα τα χάνει μπροστά της και προσπαθεί να μην την κοιτάζει. Και αυτό ακριβώς τη διασκέδαζε πολύ. Περίμενε επίμονα να πιάσει το βλέμμα του. Ο Αλιώσα, μην μπορώντας να υποφέρει το επίμονο βλέμμα της που είχε καρφωθεί επάνω του, γύριζε που και που άθελά του, σαν να τον τραβούσε μια ακατανίκητη δύναμη και την κοίταζε και αυτός. Τότε εκείνη του χαμογελούσε κατάματα, θριαμβευτικά. Ο Αλιώσα σάστιζε και θύμωνε με τον εαυτό του ακόμα περισσότερο. Τέλος, της γύρισε εντελώς την πλάτη και κρύφτηκε πίσω από τον Στάρετς. Ύστερα από μερικά λεπτά, τον τράβηξε η ίδια ακατανίκητη δύναμη και γύρισε να δει. Τον κοιτάνε ή όχι? Και είδε πως η Λίζ είχε γύρει έξω από την πολυθρόνα της και τον κοίταζε από το πλάι, περιμένοντας με τεταμένη προσοχή πότε θα την κοιτάξει. Όταν έπιασε το βλέμμα του, έβαλε τέτοια γέλια που και αυτός ο Στάρετς δεν κρατήθηκε και είπε: «Γιατί τον συγχύζετε, μικρή άτακτη?» Ξαφνικά η Λίζ κοκκίνησε. Τα ματάκια της λάμψανε. Το πρόσωπό της έγινε τρομερά σοβαρό και άρχισε να μιλάει γρήγορα και νευρικά, με φλογερή θυμωμένη και παραπονιάρικη φωνή. «Και αυτός γιατί τα ξέχασε όλα? Όταν ήμουνα μικρή, με κουβάλαγε στα χέρια του, παίζαμε μαζί. Το ξέρετε πως με πήγαινε στο σχολείο? Εδώ και 2 χρόνια ούτε με χαιρέτησε. Έλεγε πως ποτέ δεν θα με ξεχάσει, πως εμείς πάντοτε θα είμαστε φίλοι, πάντοτε, πάντοτε. Και να που τώρα ξαφνικά με φοβάται. Μήπως τάχα θα τον φάω? Γιατί δεν θέλει να με πλησιάσει? Γιατί δεν μου μιλάει? Γιατί δεν θέλει να έρθει σπίτι μας? Λες και δεν τον αφήνετε εσείς, αφού το ξέρουμε πως μπορεί να πάει όπου θέλει. Εμένα δεν μου πάει να τον καλέσω. Αυτός πρώτος θα έπρεπε να το θυμηθεί και να έρθει, αν δεν με είχε ξεχάσει. Τώρα βλέπεις, σώζει την ψυχή του. Τι του φορέσατε τούτο το μακρύ ράσο που του φτάνει ως τους αστραγάλους? Θα κάνει να τρέξει και θα πέσει». Και ξαφνικά δεν συγκρατήθηκε. Έκρυψε το πρόσωπό της στις παλάμες της και άρχισε να γελάει με το μακρόσυρτο, νευρικό και άφωνο γέλιο της που την ανατάραζε. Ο Στάρετς την άκουσε ως το τέλος χαμογελώντας και την ευλόγησε τρυφερά. Όταν αυτή του φύλαγε το χέρι, το έριξε ξαφνικά στα μάτια της και έβαλε τα κλάματα.
1: «Μη θυμώνετε μαζί μου, είμαι ανόητη, τίποτα δεν αξίζω. Και ο Αλιώσα μπορεί να έχει δίκιο, πολύ δίκιο, που δεν θέλει να έρθει στο σπίτι μου, μια και είμαι τόσο γελία.
0: Θα σας τον στείλω χωρίς άλλο», αποφάσισε ο Στάρετς. Ο Στάρετς έλειψε από το κελί κάπου 25 λεπτά. Ήταν πια περασμένες 12:30 και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που για χάρη του είχαν μαζευτεί όλοι, δεν είχε έρθει ακόμα. Μα τον ξεχάσανε σχεδόν, και όταν ο Στάρετς ξαναμπήκε στο κελί, βρήκε όλους τους επισκέπτες του να συζητάνε ζωηρά. Περισσότερο από όλους έπαιρναν μέρος στη συζήτηση ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και οι 2 ιερομόναχοι. δοκίμαζε και ο Μιούζοφ και κατά τα φαινόμενα με μεγάλη ζέση να πάρει μέρος στην κουβέντα. Όμως και πάλι ήταν άτυχος. Ήταν φανερό πως βρισκόνταν στο δεύτερο πλάνο, τόσο που πολλές φορές ούτε του απαντούσαν καν, και αυτό μεγάλωσε ακόμα περισσότερο την ευρικότητά του. Και τούτο γιατί και προηγούμενα συχνά διαξυφιζόνταν με τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, επιδεικνύοντας τις γνώσεις του, και δεν μπορούσε να ανεχτεί ψύχρεμα την υπεροπτική του στάση. Ώστα τώρα τουλάχιστον στεκόμουν στο ύψος όλων των πρωτοποριακών ρευμάτων της Ευρώπης. Όμως αυτή η καινούργια γενιά μας αγνοεί εντελώς, έλεγε μέσα του. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, που μονάχος του είχε δώσει το λόγο του να κάτσει ήσυχος και να σοπάσει, για κάμποση ώρα δεν είπε λέξη, μα παρακολουθούσε με ένα κοροϊδευτικό χαμόγελο το γείτονά του, τον Πίοτρ Αλεξάντροβιτς, και ήταν φανερό πως χαιρότανε με τον εκνευρισμό του. Από καιρό πια ετοιμαζότανε να του ξεπληρώσει μερικά πράγματα, και τώρα δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία. Τέλος δε βάσταξε, έσκυψε προς τον ώμο του γείτονα και τον ειρωνεύτηκε χαμηλόφωνα για μια ακόμα φορά. «Γιατί τάχα δε φύγατε πριν από λίγο, όταν είπα εκείνο το ευλαβώς ασπαζόμενος, και δεχτήκατε να μείνετε με μια τόσο ατέριαστη για σας παρέα? Θα σας το πω εγώ. Μείνατε γιατί νιώθατε τον εαυτό σας ταπεινωμένο και καταφρονεμένο, και θέλατε να πάρετε τη ρεβάνς επιδεικνύοντας την εξυπνάδα σας. Τώρα πια δεν θα φύγετε προτού επιδείξετε και τη σοφία σας. Πάλι αρχίσατε. Απεναντίας. Τώρα αμέσως θα φύγω. Τελευταίος. Τελευταίος από όλους θα φύγετε», τον κέντησε ακόμα μια φορά ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. Αυτό έγινε σχεδόν τη στιγμή που γύριζε ο Στάρετς. Ο καυγάς σταμάτησε για λίγο, μα ο Στάρετς, όταν ξανακάθισε στη θέση του, τους κοίταξε όλους, έναν έναν γύρω του, σαν να τους έλεγε να συνεχίσουν. Ο Αλιώσα, που είχε μάθει την κάθε σχεδόν έκφραση του προσώπου του, έβλεπε καθαρά πως είναι τρομερά κουρασμένος και πως με μεγάλη προσπάθεια κατορθώνει να υπερνικάει την κούρασή του. Τον τελευταίο καιρό λιποθυμούσε καμιά φορά από την αδυναμία. Σχεδόν η ίδια χλωμάδα που εμφανίζονταν και πριν από τις λιποθυμίες απλώνονταν τώρα στο πρόσωπό του. Τα χείλη του είχαν γίνει κάτασπρα, μα καθώς φαίνεται δεν ήθελε να διαλύσει τη συγκέντρωση. Λες και είχε το σκοπό του. Ποιον λοιπόν? Ο Αλιώσα τον παρακολουθούσε επίμονα. «Συζητούμε για το περίεργο άρθρο του κυρίου από εδώ», είπε ο ιερομόναχος Ιωσήφ, ο βιβλιοθηκάριος, μιλώντας τον Στάρετς και δείχνοντας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Είχε πολλές καινούργιες απόψεις, μα η θέση του φαίνεται δίκοπη. Ο κύριος με ένα άρθρο σε κάποιο περιοδικό για το ζήτημα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων και για τη δικαιοδοσία τους, απάντησε σε έναν θεολόγο που έγραψε για το ίδιο ζήτημα ολόκληρο βιβλίο. «Δυστυχώς δεν διάβασα το άρθρο σας, όμως έχω ακούσει να μιλούν γι' αυτό», απάντησε ο Στάρετς, κοιτάζοντας επίμονα και διαπεραστικά τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Ο κύριος υποστηρίζει μία περίεργη άποψη», συνέχισε ο πάτερ βιβλιοθηκάριος. «Καθώς φαίνεται, αρνείται εντελώς τον διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος στο ζήτημα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων». Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Μα πώς ακριβώς το εννοείτε?» ρώτησε ο Στάρετς τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Αυτός το απάντησε επιτέλους, μα χωρίς να έχει καθόλου το ύφος μορφωμένου ανθρώπου που μιλάει αφιψηλού, καθώς φοβόταν από την προηγούμενη ακόμα μέρα τον αλλιώσα. Τα έλεγε με τριόφρονα και συγκρατημένα, με μια φανερή φιλοφροσύνη και, από όσο μπορούσε να καταλάβει κανείς, χωρίς καμία οπισθοβουλία. Ξεκινάω από τη θέση πως αυτή η ανάμιξη των δύο στοιχείων, της ουσίας δηλαδή του κράτους και της ουσίας της Εκκλησίας, θα γίνεται βέβαια αιωνίως, παρόλο που μια συντάφτισή τους είναι ανέφικτη και παρόλο που δεν θα κατορθωθεί ποτέ να σταθεροποιηθεί σαν μια φυσική ή έστω παραδεκτή κατάσταση. Και τούτο γιατί το ψεύδος βρίσκεται στην ίδια τη βάση αυτού του ζητήματος. Κατά τη γνώμη μου, είναι αδύνατος κάθε συμβιβασμός ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία σε ζητήματα σαν κι αυτό των δικαστηρίων. Ο θεολόγος στον οποίο απάντησα βεβαιώνει πως η Εκκλησία έχει μία ακριβέστατα καθορισμένη θέση μέσα στο κράτος. Εγώ όμως του απάντησα πως απέναντίας η Εκκλησία πρέπει να περιλαμβάνει μέσα της όλο το κράτος και όχι να πιάνει μέσα του μονάχα κάποια γωνίτσα, και πως αν αυτό για έναν οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει σήμερα, τότε η ουσία των πραγμάτων απαιτεί να μπει αυτό σαν ο κυριότερος αντικειμενικός σκοπός της παραπέρα ανάπτυξης της χριστιανικής κοινωνίας. «Πολύ, πολύ σωστά», είπε σταθερά και νευρικά ο Πάτερ Παΐσιος, ο σιωπηλός και μορφωμένος ιερομόναχος.

«Μα τι λέτε εκεί?» φώναξε ο πατήρ Ιωσήφ και γυρίζοντας στον Στάρετ συνέχισε. «Ο Κύριος απαντάει ακόμα και στις παρακάτω βασικές και ουσιαστικές θέσεις του αντιπάλου του, που σημειώστε είναι θεολόγος. Πρώτον, πως κανένας κοινωνικός σύνδεσμος δεν μπορεί και δεν πρέπει να σφετερίζεται την εξουσία, να επεμβαίνει στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των μελών του. Δεύτερον, πως τα κακουργοδικεία και τα πολιτικά δικαστήρια δεν πρέπει να ανήκουν στην Εκκλησία και δεν συμβιβάζονται με το χαρακτήρα της σαν θεϊκού θεσμού και σαν συνδέσμου ανθρώπων που επιδιώκουν θρησκευτικούς σκοπούς. Και τέλος, τρίτον, πως η Εκκλησία δεν είναι βασιλεία του κόσμου τούτου». Παίζει με τις λέξεις κατά τρόπο που καθόλου δεν ταιριάζει σε έναν θεολόγο. Δε βάσταξε και διέκοψε και πάλι ο πάτερ Παΐσιος. «Το διάβασα το βιβλίο στο οποίο απαντήσατε», γύρισε και είπε στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Και απόρρισα με τα λόγια ενός θεολόγου που λέει πως η Εκκλησία δεν είναι βασιλεία του κόσμου τούτου. Μα αν δεν ήταν του κόσμου τούτου, δεν θα μπορούσε να υπάρχει καθόλου στη γη. Στο Άγιο Ευαγγέλιο τα λόγια δεν είναι του κόσμου τούτου, είναι υπομένα με εντελώς διαφορετική έννοια. Δεν επιτρέπεται να παίζει κανένας με αυτά τα λόγια. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε ακριβώς για να εγκαθιδρύσει επί της γης την Εκκλησία. Εννοείται πως η βασιλεία των ουρανών δεν είναι του κόσμου τούτου, μα υπάρχει στα ουράνια. Όμως δεν μπορεί να εισέλθει κανείς εκεί παρά μονάχα διαμέσου της Εκκλησίας που είναι θεμελιωμένη και ιδρυμένη επί της γης. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο και αναξιοπρεπές να κάνει κανείς κοσμικά λογοπαίγνια πάνω σε αυτό το θέμα. Η Εκκλησία είναι στα αλήθεια μια βασιλεία και προορίζεται να βασιλεύσει. Είναι σίγουρο πως τελικά θα γίνει μια παγκόσμια βασιλεία. Έχουμε επαγγελία πως έτσι θα γίνει». Σώπασε ξαφνικά. Σάμπος να συγκράτησε τον εαυτό του. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς τον άκουγε με σεβασμό και με μεγάλη προσοχή και ύστερα ήρεμα συνέχισε να μιλάει όπως και πρώτα, πρόθυμα και ανοιχτόκαρδα στον Στάρετς. «Τούτη είναι όλη η κύρια ιδέα του άρθρου μου. Τους τρεις πρώτους αιώνες του χριστιανισμού η νέα θρησκεία εμφανιζόταν στη γη μονάχα σαν εκκλησία και ήτανε μονάχα εκκλησία. Μα όταν το ειδωλολατρικό ρωμαϊκό κράτος θέλησε να γίνει χριστιανικό, η φύση των πραγμάτων ήταν τέτοια που συνέβη το εξής. Όταν ασπάστηκε τον χριστιανισμό, το μόνο που έκανε ήταν να ενσωματώσει μέσα του την Εκκλησία, ενώ ουσιαστικά έμενε όπως και πριν ένα κράτος ειδωλολατρικό σε πολλές του εκδηλώσεις. Και εξάλλου δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Η Ρώμη σαν κράτος είχε διατηρήσει πάρα πολλά στοιχεία του ειδωλολατρικού πολιτισμού και της ειδωλολατρικής σοφίας, που ήταν μάλιστα οι ίδιοι οι σκοποί και οι βάσεις του κράτους. Από την άλλη μεριά, η Εκκλησία του Χριστού, έχοντας μπει πια στο κράτος, δεν μπορούσε φυσικά να εγκαταλείψει καμιά από τις βασικές αρχές της και ούτε βέβαια τον ακρογωνιαίο της λίθο, και πάντοτε επεδίωκε τον σκοπό της που της τον υπέδειξε από μιας αρχής ο ίδιος ο Κύριος, να μεταβάλει δηλαδή όλον τον κόσμο και κατά συνέπεια και το παλιό ειδωλολατρικό κράτος σε εκκλησία.
Δεν πρέπει λοιπόν η Εκκλησία να επιδιώκει σαν μελλοντική κατάκτηση να βρει μια ορισμένη θέση μέσα στο κράτος, όπως κάνει κάθε κοινωνικός σύνδεσμος ή ένα σύνδεσμος ανθρώπων που επιδιώκουν θρησκευτικούς σκοπούς, όπως εκφράζεται για την Εκκλησία ο συγγραφέας του βιβλίου, στον οποίο διατύπωσα τις αντιρρήσεις μου. Μα απέναντίας, κάθε κράτος της γης θα έπρεπε τελικά να μεταβληθεί πέρα για πέρα σε Εκκλησία και να μην γίνει παρά μονάχα Εκκλησία, εγκαταλείποντας όλους εκείνους τους σκοπούς που δεν ταυτίζονται με τους σκοπούς της Εκκλησίας. Και όλα αυτά καθόλου δεν θα το ταπεινώσουν, δεν θα του αφαιρέσουν ούτε την τιμή ούτε τη δόξα που έχει σαν μεγάλο κράτος, ούτε τη δόξα των κυρίαρχών του, μα θα το βγάλουν από τον δρόμο της ψευτιάς και του ειδωλολατρισμού, από το λαθεμένο δρόμο, και θα τον οδηγήσουν στο σωστό, στον αληθινό δρόμο, το μοναδικό δρόμο που οδηγεί στους αιώνιους σκοπούς. Να γιατί ο συγγραφέας του βιβλίου εβάσεις των εκκλησιαστικών δικαστηρίων θα είχε δίκιο αν, βρίσκοντας και προτείνοντας τούτες τις βάσεις, τις θεωρούσε προσωρινές και τις έβλεπε μονάχα σαν ένα απαραίτητο συμβιβασμό για την αμαρτωλή εποχή μας που είναι γεμάτη ατέλειες. Μα μόλις ο συγγραφέας αυτών των θέσεων παίρνει το θάρρος να ανακοινώσει πως τούτες οι βάσεις που προτείνει τώρα και που μερικές μας απαρίθμησε μόλις ο πάτερ Ιωσήφ είναι αδιάσυστες, φυσικές και αιώνιες, στρέφεται αμέσως ενάντια στην Εκκλησία και ενάντια στον ιερό, αιώνιο και αδιάσυστο προορισμό της. Αυτό είναι όλο το άρθρο μου σε περίληψη. Δηλαδή, με δυο λόγια, είπε πάλι ο πάτερ Παΐσιος, τονίζοντας την κάθε λέξη του, σύμφωνα με μερικές θεωρίες που εμφανίστηκαν καθαρά στον 19ο αιώνα μας, η Εκκλησία πρέπει να εξελίσσεται σε κράτος και να μεταβάλλεται κατά κάποιον τρόπο από κατώτερο σε ανώτερο είδος για να εξαφανιστεί αργότερα μέσα του, παραχωρώντας τη θέση της στην επιστήμη, στο πνεύμα της εποχής μας και στον πολιτισμό. Αν δεν το θέλει αυτό και αντιστέκεται, τότε της παραχωρείται μία γωνιά μέσα στο κράτος. Μα και εκεί ακόμα είναι υπό επιτήρηση. Αυτό γίνεται παντού στην εποχή μας, στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Μα κατά τη ρούσικη αντίληψη και τη ρούσικη ελπίδα, πρέπει όχι η Εκκλησία να εξελιχθεί σε κράτος περνώντας τάχα από κατώτερο σε ανώτερο τύπο, μα απέναντίας πρέπει το κράτος να εξαφανιστεί και να αξιωθεί να γίνει αποκλειστικά Εκκλησία και μονάχα Εκκλησία, και ούτω γεννήσεται, ούτω γεννήσεται. Τώρα μάλιστα παραδέχομαι πως με ενθαρρύνατε αρκετά, είπε ηρωνικά ο Μιούζοφ, αλλάζοντας και πάλι το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Από όσο καταλαβαίνω, πρόκειται για την πραγματοποίηση κάποιου ιδανικού απείρους μακρινού.

του ραβδισμού και του κάτεργου, ίσως ίσως και του θανάτου. Μα και τώρα ακόμα, αν το μόνο δικαστήριο που υπήρχε ήταν το εκκλησιαστικό, και τώρα ακόμα η εκκλησία δεν θα έστελνε κανέναν στο κάτεργο, ούτε θα καταδίκαζε κανέναν σε θάνατο. Το έγκλημα και ο τρόπος που το αντικρίζουμε αναντήρητα θα αλλάζανε τότε, σιγά σιγά βέβαια, και όχι ξαφνικά και απότομα, μα όπως και να είναι, αρκετά σύντομα. Πρόφερε χωρίς να παίξει το μάτι του ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Σοβαρά το λέτε αυτό?» ρώτησε ο Μιούζοφ και τον κοίταξε επίμονα.

Αν όλα γίνονταν εκκλησία, τότε αυτή θα αφόριζε τον εγκληματία και τον ανυπάκουο και δεν θα έκοβε κεφάλια, συνέχισε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Και σας ρωτάω, πού θα πήγαινε ο αφορισμένος και γιατί τότε θα έπρεπε να φύγει όχι μονάχα από τους ανθρώπους μα και από το Χριστό? Γιατί με το έγκλημά του θα ξεσηκώνονταν όχι μονάχα ενάντια στους ανθρώπους μα και ενάντια στην Εκκλησία του Χριστού? Ουσιαστικά, αν το πάρουμε κατά λέξη, αυτό συμβαίνει και τώρα, μα δεν έχει διακηρυχθεί επίσημα, έτσι που η συνείδηση του σημερινού εγκληματία συμβιβάζει πολλές, πάρα πολλές φορές τα πράγματα. Έκλεψα, μάτια μου, μα δεν πάω ενάντια στην Εκκλησία, δεν είμαι εχθρός του Χριστού. Αυτό λέει πολύ συχνά από μέσα του ο τωρινός εγκληματίας. Μα τότε, όταν η Εκκλησία πάρει τη θέση του κράτους, θα του ήταν δύσκολο να πει το ίδιο, γιατί θα έπρεπε να απαρνηθεί την Εκκλησία όλης της γης. Όλοι κάνουν λάθος, μάτια μου. Όλοι έχουν πάρει το στραβό το δρόμο. Όλοι είναι ψεύτικη Εκκλησία και μονάχα εγώ, ο φωνιάς και ο κλέφτης, είμαι η αληθινή χριστιανική Εκκλησία. Αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο να το πει κανείς στον εαυτό του. Χρειάζεται να υπάρξουν εντελώς εξαιρετικές συνθήκες και περιστάσεις που δεν παρουσιάζονται συχνά. Τότε πάρτε από την άλλη μεριά και την άποψη της Εκκλησίας για το έγκλημα. Δεν πρέπει τάχα

αλλάξει σε σχέση με τη σημερινή, τη σχεδόν ειδωλολατρική, και από μηχανική αποκοπή του μολυσμένου μέλους, όπως γίνεται σήμερα για την ασφάλεια της κοινωνίας, να μεταβληθεί σε μία πλήρη και αληθινή ιδέα αναγέννησης του ανθρώπου, ανάστασής του και σωτηρίας του. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Πάλι αρχίζω να μην καταλαβαίνω, τον διέκοψε ο Μιούζοφ. Πάλι όνειρα, όνειρα, όνειρα, πάλι όμορφα και ασύλληπτα πράγματα. Για ποιον αφορισμό πρόκειται? Υποπτεύομαι, μα την αλήθεια, πως μας κοροϊδεύεται Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μα στην πραγματικότητα το ίδιο συμβαίνει και τώρα, άρχισε να λέει ξαφνικά ο Στάρετς, και όλοι γύρισαν με μιας προς το μέρος του. Γιατί αν δεν υπήρχε τώρα η Εκκλησία του Χριστού, ο εγκληματίας δεν θα είχε κανένα φρένο στα κακουργήματά του και ούτε θα υπήρχε καμία τιμωρία. Δηλαδή αληθινή τιμωρία και όχι μηχανική, όπως υπόθηκε μόλις τώρα, και που το μόνο που κάνει είναι να ερεθίζει στις περισσότερες περιπτώσεις τον άνθρωπο. Δεν θα υπήρχε τιμωρία πραγματική. Δεν θα υπήρχε η μοναδική αποτελεσματική τιμωρία. Η μοναδική τιμωρία που φοβίζει τον εγκληματία και τον κατευνάζει και που εδρεύει στην ίδια του τη συνείδηση. «Πώς αυτό, παρακαλώ?» ρώτησε με ζωηρότατη περιέργεια ο Μιούζοφ. «Να πώς», άρχισε να λέει ο Στάρετς, «όλα αυτά τα καταναγκαστικά έργα της εξορίας και οι ξυλοδαρμοί δεν διορθώνουν κανέναν, και το κυριότερο, ούτε και φοβίζουν κανέναν κακούργο, έτσι που τα εγκλήματα όχι μονάχα δεν λιγοστεύουν, μα όσο πάει γίνονται και περισσότερα. Σε αυτό πια δεν μπορεί παρά να συμφωνήσετε. Ώστε βγαίνει το συμπέρασμα πως η κοινωνία δεν εξασφαλίζεται καθόλου με αυτόν τον τρόπο, γιατί παρόλο που αποκόπτεται μηχανικά το βλαβερό μέλος και εξορίζεται μακριά, έτσι που κανένας πια δεν τον βλέπει, στη θέση του εμφανίζεται αμέσως άλλος κακούργος, ίσως μάλιστα και άλλοι δύο. Αν υπάρχει κάτι που προφυλάσσει την κοινωνία ακόμα και στην εποχή μας και διορθώνει τον εγκληματία μεταβάλλοντάς τον σε άλλον άνθρωπο, αυτό το κάτι δεν είναι παρά μονάχα ο νόμος του Χριστού, που εκδηλώνεται με την τύψη της συνείδησης. Μονάχα όταν παραδεχτεί την ενοχή του σαν τέκνο της εν Χριστώ κοινωνίας, δηλαδή της Εκκλησίας, παραδέχεται και το κακό που έκανε στην ίδια την κοινωνία, δηλαδή στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν μονάχα μπροστά στην Εκκλησία μπορεί να παραδεχτεί την ενοχή του, και ποτέ μπροστά στο κράτος. Αν το δικαστήριο ανήκε σε μία κοινωνία που θα ήταν πραγματικά Εκκλησία, τότε αυτή θα ήξερε ποιον αφορισμένο θα έπρεπε να ξαναδεχτεί στους κόλπους της. Ενώ τώρα, μη διαθέτοντας η Εκκλησία καμιά αποτελεσματική δικαστική εξουσία, μα έχοντας μονάχα το δικαίωμα της ηθικής καταδίκης, παρετείται και η ίδια από την τιμωρία του εγκληματία. Δεν τον αφορίζει, μα πάντοτε τον καθοδηγεί πατρικά. Και όχι μονάχα αυτό, προσπαθεί να διατηρήσει όλους τους χριστιανικούς δεσμούς με τον εγκληματία. Του επιτρέπει να παρακολουθεί τη λειτουργία, να μεταλαμβάνει, να ελεεί, και του φέρεται σαν να ήταν εχμάλωτος και όχι ένοχος. Και τι θα γινόταν ο εγκληματίας? Ο Θεέ μου! Αν και η χριστιανική κοινωνία, δηλαδή η Εκκλησία, τον έδιωχνε έτσι όπως τον διώχνει και τον αποκόπτει ο νόμος της πολιτείας, τι θα γινόταν αν την τιμωρία του κράτους την ακολουθούσε αμέσως και πάντοτε η τιμωρία της Εκκλησίας?
Δεν θα μπορούσε τότε να υπάρξει μεγαλύτερη απόγνωση, τουλάχιστον για το Ρώσο εγκληματία. Γιατί οι Ρώσοι εγκληματίες είναι θρήσκοι ακόμα. Ποιος ξέρει αλήθεια. Ίσως τότε να γίνονταν φοβερά πράγματα. Ίσως ο εγκληματίας να έχανε την πίστη του. Και τότε τι θα γινόνταν? Όμως η Εκκλησία, που είναι σπλαχνική και αγαπάει τους ανθρώπους, αποφεύγει μονάχη της την ενεργό τιμωρία, γιατί και χωρίς αυτή ο ένοχος τιμωρήθηκε κιόλας πολύ βαριά από τον νόμο του κράτους, και πρέπει κάποιος να βρεθεί να τον συμπονέσει.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054

Η αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως αδύνατο να φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη τη γεννά η απάθεια. Την απάθεια τη γεννά η ελπίδα στο Θεό. Την ελπίδα, η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννά η καθολική εγκράτεια. Την εγκράτεια, ο φόβος του Θεού. Το φόβο του Θεού τον γεννά η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση, και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα τον θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα τον θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα, και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους θα αποκτήσει την αγάπη προς το Θεό. Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω απ' όλα τα κτίσματά του προτιμά τη γνώση του και αδιάλειπτα με πόθο την προσμένει.

Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω από όλα τα κτίσματά του, προτιμά τη γνώση του αδιάλειπτα και με πόθο την προσμένη. Αν όλα τα όντα έγιναν από το Θεό και για το Θεό, και ο Θεός είναι καλύτερος από τα δημιουργήματά του, εκείνος που εγκαταλείπει το Θεό και στρέφεται στα χειρότερα, φανερώνεται ότι προτιμά περισσότερο τα δημιουργήματα από το Θεό. Εκείνος που έχει προσιλωμένο το νου του στην αγάπη του Θεού, καταφρονεί όλα τα ορατά και το σώμα του ακόμη σαν να είναι ξένο. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος από τον κόσμο ο Δημιουργός Θεός, εκείνος που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό που τον δημιούργησε, αυτός δεν διαφέρει καθόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Εκείνος που χώρισε το νου του από την αγάπη του Θεού και τη θεωρία και τον έχει δεμένο σε κάποιο από τα αισθητά, αυτός είναι που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τα κτίσματα από το Θεό που τα δημιούργησε. Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννά η αγάπη προς το Θεό, ορθά έχει λεχθεί

Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς το Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα κτίσματα, καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται ανέστητος για όλα τα κτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν τον νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς το Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης από τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα, αισθάνεται την απειρία του Θεού. Τότε, όπως συνέβη στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη: «Ω εγώ, ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω. Εγώ, ένας άνθρωπος που έχω χίλια κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει χίλια κάθαρτα κατοικώ, είδα με τα μάτια μου τον βασιλέα, τον Κύριο Σαβαώθ». Όποιος αγαπά το Θεό, δεν μπορεί να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του, αν και τον δυσαρεστούν τα πάθη εκείνων που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί. Γι' αυτό και χαίρεται με αμέτρητη και ανέκφραστη χαρά για τη διόρθωσή τους. Ακάθαρτη είναι η ψυχή που είναι γεμάτη από κακούς λογισμούς, από επιθυμία και μίσος. Εκείνος που βλέπει και ίχνος μόνο μίσους μέσα στην καρδιά του προς οποιονδήποτε άνθρωπο, για οποιοδήποτε φταίξιμό του, είναι εντελώς ξένος από την αγάπη προς το Θεό. Γιατί η αγάπη προς το Θεό δεν ανέχεται διόλου το μίσος κατά του ανθρώπου. «Όποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει».

Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη θεία ωραιότητα. Εκείνος που φροντίζει για τη σάρκα πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες της και για πρόσκαιρα πράγματα έχει μνησικακία προς τον πλησίον του. Αυτός λατρεύει την κτήση αντί του δημιουργού. Εκείνος που διατηρεί το σώμα του γερό και μακριά από ειδονές, το έχει σύνδουλό του για να υπηρετεί τα πνευματικά. Όποιος αποφεύγει όλες τις κοσμικές επιθυμίες, κάνει τον εαυτό του ανώτερο από κάθε κοσμική υλικότητα. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά δίχως άλλο και τον πλησίον του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να φυλάει τα χρήματα. Τα διαχειρίζεται κατά το θέλημα του Θεού και τα μοιράζει σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Όποιος κάνει ελεημοσύνη μιμούμενος στο Θεό, δεν κάνει διάκριση καλού και κακού, δικαίου και αδίκου, στα απαραίτητα της ζωής, αλλά μοιράζει ίδια σε όλους κατά τις ανάγκες τους, αν και προτιμά για την αγαθή του προαίρεση τον ενάρετο από τον κακό.

Η διάθεση της αγάπης δεν διαπιστώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο με τη μετάδοση λόγου και με τη σωματική διακονία. Εκείνος που απαρνήθηκε ειλικρινά τα κοσμικά και υπηρετεί με αγάπη απροσποίητη των πλησίων του, ελευθερώνεται γρήγορα από κάθε πάθος και μετέχει στη θεία αγάπη και γνώση. Εκείνος που έκανε κτήμα του τη θεία αγάπη, δεν κουράζεται να ακολουθεί η συνέχεια τον Κύριό του, όπως λέει ο θείος Ιερεμίας, αλλά υπομένει με γενναιότητα κάθε κόπο, κακολογία και ύβρι, χωρίς να σκέφτεται το κακό που του έκανε οποιοδήποτε. Όταν σε προσβάλλει κανένας ή σε ξεφτελήσει σε κάτι, τότε φυλάξου από τους λογισμούς της οργής. Μήπως με τη λύπη σε χωρίσουν από την αγάπη και σε μεταφέρουν στη χώρα του μίσους. Όταν αισθανθείς πόνο επειδή κάποιος σε πρόσβαλε ή σε ντρόπιασε, να ξέρεις ότι ωφελήθηκες πολύ. Με το ντρόπιασμα βγήκε από μέσα σου η καινοδοξία. Όπως η μνήμη της φωτιάς δεν ζεσταίνει το σώμα, έτσι η πίστη χωρίς αγάπη δεν φέρνει στην ψυχή το φωτισμό της γνώσεως.

Όπως το φως του ηλίου ελκύει το υγιές μάτι, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά φυσικό στο καθαρό νου, στον εαυτό της με την αγάπη. Νους καθαρός είναι ο νους που απομακρύνθηκε από την άγνοια και καταφωτίζεται από το θείο φως. Ψυχή καθαρή είναι εκείνη που ελευθερώθηκε από τα πάθη και εφραίνεται ακατάπαυστα με τη θεία αγάπη. Πάθος αξιοκατηγόρητο είναι μια κίνηση της ψυχής παραφύση. Απάθεια είναι μια ειρηνική κατάσταση της ψυχής, κατά την οποία η ψυχή δύσκολα κινείται προς την κακία. Αν ιδίωμα της αγάπης είναι η μακροθυμία και η χριστότητα, τότε εκείνος που θυμομανιάζει και ενεργεί δόλια είναι φανερό ότι αποξενώνεται από την αγάπη. Και όποιος είναι ξένος από την αγάπη είναι ξένος από το Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του Ιερού Λόγου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά το Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει, τη σωτήρια λύπη, την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορινθίους. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη, νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται, και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Πόση λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύση αγαθό και επιθυμητό? Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς. Και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα φέρει την αγάπη. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή, και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα φέρει την αγάπη.

Εκείνος που αξιώθηκε να λάβει τη θεία γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης το φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της κοινοδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη θεία γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός, σε κάθε τι που πράττει, έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα τα πράττει για αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την κοινοδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη θεία γνώση, που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απέκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε το Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη».

Μη λερώσεις το νου σου ανεχόμενος λογισμούς επιθυμίας και θυμού, για να μην ξεπέσεις από την καθαρή προσευχή και περιπέσεις το πνεύμα της ακηδείας. Τότε ο νους χάνει την οικειότητα που έχει με το Θεό, όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη, όταν αναστατώνεται από το θυμό, βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι όταν καίγεται από την επιθυμία, μετανιωμένος τρέχει να τους συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθεί στενοχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στο Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης με ένθερμη προσευχή.

Αν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτα σύμφωνα με το Θείο Απόστολο, πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε? Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση? Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μνησικακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατεί τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση? Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο, και ο νόμος του Χριστού είναι η αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του την αιώνια κόλαση? Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά των πλησίων σου, για να μην χάσεις τη θεία αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή.

«Εγώ όμως σας λέω, είπε ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν». Γιατί τα διέταξε αυτά? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και την μνησικακία, και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, την τέλεια αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Κατά μίμηση του Θεού, όποιος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Όμως, σας λέω να μην αντισταθείτε στον πονηρό. Αλλά αν κανείς σε χτυπήσει στο δεξί μέρος του προσώπου, γύρισέ του και το άλλο. Και σε αυτόν που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, άφησέ του και το ημάτιο. Και αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και σένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη, και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης.

Όλα τα πάθη ερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καθώς λοιπόν ο Κύριος, δίνοντας το αντίδοτό της, λέει: «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας». Μην προσβάλεις ποτέ κανέναν αδελφό, και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μη τυχόν επιστρέψεις στον κόσμο μη μπορώντας να αντέξει τη θλίψη, και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς το Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων, γιατί εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν το δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Τον έναν, παραδείγματος χάρη, τον αγαπά και τον άλλον τον μισεί, ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισεί για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς, και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν τη βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει για χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση, για να τους κάνει και αυτούς φίλους αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει τη διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριός μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε εμάς, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο, είτε για δόξα είτε για κόλαση.

άκουσε τι λένε εκείνοι που αξιωθήκανε να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Καθώς λέει η γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή, αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνου που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτυρ μου ο Χριστός, δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου, που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί κι αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο αδιάκοπο στην καρδιά μου για τους ομοεθνείς μου Ιουδαίους. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από το Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κλπ. Παρόμοια είπαν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και τη φιλαργυρία που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη. Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μία τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου».

Διαμέσου των εντολών του, ο Κύριος κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόζουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων, χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της θείας γνώσεως. Όλα τα δόγματα αναφέρονται ή στο Θεό, ή στα ορατά και τα αόρατα, ή στην πρόνοια και την κρίση του Θεού για αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει τον νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από μένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα μας από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια, κατά φυσική τάξη, η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια, για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον εκτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Το δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντα μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό». Και ο λόγος: «Αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου». Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο». «Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία». Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έμπρακτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αρχή της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. ...2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Η εκπομπή μας μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Τη φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας την ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Αν θέλεις να προσευχηθείς, έχεις ανάγκη του Θεού που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο. Να τον επικαλείσαι λοιπόν λέγοντας: «Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου». Δηλαδή, ας έρθει το Άγιο Πνεύμα και ο μονογενής σου Υιός. Γιατί έτσι δίδαξε ο Κύριος λέγοντας: «Πνευματική και αληθινή είναι η προσκύνηση του Πατέρα». Εκείνος που προσεύχεται πνευματικά και αληθινά δεν τιμά το Δημιουργό έχοντας αφορμή τα δημιουργήματά του, αλλά τον υμνεί και τον δοξολογεί παίρνοντας αφορμή από αυτόν τον ίδιο. Αν είσαι θεολόγος, θα προσευχηθείς αληθινά, και αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι πράγματι θεολόγος. Όταν ο νου σου από το μεγάλο πόθο προς το Θεό είναι σαν να αποσύρεται σιγά σιγά από τη σάρκα και αποστρέφεται τις σκέψεις που προέρχονται από τις αισθήσεις ή από τη μνήμη ή από την κατάσταση του σώματος, γεμίζοντας από ευλάβεια και χαρά, τότε μπορείς να φρονείς ότι πλησίασες στα σύνορα της αληθινής προσευχής. Το Άγιο Πνεύμα, επειδή συμπάσχει με την ασθένειά μας, επιφυτά σε μας αν είμαστε ακάθαρτοι. Και αν βρει το νου να προσεύχεται ειλικρινά, μόνο σε αυτό κυριαρχεί σε αυτόν. Εξαφανίζει όλη τη φάλαγγα των πονηρών λογισμών και σκέψεων που τον περικυκλώνουν και τον προτρέπει στον έρωτα της πνευματικής προσευχής. Εκείνος που έχει έρωτα αληθινής προσευχής και οργίζεται ή μνηση κακή, είναι αξιοκατηγόρητος. Είναι όμοιος με εκείνον που θέλει να βλέπει καθαρά και όμως ταράζει ο ίδιος στα μάτια του.

Δεν μπορεί ο δεμένος να τρέξει. Ούτε ο νους που είναι δούλος σε κάποιο πάθος θα μπορέσει να δει τόπο πνευματικής προσευχής. Γιατί σύρεται και γυρίζει εδώ και εκεί από την εμπαθή σκέψη και δεν μπορεί να σταθεί ατάραχος. Όταν λοιπόν προσεύχεται ο νους καθαρά και χωρίς πάθος, τότε δεν ορμούν πλέον οι δαίμονες εναντίον του από τα αριστερά, αλλά από τα δεξιά. Του υποβάλλουν μορφή του Θεού και ένα εικονισμό από τους αγαπητούς στην αίσθηση, ώστε να νομίζει ότι πέτυχε τελείως το σκοπό της προσευχής. Αυτό, είπε κάποιος με πνευματική γνώση, συμβαίνει από το πάθος της κενοδοξίας και από το δαίμονα που αγγίζει τον τόπο του εγκεφάλου. Όταν έρθει ο άγγελος του Θεού, με το λόγο του μόνο πάβει αυτή η δαιμονική ενέργεια και κινεί το φως του νου ώστε να ενεργεί χωρίς πλάνη. Το λεγόμενο στην Αποκάλυψη ότι ο άγγελος φέρνει θυμίαμα για να το δώσει στις προσευχές των Αγίων, νομίζω ότι είναι αυτή η χάρη που ενεργείται δια του Αγγέλου. Γιατί φέρνει γνώση της αληθινής προσευχής, ώστε στο εξής να στέκεται ο νους έξω από ταραχή, ακιδεία και απροσεξία. Οι φιάλες των θυμιαμάτων είναι οι προσευχές των Αγίων, τις οποίες έφεραν μαζί τους οι 24 πρεσβύτεροι. Φιάλη πρέπει να εννοήσουμε τη φιλία με το Θεό, δηλαδή την τέλεια και πνευματική αγάπη, μέσα στην οποία ενεργείται η προσευχή πνευματικά και αληθινά. Όταν νομίσεις ότι δεν έχεις ανάγκη από δάκρυα στην προσευχή σου για τις αμαρτίες σου, σκέψου πόσο έχεις απομακρυνθεί από το Θεό, ενώ οφείλεις να βρίσκεσαι διαρκώς κοντά σε Αυτόν, και τότε θα δακρύσεις με μεγαλύτερη θέρμη.

Μη θέλεις να γίνονται τα ζητήματά σου όπως νομίζεις εσύ, αλλά όπως θέλει ο Θεός, και θα είσαι ατάραχος και γεμάτος ευγνωμοσύνη στην προσευχή σου. Κι αν ακόμη νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με το Θεό, να φυλάγεις από το δαίμονα της πορνείας, γιατί είναι μέγας απατεώνας και φθονερότατος και θέλει να είναι ο πιο δραστήριος από την κίνηση και την ύψη του νου σου, ώστε και από το Θεό ακόμη να τον αποσπά όταν στέκεται μπρος του με ευλάβεια και φόβο. Αν έχεις επιμέλεια στην προσευχή, να ετοιμάζεσαι για εφόδους δαιμόνων εναντίον σου και να υπομένεις με καρτηρία τα χτυπήματα, γιατί θα ορμήσουν κατ' επάνω σου σαν άγρια θηρία και θα ταλαιπωρήσουν όλο σου το σώμα. Να είσαι πάντοτε έτοιμος, σαν έμπειρος αγωνιστής, και αν ξαφνικά δεις καμιά φαντασία, να μην τρομάξεις. Αν δεις μαχαίρι σηκωμένο κατ' επάνω σου, είτε λαμπάδα να μένει να κινείται προς το πρόσωπό σου, να μην ταραχθείς. Και αν δεις ακόμη καμιά μορφή απέσια και αιματοβαμμένη, να μην εξασθενεί και χάνει τη δύναμη της ψυχής σου, αλλά να σταθείς ομολογώντας την καλή ομολογία, και εύκολα θα αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου. Εκείνος που υποφέρει τα λυπηρά θα επιτύχει και τα χαρούμενα, και εκείνος που εγκαρτερεί στα δυσάρεστα δεν θα μείνει αμέτωχος από τα ευχάριστα. Δίκαιο είναι, και αυτήν την απάτη να μην αγνοείς, ότι καμιά φορά διαιρούνται οι δαίμονες, και αν φανείς ότι ζητείς βοήθεια, έρχονται μερικοί σαν άγγελοι και διώχνουν τους άλλους για να εξαπατούν τη γνώμη σου ότι δήθεν είναι άγγελοι. Φρόντισε να έχεις πολύ ταπεινοφροσύνη και ανδρεία, και δεν θα αγγίξει την ψυχή σου επιβουλή δαιμόνων, ούτε μάστιγα θα πλησιάσει τη σκηνή σου, επειδή ο Θεός θα δώσει εντολή στους αγγέλους του να σε διαφυλάξουν, και αυτοί αοράτως θα διώξουν μακριά σου όλη την ενέργεια των δαιμόνων.

Μην νομίζεις ότι απόκτησες αρετή επειδή δεν αγωνίστηκες πρωτύτερα για αυτήν μέχρι να χύσεις το αίμα σου. Επειδή κατά τον Απόστολο Παύλο πρέπει να αντιστεκόμαστε εναντίον της αμαρτίας μέχρι θανάτου με αγωνιστικότητα και άμεμπτο τρόπο. Αν ωφελήσεις κανέναν άνθρωπο, θα βλάψεις από άλλον για να πεις ή να κάνεις κάτι ανάρμοστο λόγω της αδικίας που θα σου γίνει και για να σκορπίσεις έτσι με κακό τρόπο ό,τι μάζεψες δίκαια και με καλό τρόπο. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός των πονηρών δαιμόνων. Γι' αυτό ας προσέχουμε με φρόνηση. Μην αποφεύγεις εκείνους που κατεργάζονται τα μάλινα υφάσματα. Γιατί αν και τα χτυπούν και τα πατούν, τα τραβούν και τα ξύνουν, αλλά με αυτόν τον τρόπο γίνεται το ρούχο σου λαμπρό. Ενώ σου δεν αρνήθηκε στα πάθη, αλλά ο νου σου εναντιώνεται στην αρετή και στην αλήθεια, δεν θα βρεις στο βάθος της καρδιάς σου το ευωδιαστό λιβάνι της προσευχής. Έχεις πόθο να προσευχηθείς. Γίνε νεκρός για τη γη. Έχει διαπαντός πατρίδα τον ουρανό. Όχι με τα λόγια, αλλά με αγγελική συμπεριφορά και με θεία γνώση. Άνθρωπος με επίγνωση είναι εκείνος ο οποίος, προτού να αποκτήσει τέλεια μετάνοια, δεν πάβει να θυμάται με λύπη τα αμαρτήματά του και τη δίκαιη τιμωρία του γι' αυτά στο αιώνιο πυρ.

Αν ο Θεός που δεν έχει ανάγκη από τίποτε και είναι αδέκαστος, δε δέχθηκε εκείνον που ήρθε στο θυσιαστήριο με δώρο, μέχρι ότου συμφιλειωθεί με τον πλησίον του, που ήταν λυπημένος μαζί του, σκέψου πόση προφύλαξη και διάκριση πρέπει να έχουμε για να προσφέρουμε στο Θεό την προσευχή ως ευπρόσδεκτο θυμίαμα στο θυσιαστήριο του νου. Μην αγαπάς τα λόγια, ούτε τη δόξα. Διαφορετικά, όχι πλέον πίσω από την πλάτη σου, αλλά μπροστά στο πρόσωπό σου σε επιβολεύονται οι αμαρτωλοί δαίμονες και θα γίνεις για αυτούς αντικείμενο χαράς στον καιρό της προσευχής, καθώς θα παρασύρεσαι και θα δελεάζεσαι από αυτούς σε αλόκοτους λογισμούς. Η προσοχή του νου που προσπαθεί να βρει προσευχή θα βρει προσευχή, γιατί η προσευχή ακολουθεί ως οτιποτε άλλο την προσοχή. Γι' αυτό ας φροντίσουμε με προθυμία να αποκτήσουμε την προσοχή. Όπως από όλες τις αισθήσεις καλύτερη είναι η όραση, έτσι και από όλες τις αρετές η προσευχή είναι η πιο θεία και ιερή. Έπαινος της προσευχής δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Αυτό γίνεται φανερό από την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη και από το λόγο του Κυρίου «Εσείς όταν θα προσεύχεστε, να μην λέτε πολλά με μηχανικό τρόπο». Εφόσον προσέχεις στην ομορφιά του σώματος και ο νους σου ασχολείται με τα τρεπνά του κόσμου, δεν είδες ακόμη τον τόπο της προσευχής, αλλά είναι ακόμη μακριά από σένα ο μακάριος δρόμος της. Όταν κατά τη διάρκεια της προσευχής σου ξεπεράσεις κάθε άλλη χαρά, τότε πράγματι βρήκες την αληθινή προσευχή. Άγιος Νείλος ο ασκητής.

Ο λογικός άνθρωπος, προσέχοντας ο ίδιος τον εαυτό του, εξετάζει τι πρέπει να πράξει και τι τον συμφέρει, καθώς και ποια ταιριάζουν στην ψυχή και την ωφελούν και ποια δεν τις ταιριάζουν. Και έτσι αποφεύγει εκείνα που βλάπτουν την ψυχή ως ξένα και γιατί τον χωρίζουν από την αιώνια ζωή. Όσο πιο λίγη περιουσία έχει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά πράγματα, για υπηρέτες καλλιεργητές, απόκτηση ζώων. Όταν αφοσιωνόμαστε σε αυτά και ύστερα μας συμβαίνουν εξαιτίας αυτών δυσκολίες, κατηγορούμε το Θεό. Με την αυθαίρετη επιθυμία μας τρέφουμε το θάνατο και τσιμένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, μέσα στην πλάνη, χωρίς να αναγνωρίζουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Δεν πρέπει κανένας να λέει ότι δεν είναι δυνατό να κατορθώσει ο άνθρωπος την ενάρετη ζωή, αλλά να λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορούν να κατορθώσουν την αρετή οι τυχόντες. Την ενάρετη ζωή την πραγματοποιούν όσοι άνθρωποι είναι ευσεβείς και έχουν νου που αγαπά το Θεό. Γιατί ο νους των πολλών είναι κοσμικός και μεταβάλλεται. Κάνει σκέψεις άλλοτε καλές, άλλοτε κακές. Μεταβάλλεται στη φύση και γίνεται υλικότερος. Ο νους όμως που αγαπά το Θεό τιμωρεί την κακία, η οποία έρχεται εκούσια στους ανθρώπους από την αμέλειά τους. Οι ψυχικά καλλιέργητοι και αμαθείς θεωρούν γελίο πράγμα τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούν επειδή ελέγχεται η κατάστασή τους και θέλουν να είναι όλοι όμοιοι με αυτούς. Επίσης και εκείνοι που είναι παραδομένοι σε σαρκικά αμαρτήματα φροντίζουν να είναι όλοι οι άλλοι χειρότεροι τους, νομίζοντας οι δυστυχείς ότι επειδή θα είναι πολλοί οι αμαρτάνοντες θα εξασφαλιστούν οι ίδιοι από την κατηγορία. Η χαλαρή ψυχή χάνεται και σκοτίζεται εξαιτίας της κακίας, γιατί έχει μέσα της ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, θυμό, αυθάδεια, μανία, φόνο, στενοχώρια, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονήρα, θυμία, λύπη, δειλία, ασθένεια, μίσος, φιλοκατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λυσμοσύνη του Θεού. Με τέτοιες και παρόμοιες τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζεται από το Θεό. Εκείνοι που θέλουν να ζουν την ενάρετη και ευλαβή και τιμημένη ζωή δεν πρέπει να διακρίνονται από τους επίπλαστους τρόπους και την ψεύτικη ζωή, αλλά όπως οι ζωγράφοι και οι αγαλματοποιοί, να δείχνουν και αυτοί με τα έργα τους την ενάρετη και θεοφιλή ζωή τους και όλες τις κακές ειδονές να τις αποστρέφονται σαν παγίδες. Ο πλούσιος και ευγενής που δεν έχει καλλιέργεια και ενάρετη ζωή θεωρείται δυστυχής από εκείνους που κρίνουν ορθά τα πράγματα. Αντίθετα, ο φτωχός και δούλος κατά την τάξη, αν έχει ψυχική καλλιέργεια και είναι στολισμένος με αρετή, είναι ευτυχής. Και όπως οι ξένοι σε έναν τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και εκείνοι που δεν φροντίζουν για την ενάρετη ζωή πλανιούνται εδώ και εκεί, παρασυρώμενοι από τις κακές επιθυμίες τους και χάνονται. Εκείνος που μπορεί να εξημερώσει τα ήθη των ανθρώπων και να τους κάνει να αγαπήσουν τους λόγους και την παιδεία πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός. Κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνοι που μεταστρέφουν τους παραδομένους στις αρκικές ειδονές προς την ενάρετη και θεάρεστη ζωή πρέπει να λέγονται και αυτοί ανθρωποποιοί, επειδή είναι σαν να ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευτυχία και δίνουν καλή ελπίδα στις ψυχές των ανθρώπων. Άγιος Αντώνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αβάση Σόι. «Έπεσα, πάτερ. Τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» «Ως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε, εκεί και κρίνωσε», εξήγησε ο γέροντας. «Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια».

ούτε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες και δεν λογαριάζει τίποτε. Γέροντας Πορφύριος.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Και αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη οχυρή, λέει η Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο. Και είναι απ' όλα ανώτερη και ισχυρότερη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο θυμός είναι μια σύντομη τρέλα. Αυτοί που θυμώνουν βάζουν πολλές φορές μόνοι τους τον εαυτό τους σε ολοφάνερο κίνδυνο, γιατί η μανία τους για εκδίκηση τους κάνει να ξεχνούν το συμφέρον τους. Όταν σκέφτονται αυτούς που τους στενοχώρησαν, είναι σαν να τους τσιμπάει μύγα και από μέσα τους τους κάνει ο θυμός να χτυπιούνται και να τεινάζονται. Και δεν ησυχάζουν αν δεν κάνουν κάτι κακό σε αυτόν που τους θύμωσε ή αν δεν πάθουν οι ίδιοι κάτι κακό. Και αυτό το τελευταίο είναι πιθανό, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάτι που σκάει και εκρήγνεται. Μπορεί να σκάσει, να σπάσει σε κομμάτια και να πάθει συχνά μεγαλύτερο κακό από το κακό που προκάλεσε. Μέγας Βασίλειος.

Όποιος πιστεύει αγωνίζεται να ταπεινωθεί, μετανοεί για τις αμαρτίες του, είναι πράος και ειρηνικός, μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη, γιατί θυμάται το ψαλμικό «Ο αγαπών την αδικίαν, μισεί την εαυτού ψυχήν». Όποιος πιστεύει υπομένει αγόγγιστα κάθε πειρασμό για να στεφανωθεί με το στεφάνι της άφθαρτης δόξας. Φυλάει τη σοφροσύνη και δεν μολύνει τον εαυτό του με πορνείες και άλλες ακαθαρσίες, γνωρίζοντας πως όποιοι μολύνουν τα σώματά τους δεν θα σωθούν. Πόρνους γάρ και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Αυτός που πιστεύει αληθινά δεν είναι οκνηρός και αμελής στην προσευχή. Δεν κατακρίνει κανένα και δεν ακολουθεί την ευρύχωρον οδόν. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ο Χριστός προσέφερε τη θεία του ζωή σε αυτούς που είναι πλασμένοι κατ' εικόνα του, αλλά έλαβε ως απάντηση το μίσος. Σήμερα, μετά από 2000 χρόνια χριστιανισμού, τι βλέπουμε? Ο σύγχρονος κόσμος χάνει όλο και περισσότερο το Χριστό, τη ζωή την αιώνια. Το βαθύ σκοτάδι των αμαρτωλών παθών, το μίσος, η καταδυνάστευση, η πόλεμη όλων των ειδών διαμορφώνουν τη γήινη ύπαρξή μας. Στην προκειμένη κατάσταση, ο Χριστός δίνει σε αυτούς που αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν την εντολή: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Γιατί ο κόσμος φοβάται ένα τέτοιο Θεό? Μπορεί κανείς να βρει καλύτερη αρχή από αυτή? Ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά χωρίς να πάσχει. Η μεγαλύτερη οδύνη είναι να αγαπά μέχρι τέλους. Ο Χριστός αγάπησε τόσο πολύ ώστε παραδόθηκε σε φρικτό θάνατο. Οι Άγιοι το ίδιο. Ο Παράδεισος έχει πάντοτε αυτό το τίμημα. Η προσευχή για τον κόσμο είναι καρπός εξαιρετικά βαθιάς και οξίας οδύνης. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθυναν οι μηχανές, πλήθυνε ο περισπασμός. Έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή, και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλιότερα οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνε το ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμοιρο γονάτιζε, το λιπόσουν. Αν ήταν νηστικό και κοίταζε με παράπονο, σουράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι όταν αρρώστηνε η αγελάδα μας, υποφέραμε κι εμείς, γιατί τη θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλληση. Χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον γκαράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε. Δεν το πονάνε. Σου λέει, σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλον σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα, θα χαλούσε και σκέφτονταν οι άνθρωποι και κανένα φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει έλεγαν, ας το δώσω στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε, να φάει πρώτα ο φτωχός και ύστερα εγώ. Τώρα το βάζουν στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που έχει ανάγκη. Θυμάμαι, όταν είχαμε καλή σοδιά από λαχανικά κλπ, δίναμε και στους γείτονές μας, τα μοιράζαμε. Τι να τα κάνουμε τόσα. Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. Γιατί να δώσουμε στους άλλους, σου λέει. Τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε για μας. Άφησε που τόνους ολόκληρους πετούν ή θάβουν στη χωματερή και εκατομμύρια άνθρωποι αλλού πεινούν. Γέροντας Παΐσιος.

Άμα δεν αγαπάτε, μην τολμάτε να προσευχηθείτε, γιατί δεν φθάνει στα αυτιά του Θεού. Είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Κυρίου. Έρχεται κάποιος και μου λέει: «Δεν τον αντέχω τον τάδε. Βέβαια δεν θέλω το κακό του, αλλά παρακαλώ το Θεό να τον φωτίσει». Και εγώ λέω: «Πώς τολμάς? Αν πω σε παρακαλώ Κύριε, φώτισέ τον αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίον εγώ δεν αγαπώ, εκείνος θα μου πει: τι σε ενδιαφέρει, αφού δεν τον αγαπάς? Αγάπησέ τον πρώτα και έλα να μου το ζητήσεις. Αμέσως θα σου το κάνω». Γιατί ο Κύριος είπε: «Αγαπάτε τους εχθρούς». Γερόντισα Γαβριηλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Λόγοι και παιδεία στον πόντο. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στους σημαντικότερους λογίους καθώς και σε κομβικούς σταθμούς της παιδείας στον Πόντο. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή η καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Ηλιάδου.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιανακόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εσάς και το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Να ξεκινήσουμε και να μας μιλήσετε, κυρία Ηλιάδου, για τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο κατά την περίοδο της αρχαιότητας και να φτάσουμε μέχρι τους ελληνιστικούς χρόνους. Αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Ξεκινάω, όχι καμία. Οι εγκαταστάσεις ξεκινούν στον Εύξεινο Πόντο ήδη από την περίοδο της αρχαιότητας. Σε γενικές γραμμές οι αποικίες, οι κυριότερες που γνωρίζουμε την κλασική περίοδο είναι η Σινόπη, η Αμισός, τα Κωτίωρα, ελληνικότατα ονόματα όπως καταλαβαίνετε, η Τραπεζούντα, η Αθήνα, η Κερασούντα, η Ηράκλεια, η Ποντική και η Νόη. Αυτές ακμάζουν κυρίως οικονομικά, ενώ αν επιλέξουμε να δούμε λίγο και τις πηγές της αρχαιότητας, ο Ξενοφώνος Αθηναίος αναφέρεται εις τα σελληνίδας πόλεις της περιοχής του Πόντου. Κυρίως με την η αναφορά αυτή σχετίζεται με την κάθοδο των Μυρίων και καταγράφει τις πόλεις αυτές με δική του, επειδή ο ίδιος επισκέφτηκε και γνώρισε με αυτοψία και επιτόπια έρευνα τον χώρο. Ο Κυμμέριος Βόσπορος είναι το αναπόσπαστο κυρίως κομμάτι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Αυτό τον δείχνουν οι μετέπειτα ανασκαφές, ενώ από τον 8ο ως τον 6ο αιώνα στα βόρεια παράλια του Ευξήνου Πόντου οι Έλληνες ιδρύουν αποικίες και ασχολούνται με το εμπόριο. Σίγουρα οι περισσότερες δημιουργούνται από τη Μίλητο. Η Μίλητος, η πρώτη από αυτές, ιδρύεται από τη Μίλητο, η οποία ιδρύει και πολλές άλλες αποικίες, την πρώτη αποικία στην Ίσο Μπερεζάν. Αυτό συμβαίνει το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα και γύρω στα 75 οικιστικά κέντρα ιδρύονται ως τον 6ο αιώνα σε όλο τον Εύξηνο. Αναφέρω ενδεικτικά την Ολβία στον ποταμό Μπόγκ, την Θύρα στο Δνίστερο, τη Θεοδοσία, το Παντικάπεο, τον Ιφαίο, τη Χερσόνησο, την Ταυρίδα. Ταυρίδα είναι η αρχαιολογική ονομασία της σημερινής Κρυμαίας. Η Γερκίνη, ο Καλός Λιμίν, η Τύρα και τον 5ο π.Χ. αιώνα στα παράλια της Σκυθίας ιδρύονται αποικίες όπως η Φαναγόρια, η Γοργοϊπία. Νομίζω ότι πέρα από το δεδομένο το ιστορικό, οι ίδιες οι καταλήξεις, η σύνθεση των λέξεων και ετυμολογία παραπέμπουν σε αυτή την αρχαία καταγωγή των όλων αυτών των αποικιών. Στις εκβολές του ποταμού Τάναϊδος ιδρύεται η Τάναης. Και αυτή η Τάναης την αναφέρω γιατί είναι η πρώτη ελληνική αποικία της αρχαιότητας στο μυχό της Αζωφικής θάλασσας, εκεί όπου τέλος πάντων στην Ουκρανία επισυμβαίνουν όσοι επισυμβαίνουν. Συχνά οι πόλεις είναι μεν ελληνικές, διασώζουν την ελληνική κουλτούρα, συνενώνονται με κέντρο το Παντεκάπιο σε μεγάλο κέντρο πολιτισμού, παιδείας, εμπορίου στο πλαίσιο του κράτους του Κυμμερίου Βοσπόρου. Αυτό βέβαια περνάει από διάφορες φάσεις ανάπτυξης, δεν έχουμε τον καιρό να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό. Καταγράφει κυρίως πληροφορίες κατά το δεύτερο μισό του π.Χ. το βασίλειο του Κυμμερίου Βοσπόρου, καταγράφει αναφορές ο Στράβωνας κυρίως για την επέκταση των Σκυθών και για το γεγονός ότι ο Κυμμέριος Βόσπορος παρακμάζει αυτή την περίοδο και οι Σκύθες γίνεται φόρου υποτελής στους Σκύθες. Επίσης ο Στράβωνας μας διασώζει και την πληροφορία ότι ο Παρισιάδης, ο άρχοντας της περίοδου, παραδίδει την εξουσία του επειδή είναι αυξανόμενες οι απαιτήσεις των βαρβάρων, στον Μηθριδάτη τον Ευπάτορο, ο οποίος ας πούμε είναι από τους πιο γνωστούς, ο βασιλεύς του Πόντου της περίοδου εκείνης και του οποίου οι τάφοι βρίσκονται στις κορυφές του βουνού που κρέμεται πάνω από την Αμάσια. Και πέρα από τις, ο Μηθριδάτης ο Ευπάτορ, το έκτος, νικέται από τους Ρωμαίους το 63 π.Χ. και ο γιος του Φαρνάκης τον αντικαθιστά στην εξουσία μέχρι το 43 π.Χ. Οπότε και πάβει υφιστάμενο αυτό το κράτος του Πόντου. Δεν ξέρω αν κάποιο σημείο από αυτήν την αρχαία περιήγηση θέλετε να με ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτό.
0: Όχι, όχι, κυρία Ηλιάδου, να συνεχίσουμε αν δεν έχετε αντίληψη.
1: Θέλετε να περάσω πού?
0: Να περάσουμε στη Βυζαντινή περίοδο με τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων. Να πούμε και εκεί για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τους λογίους και την παιδεία, γιατί έχουν όλα αυτά σχέση με το θέμα μας.
1: Άμεση. Τη Βυζαντινή περίοδο έχουμε παρικίες στις πόλεις Κέρτς, Θεοδοσία, Καφά και εμπόριο, το οποίο διενεργούν Έλληνες εκεί με τα λίπαστα, τα δέρματα, τα αέρια, τα γουναρικά. Η Χερσόνησος της Κρυμαίας ονομάζεται τότε Χερσόν, έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία, είχε και έχει, και τα αρχαιολογικά ευρήματα μας βοηθούν να συμπεράνουμε ότι η αιχμή αυτή τερματίζεται τον 13ο αιώνα με την εγκατάσταση των Τατάρων και σταδιακά την ίδρυση του Χανάτου των Τατάρων. Μέχρι τότε όμως έχουμε μια εμπορική αιχμή στην περιοχή. Και να περάσουμε στα θέματα με βάση τη Βυζαντινή ορολογία, που θέμα είναι μια διοικητική περιοχή αυτόνομη που κάποιος δυνατός εντός εισαγωγικών, δηλαδή ισχυρός διακτήμονας τη διοικεί. Τα θέματα είναι πέντε αρχικά: το θέμα της Χαλδίας, της Κολωνίας, της Σεβαστίας, της Παφλαγωνίας με πρωτεύουσα τη Σινόπη, της Αρμενίας με πρωτεύουσα την Αμάσια. Η εκκλησιαστική διαίρεση τώρα περιλάμβανε την ίδια περίοδο πέντε επαρχίες, ενώ την υπαγωγή στον οικουμενικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Τις επαρχίες της Αρμενίας, του Ελενοπόντου, της Παφλαγωνίας, της Ονοριάδος, του Πολεμονιακού Πόντου και της Λαζικής, που περιλάμβανε 89 επισκοπές την περίοδο αυτή. Η περιοχή. Καταλαβαίνουμε επομένως την ιδιαίτερη ανάπτυξη του χριστιανισμού στη συγκεκριμένη περιοχή και την ακμή του ορθόδοξου πληθυσμού. Στα χρόνια του Λέοντα του Σοφού έχουμε 12 μητροπολιτικές έδρες, μεγαλύτερη επομένως ανάπτυξη, με 86 επισκοπές όμως, δηλαδή μικρότερη διαίρεση, ενώ ήταν 89 στο προηγούμενο διάστημα. Το Μεσσωνικό Βασίλειο τώρα των Μεγάλων Κομνηνών θα πέσει μετά την Κωνσταντινούπολη, ενώ η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών το 1453. Η Τραπεζούντα και το κράτος των Μεγάλων Κομνηνών θα πέσει στα χέρια των Οθωμανών το 1461. Τότε αλώνεται η Τραπεζούντα μετά την Κωνσταντινούπολη. Αυτά εν ολίγης.
0: Και τι συμβαίνει με τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων, επειδή κάνατε λόγο για την άλωση της Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζούντας. Τι συμβαίνει με τις εγκαταστάσεις των Ελλήνων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, αλλά και της Τραπεζούντας το 1461, κυρία Ηλιάδου?
1: Έχουμε καταρχήν τον μεγάλο αριθμό Ελλήνων κληρικών και διανοούμενων και μελών της άρχουσας τάξης που θα καταφύγουν στο βόρειο Εύξηνο, αλλά και στην περιοχή της Ρωσίας, κυρίως για να αποφύγουν τους

0: με την ανάπτυξη γενικότερου του πολιτισμού που συμβαίνει, έχουμε μία σχέση ανάμεσα στην Ρωσική Εκκλησία και στην αντίστοιχη, το ελληνικό στοιχείο. Πάντα όμως ελοχεύει η διάσταση, παρά τη συγγένεια, την Ορθοδοξία κτλ. Και στο επίπεδο των σχολείων και γενικότερα της πολιτικής, της αφομοίωσης αυτού του ορθόδοξου πληθυσμού από τη μεριά των Ρώσων της τσαρικής περίοδου. Ακόμα και στα ελληνικά σχολεία μεταγενέστερα θα έχουμε την προσπάθεια επιβολής της ρωσικής γλώσσας και παιδείας, ενώ αντίθετα ο ελληνικός μόνος θα προσπαθήσει μετά την άλωση να συντηρήσει την ταυτότητά του, την θρησκευτική και την εθνική, με εθνικοποίηση της περιοχής. Και αν αυτό που προκαλεί ίσως έτσι αίσθηση και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, είναι ότι πολύ πιο γρήγορα αφομοιώνεται η μεγαλωστική τάξη σε την περίπτωση και εκρωσίζεται παρά οι υπόλοιποι. Τώρα την ίδια περίοδο θα έχουμε από τον 17ο αιώνα μέχρι τον 20ο θα έχουμε ρεύματα μετικεσιών.
1: Ναι, αλλαγές κατοικίας δηλαδή.
0: Ναι, εγκαταστάσεων ολόκληρων, μετακινήσεις πληθυσμών δηλαδή από τις εστίες τους. Και για να ξαναγυρίσω σε μία που ας πούμε παίζει ιδιαίτερο ρόλο, να ξέρετε ότι οι μετικεσίες σχετίζονται άμεσα με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους. Δηλαδή όταν συμβαίνουν Ρωσοοθωμανικοί πόλεμοι, ας πούμε και νικάει η Ρωσία, ο μουσουλμανικοί πληθυσμοί από την περιοχή του ιστορικού πόντου, δηλαδή από την περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα εγκαταλείψουν περιοχές της Ρωσίας και θα εγκατασταθούν στην περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και ανάποδα χριστιανοί από τη μεριά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα έρθουν να ανακαλύψουν περιοχές της Νότιας Ρωσίας και τις περιοχές του Καυκάσου. Πριν όμως φτάσω σε αυτό το χρονικό σημείο τη συσχέτιση δηλαδή με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους, να εξηγήσω ότι οι μετακινήσεις στη Ρωσία είναι το 18ο αιώνα, είναι οργανωμένες, οφείλονται στην επικιστική πολιτική πρώτα του Μεγάλου Πέτρου και ύστερα της Μεγάλης Εκατερίνης, και οι οποίοι και οι δύο θέλουν να εγκαταστήσουν χριστιανικούς πληθυσμούς και στον ευρύτερο χώρο της Ρωσίας. Τους έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, είναι πιο κοντά όσον αφορά το θρήσκευμα, την ταυτότητα και τον πολιτισμό, και επομένως προσπαθούν, τους προσφέρουν ευκαιρίες με τα λεγόμενα ουκάζια, που είναι τα διατάγματα πρώτα του Μεγάλου Πέτρου και έπειτα της Μεγάλης Εκατερίνης, οι οποίοι προκαλούν με τα κίνητρα που δίνουν στους χριστιανικούς πληθυσμούς τον επικισμό, δηλαδή τη μετακίνηση χριστιανικών πληθυσμών από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη Ρωσία. Επειδή όμως επισυμβαίνει και η μετακίνηση μουσουλμάνων, οι οποίοι επεκτείνεται το ρωσικό κράτος, αποκτά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και φεύγουν, εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, υπάρχει αυτή η αλληλοπεριχώρηση. Δηλαδή οι χριστιανικοί πληθυσμοί εγκαθίστανται στις περιοχές που κατοικούνταν από μουσουλμάνους. Η Μεγάλη Κατερίνη ή ο Μεγάλος Πέτρος στην αρχή τους παρέχει κατοικία, τους παρέχει γη να την καλλιεργήσουν, εργαλεία και στα αστικά κέντρα είναι ακόμα καλύτερα που δημιουργούνται. Με αυτόν τον τρόπο επομένως έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών και μετικεσίες με την έννοια των εγκαταστάσεων σε μια άλλη περιοχή υπό ρωσική διοίκηση. Και οι πιο σημαντικές σχετίζονται οπωσδήποτε με τους Ρωσοοθωμανικούς πολέμους. Οι πιο σημαντικές είναι οι του 1778, όπου ελληνοορθόδοξοι κάτοικοι της Κρυμαίας, πιεσμένοι από το χανάτο των Τατάρων και με την παρακίνηση της Μεγάλης Εκατερίνης, με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Ιγνάτιο, θα εγκαταλείψουν την περιοχή της Κρυμαίας και θα εγκατασταθούν θα έρθουν στην περιοχή της σημερινής Ουκρανίας, να το πω έτσι, και θα ιδρύσουν την Μαριούπολη, την οποία εκεί θα εγκατασταθούν και θα την αφιερώσουν στη Θεομήτωρα Μαρία, στην οποία θα δώσουν και στην οποία οφείλεται και το όνομα της πόλης. Κάποια στιγμή η τσαρική Ρωσία θα προσπαθήσει να υποκαταστήσει το όνομα, αλλά θα το επαναφέρει, γιατί αυτό είναι το όνομα της πόλης. Και γύρω από την πόλη οι Έλληνες μετανάστες θα ιδρύσουν και 24 χωριά, στα οποία θα διατηρήσουν και την ελληνική γλώσσα και το θρήσκευμά τους. Και είναι αυτοί οι οποίοι, ξέρω εγώ, δεινοπαθούν η ελληνική μειονότητα στην οποία αναφερόμαστε με τα σύγχρονα γεγονότα. Είναι εγκατεστημένοι εκεί από το 1778. Επίσης, μετά τη συνθήκη του Ιασίου του 1792, Πάλι η μεγάλη Κατερίνη θα

0: δώσει προνόμια στους υπότουλους χριστιανούς να μετακινηθούν από τα Οθωμανικά εδάφη και να εγκατασταθούν στην περιοχή της Αζωφικής θάλασσας, που είναι και καινούργιες κτίσεις. Η επέκταση των Ρώσων στις συγκεκριμένες περιοχές είναι αυτό που στους χάρτες ονομάζεται την περίοδο αυτή Νέα Ρωσία. Εκεί θα ιδρυθεί ο Οδυσσός μετά τη συνθήκη του Ιασίου, θα επικιστεί με προτροπή της Μεγάλης Εκατερίνης, και εκεί θα εγκατασταθούν οι Έλληνες, άλλοι από τα γεωπελαγίδικα νησιά, οι επαναστάτες που βοήθησαν τον Ορλόφ επίσης θα τύχουν εγκατάσταση σε συγκεκριμένες περιοχές. Επομένως θα έχουμε και το μεγαλωστικό κεφάλαιο που θα έρθει στην Οδυσσό, που θα ασχοληθεί με την ποταμοπλοεία του Δούναβη, που θα κάνει κεφάλαια πολλά. Και επίσης αυτή είναι μια ενασχόληση, και η άλλη που έχει μεγάλη σημασία για τους Έλληνες είναι ότι διαχειρίζονται στα πλαίσια της Τσαρικής Αυτοκρατορίας και το σιτάρι, αυτό το σιτάρι που λέμε να φύγει σήμερα από την Ουκρανία, το διαχειρίζονται και είναι η μεγαλύτερη έμπορη σιτηρών. Επομένως έχουμε μια επέκταση, μια αλλαγή κατοικιών και, και η δημιουργία των προϋποθέσεων για πλουτισμό από τη μεριά της μεσαίας και μεγάλης αστικής τάξης στα εδάφη της Τσαρικής Αυτοκρατορίας με εργαλείο αυτή την μετικεσία.
1: Κυρία Ηλιάδου, στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Ηλιάδου, πότε κάνουν την εμφάνισή τους οι λόγοι και σημειώνει η άνθηση η παιδεία στον Πόντο?
1: Να εξηγήσω καταρχήν ότι ήδη από τον 11ο αιώνα έχουμε καταγόμενους από την περιοχή του Πόντου Λογίους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο, αλλά κατάγονται από την περιοχή της Τραπεζούντας. Να πω επίσης ότι εδώ έχουμε σε μια χρονική συγκυρία και την δεύτερη αυτοκρατορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής περίοδου. Είναι η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η δυναστεία των Μεγάλων Κομνηνών, η οποία έχει έδρα της πρωτεύουσά της στην Τραπεζούντα. Άρα εμείς θα ξεκινήσουμε από τον 11ο αιώνα που ο πρώτος ονομαστός λόγιος είναι ο Ιωάννης Ξυφυλλίνος, ο Τραπεζούντιος, ο οποίος σπουδάζει στην Τραπεζούντα και στην Κωνσταντινούπολη θεολογία και νομικά. Είναι δάσκαλος της νομικής του Μιχαήλ Ψελού. Διαδέχεται το 1064 τον Πατριάρχη Λιχούδη μετά στο Πατριαρχικό Θρόνο και ο ανεψιός αυτού του Πατριάρχη, ο οποίος διαπρέπει ως ιστορικός και γράφει 80 βιβλία ρωμαϊκής ιστορίας, είναι επίσης λόγιος καταγόμενος από την Τραπεζούντα και δραστηριοποιούμενος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Κωνσταντινούπολη. Τον 12ο αιώνα ο Πατριάρχης Γεώργιος Ξυφυλλίνος είναι πάλι της οικογένειας της ευρύτερης, σπουδάζει στην Τραπεζούντα, αναγορεύεται σκευοφύλακας της Μεγάλης Εκκλησίας και ανεβαίνει στον Πατριαρχικό Θρόνο μετά τον Δοσίθεο, όταν οι Κομνηνοί και οι Άγγελοι βρίσκονται σε διαμάχη. Τον 14ο αιώνα, αντιπροσωπευτικό παράδειγμα λογίου Τραπεζούντας είναι ο Γεώργιος Χρυσοκόκκης, ο οποίος είναι σοφός Έλληνας γιατρός. Την ίδια περίοδο έχουμε και τον Μιχαήλ Πανάρετο, ο οποίος συγγράφει ένα έργο που μένει. Από αυτόν γνωρίζουμε στην ουσία τι συμβαίνει στην αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών. Τίτλος του έργου του είναι περί των της Τραπεζούντος βασιλέων των Μεγάλων Κομνηνών, όπως και πόσον και πότε έκαστος ευασίλευσε. Την ίδια περίοδο έχουμε τον Ανδρέα Λιβαδινό, ο οποίος γράφει την περιήγηση, πάλι αναφερόμενος και περιγράφοντας την Τραπεζούντα. Και τον 15ο έχουμε μια διαφοροποίηση ως προς τους τραπεζούντιους λογίους, γιατί έχουν έρθει πια σε επαφή με τη Δύση και το δίλημα Ανατολή και Δύση μοιάζει λίγο βασανιστικό. Να θυμίσω τον 15ο αιώνα την σύνοδο της Φλωρεντίας Φεράρας, καταστάσεις οι οποίες είναι αρκετά τραυματικές στη μνήμη των πληθυσμών και προέρχονται ήδη από τη συσσωρευμένη αντίδραση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους Φράγκους. Η αντιπροσωπευτική προσωπικότητα είναι ο τραπεζούντιος πλατωνιστής Λόγιος, ο οποίος είναι γνωστός στην ιστορία ως καρδινάλιος Βυσαρίων. Προέρχεται από την Τραπεζούντα, γεννιέται στην Τραπεζούντα το 1403, είναι μαθητής του Γεώργιου Γεμιστού η Πλήθωνα, ο οποίος όμως στην Φλωρεντία Φεράρα πήγε κόντρα στην εκδοχή του Βυσαρίωνα και δεν αποδέχτηκε τους εκδιασμούς των Δυτικών. Ο ίδιος ο Βυσαρίων στην αρχή είναι αρχιεπίσκοπος Νικαίας από το 1337, συνοδεύει τον Πατριάρχη, αλλά στρέφεται ενάντια στο Μάρκο τον Ευγενικό, τον ηγέτη της Ενωτικής Παράταξης, και γίνεται Λατίνος Επίσκοπος Κωνσταντινούπολης μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης και το 1344 καρδινάλιος. Προσπαθεί να το βασικό μας μέλημα είναι να καταγράψουμε εδώ ότι έγραψε ένα πολύ αξιόλογο έργο, το Εγκόμιον Τραπεζούντος, και αυτό, εκτός από αυτό, συμπληρώνεται για την Τραπεζούντα η ιστορία που γνωρίζουμε από τον Λόγιο Ιωάννη Ευγενικό με το έργο του Έκφρασης Τραπεζούντος. Όσον αφορά έναν ακόμα τραπεζούντιο λόγιο, είναι ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, που σπουδάζει λατινικά στην Ιταλία, έτσι έχει και αυτό σε επαφή με την Δυτική Εκκλησία, διδάσκει στη Βενετία και γενικά δεν θεωρείται από τους λογίους οι οποίοι δεν είναι αμέμπτου ηθικής ως προς την ταύτιση με το Ορθόδοξο δόγμα. Σύγχρονος είναι και ο Γεώργιος Αμυρούτσης, ο οποίος επίσης σπουδάζει στην Τραπεζούντα και στην Κωνσταντινούπολη και κυρίως κατηγορείται επίσης για την αμφιλεγόμενη στάση του και αυτού νου στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τον 16ο αιώνα δεν έχουμε πολλούς, αλλά έχουμε την πρώτη ακμή των μοναστηρίων του Πόντου.
0: Ναι, Έχουμε λογίους δηλαδή που διαχέονται από τα μοναστήρια.
1: Λογίους οι οποίοι διακρίνονται από τα μοναστήρια. Εδώ τον 16ο έχουμε από τη Μονή Περιστεριώτα τον μοναχό, τον ηγούμενο Μεθόδιο, ο οποίος είναι από τους λογίους που αφήνουν μια παράδοση κυρίως στο επίπεδο των γραμμάτων. Επειδή τα μοναστήρια γίνονται φυτόρια, είναι τα πρώτα ελληνικά σχολεία στην περιοχή, με τις πλούσιες βιβλιοθήκες τους, με την καταγραφή των χειρογράφων, με την δυνατότητα που τους παρήχε μέσα σε αυτόν τον Οθωμανικό χώρο η ταυτότητα του Ορθόδοξου και η ύπαρξη, ας πούμε, των ιερών λειτουργημάτων που εκπονούσαν. Είναι οι πρώτοι που θα φτιάξουν σχολεία και αν διασώζεται η παράδοση του ελληνισμού, η ταυτότητα, τα κείμενά του, η παιδεία του, αρχίζει και αναπτύσσεται στον Πόντο, γιατί το ορμητήριο είναι πάντα τα μοναστήρια. Εκεί στείνονται πρόχειρα σχολεία, τα οποία λέγονται σχολεία των κοινών γραμμάτων και τα οποία ξεκινάνε την εκπαίδευση με σκοπό την δημιουργία των προϋποθέσεων για την συντήρηση του δόγματος, αλλά μέσα από το δόγμα, όπως καταλαβαίνετε, περνάει το σύνολο της παιδείας και οι λόγοι ακμάζουν μέσα στο χώρο. Ό,τι και να σας πω από εδώ και πέρα, από ονόματα κληρικών και τα λοιπά, οφείλουν τις ταυτότητές τους στο ότι μορφώνονται σε τέτοιου είδους σχολεία των κοινών γραμμάτων από μοναχούς, λογίους μοναχούς, στα μοναστήρια Περιστεριώτα, στην Παναγία Σουμελά και στην Μονή Χουτουρά και στη Μονή Γουμερά και Βαζελόνος. Αυτά είναι τα βασικά μοναστήρια του Πόντου, όπου εκεί εξελίσσεται η εκπαίδευση, η παιδεία και η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ακμή των γραμμάτων. Και όταν λέω για την ακμή των γραμμάτων, εννοώ ότι οι μοναχοί από εκεί έρχονται, οι κληρικοί, οι μητροπολίτες, οι οποίοι ακμάζουν μέσα στο χρονικό πλαίσιο και μπορώ να αναφέρω πάρα πολλούς, νομίζω όμως ούπο καιρός, θα συνεχίσουν την εκπαίδευση σε άλλες περιοχές και ιδιαίτερα στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, όπου οι φαναριώτες ηγεμόνες θα στήσουν τις δύο ακαδημίες, του Ιασίου και του Βουκουρεστίου. Οι συγκεκριμένες ακαδημίες θα προσλάβουν ως δασκάλους, γιατί η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά και στο ορθόδοξο δόγμα, θα προσλάβουν εκεί σαν δασκάλους πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που εκπαιδεύονται στα μοναστήρια του Πόντου. Εξάλλου ο Πόντος έχει μια επαφή και χωροταξική. Έτσι. Η δεύτερη κίνηση γίνεται προς την κατεύθυνση της Κωνσταντινούπολης και της Πατριαρχικής Σχολής, όπου από εκεί θα ξεκινήσει ο λόγιος που όλοι μνημονεύουμε, στις αρχές του 17ου αιώνα, ο Σεβαστός Κιμηνίτης, ο οποίος γεννιέται στα Κείμηνα του Πόντου. Το άλλο όνομα της περιοχής είναι Χότζη, Κιμηνίτης λέγεται από τα Κείμηνα, το 1630. Επομένως, αυτός αυτή σε επαφή με την Κωνσταντινούπολη και με τη μεγάλη του γένους σχολή, με την Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης. Οι διευθυντής είναι ο Καριοφίλης τότε και ο ίδιος εκεί θα πάρει τα πρώτα γράμματα, σαν εκλεκτός μαθητής θα εξελιχθεί σε διευθυντής της Πατριαρχικής Ακαδημίας και στη συνέχεια θα πάρει εντολή από το Πατριαρχείο, επειδή στον Πόντο αρχίζουν και αναπτύσσονται μισιονάροι δυτικοί και απειλείται η Ορθοδοξία, θα σταλεί το 1682 στην Κωνσταντινούπολη με αποκλειστικό σκοπό, στην Τραπεζούντα, με αποκλειστικό σκοπό να ιδρύσει φροντιστήριο, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, από τους φαναριώτες ηγεμόνες και τα χρυσόβουλα διασώζονταν τουλάχιστον, τα καταθέτει και τα αντιγράφει ο Παμινώντας Κυριακίδης, ο οποίος μας διασώζει τις βιογραφίες των λογίων του Πόντου και θα στήσει το πρώτο οργανωμένο σχολείο στην περιοχή του Πόντου με δύο κλάσεις, όπως λέμε εμείς. Κλάσεις είναι οι τάξεις των συγκεκριμένων σχολείων. Και η δυνατότητα που η παιδεία του και γενικότερα η εμβέλειά του αφορά κυρίως την... δεν ξέρει λατινικά, επομένως έχει σταματήσει αυτή η διάσταση του να φεύγουν οι κληρικοί προς την κατεύθυνση άλλων δογμάτων. Ο ίδιος είναι πολύ πιστός στο ορθόδοξο δόγμα και είναι αυτός που θα στήσει για πρώτη φορά την ελληνική παιδεία μέσα στην ακραία τάκρα Πόντου και θα ιδρύσει δύο τάξεις, δύο κλάσεις. Η πρώτη λέγεται η κλάση της γραμματικής, δηλαδή η τάξη εκμάθησης των γραμματικών κανόνων, και σε δεύτερο επίπεδο της κυκλοπαιδείας, η οποία είναι η τάξη που θα περιλαμβάνει τα λεγόμενα στα κείμενα τελειότερα μαθήματα.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό και να μας πείτε για τα τελειότερα μαθήματα μετά από αυτήν τη μικρή παύση που θα κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Για να ακούσουμε κυρία Ηλιάδου την ώρα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή, στους σημαντικότερους λογίους καθώς και σε κομβικούς σταθμούς της παιδείας στον Πόντο. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με την καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ποια είναι τα τελειότερα μαθήματα, κυρία Ηλιάδου?
1: Σαφώς τα μαθήματα των επιστημών. Ναι. Η θεολογία και η φιλοσοφία, που ήταν τα βασικότερα την συγκεκριμένη περίοδο. Η πρώτη κλάση περιλάμβανε μόνο την γραμματική, τους κανόνες, το συντακτικό, τη γνώση της γλώσσας της ελληνικής, και στη δεύτερη κλάση είχαμε σαφέστατα τον προσανατολισμό προς τις επιστήμες. Αυτό το 1682 στον Πόντο, στην Τραπεζούντα. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι οι ρίζες ήταν βαθιές ως προς την παιδεία και ως προς την ετοιμότητα της γνώσης των αρχαίων κειμένων στην συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτό σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία της Εκκλησίας. Γιατί όταν λέω σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία της Εκκλησίας, εννοώ ότι η Εκκλησία λειτουργεί μέσα από τα κείμενά της. Η γλώσσα της Εκκλησίας, οι κανόνες και τα θεολογικά δόγματα υπηρετούνται μέσα από το φροντιστήριο της Τραπεζούντας τον 17ο αιώνα για την παραγωγή των ανώτερων κληρικών. Υπηρετούνται επίσης μέσα, όπως και από την Πατριαρχική Ακαδημία και το τριτοβάθμιο σχολείο που επίσης θα μνημονεύσω, είναι και την Αθωνιάδα Ακαδημία με τον Ευγένιο Βούλγαρη μεταγενέστερα. Καταλαβαίνετε επομένως ότι η δυνατότητα παραγωγής κληρικών, υψηλόβαθμων κληρικών, λογίων κληρικών, οι οποίοι χρειάζονται και για την εκπαίδευση και για την θρησκευτική ζωή σε όλα τα επίπεδα των Μητροπολιτών, των ιερωμένων, των μορφωμένων, περνάει μέσα από τα σχολεία. Και αυτή η πραγματικότητα σε αυτό το σχολείο του Σεβαστού Κειμηνίτη, το οποίο ξεκινάει τον 17ο αιώνα, είναι πολύ ουσιαστική για την θρησκευτική ταυτότητα της περιοχής, τον πολιτισμό της περιοχής, αλλά και για την ελληνική παιδεία στην περιοχή, η οποία έχει βαθιές ρίζες. Και βέβαια, όταν ο Σεβαστός Κειμηνίτης θα πάει στις παραδουνάμπιες ηγεμονίες ως καθηγητής και διευθυντής της Ακαδημίας του Ιασίου, από εκεί και πέρα θα τον διαδεχτεί ο μοναχός Νικόδημος, ο οποίος θα πάρει στα χέρια του το φροντιστήριο της Τραπεζού, αλλά η αδυναμία ταύτισής του με τις επιστήμες θα υποβαθμίσει το επίπεδο μια ορισμένη χρονική περίοδο και θα περιλαμβάνει μία τάξη μόνο, την τάξη της εκμάθησης των ελληνικών γραμμάτων. Βέβαια, η ιστορία του φροντιστηρίου δεν εξαντλείται στο Κειμηνίτη. Έχουμε πολλές εκφάνσεις. Το σχολείο θα επιβιώσει ως το 1923. Είπατε ότι πρέπει να μιλήσουμε μέχρι το 1915. Ναι. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι δόκιμη η συγκεκριμένη τομή. Εγώ τουλάχιστον θα έλεγα ότι αν το κριτήριό μας είναι η λειτουργία του φροντιστηρίου της Τραπεζούντος, θα έπρεπε να πούμε ότι η τομή είναι το 1917, γιατί ένας από τους καλύτερους δασκάλους του Πόντου και της Τραπεζούντας είναι ο Περικλής Τριανταφυλλίδης. Μας άφησε δύο έργα πολύ σημαντικά, Είναι ένας λόγιος ο οποίος έγραψε τα ποντικά και τα εξέδωσε το 1867.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως έχουμε ένα κείμενο των αρχών του πρώτου μισού σχεδόν του 19ου αιώνα, στο οποίο περιγράφει την κατάσταση του φροντιστηρίου και γενικότερα της εκπαίδευσης στην περιοχή της Τραπεζούντας. Θέλω να πω ότι ο ίδιος σαν σταθμό αυτού του φροντιστήριου ορίζει το 1917 και το πέρασμα σε ένα νέο φροντιστήριο. Θα μπορούσε δηλαδή αυτή η τομή να είναι συμβολική κυρίως για τα θέματα παιδείας. Αυτό όμως εντάξει, είναι μια προσωπική ας πούμε επιλογή, μια προσωπική παρατήρηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να περάσουμε στα άλλα σχολεία.
0: Και το βιβλίο «Τα ποντικά και τους φυγάδες» έχει συγγράψει η κυρία Ηλιάδου.
1: Ναι.
0: Επειδή είπατε δύο.
1: Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει ο πρόλογος
0: ναι.
1: «Τους φυγάδες».
0: Έχει ενδιαφέρον. Πού αναφέρεται ο πρόλογος.
1: Πολλά.
0: Μπορείτε να μας αναφέρετε, έτσι, να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, σύντομες πληροφορίες για τον πρόλογο.
1: Ο πρόλογος «Τους φυγάδες» αναφέρεται σε όλα τα είδη των σχολείων και στην κοινωνία, στα ζητήματα που τίθενται μέσα από το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Μου έχει μείνει αξέχαστη η αναφορά και η κριτική προσοχή στη γυναική εκπαίδευση στα παρθεναγωγεία. Γιατί εκεί αναφέρεται στο ότι οι γυναίκες στα σχολεία αυτά προέρχονται, δεν κερδίζουν και τίποτα. Είναι ένα πολύ ακριβό σχολείο που δεν έχει νόημα. Και σίγουρα η φιλοσοφία του εκπαιδευτική έχει να κάνει με τα έξοδα γύρω από αυτήν τη γυναική εκπαίδευση που κάνουν, λέει, με το τσιγκελάκι, δαντελωτά κτλ. Ενώ αυτό δεν βοηθάει καθόλου τη γυναίκα και θα έπρεπε να καταργηθεί. Αυτό μου έχει μείνει στη μνήμη, γιατί πιστεύω ότι ο Πόντος είναι μια περιοχή που σε αυτή τη φάση τουλάχιστον τη χρονική δεν έχει να αντιμετωπίσει αυτό που στη Μακεδονία είχε να κάνει με την αντιπαράθεση ανάμεσα στο ελληνικό στοιχείο και στον βουλγαρισμό, και όπου η γυναική εκπαίδευση ήταν πολύ ουσιαστική παράμετρος για τη διαμόρφωση της ελληνικής ταυτότητας, και εκεί είχε συνειδητοποιηθεί ότι οι γυναίκες γαλουχούν τις επερχόμενες γενιές με εθνικά ιδεώδη και με θρησκευτικά ιδεώδη. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, ο Πόντος δεν είχε τόσο μεγάλη ανάγκη από τη γυναική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα, ας πούμε, τα πρώτα παρθεναγωγεία, θα μιλήσουμε για αυτά αν μας δοθεί ο χρόνος, είναι περισσότερο σχολεία για ένα καλό γάμο στα μεγαλωστικά τουλάχιστον στρώματα, γιατί η γυναίκα εξοικειώνεται στις δουλειές ενός σπιτικού, μιας μεγαλωστικής τάξης που είναι πάντα παρούσα. Δεν εντυπωσιάζει τον πεθερό με το κλειδοκύμβαλο, με το πιάνο κτλ. Όλη αυτή η φιλοσοφία, σύν το συντηρητισμό για την εκπαίδευση του γυναικείου φύλου, περνάει στους φυγάδες του
0: Τριανταφυλλίδη. Κυρία Ηλιάδου, να συνεχίσουμε με το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, του Πόντου.
1: Ναι, να συνεχίσουμε με το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, το οποίο η Αργυρούπολη του Πόντου είναι μια κοινωνία αρκετά διαφορετική. Το βασικό χαρακτηριστικό της Αργυρούπολης είναι η δυνατότητά της να έχει δύο τάξεις ανθρώπων μέσα στην κοινωνία της. Είναι η τάξη των μεταλλορύχων, η οποία είναι η πλούσια τάξη, η πλούσια πραγματικότητα στην περιοχή, γιατί οι μεταλλορύχοι έχουν προνομιακή ατέλεια από τη μεριά της πύλης. Έχουν τη δυνατότητα να συσσωρεύουν πλούτη. Φυσικά επενδύουν, ενώ οι άλλοι, οι μη μεταλλορύχοι, έχουν λιγότερο, πολύ χαμηλό εισόδημα σε σχέση με τους πρώτους. Οι περιγραφές θέλουν την Αργυρούπολη με τα πλούσια μεταλλεία Αργύρου και τους τεχνικούς μεταλλορύχους, οι οποίοι ξέρουν καλά τη τέχνη, να είναι, επειδή τα χρήματα πηγαίνουν στην πύλη και στον Σουλτάνο, να είναι πάρα πολύ προνομιακοί απέναντι στους κοινούς θνητούς του χώρου, και μάλιστα οι περιγραφές είναι ότι οι εκκλησίες είναι με χρυσά αφιερώματα γεμάτες στην Αργυρούπολη. Η οικονομική δηλαδή ανάπτυξη που συμβαίνει ιδιαίτερα σε μια μερίδα του πληθυσμού της οδήγησε στη σόρυψη του πλούτου και λίγο ή πολύ έχουμε τον Μητροπολίτη Γνάτιο Φιτιάνο, ο οποίος είναι μορφωμένος, έχει θητεύσει επίσης στα Πατριαρχική Ακαδημία, επομένως η δυνατότητα της όσμωσης, της μορφωτικής και της πνευματικής είναι πλέον εφικτή, γιατί η πρωτοβουλία του Μητροπολίτη να μαζέψει τους αργυροπολίτες και να τους πει ότι καταθέτει και το μισθό του προκειμένου να ιδρυθεί η Ακαδημία είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανάπτυξη η περιοχή. Και αυτό συμβαίνει όχι βέβαια τον 16ο αιώνα, αλλά τον 18ο στην Αργυρούπολη του Πόντο, όπου έχουμε τους πολίτες της Αργυρούπολης να στηρίζουν με τα εισοδήματά τους και με την ανάπτυξη την οικονομική που έχουν τη σύσταση της Ακαδημίας της Αργυρούπολης. Εκεί οι δάσκαλοι θα προκύψουν είτε από το φροντιστήριο της Τραπεζούντος, είτε από, από τις Ακαδημίες του Ιασίου και του Βουκουρεστίου. Και το βασικότερο εδώ είναι ότι τα κείμενα, τα προγράμματα και γενικότερα όλο το υλικό του φροντιστηρίου της Αργυρούπολης από άποψη βιβλιοθηκών, χειρογράφων κτλ. Είναι το μόνο που μεταφέρθηκε αυτούσιο στην Ελλάδα και το οποίο βρίσκεται στην εύξηνο λέσχη της Νάουσας. Ένα δε σημαντικό κομμάτι από αυτό το αρχαιακό υλικό του φροντιστηρίου της Αργυρούπολης έχει ηφιοποιηθεί και είναι προσβάσιμο και μας ενημερώνει για τα συγγράμματα, τα βιβλία και γενικότερα όλων αυτών των πνευματικών χώρων που αναπτύσσεται στην Αργυρούπολη του Πόντου. Και στην περίπτωση των λογίων εκεί έχουμε τα ονόματά τους, έχουμε τα σχολεία που προτιμούν, την εκπαίδευση που επιλέγουν, τους στόχους αυτής της εκπαίδευσης και γενικότερα την ζωή μέσα στη συγκεκριμένη κοινωνία. Και είναι μια πολύ ουσιαστική συνεισφορά αυτή στην γνώση και στην επίγνωση των καταστάσεων που συμβαίνουν στον χώρο του. Αλλά δεν είναι μόνο η Αργυρούπολη.
0: Έχουμε και το φροντιστήριο της Κερασούντος στον Πόντο, κυρία Ηλιάδου.
1: Το φροντιστήριο της Κερασούντος του Πόντου, θα πω ένα προσωπικό βίωμα. Έχω επισκεφτεί τον ιστορικό Πόντο και έχω φωτογραφίσει αυτά τα σχολεία. Είναι εκπληκτικό το φροντιστήριο της Κερασούν. Το κτίριο του φροντιστήριου, που τώρα φυσικά έχει λειτουργεί ως λύκειο στην περιοχή, είναι γεμάτο με κολόνες με ρυθμό ιωνικό και είναι τεράστιο, όπως και το φροντιστήριο της Τραπεζούντος, το οποίο χτίζεται επίσης με σκοπό να είναι μεγαλόπρεπο, να φαίνεται από όλες τις πλευρές. Για το φροντιστήριο της Τραπεζούντος είχα μια εικόνα, αλλά το φροντιστήριο της Κερασούντος δεν το περίμενα ούτε τόσο μεγαλόπρεπο, ούτε τόσο ανοιχτό στις αίθουσες, με υποδομές και με μια κουλτούρα η οποία ξεπερνάει, ας πούμε, αυτά τις προσδοκίες που είχα από τον χώρο. Το φροντιστήριο της Κερασούντος, η Κερασούντα την οπάτησε πάρα πολύ στη διάρκεια της γενοκτονίας, νομίζω είναι σαφές, το ξέρετε, από τους τσέτες του Τοπάλος Μαν στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά το φροντιστήριο είναι όρθιο, είναι ενδεικτικό μιας κουλτούρας και μιας παιδείας στον χώρο πολύ ουσιαστικής και έχει στηριχτεί από κυρίως από τους κατοίκους της περιοχής αλλά και από τον δήμαρχο τον Κωνσταντινίδη τότε στην περιοχή του Πόντου. Είναι σχολείο για το οποίο διασώζονται αρκετές πληροφορίες ακόμα και στις εφημερίδες των Αθηνών, όχι τόσες όσες για το φροντιστήριο της Αργυρούπολης της Τραπεζούντος. Εννοείται ότι όταν λέω για φροντιστήριο δευτεροβάθμιο σχολείο εννοώ σαφώς, ας πούμε, ότι δεν είναι πάντα τα δευτεροβάθμια σχολεία στον Πόντο έχουν τάξεις 6. Αυτό εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες της κοινότητας. Επομένως, τα δευτεροβάθμια σχολεία είναι εκτός από εξατάξια, θα μπορούσαν κάποιες ενδιάμεσες τάξεις να μην έχουν διαμορφωθεί, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές Και τότε, σύμφωνα με το Σάββα Τριανταφυλλίδη, έχουμε ημιγυμνάσια που δημιουργούνται και υπάρχει μια πορεία προς την μετεξέλιξή τους σε εξατάξια. Η έκτη τάξη, όταν υπάρχουν μαθητές, υλοποιείται και τις πληροφορίες τις αντλούμε συνήθως από τα περιοδικά του πόντου, από τον περιοδικό Εύξηνος Πόντος, όπου συσπυρώνεται όλη η λογιοσύνη. Όσον αφορά τώρα τις άλλες πηγές που έχουμε, σαφώς το έργο του Χρήστανθου Τραπεζούντος, του Χρήστανθου Φιλιππίδη, γύρω από το τι συμβαίνει και τις διαστάσεις απόψεων που σημειώνονται στον πόντο, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να δούμε όχι μόνο την κατάσταση, τους μαθητές, τα προγράμματα, τα ζητήματα που θα οδηγήσουν σε κάποια χρονική περίοδο σε σύγκρουση των Περικλή Τριανταφυλλίδη με την μερίδα του Κωνσταντίνου Ξανθόπουλου, διάσημου παιδαγωγού από την Κωνσταντινούπολη που θα έρθει και θα διδάξει τον πόντο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι γύρω στα μεταγενέστερα χρόνια θα έχουμε έναν καταιγισμό από εφημερίδες του πόντου. Για παράδειγμα, ο Χρήστανθος θα εκδώσει τους Κομνηνούς, όπου πάλι ο προβληματισμός του θα είναι παιδαγωγικός.
0: Ναι.
1: Έχουμε και την Ινόη, έτσι.
0: Και το φροντιστήριο της Ινόης του πόντου.
1: Ναι.
0: Τι πληροφορίες έχουμε γι' αυτό, θα μας δώσετε κάποιες?
1: Το φροντιστήριο της Ινόης του πόντου βρίσκομαι δεδομένα γύρω από αυτό, κυρίως σε εφημερίδες του επίσημου ελληνικού κράτους. Έχει μία μικρή περίοδο ζωής, γιατί κάποια στιγμή έχουμε μια πυρκαγιά που συμβαίνει εκεί πέρα, το οίκημα καταστρέφεται και η κοινότητα προσπαθεί να επανορθώσει τα κακώς κείμενα στην περιοχή. Ταυτόχρονα έχουμε και την ψωμιά δύο σχολής στα Κωτίουρα, η οποία επίσης καταστρέφεται από τους Τούρκους στην περίοδο της γενοκτονίας. Και εδώ μιλάμε τώρα και για τα δευτεροβάθμια σχολεία. Θα αναφέρω και ένα εξατάξιο γυμνάσιο. Καταρχήν, τα δευτεροβάθμια σχολεία δεν είναι πάντα εξατάξια δομικά από την αρχή. Αποτελούνται από έναν κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριών τάξεων και έναν κύκλο γυμνασίου τεσσάρων τάξεων. Οι τρεις τάξεις αντιστοιχούν στο δικό μας γυμνάσιο. Ο τίτλος αυτού της προβαθμίδας του δευτεροβάθμιου σχολείου λέγεται ελληνικό σχολείο. Ενώ αντίθετα τα τέσσερα επόμενα χρόνια είναι το γυμνάσιο, που εμείς το λέμε λύκειο. Είναι χωρισμένο στα δύο. Το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που από την γέννησή του θα έχει έξι τάξεις μόνο, και είναι αυτό που στο ελλαδικό κράτος, που υπάρχει μια αλληλοπεριχώρηση ανάμεσα στο τι συμβαίνει στο ελλαδικό κράτος και τι συμβαίνει στον πόντο. Πολλά από τα διατάγματα, τα νομοθετικά του ελληνικού κράτους υλοποιούνται και στον πόντο. Μετά το 1890 έχουμε στο ελλαδικό κράτος την υποκατάσταση του εφτατάξιου, στην ουσία δευτεροβάθμιου, με τους δύο κύκλους, σε εξατάξιο σχολείο, και το πρώτο είναι το Τζινέκιο Γυμνάσιο Αμισού. Το Τζινέκιο Γυμνάσιο Αμισού είναι, η Αμισός είναι αυτή που οι μουσουλμάνοι λένε Σαμψούντα, το ελληνικό όνομα είναι Αμισός, και όπου, ας πούμε, στο Τζινέκιο στα νεότερα χρόνια πρωτοστατεί ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης. Είναι Μητροπολίτης Αμισού την περίοδο αυτή και συμβάλλει στη λειτουργία του Τζινέκιου Γυμνασίου τα μέγιστα, στη διαμόρφωση του προγράμματος και των σπουδών του. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάω στην σχολεία.
0: Πριν συνεχίσουμε με τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Ωραία, πολύ ευχαριστώ.

0: Είχαμε, κυρία Ηλιάδου, και τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης.
1: Όπως και τα σχολεία γυναικών. Τα παρθεναγωγεία.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης λέγονται γραμματιδοδασκαλία με ελάχιστες τάξεις, όπου έχουμε ένα τεράστιο γεωγραφικό καταμερισμό ως τη δεκαετία του 1870, αλλά σταδιακά αυτά υποκαθίστανται από σχολεία τα οποία έχουν 6 τάξεις στοιχειώδους εκπαίδευσης, γιατί τα γραμματοδιδασκαλία είναι πρόχειρα και έχουν σχέση μόνο με την εκμάθηση της γλώσσας, χωρίς σταθερό πρόγραμμα και δομές και χωρίς αναγκαία καταργημένους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα έχουμε και τα παρθεναγωγεία, ελάχιστα πράγματα αφορούν τη γυναική εκπαίδευση. Από το 1846 στο 1870 έχουν έναν χαρακτήρα εκπαίδευσης για τα μεσοαστικά και μεγαλωστικά στρώματα, όπως είπαμε, όπου επικρίνονται από τον Περικλή Τριανταφυλλίδη. Από το 1870 και μετά όμως, όταν αρχίζουν και μπαίνουν θέματα εθνικά και ο Πόντος απειλείται από τους μουσουλμάνους και από την όλη πολιτεία τους, ειδικά μεταγενέστερα που το νεοτουρκικό κομιτάτο θα προσπαθήσει να εξαλείψει την εκπαίδευση, αυτό έχει τη σημασία του εδώ πέρα, και η γυναική εκπαίδευση με τα παρθεναγωγία μεταξελίσσεται σε κάτι το ουσιαστικό που αφορά όλες τις κοινωνικές τάξεις και γενικεύεται σε όλες τις περιοχές του Πόντου. Έχουμε και τις ιερατικές σχολές. Στην Τραπεζούντα η απόπειρα δημιουργίας μιας ιερατικής σχολής γίνεται στη Μονή Θεοσκεπάστου. Ξεκινάει από το 1872. Οι επιθεωρητές στον Πόντο είναι η επί των έξω σχολείων επιτροπή, η οποία ξεκινάει από την Τραπεζούντα και εποπτεύει τα σχολεία της περιοχής. Είναι δάσκαλοι και γενικότερα λόγοι οι οποίοι εποπτεύουν οι ίδιοι τη λειτουργία των σχολείων, των ορθόδοξων σχολείων στην ευρύτερη περιοχή. Και η ιερατική σχολή έχει πρόγραμμα που στέλνεται από τον Φιλολογικό Σύλλογο της Κωνσταντινούπολης και προσπαθεί να μορφώσει τον κατώτερο κλήρο. Κυρίως υπάρχουν όμως δυσχέρειες στη συντήρηση, με αποτέλεσμα στην οικονομική συντήρηση εννοώ της ιερατικής σχολής, με αποτέλεσμα το 1876 να κλείνει στην Τραπεζούντα η συγκεκριμένη ιερατική σχολή, και η ουσία της σύστασης σχολών σχετίζεται πλέον από το 1870 και μετά όλων των σχολών με την εθνική προσπάθεια, και έχουμε και τα ιδιωτικά σχολεία στο Πόντο. Πρέπει να αναφερθώ με δύο σειρές και στο μεγάλο κολέγιο, το Αμερικάνικο κολέγιο στη Μεσδεφούντα του Πόντου, το γνωστό σε όλους μας Ανατόλια στην Θεσσαλονίκη, το οποίο την περίοδο της γενοκτονίας το καταστρέφουν οι Τούρκοι και κρεμάνε πολλούς από τους δασκάλους του. Και εδώ να καταλάβετε ότι στο συγκεκριμένο κολέγιο διαμορφώνεται η ελίτ των Ελλήνων και των Αρμενίων, οι δύο ορθόδοξοι πληθυσμοί, οι οποίοι στελεχώνουν το 99% των μαθητών του κολεγίου και οι οποίοι προετοιμάζονται στις γνώσεις της καινούργιας εποχής, τεχνολογίας κτλ. Από Αμερικανούς και Έλληνες καθηγητές στην περιοχή, και αφήνουν, και αυτό ήταν μεγάλο ευτύχημα που το διάβασα, το περιοδικό των Ελλήνων μαθητών, τίτλος του οποίου είναι «Ο Πόντος έχει φτάσει ως εμάς». Και εδώ έχουμε όλο τον προβληματισμό. Αφορά την γλώσσα της εκπαίδευσης, αφορά τη λογοτεχνία, αφορά πάρα πολλά εθνικά ζητήματα που θίγονται μέσα από το περιοδικό του κολεγίου. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι η γέφυρα επικοινωνίας επίσης είναι πολύ σημαντική με την ελληνική εκπαίδευση, γιατί οι δάσκαλοι, έτσι για να μιλήσω για τους δασκάλους πέντε πράγματα, οι δάσκαλοι του Πόντου δεν είναι μόνο γηγενείς από την περιοχή του Πόντου, προέρχονται και από το ελληνικό κράτος και είναι ελληνικής υπηκότητας. Αυτό θα σταματήσει μόνο μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων, που θα θελήσουν να διώξουν τους Έλληνες δασκάλους για να μειώσουν τον αριθμό των σχολείων και των μαθητών. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί που τελειώνουν το γυμνάσιο της Τραπεζούντας θα πρέπει να πάνε μπορούν να μπουν χωρίς εξετάσεις στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και να έρθουν πάλι στον Πόντο για να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και πολλοί μορφωμένοι Έλληνες στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο μπορούν να έρθουν διατηρώντας την εθνική τους ταυτότητα και να προσφέρουν εθνικές υπηρεσίες στην περιοχή του Πόντου και στα σχολεία του Πόντου. Αυτή την ιστορία την κάνει και το φροντιστήριο της Τραπεζούντας σε πολύ μεγάλο βαθμό, με πολύ μεγάλη εμβέλεια.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε στη σημερινή εκπομπή για τους λογίους και την παιδεία στον Πόντο. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα.
0: Συνομιλείς...
1: Να μιλήσω για τον Πόντο. Έχω και ποντιακή καταγωγή. Είναι ένα κίνητρο κι αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με την καθηγήτρια νεοελληνικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την κυρία Σοφία Ηλιάδου Τάχου.